0: παρέα στον Θήτα FM. Είναι 6.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8. Δημήτρη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε σήμερα, Τρίτη παρακαλώ, 29 του Σεπτέμβρη. Ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε και το Σεπτέμβριο. Αύριο είναι η τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου για το 2026. Η Τρίτη όμως είναι εδώ. Είναι εβδομάδα που έχει πάρει μπρος έτσι κι αλλιώς. Και πλέον δεν έχουμε καμιά δικαιολογία, ούτε να πούμε δεν έχω ξυπνήσει, ούτε να πω αφήστε με λίγο, ή μήπως έχουμε τέτοια δικαιολογία. Θα δείξουν τα πράγματα. Πάντως πάμε να δούμε μαζί όλα όσα συμβαίνουν. Ενημέρωση, υπερβολές, καμιά φορά λίγο παραπάνω, άποψη και λίγο παραπάνω η γκρίνια. Η γκρίνια. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Καλώς ήρθατε στο πρωινό καφέ. Εδώ, το δικό μας. Το δικό μας το πρωινό καφέ. Πρωινό με Κάρι. Εδώ είμαστε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 στο θήτα 107,1. Συνοδοιπόρος, σημαντικός μαέστρος μέτρ των κομβίων, των βιούμετρων και των ποντεσιόμετρων στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Γιάννης. Παρακαλώ, παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα της μουσικής απόλαυσης και γενικά του ήχου που έχετε, έρχεται στα αυτιά σας. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχω κέφι, έχω όρεξη να μαλώσω, αλλά έχω και όρεξη να σας ενημερώσω. Από την άλλη, θα περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Βαμπύρ, στο οποίο θα σας δώσω αμέσως τώρα το τηλέφωνο, που μπορείτε να γράφετε και να μας στέλνετε ό,τι μηνυματάκι θέλετε στο 6977 20 10 70, 6977 20 10 70. Άντε, καλημέρα, να ξεκινήσουμε, μουσική και φύγαμε.

την καφεδάρα που έχει πολύ μεγάλη σημασία δίπλα μας, βέβαια. Τώρα, την κακά συνήθεια την οποία έχουμε κάποιοι πριν από 20 χρόνια, ευτυχώς την σταματήσαμε. Θα μου πεις, πρέπει να την έχεις αυτή την κακιά συνήθεια με τον καφέ πρωινιάτικα, είναι ωραία η συνήθεια αυτή. Εγώ πάντως έχω 20 χρόνια που γλίτωσα, 20 χρόνια που γλίτωσα και πίνω τον καφέ μου έτσι, μόνο του ρε παιδί μου, μόνο του. Αλλά εσείς έχετε ένα βαντάζ, 107 και 1 λέγεται το βαντάζ αυτό και είναι το ράδιο θήτα. Πριν ξεκινήσετε τη μέρα σας και ετοιμαστείτε να πάτε στο αυτοκίνητο ή σε όποιο μέσο θα σας πάει στη δουλειά σας, έτσι πρωινιάτικα, να σας πω ότι ο καιρός είναι καλός. Ένα ζακετάκι μόνο. Ένα ζακετάκι μόνο. Σήμερα θα έχουμε μέχρι και 24 βαθμούς maximum. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στους 17. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, δεν χρειάζεται. Δεν έχει κρύο έξω. Έχει μια πολύ ωραία πρωινή δροσιά, θα σας έλεγα. Κατά τα άλλα για τους δρόμους, για όσους θα μπείτε στο αυτοκίνητο σε λίγο ή και τώρα, να σας πω ότι ο περιφερειακός σε όλο το μήκος του είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λίγο στην Παπαναστασίου βλέπω ότι έχουμε κίνηση και στη Μάρκου Μπότσαρη, αρκετή κίνηση στη Μάρκου Μπότσαρη, όπως και στην Δελφών. Στη Μάρκου Μπότσαρη σε όλο της το μήκος που ξεκινάει από την ανάληψη και φτάνει μέχρι την Τούμπα, η Μάρκου Μπότσαρη έχει αρκετή κίνηση. Το κέντρο είναι ήσυχο, ήρεμο, τίποτα, δεν έχει τίποτα. Ειδικά εμάς εδώ από το Μαχάταν της Πολυτεχνείου βλέπουμε το δρόμο και είναι μια χαρά, πολύ ωραία η ροή των αυτοκίνητων στην Τσιμισκή. Δυτικά βλέπω ότι ο Ρεοκάστρου έχει λίγο φορτωθεί, αλλά νομίζω ότι θα είναι παροδικό, όπως και η Λαγκαδά. Αυτά έτσι τα πρωινά για να ξεκινήσουμε. Να σας πω σήμερα ότι γιορτάζει η Πετρωνία, χρόνια της πολλά, και ο Κυριάκος. Γιορτάζει ο Κυριάκος, είναι αυτοί που δεν γιορτάζουν τις Αγίες Κυριακής. Κάποιοι δηλαδή δεν γιορτάζουν τις Αγίες Κυριακής, γιορτάζουν σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά. Τώρα ο Κυρ του ΠΑΟΚ δεν ξέρω άμα γιορτάζει σήμερα ή γιορτάζει την Αγία Κυριακή, να τους στείλουμε τα χρόνια πολλά έτσι κι αλλιώς. Και σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Έτσι όπως πάμε εμείς εδώ, δεν θα έχουμε τέτοια ημέρα να γιορτάζουμε. Γιατί όχι απλά δεν θα σπαταλούμε φαγητό, δεν θα έχουμε, ούτε θα μπορούμε να το σπαταλήσουμε και να το πετάξουμε αυτό που περισσεύει επάνω στο τραπέζι. Ξεχάστε εκείνα τα χρόνια. Με τη φέτα να φτάνει τα 16-17 ευρώ το κιλό και το κρέας να αγγίζει σιγά σιγά τα 18-19, πάμε για τα 20 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνετε. Ποια ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και επέτειο σήμερα Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αν είσαστε ερωτευμένοι, η καρδιά μας, ή είναι θέμα υγείας πάλι για την καρδιά μας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, η 29η του Σεπτέμβρη. Θα σας πω γιατί. Όλος παραδόξος, σαν σήμερα, ακούστε λίγο, για να εμπλουτίνουμε και τις γνώσεις μας. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας. Ό,τι ωραία θα μου πείτε, εντάξει. Λοιπόν, ναι, αλλά σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε και ο Σοκράτης Μάλαμας. Έχετε να πείτε κάτι άλλο? Έχω να σας πω εγώ. Σαν σήμερα λοιπόν το 1973 γεννήθηκε και ο Φίβος Δελιβοριάς. Κοίταξε παιδί μου τώρα τι γίνεται εδώ. 29 του Σεπτέμβρη, σε διαφορετικές χρονιές, γεννήθηκαν Νταλάρας, Μάλαμας και Δελιβοριάς. Και επίσης, μια και τα πιάσαμε όλα τα σημερινά, σαν σήμερα το 1902 έφυγε από κοντά μας ο Εμίλ Ζολά, από τους σημαντικότερους συγγραφείς της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς της τέχνης. Γνωρίζετε ότι
Ο Εμίλ Ζολά ήταν ο συντάκτης του εκπληκτικού «Κατηγορώ». Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1913 και ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο γνωστός ευευρέτης μηχανής της εσωτερικής καύσης, εξού και πήρε και το όνομά του. Οι μηχανές αυτές λέγονται Ντίζελ, και ένας γιατρός ο οποίος χάρη σε αυτόν και στον Νόμπελ που του δόθηκε ιατρικής το 1924, ο γιατρός Βίλεμ Αϊτχόφεν, ο οποίος ανακάλυψε, κυρίες και κύριοι, το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903. Αυτά για τη σημερινή μέρα, μετά του καιρού και της κινήσεως και όλα αυτά τα ωραία που συνέβησαν στο παρελθόν σαν σήμερα. Πάμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να έρθω πίσω με την επικαιρότητα.

Πάμε λοιπόν με την επικαιρότητα, έτσι να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά σιγά σιγά. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο είναι από προχθές η ιστορία αυτή, και μιλάω για το συμβάν στην Πλάκα με την έκρηξη εκεί στο κτίριο και φυσικά την, όπως είδαμε, την κατεδάφισή του από την έκρηξη του κτιρίου, ένα κομμάτι από εκεί, και το θάνατο δυστυχώς ανθρώπων. Υπάρχει έλεγχος, ψάχνουν να δουν τι έγινε, ψάχνουν να βρουν γιατί και πώς. Υπάρχει έρευνα και τώρα οι έρευνες πιο πολύ εκεί στην Πλάκα στρέφονται για το αν έπρεπε να υπάρχει εκεί, αν έπρεπε να υπάρχει εκεί συσκευή υγραερίου, ή αν έχει εγκατασταθεί εκεί το αέριο και πώς έχει γίνει όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το διαμέρισμα στο οποίο έγινε η έκρηξη ήταν το μοναδικό συνδεδεμένο με δίκτυο φυσικού αερίου, και είχε άλλες τρεις συσκευές, τζάκι, κουζίνα και ένα μικρό καυστήρα νερού. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, το τζάκι έχει αποκλειστεί ως πηγή διαρροής, ενώ στον καυστήρα αναζητείται ακόμα στα μπάζα που μεταφέρθηκαν εκεί στο Βύρωνα για να εξεταστούν. Η κουζίνα παραμένει θαμένη κάτω από τα συντρίμια, καθώς οι εργασίες απομάκρυσης δυσκολεύουν λόγω της στατικής επικινδυνότητας των γειτονικών κτηρίων. Η αλήθεια είναι ότι στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ο τεχνικός εγκατάστασης. Ελέγχεται το είδος των σωληνώσεων που χρησιμοποιήθηκαν, η διαδρομή τους, ιδιαίτερα αν αξιοποιήθηκαν οι παλιές σωληνώσεις φωταερίου, και φυσικά αν υπήρχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Είναι ένας γολγοθάς η έρευνα, και η οποία εξελίσσεται για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει στο μοιραίο κτίριο, συνέβη στο μοιραίο κτίριο. Από την άλλη θα πάμε αλλού, θα πάμε στα Άνω Λιώσα, εκεί στα Άνω Λιώσα, που στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λωσίων είδαμε στιγμές παραφροσύνης και τρέλας της κοινωνίας μας. Και θα σου το πω πολύ απλά, έχω θέση και έχω και άποψη γι' αυτό. Λοιπόν, σοβαρό περιστατικό, έτσι. Εχθές ένας τύπος βιντεοσκοπεί μία κυρία, δασκάλα όπως αποδείχθηκε μεταγενέστερα, διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων, η οποία φώναζε, οριόταν εκεί στο προάβλιο του σχολείου, και αναφερόμενη στους μικρούς μαθητές, λέγοντας και μαλώνοντάς τους, γιατί προφανώς τα παιδιά κάνουν κάποια ζημιά συγγνώμη, εκεί στην τραμπάλα. Λοιπόν, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα με το βίντεο αυτό, το οποίο κάποιος περαστικός βιντεοσκοπούσε, βλέποντας, και φυσικά υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε, δείχνει την δασκάλα, την εκπαιδευτικό αυτή, να ορίεται, να φωνάζει και να μαλώνει τα παιδιά με πολύ έντονο τρόπο, λέγοντας και κάποιες κουβέντες στα μικρά αυτά τα πεντάχρονα, τετράχρονα, για τον τρόπο της συμπεριφοράς τους. Κάποιοι οι οποίοι ήταν εκεί ζήτησαν το λόγο από την δασκάλα για τη συμπεριφορά της, η οποία απαντώντας τους δε είπε, και το γράφει σε κάποιο σημείο, υπάρχει στο βίντεο βιντεοσκοπημένο η απάντησή της, ότι θα μου πληρώσεις εσύ τα 5.000 ευρώ ζημιά που κάναν τα παιδιά, τι θέλεις, κάπως έτσι. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα θέμα, βλέποντας οι γονείς κάποια στιγμή το βίντεο στο οποίο η δασκάλα μαλώνει τα παιδιά και ορίεται, αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, και εκνευρισμένοι και θυγμένοι για τον τρόπο συμπεριφοράς της δασκάλας, πήγανε και την έσπασαν στο ξύλο, την πλάκωσαν στο ξύλο στα Άνω Λιώσια αυτό, έτσι, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να νοσηλεύεται με σπασμένη μύτη και κρανιοκεφαλικές κακώσεις,
και το Υπουργείο Παιδείας, ενώ έχει επιληφθεί του θέματος, διεξάγει έρευνες για το περιστατικό αυτό. Και τώρα πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι κάποια παιδιά, και θα σας το πω νυφάλιος, χωρίς να είμαι εξοργισμένος, χωρίς να λέω ποιος και γιατί, εχθές που είδα το βίντεο, όταν μου ήρθε, λέω, τι κάνει αυτή, γιατί φωνάζει έτσι. Έχω να σας πω ότι και εγώ έχω δύο παιδιά, και ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία είναι μεγάλα αυτή τη στιγμή, αλλά περάσανε από τον νηπιαγωγείο. Έτσι. Και τα παιδιά μου ήταν και τα δύο γερανάνε ζωηρά. Δεν ήταν από τα παιδιά τα οποία θα καθόντουσαν σε μία γωνιά, θα τους έδινες ένα παιχνιδάκι, πέντε τουβλάκια, και θα ήταν εκεί και δεν θα μιλούσαν. Η αγάπη για πολλούς γονείς. Ήταν ζωηρά μαζί με κάποια άλλα παιδιά. Όχι τόσο ζωηρά, έτσι ώστε να προκαλούσαν ζημιές στον νηπιαγωγείο. Πάρτε λίγο τη θέση της εκπαιδευτικού. Προσπαθεί κάποια παιδιά μικρά, 4 ετών, να προσπαθεί να τα τυθασέψει, και αυτά για κάποιο λόγο, γιατί ακριβώς είναι ζωηρά, έχουν κάνει ζημιά. Πρώτο λάθος της εκπαιδευτικού για μένα. Κακώς φώναζε. Εάν τα παιδιά κάναν τη ζημιά, θα έπρεπε, δεν ξέρω και σε τι κατάσταση ήταν η εκπαιδευτικός εκείνη τη στιγμή, θα έπρεπε να φωνάξει τους γονείς, αν αυτή ήταν η διευθύντρια, να επισημάνει τη ζημιά και να ζητήσει, από τη στιγμή που υπάρχει νόμος, να ζητήσει από τους γονείς να πληρώσουν τη ζημιά. Να αποτανθεί στο Υπουργείο, έτσι, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και Αττικής, και να τους πει, κύριε, έγινε αυτό, εγώ οφείλω να το καταγγείλω, γιατί έγινε ζημιά, γιατί αυτά τα αγοράσαμε, τα πληρώσαμε. Και κάποια παιδάκια τα έσπασαν. Ενώ τους έλεγα μη, αυτά κάναν τη ζημιά. Εκεί η εκπαιδευτικός θα έχει 100% το δίκιο μαζί της. Το ότι φώναζε και τσίριζε και, και βιντεοσκοπήθηκε γι' αυτό, εκεί ξεκίνησαν όλα. Οι γονείς δε από την άλλη, υπερπροστατευτικοί όπως είναι τα τελευταία χρόνια, το δικό μου το παιδί θα το μιλήσεις έτσι? Ποια είσαι εσύ, μωρή, που θα μιλήσεις το παιδί μου έτσι? Ποια είναι η δουλειά σου? Και αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Με αποτέλεσμα να στείλουν τον εκπαιδευτικό στο νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι γονείς αυτοί δεν ξέρουν ότι θα υπάρχουν κυρώσεις σε αυτούς. Βάσει νόμου, πρώτα απ' όλα, απαγορεύεται ακόμα και για τους γονείς, έτσι, να εισέρχονται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ύβρις, απειλές και φωνασκίες, και να διαταράσουν την λειτουργία του σχολείου. Και η αλήθεια είναι ότι εάν αποδειχθεί και βρεθούν ποιοι ήταν αυτοί που τραμπούκησαν την εκπαιδευτικό, έχουν ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική αμοιβή, ποινή. Και μάλιστα, επειδή υπάρχει και βιοπραγία, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης για 2 έτη και χρηματική ποινή. Αυτό είναι ο νόμος. Θέλουμε να εξετάσουμε εάν ο εκπαιδευτικός έκανε καλά που φώναζε και τσίριζε. Όχι. Δεν χρειάζεται, γιατί τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Τεράστιο λάθος της εκπαιδευτικού που φώναζε και τσίριζε και όλα τα σχετικά. Οι γονείς, γιατί μάλωσαν τα καμάρια τους. Έλα τώρα, μην είμαστε υποκριτές. Και να επιθυμίσω στους γονείς που τραμπούκησαν τη δασκάλα
όταν αυτοί ήταν 5 χρονών θα μου πουν τι έκαναν. Γιατί εμένα προσωπικά θυμάμαι όταν ήμουν 5 χρονών τι ακριβώς έκανα στο σχολείο μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Γιατί ήμασταν παιδιά και όλα ήταν μέρος του παιχνιδιού. Ακόμα και το να κάνουμε μία ζημιά ήταν μέρος του παιχνιδιού. Αλλά δεν θυμάμαι εμένα τη μητέρα μου να πηγαίνει στο σχολείο μαζί με άλλους όταν κάναμε ζημιές και να πλακώνει στο ξύλο τον εκπαιδευτικό. Έχουμε ξεφύγει, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ξεφύγει. Δεν ξέρουμε τα όρια μας. Και αυτό είναι το κακό. Δεν ξέρουμε τα όρια μας. Είναι αυτό στην πράξη και όχι στη θεωρία που λέμε το δικό μου το παιδί καλύτερο 2 φορές από το δικό σου. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Περαστικά δεν είναι εκπαιδευτικό. Από την άλλη δεν έκανε καλά τη δουλειά της με το να φωνάζει και να ορίεται. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλου του συμβάντος το οποίο εξελίχθηκε μετά. Και έπρεπε να πάει κανονικά όπως έπρεπε και όπως τάζει ο νόμος του Υπουργείου να καταγγείλει τα σπασμένα ή την τραμπάλα ή τη ζημιά που προκλήθηκε από τα παιδάκια των 4 ετών. Όποια και να ήταν η ζημιά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα υποστηρίξω την εκπαιδευτικό μέχρι το σημείο που οριόταν και φώναζε. Και δεν θα υποστηρίξω καθόλου τους γονείς που πήγαν και τραμπούκησαν τον εκπαιδευτικό. Καθόλου μα καθόλου. Να το ξέρετε. Γι' αυτό υπάρχουν και οι νόμοι. Γι' αυτό βγήκαν οι νόμοι. Καλημέρα και ελπίζω σε κάτι καλύτερο.

7,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας πάμε. Μπήκαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά μέχρι και τις 7 και μετά, ξέρετε εσείς, έχουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η ιστορία με τη δασκάλα, με την εκπαιδευτικό, δεν θα μείνει εδώ, να ξέρετε. Δεν θα μείνει εδώ, γιατί το Υπουργείο Παιδείας πήρε ήδη μέτρα. Ξεκίνησε τις ιστορίες με τις εισαγγελικές αρχές για την άμεση εφαρμογή αυτόφορης διαδικασίας, παρακαλώ. Και εννοείται θα υπάρχει απόδοση ποινικών ευθυνών στις υπαιτίους του θέματος. Μιλάμε για το ξυλοδαρμό της εκπαιδευτικού. Η αλήθεια είναι ότι από χθες άκουσα ένα σωρό αερολογίες. Παραδείγματος χάρη, ότι εξαιτίας της εκπαιδευτικού που φώναζε και τσίριζε με αυτή τη συμπεριφορά της, διαγραφόταν στα παιδιά μια εικόνα που ίσως θα δημιουργήσει ψυχολογικό και δημιουργήσει και το χαρακτήρα τους. Δηλαδή, έτσι όπως αντέδρασε η διευθύντρια, η εκπαιδευτικός, επηρεάστηκαν, λέει, τα παιδιά. Αλήθεια μας δουλεύετε, ρε, όσοι τα λέτε αυτά στον αέρα και τα γράφετε. Μας είπε κανείς ότι αυτά τα παιδιά στο σπίτι τους δεν τρώνε ξύλο, δεν τρώνε βρυσίδι από τους γονείς, δεν τρώνε τιμωρίες, και περιμέναμε τη δασκάλα με το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο συνέβη για να διαμορφώσει το χαρακτήρα του τετράχρονου. Μας δουλεύετε, ρε, και τα λέτε στον αέρα αυτά. Βάζετε το μυαλουδάκι σας να λειτουργήσει και τα λέτε ελαφρά την καρδία αυτά. Δηλαδή, η εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού με αυτό το περιστατικό. Το είδε το παιδί και πληγώθηκε θανάσιμα στην ψυχολογία του. Και θα γίνει ένας βίος άνθρωπος στο μέλλον. Τι χάζα είναι αυτά που λέτε, ρε, στον αέρα. Συμμαζευτείτε λίγο. Καθίστε καλά. Και γιατί δεν λέτε ότι οι γονείς μπορεί να ευθύνονται για αυτό το χαρακτήρα του παιδιού που αντί να προσέξει την τραμπάλα, να τη σεβαστεί και να παίξει, πήγε και την έσπασε. Ποιος μου λέει εμένα ότι οι γονείς με τον τρόπο που λειτουργούν μες στο σπίτι τους δεν διαμόρφωσαν ένα χαρακτήρα ενός παιδιού που πάει στο σχολείο και ξεσπάει απέναντι σε μαθητές, τα παιχνίδια. Αυτή την πλευρά γιατί δεν τη δεχόμαστε? Θα πρέπει να φταίνει η εκπαιδευτική δηλαδή, έτσι? Ξαναλέω, τεράστιο λάθος του εκπαιδευτικού στον τρόπο που λειτουργήσε. Αλλά και από την άλλη τώρα, όχι ότι γονείς άμεμπτοι ευθυνών, μην τρελαθούμε τελείως. Πήραν τον νόμο στα χέρια τους και πολύ καλά θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας, και καλά ξεκίνησε την αυτόφορη διαδικασία και να αποδοθούν ευθύνες. Έλα, ρε, παιδιά, τώρα τι κοινωνία είναι αυτή που ζούμε? Τι κοινωνία είναι αυτή που ζούμε? Για ηρεμήστε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και μην μου άρχισετε πάλι αν ήταν το δικό σου το παιδί. Σας πληροφορώ, έτυχε τέτοιο γεγονός με το δικό μου το παιδί και απλά λύθηκε εκείνη την ώρα με συζήτηση και τις απαραίτητες συγγνώμες. Εντάξει, έτσι λύνονται αυτά. Εκεί στα νεολιώσια έτσι τα λύνουμε αυτά εμείς. Κάποιοι. Και δεν είμαστε εμείς οι καλοί γονείς, οι φοβεροί, που δείχνουμε τον τρόπο στα παιδιά μας πώς θα μπουν σε μια κοινωνία τόσο δύσκολη, στη ζούγκλα κοινωνία στην οποία μεγαλώνουν. Δεν είμαστε άμυροι των ευθυνών μας οι γονείς. Δεν είμαστε σαν αυτούς που επειδή έχουμε ευθύνες τα ρίχνουμε στους άλλους. Θα μου πεις από την άλλη, τώρα σας πάω από την άλλη πλευρά. Εδώ ολόκληρη κυβέρνηση έχουν γίνει ένα σωρό και γίνονται ένα σωρό καθημερινά και λένε δεν ξέρουμε τίποτα. Οι άλλοι. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Γιατί εμείς τα καλά τα κάνουμε. Φταίνουν οι κακομοίριδες. Εσείς οι κακομοίριδες φταίτε για όλα. Δεν φταίει κανένας άλλος. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει με το θέμα της εκπαιδευτικού. Γιατί εμένα, ειδικά στο θέμα της εκπαίδευσης και της λειτουργίας πραγμάτων, γιατί είμαι από κοντά με διάφορα ρεπορτάζ και άρθρα που έψαξα και έχω έτοιμα για τους εκπαιδευτικούς. Σας υποσχέθηκα κάποια στιγμή
ότι πρέπει να κάνουν αφιέρωμα για το πώς είναι η εκπαίδευση στην Ελλάδα και να πάρω τη θέση και των γονιών και των εκπαιδευτικών και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια. Να δούμε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Μόλις τελειώσω όλη μου την έρευνα θα σας την παρουσιάσω. Θα σας την παρουσιάσω με ραντεβού. Θα σας πω η συγκεκριμένη ημέρα στην οποία θα κάτσουμε μισή ώρα να αναλύσουμε αυτό το θέμα. Θα έχουμε και μουσική φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε άλλο θέμα, εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις στην ιστορία με τον άτυχο Γιώργο Μαζωνάκη, όπου η ειδησιογραφία λέει ότι οι δικηγόροι του κυρίου Μαζωνάκη, μάλλον της γιατρού η οποία ήταν στο ιατρείο, παραιτήθηκαν παρακαλώ από την υπερασπιστική γραμμή της κυρίας Γάκα. Όμως μείναν εκεί για το σύζυγο, γιατί ο σύζυγος, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, νύπτω τα σχήρας μου. Ο σύζυγος, δεν γνωρίζω τι έγινε, έτυχε να περάσω από εκεί, άρα έχω ελαφρυντικό. Και από ό,τι φαίνεται όλο το βάρος θα πέσει στην κυρία Γάκα, όλο το βάρος. Εχθές η νοσηλεύτρια 61 ετών, συνταξιούχος, η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόλησης στο ιατρείο της Καρνεάδου, έδωσε κατάθεση και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του ανακριτή, η οποία κατάθεση όντως βάζει φωτιά σε όλη την ιστορία. Ουσιαστικά τι κάνει η κατάθεση της 61 ετών συνταξιούχου, η οποία δούλευε στο ιατρείο, δείχνει το ποιος ήταν υπαίτιος για το θάνατο, τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό δείχνει. Τίποτα άλλο. Από την άλλη υπάρχει και ένα σημείο στο οποίο λέει ότι κάποια στιγμή η γιατρός παράτησε τον Μαζωνάκη και πήγε σε ένα διπλανό δωμάτιο όπου είχε και άλλο ασθενή. Παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω τη δικογραφία. Είναι ό,τι βγαίνει σαν ρεπορτάζ και σας το μεταφέρω. Αλλά θα μας φύγουν τα μυαλά. Θα τρελαθούμε τελείως με αυτά που συμβαίνουν. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας. Βέβαια, στα δικά μας, γιατί βγήκε ο κύριος Γιαννάκος και λέει, επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη. Από όλα αυτά, μέσω των ελεκτικών μηχανισμών και την που υπάρχουν εκεί στον σύλλογο, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε για μια κλινική η οποία ήταν ως γυροκομείο λειτουργούσε και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας, παρακαλώ. Βέβαια, έγινε έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, βρέθηκαν ότι όντως υπήρχαν απατεώνες στην ουσία και σφραγίστηκε η εν λόγω κλινική φάντασμα, όπως το λένε. Έγινε εχθές η σφράγιση της ιδιωτικής αυτής κλινικής. Μία διδοτημένο ογκολογικό τμήμα είχε. Βέβαια, υπήρχαν και καταγγελίες εκεί στις νοσηλίες. Δηλαδή, αυτό ήταν γυροκομείο, για να το καταλάβω. Αυτό ήταν γυροκομείο, λειτουργούσε ως γυροκομείο, έτσι, και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας. Θα τρελαθούμε τελείως. Και υπήρχε κόσμος που πήγαινε εκεί. Θα μου πεις, απελπισμένος κόσμος ήταν. Την υγειά του ήθελε να βρει, με οποιοδήποτε τρόπο. Την υγειά του ήθελε να βρει. Ο κύριος Γιαννάκος, σε ανακοίνωση στην οποία έχει αναρτήσει η ΠΟΕΔΗΝ, μέσα σε όλα είπε ότι
με ματζούνια και συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεσαι καλά από τον καρκίνο. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Γιαννάκο. Να σας κάνω όμως μια ερώτηση, θα μου επιτρέψετε. Τα φάρμακα τα οποία πρέπει να πάρουν οι καρκινοπαθείς, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν οι τιμές τους και πολλά από αυτά δεν τα φέρνουμε, δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα όσοι ξεκινούν θεραπείες να έχουν προβληματάκια και πολύ μεγάλα. Με αυτά κάναμε κάτι? Ζητήσαμε από τον υπουργό τον αρμόδιο να μας πει για αυτά τα φάρμακα, γιατί φωνάζουν κάποιοι, οι φωνές τους δεν βγαίνουν παραπάνω, γιατί τώρα έχουμε άλλα θέματα, έχουμε τη δασκάλα που τραμπουκίστηκε, έχουμε εξελίξεις στο θάνατο, στην τραγωδία του Γιώργου του Μαζονάκη, έχουμε όλα αυτά. Οι φωνές των καρκινοπαθών για τα φάρμακα και τις ελλείψεις τους φτάνουν μέχρι τα αυτιά σας, κύριε Γιαννάκο? Θα βγείτε να τα δημοσιοποιήσετε? Ρωτάω, γιατί

και δύο φορές και αν δεν γίνουν οι αιτήσεις σας αποδεκτές για το θέμα, ειδικά γιατί είσαστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Δεν είσαστε κάποιος τυχαίος, που σημαίνει ότι εσείς είσαστε ο πρώτος που πρέπει να βγείτε και να βροφωνάξετε καθημερινά, είναι δυνατόν, για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Την καλημέρα μου, κύριε Γιαννάκο, πάντα επιτυχίες. Εύχομαι πάντα επιτυχίες, αλλά να δούμε και τους άλλους, που δεν είναι τόσο πολύ έντονη η δημοσιότητα των πραγμάτων. Έτσι, άντε, καλημέρα.

Πάμε, πάμε. Καλημέρα σε όλους σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, 107 και 1, πρωινό με Κάρι. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από τα μικρόφωνα του Θήτα, του ραδιοφωνικού σταθμού, του νέου ραδιοφωνικού σταθμού, που αύριο θα συμπληρώσει τον ένα μήνα παρουσίας. Έτσι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πολλοί φίλοι, πολλοί φίλοι και ακροατές και πολλοί νέοι φίλοι ακροατές μας δίνουν τα εύσημα και μας δίνουν κουράγιο για να συνεχίσουμε και να είμαστε κοντά σας κάθε μέρα από το πρωί με ζωντανές εκπομπές από τις 6 μέχρι και τις 11 το βράδυ καθημερινά, με την ενημέρωση εννοείται σε πρώτο πλάνο. Πάμε λοιπόν εδώ στα δικά μας, πάμε στα της περιοχής μας. Έχουμε στάση εργασίας για αύριο, στάση εργασίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, από τη 1 μέχρι και τις 5, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα υπάρχει αυτή η τετράωρη στάση εργασίας, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση κάποιου σταθμάρχη, η οποία το Σωματείο θεώρησε και το χαρακτηρίζει άδικο και εκδικητικό. Ζητάει φυσικά την άμεση ανάκληση της απόφασης της διοίκησης και την επιστροφή του σταθμάρχη στην εργασία του. Η αλήθεια είναι ότι το ιστορικό λέει ότι την 3η 22 του Σεπτέμβρη, τώρα δηλαδή, η εταιρεία

αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας του σταθμάρχη, το ανακοίνωσε ότι απολύεται και τον διώχνουν από τη θέση του. Εννοείται ότι το σωματείο θεωρεί ότι δεν υπήρχε κάποιος λόγος, και από τη στιγμή που δεν αιτιολογείται και δεν υπάρχει μια προηγουμένη προειδοποίηση, πώς τον απολύεται? Είναι δυνατόν? Είσαστε, αυτό που κάνετε δεν ήταν σωστό, κάτι τέτοιο λέει το σωματείο. Όμως η εταιρεία ανταπαντά λέγοντας ότι δεν έχω καμιά υποχρέωση σε εσάς να σας εξηγήσω τους λόγους της απόλυσης, και είναι δικό μας δικαίωμα σαν εταιρεία να προσλαμβάνουμε και να απολύουμε ποιον θέλουμε. Θα πάρει τα νόμιμα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θα σας δώσουμε λόγο στο σωματείο για ποιο λόγο τον απολύσαμε. Και έτσι, λόγω αυτής της διένεξης, υπάρχει αυτή η τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 μέχρι και τις 5 των εργαζομένων. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση των σειρμών λόγω αυτής της στάσης εργασίας. Αύριο θα το ξέρουμε και θα το μάθουμε στη διάρκεια της ημέρας. Από την άλλη, θέλω να σας πάω λίγο δυτικά, παιδιά. Λίγο δυτικά, να σας πάω στον Δήμο Ευόσμου, Κορδελιού. Να σας πάω εκεί. Γιατί ένα άρθρο που ανήρθησε το thetanews.gr, όπου μπορείτε να μπαίνετε καθημερινά για να ενημερώνεστε για πολλά πράγματα στην διαδικτυακή εφημερίδα του Ράδιο Θήτα, το thetanews.gr λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία με ένα πάρκο το οποίο εκεί ξεκίνησε τις εργασίες του το 2004. Είναι το γνωστό αθλητικό πάρκο Ευόσμου, το οποίο άμα πάτε να το δείτε είναι μέσα σε μια άθλια κατάσταση, με μπάζα, με χόρτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πως είναι άθλιο. Θεωρητικά είχαν ξεκινήσει κάποιες εργασίες το 2004 μέχρι το 2008, όπου σταμάτησε η χρηματοδότηση. No money, no funny. Δεν υπήρχαν χρήματα, άρα κύριοι δεν μπορούμε να σας το δώσουμε ή να σας βοηθήσουμε. Και με αποτέλεσμα αυτή η εγκατάλειψη να υπάρχει ένα τοπίο στο οποίο όντως δεν είναι όμορφο θέαμα καθόλου, και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα. Ο Δήμος προχώρησε σε επικυρωποίηση μελετών, στις οποίες διεκδίξε εννοείται ενεργά τη χρηματοδότηση του έργου αυτού, και μάλιστα έστειλε στην κυβέρνηση το όλο σχέδιο το οποίο θα βοηθήσει την ολοκλήρωση και τη διευθέτηση ως προς την ανέργεση του πάρκου, με διάφορα κτίρια, με διάφορες εγκαταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα εκεί κάνουν βόλτες τα φίδια, τα μπάζα. Χαμός, χαμός. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται και τι ζητάει ο Δήμος? Ο Δήμος λέει ότι εδώ κάλλιστα θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε αυτό το πάρκο, το τεράστιο αυτό πάρκο, ένα στάδιο μίνιμουμ 5.000 ανθρώπων. Για να φανταστείτε τι ακριβώς ζητάει ο Δήμος, το παλατάκι έχει 8.000, το παλέτε σπόρο είναι 5.000. Άρα αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς μπορεί να γίνει εκεί και τι ζητάει ο Δήμος. Μπορεί να γίνει γήπεδο ποδοσφαίρου στον ίδιο χώρο, σε ξεχωριστό σημείο. Μπορεί να γίνει ένα κουλουάρ στίβου. Μπορεί να γίνει κολυμβητήριο με πισίνες, όχι μία, δύο, και μάλιστα Ολυμπιακών διαστάσεων. Και αυτή είναι μια αλήθεια που ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, ζητάει αυτό το έργο να ξεκινήσει και να διευθετηθεί. Αλλά αυτό θέλει λεφτά. Αυτό θέλει λεφτά. Θα μου πείτε τώρα εκεί, και το λέω σε εσάς, στο Δήμο του Ευόσμου, Κορδελιού, δεν ξέρω τους ποιους αρμόδιους θα πρέπει να ρωτήσετε, ποιους πρέπει να πιέσετε, και κύριε Δήμαρχε, ποιους κολλητούς έχετε στην κυβέρνηση. Ποιους ανθρώπους μπορείτε να τους πιέσετε εμέσως, πλην σαφώς έρχονται εκλογές, να υπογράψουν χρηματοδοτήσεις και χαρτιά τα οποία θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του σχεδίου, που ομολογουμένως, εάν αποπερατωθεί, θα αλλάξει όλο το τοπίο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Φανταστείτε γήπεδο ποδοσφαίρου, φανταστείτε κλειστό γήπεδο 5.000 θέσεων, φανταστείτε κολυβητήρια, θα αλλάξει όλες τις δυτικές συνοικίες. Ειδικά το αθλητικό τοπίο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το επαναλαμβάνω, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα και μετά το πακετάκι των 7 και το τιζεράκι μας, θα πάμε και για την ανάγνωση των πρωτοσελίδων, για να το κλείσω αυτό το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε κολλητούς στην κυβέρνηση, ανθρώπους που δεν θα μείνουν στα λόγια και δεν θα μας λένε και κακομύριδες, και ειδικά εκεί στη Θεσσαλονίκη, τη Δυτική, αν λένε τους υπολείπους έτσι όπως τους λένε, θα μας χαρακτηρίσουνε. Κύριε Δήμαρχε, αν έχετε κολλητούς, σας το λέω έτσι ευθαρσώς, πιέστε λίγο την κατάσταση. Είναι πολύ φοβερό το έργο αυτό, αν θα γίνει. Θα είναι τέλειο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Γιατί πήγα, τον είδα το χώρο. Είναι για κλάματα. Είναι να σε πιάνει στεναχώρια. Και να λες, κρίμα ρε παιδί μου. Κρίμα που υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν το φτιάχνουν. Κρίμα για τους κατοίκους. Εμείς εδώ τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε σαν ραδιόφωνο και σαν εκπομπή, αν χρειάζεται κάτι. Αλλά ουσιαστικά αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεστε είναι ένα πράγμα. Έχουμε κολλητούς στην κυβέρνηση. Μπορούμε να τους πιέσουμε. Άντε. Άντε να κάνετε τη δουλειά σας και εμείς αρρωγή δίπλα σας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Και κουράγιο στον αγώνα εκεί για το πάρκο. Πάμε μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφω μετά το τιζεράκι για πρώτο σελίδα.

Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε μόλις 2 λεπτά μετά τις 7. Πριν ξεκινήσω αυτό που κάνουμε καθημερινά, που διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα μαζί των εφημερίδων μετά τις 7, να ενημερώσω για εσάς που είσαστε στους δρόμους και έχετε στο display εκεί του ραδιοφώνου σας τον θήτα στους 107.1, ότι το μήκος του περιφερειακού είναι άδειος ο δρόμος σε όλο το μήκος του. Τι ωραία, τι καλά. Θα μου πείτε από την άλλη, βλέπω στο χάρτη εδώ τον οδικό που έχω μπροστά μου, ότι η Διαγόρα εκεί στην Προφήτη Ηλία στην Πηλαία και στην Πολύχνη η έξοδος του αγνώστου στρατιώτου, εκεί έχουμε λίγο κίνηση παραπάνω, που σημαίνει τα αυτοκίνητα κατευθύνονται σιγά σιγά στον περιφερειακό. Όμως θεωρώ από τη μικρή μου εμπειρία, βλέποντας καθημερινά τους δρόμους και τους χάρτες εδώ, και με χαρά θεωρώ ότι σας δίνουμε σωστή πληροφόρηση, θέλει λίγο ακόμα ο περιφερειακός για να γεμίσει, που σημαίνει ότι ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό θα μπορείτε να κινηθείτε με 50, 60, ίσως και 70 μέσα στο περιφερειακό, για να μπορείτε να πάτε και στη δουλειά σας πιο γρήγορα. Όσο για την Πολυτεχνείου Μανχάταν εδώ που είμαστε, τα αυτοκίνητα λίγο πιο πυκνά, αλλά με καλή ροή. Με καλή ροή. Ανατολικά όμως βλέπω ότι παραμένει το πρόβλημα της κίνησης στη Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Μπάρκου Μπότσαρη, στην Παπαναστασίου και στην Καραμαλή, και ιδιαίτερα και στην Κανάρη, που νομίζω σήμερα Τρίτη ίσως έχει εκεί λαϊκή. Ίσως έχει εκεί λαϊκή στην Κανάρη. Λοιπόν, πάμε. Πάμε για τα πρωτοσέλιδά μας. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε με Voice. Σπάμε την μηντιακή ομερτά, λέει η Voice, όταν βγει το αφεντικό. Κυρία Κεραμέως, γιατί απολύει εργαζομένους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, τους διώχνει μετά τις καταθέσεις τους στη δικαιοσύνη, λέει η εφημερίδα. Η φαγωμάρα Πασόκ Ελλάς για τη δεύτερη θέση δίνει αέρα πρωτιάς στη Νέα Δημοκρατία. Ο Αλέξης ή κανείς, το παίρνει πάνω του ο Τσίπρας και αλλάζει τακτική η Ελλάς. Και ένα δίστυλο στην εφημερίδα, άργησε πολύ ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να πει όχι στη Μενδόνη, επταπύργιο γιατί κουλέ στο μενού ιδιωτικών συμφερόντων. Όταν ξεκίνησε εδώ το αγαπημένο μας ραδιόφωνο, το μωρό μας, το Ράδιο Θήτα 107.1, από τις δύο πρώτες μέρες επισήμανα το γεγονός του γιατί κουλέ, λέγοντας από αυτό το μικρόφωνο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αγγελούδη, βουρ, όρμα στη Μενδόνη, όρμα στη Μενδόνη, και είμαι μαζί σου να αποκλείσεις το γεντί κουλέ από τα γλέντια. Να αποκλείσεις το γεντί κουλέ από μερικές χιλιάδες ευρώ που θα έρχονται σε εισαγωγικά, όχι όλα, προσέξτε, όχι όλα. Η εταιρεία που πήρε και εκμεταλλεύεται όλη την ιστορία με τους χώρους τους οποίους θα γίνονται τα γλέντια και θα γίνονται και οι δεξιώσεις, ξέρετε ποια είναι, μην το αναλύσουμε και το επεκτείνουμε πάρα πολύ, ξέρετε ποια είναι και ποιος έχει συμφέροντα και ποια εταιρεία έχει συμφέροντα πίσω από αυτή την ιστορία. Κυρία Μενδόνη, σας το ξαναλέω άλλη μια φορά, εγώ από αυτό το μικρόφωνο, όσο ο κύριος Αγγελούδης θα σας κοντράρει για το συγκεκριμένο λόγο, θα είμαι μαζί του. Δεν θα ακούσω καμία δικαιολογία σας. Εσείς, η δουλειά σας είναι να κυνηγήσετε τα μάρμαρα. Θα το λέμε κάθε μέρα από εδώ. Τα μάρμαρα του κλέφτη του Έλγιν. Όχι να δίνετε σε εταιρείες να φτιάχνουν πάρτι και δεξιώσεις. Και να αναγράφουν μάλιστα σε διαφημιστικά, γράψε ιστορία στην εκδήλωσή σου. Τι kits.
T-Kids, όπως τα έλεγε και αυτός ο τύπος εκεί στο Κωνσταντίνου και Ελένης ο Ρώπας. Ρώμας, πώς λέγεται ο ηθοποιός. Εντάξει, T-Kids πράγματα είναι αυτά. Έχουμε ξεφτυλίσει τα πάντα σε αυτή την κοινωνία και μετά ψάχνουμε τι μας φταίει. Από τη μία όλη η κυβέρνηση και πρωτίστως εδώ κύριος πρωθυπουργός μας, ό,τι και να γίνεται δεν ξέρει στην αρχή, μετά ανακαλύπτει. Του λέγανε για το ΠΚΠ 2 χρόνια πριν ότι εδώ γίνεται ο κλέψας του κλέψατος και είπε δεν ξέρω. Και πρόσφατα μετά από 2 χρόνια είπε μπορεί να υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να το δούμε. Βγήκε ο άλλος και μας είπε κακομύριδες αν δεν ψηφίσουμε και δεν είμαστε στο κόμμα και είμαστε στα υπόλοιπα κόμματα. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό, γιατί τώρα το θυμήθηκα. Ξέρετε ποιο είναι το τραγικό σε όλη αυτή την ιστορία και θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην πόλη, συγγνώμη, δημοσιογράφοι και αυτοί οι ρεπόρτερ που γράφω σε διαδικτυακές εφημερίδες που το υποστήριξαν αυτό. Και θέλετε να σας πω πώς το υποστήριξαν? Λέγοντας την απλή ατάκα, μπορεί να μην εννοούσε αυτό που είπε. Είμαστε σοβαροί και κάθεστε και το λέτε κιόλας. Δηλαδή βγήκε ο άλλος μας είπε κακομύριδες και βγαίνετε κάποιοι υποστηρικτές του και ξέρουμε γιατί, payroll λέγεται, και λέτε και γράφετε κιόλας και λέτε και γράφετε ότι μπορεί να το είπε κατά λάθος, δεν εννοούσε αυτό που είπε. Ρε δουλευόμαστε? Αλλά το έχουμε πει αυτό, όταν υπάρχει το μαρούλι, όταν υπάρχει το μαρούλι και μάλιστα είναι πάρα πολύ που μας διευκολύνει τη ζωή και δεν μας νοιάζει αν η βενζίνη θα είναι στα 2,20 γιατί είναι μπόλικο το μαρούλι, έτσι. Θα πούμε αυτά που πρέπει για να κρατήσουμε τη θέση μας και να έχουμε το λογαριασμό μας κάθε μήνα φουσκωμένο. Απογευματινή, κέντρα επιστροφής σε επικατέστερες χώρες. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία. Μέχρι του δώρατο στην Ελλάδα. Ποια θα ήταν άλλη? Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Μάλιστα, δηλαδή θα έρχονται οι λαθρομετανάστες από Συρία, από ξέρω εγώ από πού θα έρθουν και θα τους στέλνουμε στην Ουγκάντα και στη Ρουάντα και μετά σε δεύτερη φάση στο Ουσμπεκιστάν. Μάλιστα. Τι να πω. Ωραία προγράμματα στείνεται. Ευρωκαμπάνες για τα προγράμματα κατάρτισης. Κόλαφος η τελική έκθεση, λέει εφημερίδα. Και από το διαμέρισμα των λυκειωμένων η διαρροή. Οι βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της μαφίας, λέει Νέα Ιωνία. Σε κατάσταση το τμήμα συναγερμού εκβιαστών μετά τα πανωτά περιστατικά βίας με στόχους μπαρ και καφετέρειες που ανήκουν κατά βάση σε αλβανικής καταγωγής άτομα. Κλινική χωρίς να έχει άδεια έκανε χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη, λέει η εφημερίδα. Και πάμε στην τρίτη εφημερίδα κατά σειρά που θα διαβάσουμε και λέγεται Δημοκρατία. Πακέτο εξοπλισμών στην επίσκεψη Ρούμπιο. Με συμβόλαια πολλών δις ευρώ συνδέεται η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα. Νέα βάρη για την καθημαγμένη ελληνική κοινωνία. Η Ουάσιγκτον ζητεί εδώ και τώρα δεσμεύσεις από τον κύριο Μητσοτάκη που περίμενε μόνο φωτογραφίες και χαμόγελα. Είναι το ταποδοτικό. Πήγε εκεί πέρα στη Silicon Valley να κάνει business για την Ελλάδα. Ο άνθρωπος ο οποίος αν δεν ήταν τα παιδιά του να του πούν τι θα πει TikTok και τι θα πει πλατφόρμα Instagram, δεν ήξερε να τα γράφει. Δεν ήξερε αν υπάρχουν. Αυτή είναι αλήθεια. Και δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τα είπε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Όταν ξεκίνησε τις πρώτες μέρες την ενασχόλησή του με το TikTok και το Instagram, ευχαρίστησε τα παιδιά του που το έδειξαν και αυτόν τον τρόπο δημοσιότητας. Τα social media δεν ήξερε πώς να τα ανοίγει.
δεν ήξερε πώς να κάνει, να ανεβάζει επάνω βίντεο και να κάνει live. Και πήγε στη Silicon Valley να κλείσει business. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Τι περιμέναμε δηλαδή? Θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Silicon Valley να κάνει δουλίτσες και δεν θα υπήρχε ανταποδοτικό? Έσκασε μύτη ο Ρούμπιο και τι σου λέει? Αγόρια, σύμφωνα με την εφημερίδα, ετοιμαστείτε, κάτι δίσταλμα από εσάς να σας τρίψουμε λίγο ακόμα το λαιμό. Έτσι, γιατί έτσι πρέπει. Τα είπε και η Κίμπερλι. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλο σιωπής στην Ελλάδα, λέει το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Ομερτά για τις απειλές Γκίλφοϊλ. Αυτό που σας έλεγα πριν. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θέλα. Στο να δει ρημιντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας. Αντί εξηγήσεων, μασημένα λόγια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και εξαφανισμένος ο κύριος Παπασταύρου. Εξαφανισμένος. Να βγει να πει, είναι έτσι, υπόθηκαν αυτά, τίποτα. Και δεν είναι τυχαίο που θέλει να σκάσει μύτη και ο Ρούμπιο εδώ. Σου λέει, ηρεμήστε λίγο εκεί στην Ελλάδα. Έτσι. Τα είπε Γκίλφοϊλ, δεν τα είπε Γκίλφοϊλ. Όπως και να έχει, ξέρετε πολύ καλά τι δύναμη έχουμε εμείς και τι μπορούμε να κάνουμε. Σκορπάει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει φθηνή προπαγάνδα πλεύρης. Το διαψεύδουν οι αληθινές ειδήσεις για το μεταναστευτικό. Και νέο σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης, λέει εφημερίδα. Έκθεση κόλαφος της Κομισιόν ζητεί επιστροφή εκατομμυρίων. Σκιές και για προγράμματα ΕΣΠΑ 6 εκατομμύρια ευρώ. Με υπογραφές Γεωργιάδη και Παπαθανάση. Μάλιστα. Και ένα θλιβερό γεγονός. Ειλικρινά, το λέει σε μονοστιλάκι εφημερίδα. Έλλειψη χρημάτων, δεν πήγαν καν να γραφτούν 400 επιτυχόντες στην Πάτρα. Ντροπή. Ντροπή στην ελληνική κοινωνία. Όχι στους ανθρώπους και τους πολίτες της. Όχι. Στους ανθρώπους που τη διαχειρίζονται αυτή την κοινωνία. Ντροπή σας, κύριοι. Ντροπή σας. 400 άτομα δεν πήγαν να γραφτούν. Επιτυχόντες στην Πάτρα, γιατί δεν πήγαν να γραφτούν? Αυτά τα παιδιά δεν είχαν όνειρα να πάνε εκεί να σπουδάσουν. Θα μου πεις, από τα 400, να σου το πω εγώ αλλιώς. Τα 100 δεν θέλαν να πάνε γιατί δεν ήταν αυτό που θέλαν. Και σου λέει, δεν θα πάω, θα ξαναδώσω του χρόνου σε κάτι άλλο. Απλά έτυχε να περάσω εκεί, το αποδέχτηκα, αλλά δεν θα πάω. Θα ξαναδώσω του χρόνου. Γιατί να πάω για ένα χρόνο, αφού θα προσπαθήσω του χρόνου να ξαναδώσω, να πάω στη σχολή της αρεσκίας μου? Πάτε τους άλλους 300 που δεν πήγαν να γραφτούν εκεί καν. Τι έγινε, κυβέρνηση? Φταίνε όλοι οι άλλοι? Αυτό δεν είναι πρόβλημα? Δεν είναι πρόβλημα το ότι η μέση οικογένεια που θέλει να σπουδάσει το παιδί της δεν μπορεί να αποταμιεύσει μηνιαία χρήματα για να το βοηθήσει να σπουδάσει? Γυρνάμε στις εποχές του 50 και του 60, που τότε για να μάθεις γράμματα έπρεπε να πληρώσεις, αν δεν ήσουν και από πλούσιο τζάκι, μεγάλο τζάκι. Έπρεπε να πληρώσεις το σχολείο σου για να μάθεις γράμματα. Αλλιώς στα χωράφια, στα καλαμπόκια και στα στάρια, όσο και να ήθελες να διαβάσεις. Θα πάρω παράδειγμα τη μάνα μου. Η μητερούλα μου ήταν από τις καλύτερες μαθήτριες. Αλλά δεν είχαν λεφτά και σταμάτησε το σχολείο. Γιατί δεν μπορούσε να σπουδάσει και να συνεχίσει. Της άρεσαν τα γράμματα, τα λάτρευε. Σε τέτοιες εποχές μας φέρνετε. Και υπάρχουν οι κακομύριδες, το 90% που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Και σας έχω πει ξανά, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Άλλο Νέα Δημοκρατία και άλλο κόμμα Μητσοτάκη. Άσχετα να αναδείχθηκε μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. 7 χρόνια εγώ ξέρω ότι από αυτά που έπρεπε να γίνουν δεν έχουν γίνει πολλά. Και βλέπω την κοινωνία πώς πηγαίνει. Και βλέπω την κοινωνία. Έλλειψη χρημάτων, κυρίες και κύριοι.
Η δημοκρατία πολύ καλά τα λέει στο πρώτο σελίδο της. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η ελληνική οικογένεια. Να μας κοροϊδεύατε με τα δημογραφικά. Ένα σωρό όλες βλακίες. Τις οποίες γιατί η οικογένεια των Ελλήνων, η Ελλάδα γυράσκει αντί να έχει πολύ νέο κόσμο που θα δουλέψει, θα δημιουργήσει, θα αποδώσει. Ε, πού θα πάει αυτός ο μαθητής, να κάνει τι, να πάει να ζήσει σε ποια φοιτητική εστία, σε ποια φοιτητική εστία να ζήσει, που βλέπουμε συνέχεια άρθρα και ρεπορτάζ για ποντίκια και βρωμιές μέσα στις φοιτητικές εστίες, πλήθος άρρωστιων, μολυσματικών ασθενειών εκεί μέσα. Άντε ρε, αφήστε με ησυχώρη. Μας δουλεύετε κιόλας. Μας δουλεύετε και λέτε θα στηρίξουμε το νέο. Μας δουλεύετε. Θα τα πούμε αύριο. Για την ιστορία με τα καύσιμα, όπως λέτε, όπως ακούτε, δεν έχω πει τίποτα για τα καύσιμα. Αύριο. Λοιπόν, να κλείσουμε με τη δημοκρατία. Ο κύριος Δημητριάδη θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς δίπλα στο Γενικό Γραμματέα του Φλωρίδη σε συνέδριο με τη σκιά του Ισίδωρου Κούβελου. Γάμος έκπληξη για θύμα του Pretender με κουμπάρους Κυρανάκη και ομάδα αληθείας, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψω με ελεύθερη ώρα.

0: Πάμε, γιατί έχουμε και χρόνο λίγο για τις εφημερίδες και έχουμε και μηνυματάκι που έσκασε μύτη τώρα στο Viber. Καλημέρα Δημήτρη, γεια σου Γιάννη μου. Γεια σου Γιάννη Γιωπόνε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροτές του Θήτα. Ήταν για το αντρικό handball, εκτός από την ΑΕΚ 28-24 στο πρώτο τέρμπι της χρονιάς, χαμένη ευκαιρία για ένα μεγάλο διπλό. Νέα προσθήκη για τον μπάσκετ, τον Άτας Μοτεγιούνας. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Για τη γραμμή των ψηλών. Η Δετάρτη είναι κοντά, πάμε δυνατά, φιλιά. Γεια σου Γιάννη μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο γράφει τον Γιάννη. Καλημέρα, η 9 στην Πάτρα ήταν η ιατρική σχολή. Μάλιστα. Αυτό. Γεια σου Νίκολα από την Πάτρα. Λοιπόν, αυτό είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Ειλικρινά. Εδώ ζούμε. Εδώ, εμείς εδώ ζούμαστε. Εδώ ζούμαστε εμείς. Εντάξει. Πάμε ελεύθερη ώρα κυρίες και κύριοι. Η πρέσβυρα τον είπα σε ρόλο Purifoy προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενη ότι ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Απαράδεκτες δηλώσεις μπροστά σε υπουργό Κότα. Εφημερίδες το λέει, δεν το λέω εγώ. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές. Πραξικόπημα Κίμπουρλι. Άξιος ο Παπαδιώτης. Φλογερή ομιλία στη συγκέντρωση κατά των νέων ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού και σως για το νοσοκομείο της Νίκαιας, επίγουσα επιστολή του Δημάρχου στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος συνεχίζει να εγκαινιάζει, συνεχίζει να κόβει κορδέλες, να είναι χαρούμενος και κατά γενική ομολογία ακόμα και δημοσιογράφων οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια τα τηλεοπτικά και γράφουν και ορθογραφούν σε διαδικτυακές εφημερίδες ότι λέει κάθε λίγο και λιγάκι ο κύριος Άδωνης ανεβάζει κάθε 5-10 λεπτά, ποστάρει συνέχεια. Και πότε δουλεύει? Και πότε δουλεύει? Διερωτώνται. Όχι εγώ. Εγώ λέω ότι ο Σπύρος Άδωνης κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Βέβαια. Βοηθάει, εξελίσσεται η υγεία. Βέβαια. Τώρα που μάλωσε και τον κύριο Πατούλη, τον μάλωσε και του είπε: δες τι γίνεται εκεί πέρα με τα παράνομα τα ιατρία. Αμολύσου. Τρέξε, κυνήγα τους. Είναι άλλος αέρας. Άλλος. Τα γυλαίκα ξεχάσαμε με τα νανογυλαίκα, αλλά εκείνο είναι άλλο θέμα. Αφήστε τα νανογυλαίκα στην άκρη. Είναι... Παλιά δουλειά. Πριν να εξελιχθούμε. Ο άνθρωπος εξελίσσεται. Είναι κάποιος. Πρέπει να το κάνει. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος ο Έλληνας, λέει η εφημερίδα. Ζητείτε νέος Καποδίστριας για να κρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει από την αρχή την πατρίδα. Ποιος θα είναι ο νέος Καποδίστριας, αγαπητή μου εφημερίδα? Και να σου πω τι λέει η ιστορία. Τον Καποδίστρια το φάγανε. Και αυτοί που σήμερα είναι στο ιστορικό κτίριο του Συντάγματος, κάποιοι από αυτούς ήταν σόγαμπροι, οι παππούδες τους τότε. Είναι από τα τζάκια. Είναι από τη δουλειά. Ξέρετε εσείς. Η εξέλιξή τους. Κάποιοι σόγαμπροι, κάποιοι γόνοι, κάποια ξαδέρφια, κάποιοι συγγενείς που φτάσανε πλέον να έχουμε στη Βουλή των Ελλήνων οικογενειοκρατίες. Μπράβο. Έτσι. Να μπαίνει ο μπαμπάς, να βάζει την κόρη, να βάζει το γιο, τον ξάδερφο, τον φίλο του φίλου, τον τρίτο ανανιψιό. Αυτοί μας διοικούνε. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Καθίστε τον καναπέ εσείς. Ελεύθερος τύπος, σήμερα Τρίτη, μάλιστα. Σας έχω πει κάθε Τρίτη, η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος ανακοινώνει προσλήψεις. Σήμερα έχουμε 2.112 προσλήψεις έως το τέλος Οκτωβρίου. Μονίμων και εποχικών στο δημόσιο. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Λέει ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Στην ώρα τους τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Στην ώρα τους. Η μισή Ευρώπη έχει αλλάξει τις τιμές. Πάτε να βάλετε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο και γράφει η απόδειξη. 21 ευρώ κόστος καυσίμου, 29 ευρώ φόροι κλπ. 21 ευρώ κόστος καυσίμου και οι φόροι και τα λοιπά είναι 29 ευρώ. Τι περιμένετε? Ποια ώρα το κύριε Μητσοτάκη? Ποια ώρα το σπίτι μας? Πείτε μας. Λοιπόν, εθνική ομάδα στην ουρά για ένα εισιτήριο 100.000 φιλαθλεί. Μετά τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, που το χαιρόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Πάμε στην εστία. Χλιαρή και φοβική η αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκίλφοϊλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Ψυχαλίζει με θαυμαστικό στο πρώτο σελίδο της η εστία. Κατά το στρατηγέ ιδού ο στρατός σας του James Von Fleet, κυρία πρέσβης ιδού το πολιτικό σας προσωπικό. Αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβεως ο κύριος Μαρινάκης, δεν εκλήθη για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, απλά είναι τα πράγματα. Για μας που είμαστε ψηλιασμένοι και είμαστε στο πεζοδρόμιο κάθε μέρα, είμαστε με τον κόσμο, ζούμε και αναπνέουμε την καθημερινότητα και τη ρουτίνα του καθενός, γιατί και εμείς είμαστε σε αυτή την καθημερινότητα, αντιλαμβανόμαστε αυτά που γράφει το πρωτοσέλιδο της εστίας και ορθώς το γράφει. Αντιλαμβανόμαστε τι λέει. Νιώθουμε τι λέει. Απλά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να αποδειχθούν για να ισχυροποιήσεις τη θέση σου. Από την άλλη, το αφήνεις να νοηθεί σαν σενάριο ή εμπειρικά. Γιατί τα ζούμε. Ξέρουμε πως είναι τα λόγια. Ξέρουμε πως είναι τα γράμματα. Και τα αντιλαμβανόμαστε. Έτσι δεν είναι? Στη γερουσία της Γαλλίας για πρώτη φορά ο συναγερμός της Λεπέν. Σας το είπα και σας το ξαναπώ. Αυτοί οι άχρηστοι στην Ευρώπη, οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι business, αποδεδειγμένα οι ίδιοι το κάνουν και το λένε. Δεν θα πω τίποτα από μικρόφωνο το οποίο δεν θα έχω αποδείξεις για αυτά που λέω. Κάνουν δουλίτσες τις οποίες αρχηγός είναι η γνωστή Ούρσουλα. Κλείνουν business δισεκατομμυρίων και δεν τους ενδιαφέρει τι θα πουν οι πολίτες. Είναι πολύ απλά πράγματα. Και όσοι αντισταθούν και φωνάξουν θεωρούνται μαύρα πρόβατα. Τους βάζουν στη γωνία, τους μαλώνουν, δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Το ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, σας το είπα και σας το ξαναπώ, μετά τη Γερμανία έρχεται η Γαλλία και η Ιταλία με τα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία είναι εν ενεργεία και θα εισβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τραβάνε τα μαλλιά που δεν έχουν οι πιο πολλοί από εκεί πέρα μέσα, θα σας πω τι έχει να γίνει. Θα είναι μετά αργά τα δάκρυα, Στέλλα. Θα είναι αργά. Και ήδη το έχουν αντιληφθεί. Αλλά ξέρετε τι? Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί? Γιατί οι πολίτες ήδη τους έχουν πιάσει από το καρύδι, από το λαιμό. Και το νιώθουν αυτό. Ένα εξαιρετικό άρθρο του Μανώλη Κοτάκη μπορείτε να διαβάσετε στην εστία με τίτλο «Τα ναρκωτικά της εξουσίας, πόσο δίκιο έχεις κύριε Κοτάκη». Πάθηκε ανάσταση κατά Λέοντα Τολστόη, αμηχανία του Υπουργείου Εξωτερικών για τις αποκαλύψεις περί καλωδίου Ελλάδος-Κύπρου και αλλάζει ο πολιτικός χάρτης της μεταπολεμικής Γερμανίας, λέει η εφημερίδα. Και με την εστία φτάσαμε στο τιζεράκι των 7:30. Επιστρέφω με την ανάγνωση των υπόλοιπων εφημερίδων.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia, που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν, αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia, με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες. Θήτα 107 και 1, πίσω από το μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης. Πρωινό με Κάρι, κάθε μέρα είμαστε μαζί. 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή βλέπω στον οδικό χάρτη λίγο κινησούλα στο κέντρο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Να σας ενημερώσω τους οδηγούς που βρίσκεστε στον δρόμο. Λίγο κινησούλα και στα ανατολικά, μόνο μέσα στην πόλη, στο περιφερειακό και στο δίκτυο του περιφερειακού. Σε όλο το μήκος είμαστε μια χαρά. Μικρό πρόβλημα με κατέμβηση από δυτικά προς τα ανατολικά, από το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου μέχρι τη στροφή Φιλήρου. Κυρίες και κύριοι, εκεί είναι το προβληματάκι μας. Συνεχίζουμε. Πάμε για πρωτοσέλιδα εφημερίδων και έχω την εφημερίδα των συντακτών. Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων. Ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Αυτό θα συμβαίνει στην Ευρώπη. Όπως το λέει η εφημερίδα. Βγήκε ο Επίτροπος και το είπε. Και το λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Ψυχρολουσία για το Μαξίμου, η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Ρε με δελτίο θα ανοίγουμε το φως, το ρεύμα. Αντιλαμβάνεστε. Στο ίδιο σας το σπίτι θέλουν να σας βάλουν δελτίο την ώρα που θα κάνετε φαγητό. Όχι σου ήρθε σένα τώρα το πρωί 9 η ώρα να κάνεις φαγητό. Το μεσημέρι θα κάνεις φαγητό. Μα δουλεύω. Πρέπει να κάνω το πρωί να το αφήσω για τα παιδιά μου. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν θα έχεις ρεύμα. Κόβουμε το ρεύμα. Με εντολή του κράτους. Με δελτίο, αντιλαμβάνεστε. Θα πηγαίνουμε στα βενζινάδικα. Θα θέλουμε να γεμίζουμε τεπόζιτο και θα μας λένε μέχρι 15 λίτρα. Σου φτάνει αύριο πάλι. Δεν θα φτάσει για τους υπόλοιπους. Αντιλαμβάνεστε τι ζούμε. Αυτή είναι η σύγχρονη Ευρώπη. Είναι αυτό που ορειρευτήκαμε κάποιοι που λέγαμε ότι όταν είσαι ενωμένος είσαι δυνατός. Με ποιους? Με αυτούς που πήραν την καρέκλα στην Ευρώπη και είναι οικονομισιά. Με αυτούς που κάνουν business μέσω της Ουρσούλας. Τι λέτε τώρα? Πάμε στην εφημερίδα. Υπόθεση Kilfoil. Απειλές άνευ απαντήσεων. Αδυναμία από τον κύριο Μαρινάκη να δώσει μια κατηγορηματική διάψευση, παρακαλώ. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Και ούτε θα δώσει. Κυψέλη, η μετρό πληκτή πιέζουν κατεβαίνοντας στο δρόμο. Άλλο δράμα και αυτό για τους κατοίκους εκεί που έχουν πρόβλημα. Η Ισπανία. Οι νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για τη στέγη. Μετά από μαζικές διαδηλώσεις, ο Σάντσεθ καταθέτει σήμερα νομοσχέδιο για το στεγαστικό πρόβλημα. Που εδώ στην Ελλάδα, θα στο επισημένο για ακόμα μία φορά. Έχει 2 χρόνια που τσιρίζω από το μικρόφωνο και το λέω. Η ιστορία με τη στέγη και το στεγαστικό πρόβλημα ακόμα δεν το πήραμε χαμπάρι εδώ. Κάποιοι το ψιλοκαταλαβαίνουμε. Όταν θα έρθει το πρόβλημα θα είναι αργά και να σας δω εσάς κακομύριδες, ναι, που ψηφίζετε τα άλλα κόμματα και δεν ψηφίζετε το κόμμα των προνημίχων, και εσείς που είσαστε κακομύριδες, για να μην είσαστε κακομύριδες ψηφίσατε κυβέρνηση Μητσοτάκη για να νιώσετε προνομιούχοι. Όταν θα έρθει η ιστορία με το στεγαστικό πρόβλημα και θα σας χτυπήσει την πόρτα, άντε να σας δω από προνομιούχοι τι καλά θα γίνετε κακομύριδες. Άντε να σας δω. Εθνική, λέει η εφημερίδα, όλοι θέλουν να τη δουν και φαντάζομαι τη χαρά προστέρευση των οφθαλμών των οπαδών στην Τούμπα που θα γίνουν οι αγώνες της Εθνικής και θα χαρούμε πάρα πολύ όσοι θα βρισκόμαστε εκεί. Πάμε στο ριζοσπάστη αμέσως για να δούμε τι λέει το πρωτοσέλιδό του. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο πάρκο Τρίτσι. Αν επιθύμητο το γεράκι, τον είπα Μάρκο Ρούμπιο. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, συγκεντρώσεις και συσκέψεις εν ώψη της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Αγαπημένο μου ριζοσπάστη, business θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Business κάνει. Δεν ήρθε να κάνει βόλτες και να βγάλει μετά selfie
Κοιτάξτε που είμαι. Είμαι στο Silicon Valley. Κοιτάξτε τι κάνω. Εντάξει, business ήρθε να κάνει ο άνθρωπος. Αφού πήγαμε εμείς από εκεί και το παίξαμε μάγκες και ωραίοι, ήρθε τώρα να ζητήσει τα αρέστα. Να ζητήσει τα αρέστα. Πάμε στα νέα. Προστριβές με γείτονες τέλος, με τη βοήθεια τοπογράφου που εδώ μου δημοσιεύουν 11 ερωτήσεις για οδηγό σε όλες τις πληροφορίες για την οροθέτηση ενός ακινήτου. Και καμπανάκι από την τρομοκρατική τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλαιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες όπως το Viber. Λέει η εφημερίς. Λέει η εφημερίς. Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόπη βγήκε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στο Puerta de la Sol ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών, λέει η εφημερίδα. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στο δρόμο. Ήμασταν από τους πρώτους που είπαμε γι' αυτό. Ήμασταν από τους πρώτους που το ενημερώσαμε εδώ σαν ραδιόφωνο, σαν είδηση. Και από την επόμενη μέρα άρχισαν να γράφεται στον τύπο όλα αυτά τα οποία γραφόντουσαν και γινόντουσαν και γίνονται στην Ισπανία. Πάμε. Πάμε να δούμε τι λέει η Κόντρα. Πάμε στη Κόντρα. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Κάνω παρένθεση στο πρωτοσέλιδο της Κόντρας. Αν δεν ήταν τόσο αγαπητός ο Γιώργος ο Μαζονάκης και τόσο famous στο ελληνικό κοινό, δεν θα γινόταν τίποτα. Ακόμα θα υπήρχε η γνωστή ομερτά του Κολονακίου και όλοι αυτοί οι ψευτογιατροί, γιατροί και κομπογιανίτες που αναμεταξύ τους ο ένας δίνει λεφτά στον άλλον και επιβιώνουν και κάνουν γύρα τα λεφτά. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Και η Τικαριστιανού, λέει η εφημερίδα, η κυβαντική βιοανάδραση παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομα μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Μάλιστα. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις για την έκρηξη στην πλάκα. Αλέξης Τσίπρας, στόχος η ανάπτυξη να διαχυθεί στην πραγματική οικονομία, όχι στα χέρια λίγων. Αλεξέη, για ακόμα μία φορά θα σου το πω. Έδωσες εξετάσεις και έκανες πολύ σοβαρά λάθη. Δεν θέλω τώρα να στα παριθμίσω, γιατί είχα κάνει μια εκπομπή πριν 15 μέρες περίπου, στην αρχή-αρχή, στην οποία απαρίθμησα τι ακριβώς έκανες εσύ και τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι έκανες εσύ και τι έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο ένας ανταγωνιζόταν τον άλλον ποιος θα κάνει το χειρότερο πράγμα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Γιατί ο πολίτης ο Έλληνας δεν πήρε τίποτα θετικό εκτός από τα λόγια και τις άστοχες ενέργειές σας. Λοιπόν, σοκ για νοικοκυριά, λέει η εφημερίδα, έρχονται νέες και τσουχτερές αυξήσεις στη τιμή της φέτας. Εκεί θα μείνεις. Στις τιμές της φέτας θα μείνεις, αγαπητή μου εφημερίδα. Δεν βλέπεις τι γίνονται στα γύρω-γύρω. Η φέτα είναι το πρόβλημά μας, που θα πάει από τα 13 ευρώ στα 16. Λόγω έλλειψης των εγωπροβάτων και όλα αυτά που λέγαμε λόγω της αρρώστιας. Από τα 8,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα, μείναμε με τα 8. Περίπου μισό εκατομμύριο θανατώθηκαν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Για να ανεβεί φέτα. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι πρόβλημα. Κλείνοντας με την εφημερίδα, 400 φοιτητές πέρασαν, αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών. Τα χαιρετίσματά μας στην Πάτρα που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου και διαβάζετε thetanews.gr για έγκυρη ενημέρωση. Political, πρώτη τελευταία εφημερίδα. Τι έφερε στις βαλίτσες του από Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια. Το αποτύπωμα της απόφασης Μητσοτάκη στην ΗΠΑ. Καλά τώρα. Καλιφόρνια, να σας πω. Ένα όνειρο ζωής για εσάς, αν θέλετε να είναι η Καλιφόρνια, είναι πολύ ωραίος χώρος. Πολύ ωραίο μέρος η Καλιφόρνια. Πολύ ωραίο μέρος. Έτυχε κάποια τυχερή από εμάς να μείνουμε και στο Σαντιακό κανένα μισή μήνα και είδαμε τις χαρές της Καλιφόρνιας. Και τα είδαμε τα μέρη από εκεί. Λοιπόν, στη Silicon δεν πήγαμε. Αυτή είναι μια αλήθεια.
Στη Σίλικον δεν μπορούσαμε να πάμε. Άλλοι έχουν την τιμή να πάνε και να κλείνουν δουλειές. Σε εισαγωγικά. Ο οδηγός επιβίωσης καταναλωτών, λέει εφημερίδα, 15 σως για τον εφιάλτη της Αντλίας. Ποιο είναι, αγαπητή μου εφημερίδα, το σως? Έξυπνη κίνηση για μείωση καυσίμων έως 30%. Σε ετοιμότητα η κυβέρνηση σε δύο φάσεις το νέο ανάγωμα στο ράλι των τιμών. Ποια είναι η έξυπνη κίνηση? Να σας το πω εγώ. Χωρίς να διαβάσω τίποτα λεπτομέρειες. Πού πας εσύ, αγόρι μου? Μένω ανατολικά και θα πάω προς το κέντρο. Πάρα πολύ ωραία. Κάθε μέρα το κάνεις? Ναι, πάω στη δουλειά μου το πρωί 8 η ώρα. Να μαζευτούμε 4-5, να βάζουμε το πετρέλαιο ή τη βενζίνη στο αυτοκίνητο, να πηγαίνουμε ο καθένας στη δουλειά του και να δίνουμε ραντεβού. Μα εγώ σχολάω 4. Εγώ 5. Δεν πειράζει. Θα σε περιμένω και μια ώρα. Προκειμένου να γλιτώσουμε τα καύσιμα και εμένα να μου κοστίζει λιγότερο η μετάβασή μου στη δουλειά μου λόγω καυσίμων, αφού το πάμε όλοι μαζί, είναι και αυτός ένας τρόπος. Ε, δεν συμβαίνουν αυτά, νομίζετε ότι δεν συμβαίνουν? Σηκώστε το κεφάλι σας. Ειδικά εσείς οι προνομιούχοι, όχι εμείς οι υπόλοιποι, οι προνομιούχοι, όχι εμείς οι κακομύριδες. Σηκώστε το κεφάλι σας λοιπόν, κακομύριδες, να δείτε τι συμβαίνει γύρω σας. Μόλις τα καταλάβετε, τότε τα λέμε. Για να μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν αυτά. Και πλήρης επιβεβαίωση της Political, δεύτερο όχι σε Τσίπρα από ανεξάρτητους βουλευτές. Από ό,τι φαντάζομαι, ο Αλεξέη θέλει να δυναμώσει το κόμμα. Και φωνάζει όποιον βρει εκεί να έρθει, όποιος είναι ανεξάρτητος. Του λέει, έλα από εδώ, εγώ είμαι εδώ, πάω για δεύτερη θέση. Πάω για δεύτερη θέση. Έλα, κάνουμε ντου. Κλείνουμε με εσπρέσο. Σοκαριστική καταγγελία Ολλανδέζας τουρίστριας σε Airbnb στα Εξάρχεια. Μάλιστα, μου έφερε, λέει, την πίτσα και μετά έχει μίξει πάνω μου. Καλά τώρα, εντάξει. Ντιλιβεράς βιαστής κυκλοφορεί ελεύθερος στο κέντρο της Αθήνας. Ο Ντιλιβεράς. Χάος πάνω από το νεκρό μαζό. Η νέα κατάθεση της 69χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν έρθει το ΕΚΑΒ. 300 πλασμαφαρεύσεις το χρόνο από το βαμπύρ του Καλανικίου, του Κολονακίου. Αυτές οι 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο

του τούνελ δηλαδή, έτσι θα το λέμε, μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και εκεί την ευθεία που διαχωρίζεται ο δρόμος για να πας Τούμπα και Τριανδρία, έχει αρκετή κίνηση από ανατολικά προς τα δυτικά. Και ένα πολύ μικρό κομμάτι στην ανηφόρα εκεί του Αγίου Παύλου μέχρι το ύψος του Φιλίππιου. Μέχρι εκεί, και εκεί έχει ένα προβληματάκι πάντα από ανατολικά προς τα δυτικά. Στο υπόλοιπο μήκος του περιφερειακού είναι όλα μια χαρά. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης νομίζω έχει αποσυφορηθεί. Υπάρχει μια καλή ροή των οχημάτων εδώ στο Μαγάταν της Πολυτεχνείου από ό,τι βλέπω. Και ανατολικά όμως οι πιο πολλές οδοί είναι μπλοκαρισμένες. Η Βασιλής Όλγας έχει αρκετή κίνηση. Όπως βλέπω και η Δελφών έχει κίνηση. Ανατολικότερα στη Βότση η Αιγαίου έχει αρκετή κίνηση. Προφανώς τα αυτοκίνητα από εκεί ανατολικά ερχόμενα προς το κέντρο ήδη κλείνουν τους δρόμους. Μικροκαθυστερήσεις δεν είναι τίποτα. Αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τα δεδομένα. Την υπομονή σας μόνο. Πάμε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω για το τελευταίο δεκάλεπτο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε ακόμα 10 λεπτουδάκια περίπου μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε και έχω ένα πολύ ωραίο θεματάκι που θέλω να το μοιραστώ τώρα στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, το οποίο αφορά την Κομισιόν και το ΠΚΠ. Ξέρουμε, έχουν γίνει και έχουν πει ένα σωρό πράγματα για τον ΠΚΠ. Υπάρχει όμως μια έκθεση, βόμβα, η οποία μάλιστα απειλεί την Ελλάδα, προσέξτε λίγο, για στάση πληρωμών. Γιατί από ό,τι ανακάλυψαν στην Ευρώπη οι ελεκτές, το όργιο απάτης με τις αγροτικές επιδοτήσεις ζει και βασιλεύει υπό την ομπρέλα της ΑΔΕ. Δεν έχει σταματήσει η ιστορία. Προσέξτε τώρα. Βρίσκουν με κάποιους τρόπους να χρηματοδοτούνται κάποιοι αγρότες και να παίρνουν επιδοτήσεις από τις οποίες δεν έπρεπε να τις πάρουν καν. Και σε αυτή την ιστορία έχουμε την ΑΔΕ που θεωρητικά την έχουν καλέσει να διελευκάνει την ιστορία σε εισαγωγικά του ΠΚΠ. Τώρα πια η ΑΔΕ, εντάξει. Αλλά από την άλλη αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που κάνουν παράπονα στην Ευρώπη ότι συνεχίζεται η ασυδοσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με ένα άρθρο που θα μπορείτε να το διαβάσετε στη thetanews.gr, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μετά. Τι έχει να γίνει μετά. Από την άλλη, να σας πάω λίγο πιο πολιτικά και στα διεθνή γεγονότα, έχουμε

τη Ρωσία και τον κύριο Λαυρόφ να λέει «Κύριοι της Τουρκίας, εμείς θέλουμε να σας δώσουμε το πράσινο φως για τα F-35». Έλα ρε εσύ, μα δεν πήγαμε εμείς στην Αμερική να μιλήσουμε και να πούμε απογορεύονται, απογορεύεται και βάζουμε βέτο. Γιατί είμαστε οι Έλληνες, γιατί είμαστε ο κύριος Μητσοτάκης ο πρωθυπουργός, ο ισχυρός πρωθυπουργός της Ελλάδας, με δυνατό βήμα και λόγο. Σας απογορεύουμε να τα κάνετε αυτά. Τι ακούμε τώρα? Καλά, μεταξύ μας τα δουλευόμαστε? Δεν έχουμε πει ότι τα συμφέροντα είναι αυτά που κάνουν κουμάντο και όχι οι αξίες του καθενός? Οικονόμα στο τέλος. Οικονόμα στο τέλος. Έτσι. Και για την οικονόμα θα σας πάω στο, πριν κλείσουμε, στο γεγονός των ημερών. Αυτό που βλέπουμε τώρα. Είπαμε πιάσανε μια ογκολογική κλινική. Μάλλον μια κλινική, ένα γυροκομείο που έλεγε ότι κάνει χημειοθεραπείες. Το τσακώσανε αυτό. Τώρα θα σας πω μια απλή μικρή ιστορία. Αν θέλετε να πάτε στον οδογιατρό σας, σε αυτόν που έχετε, ρωτήστε τον αν μπορεί να κάνει και μπότοξ. Θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτά που σας λέω. Τι είναι αυτά που σας λέω? Στο κέντρο της Αθήνας, οδοντοιατρείο, το οποίο ήταν από τα πολύ γνωστά, έτσι, έλεγε ότι κάνει και έκανε θεραπείες μπότοξ. Και μάλιστα ο οδοντιατρός εμφανιζόταν και σαν πλαστικός χειρούργος. Τώρα, τι σχέση έχει η πλαστική χειρουργική με τα οδοντιατρική και με τα μπότοξ, ειλικρινά δεν το ξέρω. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη οδοντιατρός, επαγγελματίας, ήταν εγγεγραμμένη ως οδοντίατρος και όχι ως πλαστικός χειρούργος ή αισθητικός. Και για εσάς που δεν ξέρετε, αφελείς, γιατί θέλετε να τεντώσει λίγο το δερματάκι, όπως λέει και ο Λίος Ψινάκης, στο μπότοξ μου θέλω να είναι τσιμέντο το πρόσωπό μου, έτσι ακριβώς, να σας πω ότι αυτές οι θεραπείες αποτελούν ιατρικές πράξεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν γίνεται δηλαδή, άντε πήγαμε στον οδοντογιατρό, κάνα μποτοξάκι παίζει για μας τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, την προσοχή σας σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να ξέρετε, φταίμε και εμείς. Τον Κομπογιαννίτη τον γιατρό τον κάνουμε μάγκα επειδή εμείς του δίνουμε το δικαίωμα με την αφέλειά μας. Δηλαδή, έλεος, πείτε μου ότι θα πάτε στον γιατρό και θα σου πει ότι ο γιατρός κάνουν και μποτοξάκια, θέλεις? Και εσείς να πείτε, μια και σε βρήκα, δεν πατάς κανένα δυο νεσούλες έτσι να τεντώσει το δέρμα? Αυτό είναι από τα νίκουστα. Φταίμε και εμείς. Τώρα η αναλγησία της κυβέρνησης, του ιατρικού συλλόγου και οτιδήποτε και να υπάρχει, είναι άλλο θέμα αυτό. Όλα τα υπόλοιπα όμως και η επικινδυνότητά τους είναι γιατί εμείς δίνουμε δικαίωμα και ανεχόμαστε πολλές φορές μερικά πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω για το 2 ώρες που ήμασταν μαζί. Να ευχαριστήσω το μέτρο, το μέτρ, το μαέστρο, θα μπορούσα να το πω και το φον Κάραγιαν των πλήκτρων και των ποντεσιόμετρων, ένας και μοναδικός Κατσαβουνίδης Γιάννης, ο οποίος μας βοήθησε στο 2 ώρο αυτό και κάθε πρωί είμαστε μαζί. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Μόλις τελείωσε το πρωινό με Κάρι, αύριο εδώ λίγο μετά τις 6 να προσέχετε τον εαυτό σας, να το σέβεστε και να τον αγαπάτε. Πολύ σημαντικό. Θα μάθετε έτσι να σέβεστε και να αγαπάτε τους άλλους. Υγεία εύχομαι για όλους μας. Εις το επανειδήν για αύριο. Έρχεται αμέσως τώρα μία και μοναδική Μελίνα Καραπαναγιωτίδου με το μεσημέρι σας. Να είστε καλά όλοι.

0: Zeta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Ανωδικά κινείται το Brent που βρίσκεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αύριο οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης. Αναμένεται τοποθέτηση του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ και Ιράν με διαμεσολάβηση του Κατάρ. Επαφές στη Νέα Υόρκη με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Στο τραπέζι και οι όροι για τα στενά του Ορμούζ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν έχει καταθέσει σειρά προτάσεων και αναμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Δεν προσφέρει τίποτα στο Ιράν, τόνισε, ζητώντας την άμεση ανάκληση του δημοσιεύματος. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια λειτουργίας. Λειτουργούσε ως γυροκομείο σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, κάνοντας λόγο για μια κλινική φάντασμα. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι δικηγόροι του ζευγαριού παραιτήθηκαν από την εκπροσώπηση της κατηγορούμενης γιατρού. Περιορίζουν πλέον την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον σύζυγό της. Στην ανακοίνωσή τους επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία. Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν μετά από κατηγορίες για χρηματισμό σε σκάνδαλο χειραγώγησης μετοχών. Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία. Όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι ζητά από τους συμμάχους της Ουκρανίας περισσότερους πυράβλους Patriot για την αναχέτηση των ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Εκπληκτός δήλωσε ο Τραμπ από την απελευθέρωση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στη Βρετανία, η οποία χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εγώ δεν θα το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με τοπικές βροχές στις θερμές ώρες της ημέρας στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι

0: που βλέπει η κάμερα στέκεται και ρωτάει: τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι κάνετε, τι καλύπτετε?
1: Ναι, ο περίεργος.
0: Ναι, ο περίεργος, ναι. Καμιά κλινική που κλείνετε? Όχι τα μέσα.
1: Τα κλείνουν. Στον δρόμο μου ήταν.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Τα προβλήματα εντοπίζονται στην πρωτεύουσα, στη συμπρωτεύουσα του 1 εκατομμυρίου. Δηλαδή όλα λειτουργούν άψογα στο Κολωνάκι και γύρω γύρω. Έτσι απλά τα αφήνω και αυτό εδώ. Τι γίνεται, οι προβολείς στη Θεσσαλονίκη φεύγουν από το Κολωνάκι οι προβολείς? Μετά στην Πάτρα, μετά στην Κομωτινή. Μόνο από το Κολωνάκι να φύγουν και από τα Βόρεια Προάστια.
1: Αυτή η εφαρμογή δεν κοιτάζει σύνορα.
0: Πώς δεν κοιτάζει σύνορα? Πρώτα ήταν η εφαρμογή στην Αθήνα, μετά πήγε στον Πειραιά, μετά στη Θεσσαλονίκη. Δεν πήγε ταυτόχρονα. Η υγεία στην Ελλάδα δεν τρέχει με την ίδια ταχύτητα. Είναι και γεωγραφικό το θέμα. Έχουμε κατσάβραχο, όπως ξέρεις, έχουμε ορεινούς όγκους, έχουμε χυμάρους, έχουμε λίμνες, ποτάμια. Τα ερωτήματα και καλημέρες πρωί-πρωί έρχονται βροχή στο Messenger με Ελίνα Καραπονογιωτίδου και στο Viber 6977-201070. Θανάση Αποστολίδη στην υποστήριξη. Χριστίνα Στεφανίδου. Γεωργία Δερμιτζάκη, Κατερίνα Σιάπαντα. Εδώ όλο το team. Δημήτρης Καρυπίδης, ο Τσατίλας έφυγε. Έφυγε.
1: Εδώ
0: έφυγε.
1: Είναι ακόμα.
0: Εδώ είναι, δεν φεύγει. Φύγε ρε Δημήτρη, άμα να ξεκουράσεις λίγο. Κάνε εκπομπή έξω.
1: Ρε, δεν κρατιέται.
0: Και είναι η αδρυναλίνη αυτό το, ξέρεις, μέχρι να ηρεμήσει αυτό το πράγμα δεν πέφτει εύκολα. Λοιπόν, να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα. Οι κλινικές ελέγχονται από τις περιφέρειες και από τις αντιπεριφέρειες. Επίσης, οι σύλλογοι, οι ιατρικοί σύλλογοι είναι συνδικαλιστικά όργανα. Δεν είναι ούτε υπουργεία, να μην τρελαθούμε κιόλας, ούτε εθνική αρχή διαφάνειας. Έχουν ουσιαστικά πειθαρχικό ρόλο. Κινούν πειθαρχικές διαδικασίες δηλαδή για τα μέλη τους. Οι κλινικές, τα ιατρία ελέγχονται και αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από τους ιατρικούς συλλόγους. Έτσι. Οι κλινικές από τις περιφέρειες. Θα μου πείτε γιατί γίνεται έτσι. Πού να ξέρω γιατί γίνεται έτσι. Γίνεται έτσι για να μην βρίσκουμε άκρη. Για να πετάει ο ένας στο μπαλάκι του στο άλλο. Ξέρω κι εγώ γιατί γίνεται έτσι. Αυτό είναι όμως το θεσμοθετημένο πλαίσιο. Δηλαδή, ή κατά τόπου, έτσι, οι ιατρικοί σύλλογοι, όταν παίρνουν ένα μπιλετάκι, ένα λογαριασμό, ένα πόρισμα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που έχει μέσα γιατρούς πια, τους επιθεωρητές υγείας, εκεί τους έχει, στην ΕΑΔ, στέλνει το πόρισμα μετά για να κινηθούν πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν σε μέλη του. Ξαναλέω όμως ότι οι ιατρικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα ελέγχουν και αδειοδοτούν μόνο τα ιατρία, όχι τις κλινικές. Τώρα, επειδή υπάρχει και μια απορία γιατί ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης βάζει λουκέτο σε κλινική και γίνεται αυτή την ώρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια η ΑΕΔΑ είπε στη Βόρεια Ελλάδα, δεν εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά λίγο καρφώθηκε από την ανακοίνωσή της, διότι είπε η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Επιθεωρητές Υγείας. Άμα είναι Θεσσαλονίκη, θα μου πεις και στις αίρες της Θεσσαλονίκης πάνε από την ΕΑΔ. Αλλά εντάξει, όταν βλέπουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, πήραμε χαμπάρι, καταλάβαμε ποια είναι, ποια κλινική είναι. Γιατί λοιπόν την κλείνει ότι η Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιουτίκας, και όχι η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας. Γιατί? Γιατί άλλος κλείνει και άλλος εποπτεύει. Καταλάβατε τι γίνεται, καταλάβατε τον μπάχαλο. Άλλος έχει τη θεσμοθετημένη, με συγχωρείτε, ευθύνη να κλείσει και άλλος να αδειοδοτήσει. Δεν βρήκατε άκρη. Πού να βρείτε, πού να βρείτε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Γεια σου ρε Μίτσο, γεια σου ρε Μίτσο. Πήγα λέει με ένα ύφος πολύ αλαζονικό που είναι της εποχής και του λέω βάλε 30 ευρώ βενζίνη. Και μου απαντάει ο βενζινάς, είναι μεγάλος ο λεκές κύριε. Συγχωρείς ρε Μίτσο, αλλά με την αυτοκινητάρα που έχεις, λογικό είναι. Εμείς που έχουμε τα μίκρα και τους κουβάδες, τα 30 είναι ok. Ψιλογεμίζει, το μισό. Αλλά εν πάση περίπτωση, 30 εσύ τώρα με τη λίμο. Αλαζονία παντού, αλαζονία παντού.
1: 30 δεν φτάνουν για 100 χιλιόμετρα. 10 ευρώ τώρα θέλει το παπάκι σιγά σιγά να γεμίσει.
0: Τίποτα, όλοι θα μας καταντήσουν σαν το Θανάση Αποστολίδη με ποδήλατα. Θα είμαστε με βοηθητικές, με το ένα, όλοι με τα ποδήλατα.
1: Θα προάγουμε για την υγεία.
0: Και άμα έχουμε καμιά μάνα άρρωστη, πού θα τη βάζουμε, για πες μου, στο καλαθάκι μπροστά.
1: Έχεις πάει στην Κίνα εκεί πέρα να δεις, έχουν ποδήλατα για τα πάντα. Έχουν και καλαθάκια και φορεία μπορεί να
0: μεταφέρουν. Με στέλνεις Κίνα τώρα, έτσι. Στέλνεις Κίνα. Πώς το είπε ο Τσίπρας, έχουμε κινέζικους μισθούς ή κινέζικους.
1: Πάντως εδώ για την περιοχή των Βαλκανίων νομίζω είμαστε στον πάτο.

Νικολέτα μου, μη με μπερδεύεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μη με μπερδεύεις καθόλου. Επί νομαρχίας, λέω, όταν είχαμε νομαρχίες, θυμάσαι. Το ναι. Λουκέτο το έβαζε ο νομάρχης. Αυτό πέρασε μετά στην αντιπεριφέρεια και πάει λέγοντας. Μη χαθούμε στους νόμους ή διατάξεις και χάσουμε την ουσία. Και η ουσία είναι άλλη.

0: ουσία λοιπόν είναι ότι είναι χωρίς άδεια να κάνει ιατρικές πράξεις, συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις για καρκινοπαθείς, χωρίς τον απαραίτητο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών, χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κλινική έβαζε καρκινοπαθείς να παίρνουν χημειοθεραπεία σε χώρο που δεν έπρεπε καν να υπάρχει. Παίρνατε συνταγές, το προσωπικό τις ετοίμαζε και τις χορηγούσε σε ανύπαρκτο επίσημα ογκολογικά τμήμα. Στην ιστοσελίδα της διαφήμιζε το θάλαμα βιολογικής ασφάλειας και εξοπλισμό σαν να ήταν όλα νόμιμα. Και το σοβαρότερο, ασθενείς με σοβαρές νόσους έμπαιναν στην κλινική για λίγες μέρες με διάγνωση που δεν είχαν σχέση με τον καρκίνο. Και μέσα σε αυτές τις νοσηλίες που δεν είχαν σχέση με τον καρκίνο, τους χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Δηλαδή δίνανε αντικαρκινικά φάρμακα σε μη καρκινοπαθείς. Χαιρετίσματα. Οι κάμερες λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε μένα, οι κάμερες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να φύγουν από τον Πατουλή, να φύγουν από το Υπουργείο, να φύγουν από την Αθήνα, από το Κολωνάκι, εδώ, σε μένα η κάμερα. 1 εκατομμύριο εδώ, 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Εδώ συμβαίνουν λοιπόν τέρατα, φανταζούμε, στην Αθήνα με τον 5 εκατομμυρίο, με τόσα υπουργεία δίπλα, τόσους ελεκτικούς μηχανισμούς, τόσες ανεξάρτητες αρχές, δεν συμβαίνει τίποτα. Τι, όχι, όχι. Η Επιτροπή εδώ μεταξύ της Περιφέρειας, δηλαδή ξαναλέω, για τις κλινικές αρμόδια είναι η Περιφέρεια. Δεν είναι η Ιατρική Σύλλογη. Η Επιτροπή λοιπόν της Περιφέρειας είχε διαπιστώσει από το 2025, είχε ζητηθεί να ανακληθεί, είχε ζητήσει μάλλον να ανακληθεί βεβαίωση καλής λειτουργίας. Κάνεις ένσταση μετά, ξαναπάς, ξέρετε πώς γίνεται αυτό, ανοίγεις μετά το δρόμο. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας άφησε την κλινική να συνεχίζει. Πάρει μια ένσταση αυτό, να βάλω προσωπικό, δώστε μου λίγο παράταση, δώστε μου λίγο χρόνο. Παιδιά, θα χάσουν τις δουλειές τους εδώ εργαζόμενοι. Είχε ανακληθεί και αυτή λοιπόν από τις αρχές του 2026. Έχετε μπερδευτεί με τις υπηρεσίες, ε? Οι υπηρεσίες να δείτε. Μπαλάκι. Πινκ πονκ. Εν πάση περιπτώσει, να το κλείσουμε τώρα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζητά τώρα την οριστική διακόπη λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στο δρόμο ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος αναπληρώνει και την Περιφερειάρχη, την κυρία Ιδονά. Ζητά λοιπόν την οριστική διακοπή, την αφαίρεση της άδειας και διοικητικές κυρώσεις. Ζητά από τις υπηρεσίες να σταματήσουν να κάνουν τα στραβά μάτια και ουσιαστικά και να εφαρμόσουν τον νόμο. Και από την κλινική να κατεβάσει αμέσως από το διαδίκτυο τις διαφημίσεις. Εν τω μεταξύ, εγώ χθες πήρα τηλέφωνο στην κλινική συγκεκριμένη.
1: Να κλείσει ραντεβού.
0: Να κλείσω ραντεβού για ένα συγγενικό μου πρόσωπο.
1: Τι και θα σου πούνε.
0: Μου κρατούσαν τα στοιχεία. Δηλαδή, θα μου πούνε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, ετοιμαζόμαστε για κλείσιμο, θα σας πάρουμε εμείς. Όχι, μου λέει, μισό λεπτό να σας πάρω τα στοιχεία. Να πάρουν τα στοιχεία. Ευχαριστώ, λέω, θα ξαναπάρω γιατί και εγώ έχω ένα θέμα. Λοιπόν, έπαιρναν μέχρι αργά χθες που το τσέκαρα προσωπικά στοιχεία πελατών. Λέω ασθενών, πελατών.
1: Εντάξει, εδώ χορηγούσαν χημειοθεραπείες μη καρκινοπαθείς, ναι, τώρα, ναι, και θα, ναι, κολλήσουμε, ναι.
0: Να το ξαναπώ, το είπε και ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Βαρτζόπουλος, σε μια συνομιλία που είχαμε εδώ. 25.000 ιατρία σε όλη την Ελλάδα αδειοδοτούνται και ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους. Οι κλινικές αδειοδοτούνται και ελέγχονται από τις περιφέρειες. Τελεία.

0: Βεβαίως στις επιτροπές, γιατί είναι και πολλές επιτροπές, όλο και θα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της ιατρικής κοινότητας, Ερών, Θεσσαλονίκης, αυτό όπως το λένε, Τρικάλων, φυσικά. Αλλά η επιτροπή, ξαναλέω, δεν είναι των μηχανικών, γιατί υπάρχουν και μηχανικοί. Είναι της περιφέρειας. Δηλαδή η εποπτεύουσα αρχή είναι η περιφέρεια. Πώς το κάνω πιο λανιά να το καταλάβει ο Θανάση, μου κάνει ερωτήσεις. Μόλις κλείνει το μικρόφωνο εδώ, μου κάνει ερωτήσεις. Εδώ είμαι για να απαντήσω. Κυρίως όμως στους ακροατές, έτσι. Μην παίρνεις προτεραιότητα.
1: Τι ας κάνω, σε έχω δίπλα μου τώρα.
0: 6-9-7-7-20-10-70 στο Viber. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα Τάσο μου, ευχαριστούμε. Κάτι είπες Μίτσο, κάτι είπες. Δεν σας προλαβαίνω, δεν σας προλαβαίνω, είστε πολύ γρήγοροι. Τι θυμάται ο Μίτσος, θυμάται τη φωτιά στο μάτι και τότε είχε επικοινωνιακά τότε η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ είχε πει ότι θα γκρεμιστούν όλα τα κίνητα που κλείνουν παραλίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από πού ξεκίνησε αυτό το γκρέμισμα, για πες.
1: Από πού?
0: Από πού? Ξεκίνησε από την Αττική, το λογικό δεν θα ήταν αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι. Από το Χαλκιδική. Θυμάμαι και από τη Χαλκιδική.
1: Έτσι, από τη Χαλκιδική δεν
0: είναι. Ναι, πραγματικά. Η εφαρμογή των νόμων ξεκινάει από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Είναι σαν τους λεκέδες, σε μια γωνία στην άκρη το βάζεις άμα ξεβάφει ρε παιδί μου εκεί πέρα, μετά συνεχίζεις.
0: Α, είμαστε το τεστ εμείς,
1: το τεστ είμαστε, ναι. Mm-hmm.
0: Είμαστε το ρετάλι, το ρετάλι. Έτσι. Που μπορούν να δοκιμαστούν πολλά πάνω μας.
1: Να δούμε, άμα πάει καλά εκεί πέρα σημαίνει ότι προχωράμε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα Πέτρο, καλημέρα Νίκο. Κανένα ευχάριστο δεν έχεις?
1: Ευχάριστα δεν ακούγονται.
0: Λέει Στέλλα, κανένα ευχάριστο δεν έχεις? Ωραία μέρα δεν είναι σήμερα, ωραία είναι. Εγώ ήρθα με τα ορειβατικά τα ριβιλάκια, παιδιά, γιατί εδώ.
1: Τι έψαχνες τίποτα στα χωράφια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Όχι, παιδί μου, πήγα να φάω τα μούτρα μου εδώ. Είδες πώς είναι τα πεζοδρόμια στα λαδάρια.
1: Ναι, έχουν φουσκώσει από τις ρίζες των δέντρων.
0: Τα είδες. Ναι. Είναι σαν να κάνεις μικρές αναβάσεις, μικρές αναρριχήσεις. Είναι πολύ επικίνδυνο να φορέσεις εδώ φλάτη τακούνι. Πώς βάζουν τακούνι τα κορίτσια που ξενυχτάνε ή που εργάζονται εδώ στην περιοχή, στην πλέον τουριστική περιοχή της Θεσσαλονίκης? Ένας Θεός ξέρει, ο Θεός μαζί σας, φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Καλή, εγώ έχω με το mountain bike για να περάσω έτσι, πέρα πάνω έτσι. Από τις ρίζες.
0: Το διαπίστωσες και εσύ ότι τα πεζοδρόμια έχουν γίνει βουναλάκια?
1: Χρόνια τώρα.
0: Τίποτα, τρώμε τα μούτρα μας, πέφτουμε, ξαναπέφτουμε, κάνουμε κάποιες διαδικασίες, όσοι αντέχουμε να κάνουμε διαδικασίες, και μετά ξαναπαθαίνουμε τα ίδια.

0: Η Ευαγγελία μου λέει, και μια που είπες για Γιουτίκα, τι γίνεται με τους εκατοντάδες μαθητές που είναι ακόμη χωρίς λεωφορείο? Ό,τι ξέρεις ξέρουμε. Στον αέρα, 45 δρομολόγια. Ευαγγελία μου, αυτό, ναι, αυτό. Τραγουδάρα είναι αυτή, την οποία την ρίμαξα από την αρχή. Θα την ξαναβάλεις μετά, γιατί μου τη ζητάνε κιόλας.
1: Σκέτη, ναι, ναι.
0: Ναι, σκέτη. Τι,
1: τόσο λίγο στοιχεία. 400 δράκι, λέει. 400 δράκι, 400 dragons, έτσι λέγονται.
0: Συγκρότημα, έτσι λέγεται.
1: Όχι, αυτός είναι ένας τύπος που έκανε ένα hit μόνο και έμεινε αυτό στην ιστορία. Άντριαν Τζον Λάβριτζ, δεν το ξέρουμε.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει άλλο. Τόσο καλό το τραγούδι που νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Κοίταξε, έχουμε και στο λαϊκό τραγούδι, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μία επιτυχία και έχουν βγάλει και τρία σπίτια με μία επιτυχία.
1: Εννοείται. Έτσι. Γενιές ολόκληρες.
0: Ένα τραγούδι. Αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι τραγουδάρα.

0: Με ρωτάει ο Δημήτρης, λέει δεν θα γίνει έλεγχος μετά από όσα είπε η κυρία Καριστιανού στο ιατρείο της για την κβαντική φυσική. Το σύστημα AI, αυτό που παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες ο Υπουργός Υγείας, το συγκεκριμένο ιατρείο το δίνει κίτρινο σύμφωνα με πληροφορίες και όχι κόκκινο. Ας βάλουμε και κάποιες προτεραιότητες, παιδιά.
1: Είναι σαν τα κτίρια τα του σεισμού εδώ πέρα, κίτρινα και κόκκινα.
0: Ναι, αλλά είναι AI σύστημα τώρα αυτό. Τα χρώματα χρησιμοποιεί διαφορετικά. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Μαρία. Η κίνηση είναι όπως τη φαντάζεστε στην Τζιμισκή, full. Δεν έχει κόψει, με τόση ακρίβεια ας πούμε, δεν έχει κόψει η κίνηση.
1: Είδες μετά, πώς να μην τα πει ο υπουργός, ο βουλευτής, συγγνώμη.
0: Θα γίνει υπουργός λες,
1: με τέτοιες δηλώσεις πάει σιγουράκι. Έχουμε καλούτσικα νέα από το περιφερειακό σήμερα.
0: Για πες,
1: είναι
0: για
1: πρώτη
0: πες.
1: Μέρα μετά από ένα μήνα που τον βλέπω κίτρινο στην ανηφόρα. Στην ανηφόρα του επταπηργείου. Δεν ξέρω αν μου λέει δηλαδή σωστά η παραμύθια του Google. Η κατηφόρα είναι λίγο δύσκολη εκεί πέρα. Στο τούνελ κλασικά στριμώχνεται και, αλλά εκείνο το τούνελ είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί ξαφνικά μπαίνεις ας πούμε σε δύο τείχες σαν συμπληγάδες πέτρες. Είναι που σε πλακώνουν κατέρωθεν με το αυτοκίνητο, γιατί μπαίνεις ας πούμε στη flyover την μισοκατασκευασμένη.
0: Και να σου πω ότι, να μείνω λίγο για αυτά που μου λέτε και κάποιοι φίλοι, από ό,τι καταλαβαίνω είστε υποστηριχτές της γιατρού, της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Παγώνη, η διορισμένη πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί προσεχώς θα έχουμε εκλογές στον Πανελληνίου Ιατρικό Σύλλογο και εκεί προαλήφονταν και προωθούνταν και ο κύριος Πατούλης ως πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Δεν είναι μυστικά αυτά, έχουν πολύ καλές φιλικές σχέσεις οι τρεις τους. Είπε άλλο πράγμα, είπε ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καριστιανού απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Το σύστημα όμως το δίνει κίτρινο, ξαναλέω.
1: Κάτι σαν απλός πολίτης.
0: Βεβαίως,
1: εγώ πριν από δύο
0: είσαι
1: χρόνια.
0: Πολίτης. Δεν υπάρχει απλός και σύνθετος, είσαι πολίτης.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πες πολίτης.
1: Πριν από δύο χρόνια μπήκα από περιέργεια να ψάξω με τι δικεύεται η κυρία Καριστιανού και μπήκα στη σελίδα της και τα είδα όλα αυτά. Δηλαδή, μετά από τόσο δημοσιότητα έπρεπε να έρθει το AI, το εργαλείο.
0: Το μηχάνημα βιοανάδρασης, λες αυτό. Ποιο, τα του βιοσυντονισμού.
1: Τα αντιβαντικά και τα ολιστικά και όλα αυτά. Ρε,
0: του βιοσυντονισμού, νομίζω το είπαμε πριν από μέρες. Δεν έχει ρυθμισμένο θεσμικό νομικό πλαίσιο. Οπότε όταν δεν υπάρχει νόμος, όταν υπάρχει κενό, ο καθένας μπορεί να πουλάει ό,τι θέλει και αυτό γιατί δεν υπάρχει κάποια επίπτωση. Εγώ το θεωρώ λίγο unfair αυτό. Το θεωρώ δηλαδή πολιτικά. Αν θες να τη χτυπήσει, τύπα την έτσι. Δεν μπορείς να χτυπάς, ας πούμε, τον υπουργό για τα νανογυλαίκα.
1: Γκούχου, γκούχου.
0: Τα λαβές. Δεν μπορείς να χτυπάς για την επαγγελματική του η κάμερα σε μένα.
1: Ναι,
0: για την πολιτική
1: μπάφους.
0: Του τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι πρόσφατα. Αυτά μπορεί να το χτυπάς. Ένας υπουργός υγείας δεν μπορεί να μιλάει έτσι. Και σε δημοσιολόγο και σε δημοσιογράφους και σε πολίτες γενικότερα. Είπε λοιπόν ότι η κυρία Παγώνη, ξαναλέω, η διορισμένη πρόεδρος του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού, ότι το μηχάνημα που έχει χτυπήσει κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το MedWatch. Εγώ ξέρω ότι είναι κίτρινο, δεν είναι κόκκινο. Αλλά άμα είσαι Παγώνη, άμα είσαι Πατούλης, άμα είσαι Άδωνης, έτσι μπορεί να το βλέπεις και αυτό. Το χρώμα
1: κάνεις,
0: δηλαδή παίζει λίγο, παίζει. Φοράς και γυαλιά.
1: Στην πισινή το κάνεις.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: είναι αυτό πάντως, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή, η ορολογία που χρησιμοποιείτε, οι συνομιλίες, θα το στριμώξω, ώρε που έμπλεξα. Να το λένε τώρα άνθρωποι λειτουργοί της υγείας αυτό το πράγμα.
1: Ποιο λες, για τον υπνοθεραπευτή?
0: Για το κολονάκι αυτό, σε στριμώξω, θα σε κάνουν. Έχασε, ο δικηγόρος λέει, έχασε τον ύπνο του. Άμα έχασε τον ύπνο του, να πάει σε υπνοθεραπευτή, θα έλεγα εγώ, αλλά δεν το λέω. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Όχι. Δεν το λέω. Είπα, δεν το λέω. Κυριακή έκοβα βόλτες στη Πλάζα Ρετσούς και για το ρεπορτάζ, να δω τι γίνεται εκεί πίσω, και για φίλους καρδιακούς που έχω, γιατί έχουν και μια μανία με τη θάλασσα. Και χθες υπήρχε θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό πήγα κιόλας, για να πάρω και μια πρώτη γεύση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, για την Αρετσού, για τη Μαρίνα κτλ. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Τι ενδιαφέρον δηλαδή, πόσα χρόνια, δεκαετίες τώρα, τα ίδια λένε. Όλο το αναβαθμίζουν, όλο το συζητάνε, όλο το εξαγγέλουν. Αλλά τέλος πάντων θα σας δώσω μία γεύση το τι υπόθηκε χθες από τους εκπροσώπους της Καλαμαριάς στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανεκμετάλλευτη αυτή περιοχή, την οποία πραγματικά θα έπρεπε να χαιρόμαστε όλοι. Αντί να σκεφτόμαστε πού θα πιούμε τον καφέ μας, πού θα ακριβοπληρώσουμε τον καφέ μας, πού να κάνουμε μια βόλτα, πού να τρέξουμε, πού να πάμε μια βόλτα τα παιδιά μας.
1: Εμείς πηγαίναμε εκεί πέρα, έχει πολύ ωραίο αναψυκτήριο και σινεμά.
0: Εσύ λες επάνω, πάνω, όσο λέω πιο κάτω.
1: Κάτω.
0: Πιο κάτω δίπλα, παραθυναλός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, εκεί μπροστά στη θάλασσα έχει. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό ακόμα. Πηγαίναμε πέρσι.
0: Έχει, ρε παιδί μου, έχει. Πώς δεν έχει.
1: Ναι. Τα πιο ωραία σημεία της Θεσσαλονίκης τα θεωρώ. Από το Παλατάκι δηλαδή και μετά έχει πολλά να δεις.
0: Κοίταξε, από Κόδρα και μετά είναι και δασικό, έχει και δέντρα. Βλέπεις, εκεί δεν θα το πειράξουν, το ξέρεις. Επειδή έχουν τα δέντρα, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν. Ακριβώς κάτω από το Κόδρα. Αλλά λίγο πιο δεξιά, προς ναι. Ρεμέτζο και τα λοιπά, υπάρχουν θέματα εκεί. I recorded back in 1960, my very first recording. Hope you still remember it and care for it. Τι θέλεις τώρα, τώρα θέλεις? Κάτσε να πάρω μια ανάσα, ρε παιδί μου. Το ζαλίζουμε. Κάνει λοιπόν ο Δήμος Καλαμαριάς μία ακόμη προσπάθεια για να του παραχωρηθεί κατά χρήση, δηλαδή άντε να κρατήσει την επικαρπία το ΤΑΙΠΕΔ, το... η χρηματική, το Υπουργείο.
1: Καρπία και υψηλή κυριότητα.
0: Έτσι, έτσι. Και τη χρήση να την έχει ο Δήμος. Η ΠΛΑΖ, υποβάλλοντας βέβαια σχετικό αίτημα στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου. Αυτή είναι η εταιρεία ΑΕ, δηλαδή ΕΤΑΔ. Η παραχώρηση λοιπόν της έκτασης αποτελεί αίτημα διαχρονικό. Αυτό συζήτησαν χθες πάλι στην εταιρεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όπως μου θύμισε μια συνάδελφος, η Ευτυχία Βατάλη, που παρακολουθεί αυτές τις συνεδριάσεις, το χρυσιδάνιο με το οποίο είχε παραχωρηθεί η ΠΛΑΖ έληξε το 2013. Ωστόσο, έκτοτε, παρά τις προσπάθειες, δεν έγινε επαναπαραχώρηση στο Δήμο. Είναι σαν τις κλινικές και τα ιατρία. Κανείς δεν ξέρει ποιος εποπτεύει, ποιος αδειοδοτεί, ποιος εισηγείται, ποιος ευθύνεται. Ωστόσο, μετά από δύο νέα αιτήματα, ανταλλαγές επιστολών, επαφές μεταξύ του Δήμου και ΕΤΑΔ, ο δρόμος ανοίγει με ορίζοντα το 2030. Έμεινε η ουρά, έμεινε η ουρά. Το φάγαμε το βόδι, το φάγαμε. Και μας έκατσε και εδώ.
2: FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Οπότε ξανατραγουδήσει ο Αποστολίδης. Έχει ωραία φωνή, μου λέει. Ναι. Και μου το είπαν και προχθές και ξέχασα να σου το πω, γιατί τις καλοσύνες δεν τις λέω, ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, τι φωνάρα από ο Αποστολίδης.
1: Τραγουδώ μόνο με ειδική πρόσκληση.
0: Ευτυχώς δεν είμαι στη τηλεόραση για να βλέπουν τις χειρονομίες εδώ. Λοιπόν, ο Μίτσος λέει, εκεί στα Μάλγαρα λύθηκε το πρόβλημα με τις ασφαλτοστρώσεις ή να πάω να ανοίξω καμιά καντίνα να βγάλω μεροκάματο. Έπρεπε να το κάνεις, φίλε μου. Φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε. Έπρεπε να πας στην καντίνα την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Από την Παρασκευή μέχρι τώρα θα είχες, θα είχες κλείσει. Θα είχες κλείσει καλό ταμείο. Το βλέπω το θέμα που αναδεικνύουμε και εμείς, αναδείξαμε χθες. Χθες ήταν Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Δευτέρα, στον τύπο της Θεσσαλονίκης, στα πρωτοσέλιδα κτλ. Συνεχίζεται το πρόβλημα. Τι θα κάνουν, θα φτιάξουν νομίζω το δρόμο σε χρόνο ρεκόρ μετά τα δημοσιεύματα και μετά την απειλή του βουλευτή Καράουγλου ότι θα τηλεφωνήσει στον Υπουργό Δήμα και δεν μας είπε ποτέ μέσω κοινωνικών δικτύων τι έγινε με αυτό το τηλεφώνημα, τι του είπε ο Δήμας για την εταιρεία που έχουμε παραχωρήσει τους δρόμους, την Εγνατία Οδό. Όταν κάνουμε βιντεάκια, κύριε Υπουργέ, μετά κάνουμε follow-up. Δηλαδή, τι μας είπε ο Υπουργός. Πάει και στη Βουλή το θέμα, από ό,τι βλέπω. Ναι, φυσικά. Και απορώ, δηλαδή, με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης που δεν κινούνται. Ίσως φιλοξενήσουμε σήμερα κάποιον βουλευτή αντιπολίτευσης. Τι είναι αυτό, λέει, τι είναι αυτό.
1: Η αντιπολίτευση ή ο βουλευτής.
0: Η αντιπολίτευση. Για πες λίγο, τι λέει ο τύπος Θεσσαλονίκης για τα Μάλγαρα.
1: Τρομακτικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην είσοδο της πόλης, αγανάκτηση για τις ουρές της ταλαιπωρίας έξω από Θεσσαλονίκη, οι εργασίες μειώνουν τις τρεις λωρίδες σε μία, παρέμβαση βουλευτών, τι λέει ο κύριος Γιουτίκας. Παρεμβάση βουλευτών προκάλεσε η πολύωρη ταλαιπωρία που βιώσαν εκατοντάδες οδηγοί.
0: Ο Γιουτίκας δεν μπορεί να λέει πολλά. Ο Γιουτίκας απλώς είχε πριν μια φορά και έναν καιρό είχε ζητήσει να κλείσουν τα Μάλγαρα.
1: Τοποθετήθηκε, έδωσε και τρεις λύσεις, λέει.
0: Ως αρμόδιος, αφού έχουμε δώσει σύμβαση μέχρι το 2060 στην εταιρεία αυτή. Δεν έχει αρμοδιότητα.
1: Τους έδωσε τα φώτα.
0: Μου θυμίζεις τώρα ότι μιλούσε ο πρώην περιφερειάρχης για το μετρό, αλλά η περιφέρεια δεν έχει καμία εμπλοκή με το μετρό Θεσσαλονίκης. Μην τρελαθούμε τα βασικά μας.
1: Την άποψή του. Ναι.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό. Τι είπε λοιπόν που το έχεις παρακολουθήσει εσύ το θέμα.
1: Τίποτα. Είπε ότι πρέπει να γίνονται οι ασφαλτοστρώσεις το βράδυ, λέει, για να μην στριμώχνονται το πρωί, το μεσημέρι οι οδηγοί.
0: Καταπληκτική ιδέα.
1: Ναι, επίσης να πηγαίνει η κυκλοφορία από το επαρχιακό δίκτυο να. Το λένε, να παρακάμπτεται εκεί το μέρος.
0: Ναι.
1: Και αυτά λέει τα εφαρμόζουμε εμείς στο Λαγκαδά, ας πούμε, και έχουν στη Λαγκαδά, ας πούμε, που κάνουμε τις ασφαλτοστρώσεις και έχουν επιτυχία αυτά τα μέτρα. Shake your booty. Shake your
0: booty. Καταπληκτικό σχόλιο. Το τραγούδι έχει φοβερό σχόλιο. Επ' αυτόν που είπες.
1: Δεν το βάλε επίτηδες.
0: Το βάζεις επίτηδες. Υπονομεύεις διάφορα εδώ. Σε ξέρω. Οκ, shake, shake, shake. Okay, shake, shake, shake.

0: Να το δώσω σε ελεύθερη μετάφραση, μην το πω ότι το τίτ. Ξεκουνήσω. Ναι. Δεν θα πω.
1: Ναι.
0: Πού είναι τον κόλο σου, θα
1: τους
0: το πω.
1: Λαγώνες σου.
0: Ναι, τους λαγώνες σου. Τους γοφούς. Παίξ το Σακύρα. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο, αφού μείναμε στα πρωτοσέλιδα και στην ταλαιπώρια των Μαλγάρων που συνεχίζεται κανονικά. Η εφημερίδα Εστία του Ομίλου Φιλιππάκη. Βασικό θέμα έχει ότι ψυχαλίζει. Χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας, ότι η πρέσβης είπε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμη και την ελληνική. Το διέψευσε βέβαια, όχι ο κύριος Μαρινάκης, η πρεσβεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το βασικό χτύπημα στην εφημερίδα Εστία του Ομίλου Φιλιππάκη. Άλλες εφημερίδες.
1: Να πάμε στην Καθημερινή.
0: Για πες.
1: Λέει πρωτοσέλιδο.
0: Να πάμε σε πρωτοσέλιδα που έχουν κάποιο ενδιαφέρον, έτσι. Μην πάμε σε όποιον να είναι. Ναι, για πες.
1: Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου. Η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Στα δεξιά έχει σβήστε τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Αυτό το λες και αντιπολιτευτικό, μέχρι να διαβάσει ότι το προτείνει η Κομισιόν.
0: Ναι.
1: Από δίπλα. Φρένο στα φάλτσα θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία. Δυσφορία στο Μαξίμου. Αυτό πρέπει να πάει λίγο με την αλαζονία που είχε πει η κυρία Μπακογιάννη. Η
0: κυρία Μπακογιάννη το είπε για τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: το είπε στην ύφη, στην Πετεράν, τα ακούει νύφη.
0: Είναι αλαζόνας, αλλά ποιος το κατάλαβε έτσι. Δεν το κατάλαβε κανένας έτσι, οπότε ούτε εγώ το λέω. Να ξέρετε, ούτε εγώ από μένα θα το ακούσετε.
1: Και έχει ένα σχόλιο από κάτω. Η αλκοόλη της εξουσίας.
0: Για εθισμό, αυτό που είπε και ο κύριος Κερίδης. Τον βάζουν τα διαστημικά τώρα. Η εφημερίδα Κόντρα λέει και την Καριστιανού η κουβαντική βία ο ανάδραση. Αυτά του βίου συντονισμού. Τον τύπο Θεσσαλονίκη το είπαμε. Αγανάκτηση αυτόν Μάλγαρ. Άλλο.
1: Στα νέα τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων. Οργή στη Μαδρίτη και ροδοσκόπη βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στον δρόμο. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση λέει έκθεση καταπέλτης για τον ΟΠΚΕΠΕ επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Το σύστημα, όπως μας είχε πει εδώ πέρα και ο υπουργός, ροντάρεται.
0: Ο υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Η Δημοκρατία έχει πρώτο θέμα το Ομίλου Φιλιππάκη, ο Μερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ, ο νόμος σιωπής δηλαδή. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλο σιωπής στην Ελλάδα.
1: Πάμε ευσύν.
0: Πες.
1: Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε.
0: Συνταχτών
1: ευσύν.
0: Έτσι το λες, ευσύν το λες.
1: Έτσι είναι το site.
0: Έτσι το λέτε μεταξύ σας, έτσι το λέτε.
1: Μεταξύ μας έτσι συνεννοούμαστε.
0: Για πες.
1: Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή από τις Βρυξέλλες, πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος.
0: Καλά, αυτό πρέπει να είναι το βασικό θέμα σήμερα, παιδιά. Δηλαδή, κόψτε τις μετακινήσεις για να μην πάθετε τροχαίο. Κατάλαβες με το αυτοκίνητο. Ντυθείτε καλύτερα για να μην πάθετε κρυοπαγήματα στο σπίτι ή στη δουλειά, γιατί το επόμενο αυτό θα είναι, εφόσον θα υπάρχουν περικοπές και εξοικονομήσεις και αυτά στα σπίτια μας, ο εργοδότης αύριο μεθαύριο πει και παιδιά και εγώ δεν βγαίνω. Μην αναβαίνει το κλιματιστικό, άσε μπορεί να το ξυλώσει κιόλας.
1: Εδώ είμαστε τυχεροί, δεν μπορούμε να τα κλείσουμε τα κλιματιστικά στη δουλειά γιατί έχουμε τα μηχανήματα.
0: Το κάνεις προσωπικό, ναι, ναι. Ρε φίλε.
1: Ατομική ευθύνη, αυτό.
0: Ψήχονται τα μηχανήματα, ναι.
1: Οπότε μαζί με τα μηχανήματα.
0: Ναι, ναι, κοντά στο AI θα.
1: Ποτίζεται η κυκλάστρα, ναι.
0: Το καλοκαίρι είναι okay, το χειμώνα δεν ξέρω πώς είναι αυτό, πώς δουλεύει. Έχει κανένα άλλο πρωτοσέλιδο που έχει ενδιαφέρον.
1: Ριζοσπάστης.
0: Η απογευματίνη λέει σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες, κέντρα επιστροφής, πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με αιχμή του δώρα τους φυσικά την Ελλάδα.
1: Στον ελεύθερο τύπο έχω καλά νέα. Εδώ και δύο μέρες που το παρακολουθώ έχει μόνο προσλήψεις. 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου.
0: Τα παλιά το κάνει αυτό, να ξέρεις, από παλιά βγάζει προκήρυξεις, ναι.
1: Ναι, ναι. τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Στην ώρα τους τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Αύριο νομίζω είναι, Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για την Αγγλία.
0: Το περιμένεις, ε? Το περιμένεις πώς και πώς, ε?
1: Όχι, τα περιμένω καθαρά από χόμπι, από περιέργεια. Να δω πόσα θα το... τι απόδοση θα δώσει.
0: Αχ, Παναγίτσα μου. Λέει ένας φίλος ο ακροατής, αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση, από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω και ειδικά στις εκπομπές σας, ευχαριστώ, κάνουν στο Μητσοτάκη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και βάζετε και την κυρία Μπακογιάννη, φαντάζομαι, σε αυτούς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω.

0: βαθύ όνειρο γι' αυτό. Το όνειρο του δημοσιογράφου ή της δημοσιογράφου, καλή ώρα, που έλεγε θα το ζήσω αυτό ρε παιδί μου στην πόλη μου, στη γενέτειρά μου θα το ζήσω. Να έχω μετρό και να έχουμε και απεργία των εργαζομένων στο μετρό.
1: Είναι τι μόνο το σύστημα μπλοκάρει, μπλοκάρουν οι άνθρωποι.
0: Αφού δεν έχει οδηγού, ποιοι θα είναι
1: το σωματείο, ναι, που

0: σωματείο, ναι, και έχουμε την πρώτη στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Καλά το είπα. Έχεις, ναι, την ανακοίνωση μπροστά σου.
1: Αύριο, λέει.
0: Από το μυαλό σου τώρα.
1: Όχι,
0: αυτά.
1: Από το site, από το Theta News το διαβάζω.
0: Α, εντάξει, αύριο. Εντάξει, έγκυρο. Είναι αξιόπιστο.
1: Είναι στις 5.
0: Είναι. Από τη 1 ως τις 5 λοιπόν, χωρίς μετρό, εφόσον έχουμε περιγέδιο, δεν θα έχουμε μετρό.
1: Λογικά δεν πηγαίνει χωρίς να το ελέγχει κάποιος αυτό εδώ πέρα. Δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι, μόνο του δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, παρακολουθώ.
1: Δεν ξέρω άμα μπορεί κάποιος από προκουστάς να το κάνει με απλή.
0: Εγώ μένω στην ιστορικότητα της πρώτης φοράς αυτό, μένω σε αυτό το πράγμα. Η αιτία βέβαια είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ένας άνθρωπος έχασε τη δουλειά του. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε τέτοιες εποχές, σε όλες τις εποχές.
1: Πάντως γράψανε μια επιστολή από το σωματείο, στο οποίο καταγγέλνουν.
0: Για πες, έχεις την επιστολή, την έχεις. Για ρίξε,
1: ναι, λέει,
0: ρίξε.
1: Το σωματείο δεν θα το προσπερνάτε. Είναι ο νόμιμος συλλογικός εκπρόσωπος μας. Η εταιρεία θα λογοδοτεί στους εργαζόμενους και στο σωματείο τους. Να το καταλάβει καλά, λέει, το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έχουμε δικαίωμα
0: να. Η διαχειρίστρια εταιρεία,
1: ναι, το, ναι, έχουμε δικαίωμα να απολύουμε. Δεν αποτελεί απάντηση. Οι αντεργατικοί νόμοι που υπηκαλούνται υπηρετούν, ναι, τα συμφέροντά τους. Ο οργανωμένος αγώνας μπορεί να τους κάνει κουρελόχαρτο στην πράξη. Λοιπόν, να το διατρέξω λίγο. Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε βάλει πλάτη για να λειτουργεί καθημερινά το μετρό. Έχουμε σηκώσει όλο το βάρος των παραλήψεων, των αστοχιών, της έλλειψης ολοκληρωμένων υποδομών και συστημάτων. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της λειτουργίας παρά τα κενά σε μια σειρά τομείς. Οι ελλείψεις αυτές μεταφράζονται σε εντατικοποίηση, εξάντληση και ανασφάλεια. Με τη δουλειά και την υπευθυνότητά μας κρατάμε το μετρό όρθιο, καλύπτοντας καθημερινά προβλήματα που δεν δημιουργήσαμε εμείς. Και αφού βγήκε η δουλειά, λέει, άνοιξε καλαμαριά και πέρασε η ΔΕΘ, η εταιρεία μας απαντά με απολύσεις.

0: Κάμερα σε σένα.
1: Ποια κάμερα?
0: Στη Μύκονο. Μακριά το κολονάκι να είναι η κάμερα και... Γιατί τώρα ανακαλύπτουν και την Μύκονο, ανακαλύπτουν την Αμερική.
1: Για τα οικόπεδα εκεί,
0: ναι, γίνει χαμός. Τις αυθαιρεσίες και τα λοιπά τώρα το ανακαλύπτουν. Τώρα θα βγουν όλα στο Μιντάνι. Λοιπόν, 6977, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε. 201070 στο Viber. Ξαναλέω, 6977 201070. Αύριο στάση εργασίας λοιπόν των εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 ως τις 4. Κανονίστε την πορεία σας. Πώς θα κινηθείτε? Εν τω μεταξύ, με αυτή την ανακοίνωση, αν την ξαναδιαβάσουμε λίγο προσεκτικά, ευτυχώς το πήγες γρήγορα, σου βγαίνει ένα φοβικό, έτσι? Δεν σου βγαίνει ένα φοβικό?
1: Ότι το
0: τρέξαμε, το κάναμε, μας πίεσαν. Κάνα τα εγγένεια για την πολιτική, στις πολιτικές εντυπώσεις. Και τώρα που τελείωσε η δουλειά, αρτσιβούρτσι δηλαδή, τελείωσε η δουλειά με πίεση να προλάβουμε. Τώρα αρχίζουν οι απολύσεις, τώρα πέφτουν οι κεφάλια. Δεν φοβάσαι?
1: Γιατί δεν φαινόταν από την αρχή ότι το σύστημα κρασάριζε?
0: Παιδί μου, το λένε εργαζόμενοι όμως. Έχει κι άλλο, ναι. Έχει άλλη επιστολή. Έχει άλλα που λένε.
1: Αυτός είναι ο πυρήνας της επιστολής.
0: Ο πυρήνας είναι αυτός, ότι μας πίεσαν να τρέξουμε, να κάνουμε τα εγγένεια κτλ.
1: Ναι, βγάλαμε τη δουλειά. Μας απολύεται.
0: Ναι, αλλά όταν δουλεύεις με πίεση.
1: Έτσι είναι. Και όταν βάζεις πλάτη για να καλύψεις τα κενά τα οποία,
0: μπράβο,
1: δεν είναι της αρμοδιότητάς σου.
0: Νομίζω η επόμενη ανακοίνωση των εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι αυτό. Ποιες τρύπες και ποια κενά μαζί τις ανακαλύψουμε, να κλείσουμε και τις κλείσαμε.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι. Φυσικά ψάχνουμε και τον εκπρόσωπο, αν υπάρχει εκπρόσωπος, πρόεδρος κτλ. Να μας μιλήσει, εννοείται. Το ίδιο κάναμε και με το ατύχημα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης με τα δύο λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Ατύχημα που το είχε αναλάβει η τροχέα και ακόμη περιμένουμε να μάθουμε τι στο καλό έγινε, ποιος ευθύνεται. Ευχαριστώ, Τάσο. Μόνο εσύ με δικαιώνεις. Μόνο εσύ. Όχι ότι τρελαίνουμε για δικαίωση. Μακάρι να... αυτά που έλεγα να μην επαληθεύονταν ποτέ. Χρόνια τώρα δεν ψάχνω την επιδοκιμασία και την επιβεβαίωση. Το έκανα τα πρώτα χρόνια της δουλειάς μου.

0: Πάντως η παράταξη του ΚΚΕ φαντάζομαι θα έχει βγάλει άλυπα ανακοίνωση. Ψάχνουμε λίγο και βρίσκουμε λίγο σχετικές ανακοινώσεις και στο παρελθόν για το μετρό Θεσσαλονίκης, για τις τρύπες, τα κενά και τα φοβικά αυτά που δημιουργούν εδώ σε αρκετούς φίλους ακροατές.
1: Ναι, καταγγέλνουν 14ωρη εργασία.
0: Για να προλάβουμε τις προθεσμίες για τα εγγένεια, ναι. Το καταγγέλνουν τώρα ή το κατήγγυλαν πριν? Έχει σημασία και ο χρόνος. Έχει σημασία βέβαια. Φυσικά,
1: τώρα βγήκε στην επιφάνεια, υπήρχε αυτό.
0: Α, υπήρχε επιστολή, ας πούμε, που είχε σταλεί.
1: Προφανώς. Και τώρα βγαίνει στην επιφάνεια
0: έτσι,
1: με την απόλυση.
0: Αν ανοίξουν τα στόματα, ανοίγουν μετά όλα τα στόματα. Ένα-δύο αν ανοίξουν. Τι γίνεται, παιδιά, στα Μάλγαρα? Παιδιά, συνεχίζεται η ταλαιπωρία αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες της συντήρησης. Τι περιμένετε δηλαδή να γίνει? Αν έχετε κάποια νέα δεδομένα και μας ακούει κάποιος οδηγός εκεί στην περιοχή των Διωδίων, ας στείλει ένα μήνυμα στο 6977 στο Viber 201070. Ακόμη και ηχητικό. Μπορούμε να στείλουμε στο Viber ηχητικό, δεν είναι?
1: Τα πάντα.
0: Έτσι, ηχητικό. Αν βαριέστε δηλαδή να γράφετε, στείλτε το και θα το ακούσουμε. Γιατί και εμείς σας ακούμε. Δεν μας ακούτε μόνο εσείς. Και τα ακούμε, ναι. Και τα ακούμε.

0: για το Theta News, η συνάδελφος Μάνη Χατζιεμμανουήλ παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την κλινική και το λουκέτο που βάζει ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιουτίκας. Νομίζω, Μάρνη, είσαι και στην κλινική. Νομίζω όλα τα κανάλια είναι εκεί από ό,τι βλέπω, στα ζωντανά, στα απευθείας.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ από νωρίς το πρωί, Μελίνα. Προσπαθούμε, τέλος πάντων, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Όπως καταλαβαίνεις, περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον σφραγιστεί, να υπάρχει μια κινητικότητα.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής ο κόσμος μπαίνει, βγαίνει κανονικά στην κλινική. Φυσικά έχει επάνω το παθολογικό κομμάτι που κατά κύριο λόγο φιλοξενεί ηλικιωμένους ασθενείς. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ η κίνηση δεν έχει σταματήσει. Έχει και συγκεκριμένες ώρες με επισκεπτήριο. Μπαίνουν, βγαίνουν και οι υπάλληλοι της κλινικής.
0: Και αυτό που λες, Μάρνη, αυτό που λες, Μάρνη, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, φιλοξενεί ηλικιωμένους. Αν θα μπει λουκέτο, λοιπόν, πού θα πάνε όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι? Έχουν ειδοποιηθεί συγγενείς? Θα πάνε σε κάποιο άλλη δομή, δημόσια δομή? Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Λοιπόν, δεν έχουμε καμία πληροφόρηση, Μελίνα, και μάλιστα εγώ και κάποιες προσωπικές επαφές που είχα διατηρήσει από το παρελθόν, αλλά δεν εμπλέκονται πλέον εδώ πέρα για να μου δώσουν σαφέστερες πληροφορίες. Έμαθα ότι γενικότερα δεν τίθεται θέμα με το παθολογικό. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε, αν και εφόσον πραγματικά γίνει έτσι. Επίσης, δεν φαίνεται καμία απολύτως κινητικότητα ως προς αυτό. Δηλαδή, τα πράγματα φαίνεται να κυλάνε κανονικά.
0: Συνεπώς, η ανακοίνωση που μας ήρθε από το γραφείο Γιουτίκα ότι αύριο το πρωί θα μπει λουκέτο και ο κύριος Γιουτίκας θα σφραγίσει την κλινική, ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό
1: στην
0: πράξη.
1: Έτσι, και να σκεφτείς ότι είμαστε εδώ περίπου από τις 7.30 το πρωί, ήδη έχει πάλι 9 από ό,τι βλέπω. Άρα λοιπόν δεν ξέρω πότε πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε οι δημοσιογράφοι θα παραμείνουν εδώ.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Προκειμένου να καταγράψουν αυτές τις σκηνές και τις στιγμές.
0: Και πού θα πάνε, το ερώτημα το θέτω για να προβληματίσει και κάποιους. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι?
2: Ναι. Διάβασα ότι θα μεταφερθούν σε δημόσια νοσοκομεία οι ασθενείς εκεί της κλινικής. Αλλά από ό,τι μας λέει εδώ η Μάρνη, ακόμα αυτό εδώ πέρα είναι μετέωρο.
0: Κοίταξε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ασθενοφόροι έξω? Υπάρχουν ασθενοφόροι έξω?
1: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Θα δείτε και στα πλάνα ενδεχομένως που αυτή τη στιγμή παίζουν, αλλά και στα αυτά που έστειλα εγώ για να χρησιμοποιήσουμε στο www.news.gr. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, εκτός αν τα, πώς θα το πω, γίνεται μέσα μια συζήτηση και μια διεκπεραίωση για να δούνε τι θα γίνει με τους
0: ασθενείς.
1: Αλλά αυτό εμείς δεν μπορούμε να το διακριβώσουμε.
0: Πάντως οι διακομιδές θα βγάλουν μάτι, έτσι, γιατί είναι πάνω από 20 άτομα. Εγώ χθες που επικοινώνησα με την κλινική και ζήτησα κάποιες πληροφορίες για φιλοξενία συγγενικού μου προσώπου, μου είπαν βεβαίως, σας κρατάμε τα στοιχεία. Συνεπώς οι διαδικασίες δεν λειτουργούν, συνεχίζονται κανονικά. Το ζητούμενο είναι τώρα οι διακομιδές πότε και πού θα γίνουν, εάν θα γίνουν. Προς το παρόν, λοιπόν.
1: Φυσικά, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε και περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Αποτανθούμε και στο δικηγόρο που θα αναλάβει αυτή την υπόθεση. Γιατί ακόμη δεν έχουμε από εκεί κάποια στοιχεία.
0: Οπότε το θέμα είναι, Μάρνη μου, το θέμα είναι της περιφέρειας. Η περιφέρεια αδειοδοτεί και ελέγχει. Τις κλινικές, οι ιατρικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα αδειοδοτούν και ελέγχουν μόνο τα ιατρία. Το θέμα των κλινικών αφορά μόνο στις περιφέρειες. Αυτό έχει αποσαφινιστεί νομικά και νομίζω πρέπει να μείνουμε τώρα στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι και αν γίνουν διακομιδές σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάντως,
0: θα παρακολουθούμε.
1: Θα ναι. Εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω τώρα το πρωί με την αντιπεριφέρεια. Δεν είπα κάποια πληροφορία παραπάνω από αυτά που ήδη είπε.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε περισσότερα στο thetanews.gr, στα ρεπορτάζ της Μάρνης Χατζιεμμανουήλ.
3: Theta FM 107,1 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Λουκέτο μπαίνει σήμερα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογική μονάδα. Φέρεται πως έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια και γινόταν συνταγογράφηση φαρμάκων για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης έχει και άλλες κλινικές σε πόλεις της Ελλάδας. Η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Επιτέλους, φραγίζεται μια κλινική φάντασμα, σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη παραιτήθηκαν οι δικηγόροι από την εκπροσώπηση της γιατρού και παραμένουν μόνο στην εκπροσώπηση του συζύγου της. Στην ανακοίνωσή τους επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ακόμα μία υπάλληλος της κλινικής, η οποία δεν είχε καταθέσει στην αστυνομία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Αύριο η παρουσίασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις εξελίξεις των διεθνών τιμών. Ανωδικά συνεχίζει να κινείται το Brent πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με διαμεσολάβηση του Κατάρ. Επαφές στη Νέα Υόρκη με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Στο τραπέζι και οι όροι για τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν έχει καταθέσει σειρά προτάσεων και αναμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ από την άλλη διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει την άρση κυρώσεων και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Σάλλος με την νηπιαγωγό στα Άνω Λιώσια, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φώναζε έξαλλη στα μικρά παιδιά στο προάβλιο για ζημιές που φέρεται να προκάλεσαν στο σχολείο. Η νηπιαγωγός κατήγγειλε επίθεση εναντίον της μετά το συμβάν. Πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία. Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν μετά από κατηγορίες για χρηματισμό σε σκάνδαλο χειραγώγησης μετοχών. Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία. Όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι ζητά από τους συμμάχους της Ουκρανίας περισσότερους πυράβλους Patriot για την αναχέτηση των ρωσικών βαλιστικών πυράβλων.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με τοπικές βροχές στις θερμές ώρες της ημέρας στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή ΠΑΣΟΚ.
1: Τον έχουμε τον κύριο Παπά.
0: Ωραία, ο οποίος είναι και γιατρός. Έτσι, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, ο κύριος Παπάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Καρακπάνε, γιατί δεν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Για πείτε μας λιγάκι, είπαμε να σας καλέσουμε για τους αλαζόνες και την κυβέρνηση και τα πολιτικά, αλλά οι εξελίξεις στην υγεία και στα ιατρικά τρέχουν. Ποια είναι η δική σας αντίληψη, γιατί νομίζω έχετε κάνει και μεταπτυχιακό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη μετά το κολονάκι?
2: Είναι μια τεράστια παθογένεια την οποία είχαμε εντοπίσει πολλές φορές έτσι, αποσπασματικά, αλλά είναι οι ευθύνες πολύ μεγάλες της πολιτείας που ενώ έβλεπε όλα αυτά να εξελίσσονται και υπήρχαν και μαρτυρίες, στην πραγματικότητα δεν έκανε τίποτα. Κλινικές οι οποίες να θυμίσω ότι είχαν επιδοτηθεί την εποχή του COVID, οι ιδιώτες πολύ περισσότερο σε σχέση με τις, και προστατευτεί μάλιστα σε σχέση με τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Βλέπουμε τώρα να υπάρχει μια λειτουργία επικίνδυνη για τους ασθενείς, ογκολογικές κλινικές χωρίς άδεια, κλινικές που λειτουργούν χωρίς μονάδες εντατικής θεραπείας, και αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί το απόστημα έχει σπάσει και ελπίζω τώρα έστω και το και πέντε να γίνει ένας πραγματικός έλεγχος για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου κλινικές και ιατρία παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες στην πραγματικότητα δεν συνάδουν με την ιατρική επιστήμη, ξεγελούν τους ασθενείς, είναι ελλειμματικές και κάτω από το κάλυμα μιας κλινικής ή μιας υποτιθέμενης αποτελεσματικής θεραπείας, η οποία μάλιστα διαφημίζεται και κανείς δεν κάνει κάτι για να σταματήσει αυτή η διαφήμιση, που είναι παράνομο να διαφημίζεις ιατρικές και πόσο μάλλον παραϊατρικές υπηρεσίες με αυτόν τον τρόπο, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το τεράστιο απόστημα, το οποίο απειλεί ανθρώπινες ζωές και το οποίο, με το οποίο πληρώθηκε πλέον και σε ανθρώπινη ζωή αλλά και σε ανθρώπινες ζωές που δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Γιατρέ, δεν είναι πολύ
2: το μαχαίρι
0: καλή,
2: πρέπει να φτάσει το κόκαλο.
0: Λίγο να σταθεροποιηθείτε κάπου, δεν είναι πολύ καλή η τηλεφωνική επικοινωνία. Λίγο αν μπορείτε να αλλάξετε λίγο.
2: Ναι, μετακινούμε, ίσως εδώ πέρα είναι λίγο καλύτερα.
0: Γιατρέ, όταν λέτε, κύριε Παπά, κύριε Βουλευτά, όταν λέτε η πολιτεία, τι εννοείτε? Οι περιφέρειες που αδειοδοτούν και εποπτεύουν τις κλινικές, οι ιατρικοί σύλλογοι που αδειοδοτούν μόνο τα ιατρία, το Υπουργείο Υγείας? Ποιος είναι η πολιτεία? Για εξηγήστε μας λιγάκι. Είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που απορρόφησε τους επιθεωρητές υγείας και δεν μας λένε και τον αριθμό αυτό των γιατρών που κάνουν αυτή τη δουλειά, που εποπτεύουν και ελέγχουν? Ποια είναι η πολιτεία σήμερα? Ναι.
2: Κυρία Καραπαναγιωτίδου, όλα ξεκινούν από την κυβέρνηση και τις επιλογές της. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ελέγχει τόσο την, είναι η εποπτεύουσα αρχή τόσο για την λειτουργία των ιατρικών συλλόγων, των κατατόπους, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και για την λειτουργία της αρχής διαφάνειας και την επιλογή να σταματήσει να υπάρχει το σώμα ελεγκτών υπηρεσιών υγείας που λειτουργούσε όπως λειτουργούσε και αυτό υποστελεχωμένο και αυτό με πολλά προβλήματα, και να μεταφέρει τις αρμοδιότητες του στην αρχή διαφάνειας. Κάτι τελείως παράλογο, στο οποίο είχε και είχαμε ασκήσει κριτική και τότε, το οποίο είχε κάνει μια μεταρρύθμιση, ήταν το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας του 2001 επί της Υπουργίας του Αλέκου Παπαδόπουλου. Η κυβέρνηση στο μοντέλο το οποίο επέλεξε να λειτουργεί το κράτος, δηλαδή την υπερσυγκέντρωση όλων των εξουσιών γύρω από συγκεκριμένες αρχές και γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, το περίφημο επιτελικό κράτος, απέδειξε ότι στην πραγματικότητα άφησε ανεξέλεγκτες τις λειτουργίες των υπηρεσιών υγείας, άφησε ανεξέλεγκτες και τις υπηρεσίες ελέγχου των ιατρικών συλλόγων. Θυμίζω ότι το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για το πώς λειτουργούν οι ιατρικοί σύλλογοι. Θυμίζω ότι το Υπουργείο Υγείας είναι αυτό το οποίο έχει διορισμένη αυτή τη στιγμή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος εκδίδει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των ιατρών και ανακαλεί τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των ιατρών. Υπάρχει μια δοτή διοίκηση της κυρίας Παγώνη αυτή τη στιγμή, δεν είναι εκλεγμένη η κυρία Παγώνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. και το έχουμε καταγγείλει αυτό και ως κόμμα, ως αντισυνταγματική διαδικασία. Και από εκεί και πέρα οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι υπενθυμίζω ότι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τον εποπτικό έλεγχο τον έχει το Υπουργείο Υγείας, που έχει τεράστιες ευθύνες στο Υπουργείο Υγείας αυτή τη στιγμή, και ας μην γελιόμαστε και ας μην προσπαθεί να κρυφθεί ο Υπουργός Υγείας πίσω από επιθέσεις σε δημοσιογράφους, πίσω από χυδαιότητες, και πρέπει να απολογηθεί γιατί έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια να εκτυλίσσεται αυτή η παράνομη, επικίνδυνη για τη ζωή των ανθρώπων δραστηριότητα. Δεν υπάρχει σημαντικότερη παροχή δημόσια του κράτους προς τον πολίτη από τις υπηρεσίες υγείας. Και το κράτος τις έχει ξεχαρβαλώσει. Όχι απλά έχει διαλύσει το Εθνικό
0: Είστε
2: Σύστημα
0: στη,
2: Υγείας.
0: Στη γραμμή του κυρίου Ηλία Μόσιαλου, έτσι. Είστε σε αυτή τη γραμμή. Ο κύριος Μόσιαλος, ο οποίος θα μιλήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση, και έχει αρχίσει μια πολεμική με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Μόσιαλος κινητοποιείται κομματικά στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε ότι ενδεχομένως θα είναι και υποψήφιος.
2: Δεν το γνωρίζω καθόλου, κυρία Καραβαναγκίδου. Είναι ένας αξιοσέβαστος επιστήμονας.
0: Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτή η πολεμική, και θέλω λίγο για την άποψή σας. Η πολεμική, γιατί στον καιρό της πανδημίας ο κύριος Μόσιαλος ήταν επικεφαλής, αν θυμάστε, με εντολή Μητσοτάκη, με εντολή της κυβέρνησης, στα μέτρα αντιμετώπισης και στο συντονισμό των κινήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τώρα ξαφνικά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θυμήθηκε ότι είναι Πασόκ και αριστερός. Γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Ό,τι δεν βολεύει τον κύριο Γεωργιάδη, προφανώς στοχοποιείται, και στοχοποιείται με έναν τρόπο, θα έλεγα, χυδαίο και πρόστιχο. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει να απολογηθεί για πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν και έχουν συμβεί επί της θητείας του, ακόμα και για τις περίφημες ανακαινήσεις στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν μπαλώματα και δεν έχουν δώσει καμία λειτουργική αναβάθμιση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πάσχει σοβαρά με γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι κάθε μέρα το εγκαταλείπουν, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τις πολύ κακές συνθήκες εργασίας, αλλά και την πολύ κακή μισθολογική αντιμετώπιση που έχουν. Έχει πολλά για τα οποία πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν θα θυμίσω και τη διακήρυξη της πανδημίας, που δεν ήταν ο ίδιος υπουργός, όπου τελικά ο αριθμός των θανάτων που είχαμε ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελλάδα στο τέλος της πανδημίας ήταν πολύ μεγαλύτερος από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ακόμα και από την Ιταλία, από τη Γαλλία και από χώρες που τις είχε πλήξει στην πρώτη φάση η πανδημία ιδιαίτερα. Όλα αυτά είναι μια συζήτηση την οποία δεν έχουμε κάνει στην Ελλάδα στο βαθμό και στην έκταση που θα έπρεπε να έχουμε κάνει.
0: Κύριε Βουλευτά, κύριε Παπά, να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε για τον Αλέκο Παπαδόπουλο, που είχε πει τα πυράγχα, είχε μιλήσει για πυράγχα στην υγεία. Μετά από τόσα χρόνια, ποιοι θεωρείτε είναι τα πυράγχα στην υγεία και ποιος επιτρέπει αυτά τα πυράγχα στην υγεία? Δεν επιτρέπονται, δεν κινούνται, δεν κάνουν κουμάντα στην αγορά της υγείας με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτείας?
2: Προφανώς, κυρία Καραπαναγιωτίδου.
0: Υπάρχουν πυράγχα σήμερα?
2: Φυσικά και υπάρχουν, και υπάρχει και μια πολιτεία η οποία είναι ιδιαίτερα ανεκτική απέναντί τους, και όταν επιλέγεις να δώσεις την δυνατότητα στους γιατρούς, το οποίο μας τους γιατρούς μας συμφέρει αλλά δεν είναι καλό για το σύστημα υγείας, να ασκήσουν ιδιωτικό επάγγελμα, μιλάω για τους γιατρούς οι οποίοι ήταν κάποτε πλήρους και αποκλειστικοί από
0: είπανε να μην τους δώσουν αύξηση, να τους δώσουν δουλειά, να τους δώσουν για άλλη δουλειά.
2: Αυτό το οποίο κάνει, αυτό το οποίο κάνεις είναι στην πραγματικότητα να ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα, να μετατρέπεις αναγκαστικά το ιδιωτικό ιατρείο του εκάστοτε ιατρού ως προθάλαμο των νοσοκομείων.
0: Έτσι.
2: Και να χρησιμοποιείται το δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Το αντίστροφο. Ναι. Δηλαδή το ΕΣΥ να είναι προθάλαμος του ιδιώτη.
2: Να θυμίσω ότι ο Αλέκος Παπαδόπουλος ήταν ο μόνος υπουργός ο οποίος είχε το θάρρος να πει και στους πανεπιστημιακούς ιατρούς ότι είτε θα ασκείτε το πανεπιστημιακό επάγγελμα είτε θα έχετε ιδιωτικά ιατρία. Δηλαδή περιόρισε και είχε αποστηρώσει τελείως τη σχέση του δημόσιου νοσοκομείου με το ιδιωτικό ιατρείο, με τεράστιες αντιδράσεις τότε από τον χώρο των πανεπιστημιακών. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος ίσως ένας από τους καλύτερους υπουργούς
0: που είχε διαπιστώσει υγείας. Τα πυράγχας, αλλά μας λέτε τα πυράγχας ακόμη κυκλοφορούν, ακόμη
2: μα τα βλέπουμε και μάλιστα τσιπάνε, διαφημίζονται. Ναι. Και μάλιστα διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο με διάφορους τρόπους, και αυτό γίνεται αποδεκτό, δεν μπαίνει καμία ποινή, καμία τιμωρία, δεν συστήνεται κάποιος κεντρικός έλεγχος από την πολιτεία και αυτός ο οποίος υπήρχε σταμάτησε εδώ και 8 χρόνια, καθόλου τυχαία τα 8 χρόνια από τότε που κυβερνά δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η οποία απλά θέλει να διαφημίζει κλινικές longevity, δηλαδή που ακούστηκε πραγματικά σε ποια χώρα ένας υπουργός υγείας διαφημίζει ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Και αυτό πώς είναι ακριβώς ηθικά σωστό και απέναντι στους άλλους ιδιώτες, αλλά και απέναντι στο δημόσιο πυλώνα υγείας, ο οποίος είναι, φαντάζομαι, και θα έπρεπε η κύρια αρμοδιότητα του κράτους.
0: Λέτε ότι κάνει αθέμητο ανταγωνισμό ουσιαστικά ο υπουργός.
2: Για μένα είναι αδιανόητο, ναι, ένας υπουργός να διαφημίζει μια συγκεκριμένη ιδιωτική υπηρεσία υγείας. Δεν ξέρω πόσο και κατά πόσο είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται εκεί. Ας δεχτώ ότι είναι οι υπηρεσίες, ας πούμε, τσίνομες και σωστές, αλλά είναι ηθικά απαράδεκτο ένας υπουργός να διαφημίζει συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα.
0: Θεωρείτε ότι η αντιπολίτευση που γίνεται στον υπουργό από το κόμμα σας, από το ΠΑΣΟΚ, είναι ενδεδειγμένη? Διότι δεν περνάει ούτε στις δημοσκοπήσεις αυτό το πράγμα, ούτε ο κόσμος θεωρεί ότι ασκείται κριτική, ενώ έχετε ως κόμμα, έχετε πολύ καλή σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας για πολλούς και ιστορικούς λόγους. Τι συμβαίνει, τι θα μπορούσατε να κάνετε και δεν το κάνετε?
2: Διατυπώνουμε όλες τις ενστάσεις μας, έχουμε έναν υπουργό ο οποίος... έχει μια
0: αφήστε τον υπουργό για το ΠΑΣΟΚ τώρα. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει κατορθώσει όλα αυτά που λέει η κοινωνία και τα λένε και οι γιατροί, και είστε και εσείς γιατρός και μάλιστα εντατικολόγος από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι?
2: Επιγοντολόγος.
0: Δηλαδή των επιγόντων ουσιαστικά, τον ΤΕΠ.
2: Γιατρός τον ΤΕΠ.
0: Λοιπόν, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είστε από τους γιατρούς που ουσιαστικά φροντίζετε
2: στην πρώτη γραμμή.
0: Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη γραμμή, ας το πάρω έτσι?
2: Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κάνει την κριτική την οποία πρέπει να γίνεται. Ενδεχομένως αυτή δεν ακούγεται, γι' αυτό ανέφερα την υπερπροβολή του Υπουργού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ελπίζω επιτέλους να συνειδητοποιούν ότι έχουν να κάνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν οροδεί προουδενός και ο οποίος είναι ικανός να επιθεθεί με τον πιο ανίκιο και εκειδαίο τρόπο σε δημοσιογράφους, και να στρεψοδικήσει και να πει τα πράγματα με έναν τρόπο όπως τον βολεύουν, ακριβώς για να μην αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες, ναι, οποίες έχει αυτή τη στιγμή.
0: Έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός για αυτή την κατάσταση?
2: Ξεκάθαρα είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος...
0: Γιατί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Μα τον χρησιμοποιώ ως λαγό τον κύριο Γεωργιάδη, όχι μόνο σε αυτή την υπόθεση, αλλά και σε κάθε άλλη υπόθεση, ακριβώς επειδή ο κύριος Γεωργιάδης έχει αυτή την επικοινωνιακή
0: ναι, και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε πάλι για Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή δεν συζητάμε για ΠΑΣΟ, δεν συζητάμε για αλαζονία, δεν συζητάμε για προβλήματα, για βενζίνες, δεν συζητάμε για ακρίβεια, δεν συζητάμε για τίποτε. Συζητάμε για Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Οι ευθύνες Μητσοτάκη είναι τεράστιες και όταν στριμώχνεται ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, ναι, είτε θα βγάλει έναν υπουργό για να χειδεολογήσει εναντίον των αντιπάλων του, το μάλιστα, έχει κάνει με διάφορα παραδείγματα τον τελευταίο καιρό, ή να επιτεθεί στους δημοσιογράφους. Αυτή την τακτική χρησιμοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος στην ουσία θέλει ένα συγκεντρωτικό κράτος το οποίο θα ελέγχει γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, με τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε όχι μόνο στην υγεία αλλά και σε όλους τους τομείς της δημόσιας δραστηριότητας, τη δικαιοσύνη και σε κάθε...
0: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για λαζονία στελεχών. Φαντάζομαι θα μίλησε και για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί ο κυρίαρχος, ο επικεφαλής του επιτελικού κράτους είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Για αλαζονία λοιπόν στελεχών της κυβέρνησης. Φαντάζομαι παίρνουν τα σκάγια και τον κύριο Πρωθυπουργό. Εσείς λοιπόν ως αντιπολίτευση θεωρείτε ότι κάνετε ισχυρότερη αντιπολίτευση από αυτή που έκανε η κυρία Μπακογιάννη? Σε αυτό θέλω λίγο να εστιάσουμε. Ότι υπάρχουν πράγματα που σας καλύπτουν, σας υπερκαλύπτουν, σας ξεπερνούν τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε κυρία Καραπαναγιωτίδου, προσπαθεί να προτείνει πράγματα για την επόμενη μέρα. Θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί ότι έχει να κάνει με μια ανάλγητη κυβέρνηση, με μια κυβέρνηση που δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, ναι, και τα προβλήματα των πολιτών, που κλείνει τους ανθρώπους στα μάλγαρα για 4, 5 και 6 ώρες χωρίς να ενδιαφέρεται.
0: Τι κάνατε εσείς, τι κάνατε για τα μάλγαρα, τι κάνατε? Θα κάνατε κάποια ερώτηση στη Βουλή ως ΠΑΣΟΚ, θα κάνετε κάτι?
2: Χθες έγινε κοινοβουλευτική, ναι, ερώτηση από τον αρμόδιο τομεάρχη, τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, τον βουλευτή δράμας, ο οποίος ρωτά ακριβώς για τις συνθήκες, για τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν. Τι μέτρα έλαβε το Υπουργείο Υποδομών,
0: Δεν το είπατε, μας γράψανε κανονικά, μας γράφουν κανονικά, δεν ενημερώνουν κτλ. Δεν τους το είπατε εσείς τον κύριο Νικολαίδη, δεν του είπατε ότι...
2: Ναι, γι' αυτό και ο κύριος Νικολαίδης προχώρησε άμεσα
0: την κανονικά
2: ερώτηση,
0: ναι,
2: και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κοινοβουλευτικό έργο.
0: Πήρατε
2: και
0: κάποια απάντηση, έστω στο διάδρομο της Βουλής? Όχι, επισήμως.
2: Δεν καταθέθηκε η ερώτηση.
0: Με τον κύριο Δήμα, μήπως πήρατε και σε κάποιο
2: τηλέφωνο? Εγώ δεν είδα ούτε τον κύριο Δήμα, ούτε τον κύριο Κυρανάκη, και δεν έχουμε πάρει,
0: ξέρετε,
2: κυρία Καραπανάκη. Τίποτε, κυρία Καραπαναγιωτίδου, ούτε τον κύριο Ταχιάου έτυχα. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση, όχι μόνο για τα μάλγαρα, αλλά γενικότερα για την απαξίωση την οποία υφίσταται η Θεσσαλονίκη και ειδικά η Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε κάνει ερώτηση, εγώ έκανα πρόσφατα, για τον προαστιακό σιδηρόδρομο, για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στο σταθμό στη Σύνδο, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για τους ανάπηρους, όπου δεν λειτουργούν τα μηχανήματα των εισιτηρίων, όπου λειτουργεί μια προαστιακή γραμμή με έναν και δύο επιβάτες. Ακριβώς επειδή δεν εξυπηρετεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο και δεν συνδέεται με αυτό και χρειάζεται φοιτητές να πάρουν λεωφορείο, άρα δεν την επιλέγουν. Για το πότε ο προαστιακός επιτέλους θα αποκτήσει στάσεις στις δυτικές περιοχές, στους δυτικούς δήμους, για να μπορούν να εξυπηρετούνται και αυτοί οι άνθρωποι. Όλα αυτά τα ψέματα τα οποία λέει η κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια στους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης και ειδικά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην οποία δεν γίνεται κανένα έργο και καμία παρέμβαση για όλα τα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Συνέχεια τα αναδεικνύουμε, θα τα αναδείξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και χαιρόμαστε που έχουμε βήμα να τα λέμε για να ακούσουν οι πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί μόνο κριτική, αλλά έχει και προτάσεις. Και αυτές τις προτάσεις προσπαθούμε όλο αυτό τον καιρό να αναδείξουμε στο δημόσιο διάλογο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
2: Εγώ, κυρία Καραπαναγιωτίδου, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ακούσατε τον βουλευτή ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, ο οποίος είναι γιατρός, μας είπε για την άποψή του για τις εξελίξεις γύρω από τα δεδομένα των ελέγχων του Υπουργείου και της Περιφέρειας.

0: κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να το είπες, αλλά δεν ξέρω τώρα. Η επανάληψη
1: είναι
0: μήτρη.
1: Ένα, μιλάς και με ακροατές εκείνη την ώρα με το Viber, πες μας.
0: Ναι, να κάνω και τις μουσικές εδώ πέρα. Εφόσον αυτή η κλινική είχε καταγγελθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στις αρχές του χρόνου είχε περάσει η Επιτροπή, ας πούμε, για τις ιδιωτικές κλινικές και ήταν να κλείσει. Πώς συνέχιζε?
1: Γιατί έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να κάνει ένσταση και να ζητήσει παράταση ώστε να καλύψει τα κενά. Να πάει να βρει περισσότερους γιατρούς, να βρει.
0: Ναι. Αυτή η επιτροπή, βέβαια, όταν μπήκε εκεί πέρα, δεν είχε διαπιστώσει τις παράνομες χημειοθεραπείες και όλα αυτά που συνέβαιναν, ας πούμε, ενώ διαφημιζόταν στη σελίδα.
1: Όταν μπήκε, μπορεί να μείνει αυτό.
0: Παιδί μου, εγώ σε έναν γιατρό θέλω να επισκεφτώ, ας πούμε, και τον ψάχνω.
1: Τι θεραπείες, ξέρεις τα φάρμακα που χρησιμοποιούν εκεί?
0: Όχι, στη σελίδα διαφημιζόταν. Και τον ψάχνω στο ίντερνετ, ας πούμε, να δω.
1: Ερωτήματα θέσουμε στην περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια είναι αρμόδια για τις κλινικές. Η ιατρική σύλλογη, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Αττικής κτλ. Οι περιφέρειες αδειοδοτούν και εποπτεύουν τις κλινικές. Η ιατρική σύλλογη, μόνο τα ιατρία.

0: μου έκανε εμένα εντύπωση. Μου έκανε, έχουμε βήμα. Δηλαδή, οι βουλευτές αντιπολίτευσης έχουν θέμα. Δεν έχουν βήματα. Δεν έχουν βήμα, ναι, να μιλήσουν, έτσι.
1: Αυτό μας είπε ο κύριος Παπάς, ναι.
0: Το πιες το υπονοούμενο.
1: Το πιάσα.
0: Το πιάσες. Όσοι έχεις ερωτήσει για απερωτήσεις στη Βουλή για θέματα απαξίωσης των πολιτών, βλέπε μάλγαρα. Γίνονται οι ερωτήσεις και ξαναγίνονται. Δίνονται κάποιες απαντήσεις ότι η τάδε εταιρεία είναι η αρμόδια. Είχαμε επισημάνει αυτό, τους είχαμε ζητήσει, δεν θα επαναληφθεί. Το ζήτημα είναι ότι ολιζόμαστε εμείς από την Παρασκευή. Το πρόβλημα. Έχουν ενημερωθεί οι πολίτες, όχι. Έχουν αλλάξει δρομολόγια χτέλ, όχι. Η απαξίωση σε όλο το μεγαλείο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το. Αχ, πανεγίτσαμε.
1: Το μάρμαρο το πλήρωσε κανείς.
0: Κανείς, εμείς ποιος το πλήρωσε.
1: Έτσι.
0: Έξαλλος ο γιατρός και με την κυρία Παγώνη, τη διορισμένη, όπως είπε και ξαναείπε, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και τα πυράγχας που έλεγε κάποτε μια φορά και ένα καιρό Άλεκος Παπαδόπουλος του Πασόκ είναι ακόμη εδώ. Παρά τις διαπιστώσεις υπουργών, όπως ο Άλεκος Παπαδόπουλος, παρά τις όποιες προσπάθειες, τα πυράγχας είναι ακόμη εδώ. Δεν λέει κανένας να πάει να τα ψαρέψει, να τα μαζέψει.
1: Φοβούνται,
0: μην τσιμπηθούν κι αυτοί.
1: Είναι πολλά τα πυράγχας.

0: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Τίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σε λίγο θα μιλήσουμε και με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιαννουλή, για το θέμα των Μαλγάρων κυρίως, το θέμα της απαξίωσης δηλαδή των Θεσσαλονικαίων και για την επικαιρότητα. Το καλό είναι με τον κύριο Γιαννουλή είναι ότι ρωτάει και απαντάει μόνος του. Δηλαδή είναι πολύ ξεκουραστή η συνέντευξη, ως παλιός δημοσιογράφος, ναι. Έχει και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.
1: Τις λύσεις ποιος τις έχει?
0: Η κυβερνός απαράταξη, λογικό. Αυτό είναι λογικό να έχει η κυβερνός απαράταξη. Εάν θέλετε να τεθούν κάποιες ερωτήσεις, γιατί βλέπω εδώ, τα κάλυψα αυτά, παιδιά. Κάλυψα. Κωνσταντία, το ρώτησα αυτό. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Το ρώτησα στον κύριο Παπά, στον γιατρό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Στο 697-720-1070, το Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες και τις εικόνες του μποτιλιαρίσματος. Μάλγαρα δεν έχουμε. Έχουμε Μάλγαρα. Μας στείλανε από Μάλγαρα.
1: Μάλγαρα αυτή τη στιγμή είναι στη δυτική είσοδο, εκεί πέρα στο ύψος της Σύνδου. Ναι. Μετά τα Μάλγαρα δείχνει κόκκινο το σημείο. Εκεί που μαζεύονται αυτοί που είναι να μπουν μέσα στην πόλη. Παρεμπιπτόντως, ο περιφερειακός τώρα προς τα δυτικά είναι εντάξει, φαίνεται. Και προς τα ανατολικά, εκεί πάλι προς το τούνελ είναι λίγο στουμπωμένος.
0: Το έθεσα αυτό στη συνάδελφο, στη Μάρινη Χατζημανουήλ, που είναι στην κλινική, η οποία θα κλείσει. Και η ενημέρωση που είχαμε από την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, είναι ότι πρωί-πρωί θα κλείσει, θα μπει λουκέτο. Το έθεσα λοιπόν και νομίζω ότι την απάντηση δεν την έχει κανένας. Υπάρχει πολλή αγωνία και των συγγενών και των ασθενών με αυτές τις εξελίξεις. Εάν θα μπει λουκέτο δηλαδή σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια, σε ποια νοσοκομεία και αν υπάρχουν νοσοκομεία που μπορούν να φιλοξενήσουν τους συγγενείς τους. Η κλινική λοιπόν παραμένει μέχρι στιγμή σε λειτουργία, από ό,τι μας είπε νωρίτερα η Μάρνη Χατζεμανουήλ. Και η διαδικασία για την εφαρμογή των αποφάσεων, όπως φαντάζεστε, έχει πολλή γραφειοκρατία και άλλα λέμε και τελικά άλλα ή αργότερα τα κάνουμε. Και εδώ είναι ένα άλλο θέμα μεγάλο. Έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς? Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Εξελίξεις που αφορούν και στο λουκέτο και στους ελέγχους της περιφέρειας. Έχουν ενημερωθεί? Πώς θα γίνουν οι διακομιδές? Ρητορικό, παιδιά, δεν έχουν ενημερωθεί, εγώ σας το λέω.
1: Αφού μέχρι χθες είπες ότι θα σε κάνουν εισαγωγή.
0: Ναι, ναι. Μέχρι χθες πήρα τηλέφωνο για εισαγωγή συγγενικού μου προσώπου, δήθεν, και μου είπαν ναι, κρατήστε τα στοιχεία, ετοιμάζονταν να ανταποκριθούν στο αίτημα. Και τα νοσοκομεία τα ρωτάτε, τα δημόσια νοσοκομεία. Τα ρωτάτε αν μπορούν να ανταπεξέλθουν, ε? Έχουν κρεβάτια ή θα στηβάζεται ο ένας πάνω στον άλλον? 9 και 12 κρεβάτια στον ίδιο θάλαμο. Βλέπε ας πούμε Γεώργιος Γεννηματάς. Πήγανε κλινική για καλύτερα, για να είναι οι συγγενείς τους με χρόνιες παθήσεις σε καλύτερο ξενοδοχειακό περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει δεν θα ενημερωθούν ούτε αυτοί? Κανένας δεν ενημερώνει κανέναν? Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Τι γίνεται ρε παιδί μου, είτε είσαι στα Μάλγαρα, στα Διώδια, είτε σε κλινική. Τι στο καλό συμβαίνει?
1: Να σου πω εγώ τι συμβαίνει. Ατομική ευθύνη το λένε. Έπρεπε να ψάξεις, έτσι δεν σου είπε ο υπουργός? Είσαι και εσύ υπεύθυνος.
0: Είμαι χαλάς, είμαι που είμαι χαλασμένη.
1: Εντάξει,
0: είμαι χαλάς περισσότερο.
1: Τι θες να σε αρχίσω να σου λέω τσιτάτα?
0: Ο Αναστάσης λέει πάλι τραγουδάρα που υποσχεθήκαμε νωρίτερα και μετά πάντε Γιαννούλη, αν πάτε. Τι υποσχεθήκαμε και το τραγούδι. Τάσο, ποιο, το ωραίο. Ένα τραγούδι που είπαμε.
1: Πολλά τραγούδια λέμε με το.
0: Αυτό που είπαμε,
1: με σκότωσε.
0: Όχι, παιδί μου. Εκείνο ποιο? Που είπαμε, το ρήμαξα και είπαμε να το βάλουμε αργότερο ολόκληρο.
1: Α, το 4000 Dragons.
0: Α, μπράβο, με τους δράκους. Με τους δράκους.
1: Αυτό αρέσει πολύ στην Κατερίνα τη Σιάπαντα.
0: Α, ωραία. Αφιερωμένο στην Κατερίνα. Αφιερωμένο στην Κατερίνα Σιάπαντα. Είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος, γιατί θα πάμε Γιαννούλη μετά. Θα έχουμε παρατράγουδα μετά, δεν θα έχουμε τραγουδιά. Έτοιμος, ρίξ' το.

0: διαβάζω εδώ τα μηνύματα.
1: Το ρίμαξες πάλι, πάλι το ρίμαξες.
0: Τι να κάνω,
1: όχι, γιατί εμένα κατηγορούν ότι δεν αφήνω τραγούδια, καταλαβαίνεις, ορίστε.
0: Εντάξει, δεν είμαστε μουσικό σταθμό εδώ
1: πέρα.
0: Σε δείχνω,
1: σε δείχνω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο που υπογράφει σενιόρ εδώ στο Viber. Λέει, χαίρομαι που σας βρήκα μετά ξανά από κάποια χρόνια. Και εμείς χαιρόμαστε, φίλε σενιόρ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσετε, λέει, τον κύριο Γιαννούλη, πώς νιώθεις όταν ακούει τον Πέτρο Παπά να λέει «εμείς το Πασόκ». Ή «εμείς ή κανείς».
1: Ο μόνος είναι. Ξέρεις πώς το Πασόκ είναι στο Μαξίμο, στη Νέα Δημοκρατία. Η καλή Πασόκη που θα λέγει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, η κακή όπως ο κύριος Μόσχελος είναι έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή Θεσσαλονίκης, να μας δώσει λίγο τις θέσεις, τις απόψεις του και για την απαξίωση των Θεσσαλονικαίων εκεί στα Μάλγαρα και βέβαια για όλα αυτά που γίνονται, συμβαίνουν στην Νέα Δημοκρατία με την κυρία Μπακογιάννη να τα βάζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ακόμη μια φορά. Κάποιοι νομίζουν ότι τα έβαλε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ αυτό πιστεύω. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή αρχή. Πρέπει να πω ότι μου έχει λείψει αυτή η εισαγωγή, αυτές οι εισαγωγές στα FM από τη Μελίνα Καραμπαναγιωτίδου. Πρώτα πρέπει να σχολιάσω αυτά και μετά να μπούμε στην ουσία.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας.
2: Έχω προσωπική πείρα από το καλοκαίρι ακόμα και μία σειρά από παρεμβάσεις, πρώτα απ' όλα για, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί είναι πολύ εύκολη η δικαιολογία, γίνονται έργα, τα έργα είναι μόνιμα, η προσωρινή ταλαιπωρεί, η ταλαιπωρία προσωρινή, δεν είναι επαρκής δικαιολογίες. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που δεν υπάρχει και από την κατασκευαστική εταιρεία, τον ανάδοχο, την Εργολάβο, αλλά και από το ΕΧΟΔΕ, είναι ένας προγραμματισμός έτσι ώστε να μοιράσουν το φορτίο για να μην δημιουργείται αυτή η τραγική σε χρόνο και υπομονή κατάσταση για τους οδηγούς. Ένα λάξ.
1: Ναι.
2: Είτε στην περίπτωση που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, είτε στην περίπτωση που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω πετύχει και τις δύο εκδοχές της μία μισή ώρας αναμονής. Και στην έξοδο και στην είσοδο της.
1: Ήσασταν μέσα σε αυτοκίνητο δηλαδή και είχατε φάει όλη αυτή τη φρίκη της αναμονής.
2: Ακριβώς, μία μισή ώρα, κανονικά. Κανονικά και με τον νόμο. Και δύο παράδοξα συνέβαιναν. Εκείνη την ώρα δεν έβλεπες να συντελείται κάτι. Είχε τελειώσει δηλαδή η βάρδια της εκτέλεσης κάποιων εργασιών,
1: ναι,
2: και απλά είχαν μείνει τα ασφυκτικά όρια μισή σχεδόν λωρίδας για όλο αυτό τον κυκλοφοριακό φόρτο. Αναζητήσαμε εναγωνίως απαντήσεις και από τις δύο πλευρές, πως συνήθως ό,τι εισπράξαμε και για τον Ε65 Θεσσαλονίκη Ιγουμενίτσα, όπου όσοι γνωρίζουν τώρα, ανοίγω μια παρένθεση, πρέπει να ξέρουν ότι το μόνο που λειτουργεί είναι τα διόδια, τίποτα άλλο. Ο δρόμος είναι τριχοτομημένος με μια μόλις λωρίδα κυκλοφορίας που ένα ταξίδι 2-2,5 ώρων το κάνει σε 4 ώρες.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι τα αγαθά των ιδιωτικοποιήσεων με την Εγνατία Οδό.
1: Ναι, στην πράξη έτσι είναι,
2: μπορεί να έχουμε και εμείς ευθύνη.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχουμε και εμείς ευθύνη, θα προστρέξει να πει κάποιος, αλλά okay, μετά από 7,5 χρόνια κάποια στιγμή ας αναλάβουν και οι κυβερνώντες της ευθύνης.
1: Όσο πρώην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέτε, ναι, κατάλαβα το πώς το λέτε.
2: Ναι. Mm-hmm. Γενικά για την Εγνατία, ναι, και για την ΠΑΘΕ υπάρχουν διαχρονικά κάποια προβλήματα. Αλλά τώρα είναι ανεξήγητο, θα το πω πολύ απλά ως χρήστης του δρόμου, ως πολίτης, ως οδηγός. Είναι ανεξήγητο να υπάρχει το μπουκωμένο στόμιο του μπουκαλιού στο ένα ρεύμα και ενώ μπορεί να γίνει κυκλοφοριακή ρύθμιση στο απέναντι που είναι σχεδόν άδειο, δεν το τολμούν.
1: τι συμβαίνει, γιατί το κάνουν αυτό. Και δεν βγαίνουμε κι εμείς από το αυτοκίνητο να το ζητήσουμε, να μιλήσουμε. Τι γίνεται.
2: Επαναλαμβάνω, κυρία Καραπανιωτίδου, ότι επίμονα ζητήσαμε απαντήσεις και επίσημα για τις κοινοβουλευτικές οδού, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς την εταιρεία.
1: Όχι, λέω, ως οδηγή, όχι εσείς ως κόμμα ή κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κτλ. Αλλά και οι πολίτες, ας πούμε, κάθόμαστε μέσα στα αυτοκίνητα και περιμένουμε, ας πούμε. Έχουμε εκπαιδευτεί στην αναμονή. Τι συμβαίνει, έχουμε εκπαιδευτεί σε τι, στο τίποτε. Να μην μιλάμε.
2: Θα σας πω, έχουμε εκπαιδευτεί και έχουμε γίνει ανεκτικοί, και δεν το λέω με περηφάνεια, στον κινησμό και τον σαδισμό που λέει τι να κάνουμε έπρεπε να γίνει. Ναι, σύμφωνοι βρε άνθρωπε μου, πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά όλα έχουν έναν τρόπο. Δεν χρειάζεται η ολοκλήρωση ή η παράδοση ενός αγαθού. Μπορώ να φέρω και παραδείγματα για το μετρό που για να παραδώσουμε την Καλαμαριά στην ουσία ευνουχίσαμε την πρώτη βασική γραμμή. Γνωρίζετε ότι η βασική αρτηρία του μετρό σχεδόν υπολειτουργεί για να στηριχθεί πλειονιακά το επίτευγμα της Καλαμαριάς.
1: Το καταλάβαμε και από την ανακοίνωση των εργαζόμενων που κινητοποιούνται και αύριο θα έχουμε στάση, την πρώτη στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Λοιπόν, ακριβώς δεν πάει έτσι, κυρία Καραπαναγιωτίδου, δηλαδή να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω μέλη. Και δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει τεχνογνωσία ή δεν υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει διάθεση να ταραχθεί η σχέση κόστος-οφέλους. Όπως και στο μετρό, όπως και στην Παθέ, στην Εθνική Οδό, στα Μάλγαρα που λέτε, όπως και στο flyover, όπως και στον περιφερειακό. Εκείνο που προέχει είναι μην τυχόν και επηρεαστούν τα κέρδη αναδόχων, υπεργολάβων, κατασκευαστών και
1: ναι, τοπικού. Αλλά εμείς ψηφίζουμε κυβερνήσεις, δεν ψηφίζουμε εταιρείες να διαχειρίζονται τις ζωές μας.
2: Όταν ψηφίζετε, τέλος σας προσωπικά, όταν ψηφίζει ο κόσμος για κυβερνήσεις που στηρίζονται μόνο σε εταιρείες και κυρίως σε εταιρείες, αυτά παθαίνει.
1: Ή και σε επιδόματα, και αυτό πάλι.
2: Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο, ναι, της ανοχής στον κινησμό και τον σαδισμό.
1: Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ επιβιώσατε και μπράβο σας. Και μπράβο σας που επιβιώσετε, έχει μια μαγιά αυτό και μια μαγιά
2: ακόμα
1: δική σας.
2: Προσπαθούμε.
1: Και έχει μια μαγιά και για εσάς που δεν φύγατε. Γιατί δεν φύγατε, δεν πήγατε Τσίπρα?
2: Γιατί θέλω να διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου στην πολιτική, κυρία Καραπαναγιωτίδου, και όταν κλείσει αυτό το κεφάλαιο να μην χρειάζεται ποτέ να ακούσω από το παιδί μου, μα καλά δεν τρέπεσαι.
1: Είναι ντροπή αυτή η μετακίνηση των βουλευτών στη Νέα Δημοκρατία?
2: Δεν δικάζω κανέναν. Δεν είμαι αυτός που θα κρίνει κανέναν. Αλλά αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο των βουλευτών σε αναμονή για το κέλευσμα της ηγεσίας του νέου κόμματος, με το ένα πόδι μέσα, με το ένα πόδι έξω, παραμένουν ανενεργοί, μισή,
1: ναι, κάποιοι, ναι, παραδόσεις. Καλά το λέτε, δεν γίνεται δουλειά, κάποιοι... δεν κάνετε αντιπολίτευση, δεν κάνετε τη δουλειά σας, σωστό είναι αυτό, έτσι το λέτε.
2: Αυτό που ορίζεται ως προοδευτικός χώρος ευνοχίζεται. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι παραβατική συμπεριφορά. Έχετε γνώση βιωματική από την κάθοδο στην πολιτική. Δεν είναι παραβατική συμπεριφορά να σε έχει εκλέξει ο λαός και να θεωρείς εφθαρμένο και ξεπερασμένο και να βλέπω κάποιους επαγγελματίες losers, κάποιους που κατάφεραν στη ζωή τους να εκλεγούν πολύ δημοτική σύμβουλη, που και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις, να εμφανίζονται ως το νέο, το άφθαρτο, το καινοτόμο και το απαλλαγμένο από κάθε πολιτική.
1: Ευτυχώς δεν είστε εσείς που κρίνετε, ευτυχώς δεν κατακρίνετε. Τα είπατε όλα.
2: Μιλάω για τον εαυτό μου.
1: Τα είπατε όλα.
2: Μιλάω για τους συναδέλφους μου στη Βουλή, με τους οποίους δεν σας κρύβω ότι είχαμε αναπτύξει και μια προσωπική σχέση. Εγώ ντρέπομαι, λυπάμαι να βλέπω να σέρνονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν από πίσω τους ένα πολιτικό καταπίστευμα, το οποίο το κέρδισαν με πολλή δουλειά και κόπο απέναντι στον κόσμο και στους πολίτες. Δεν μπορεί να έρχεται ένας γραφειοκράτης που δεν κατάφερε να βγει ούτε στην Επιτροπή Πολυκατοικίας του και να πει όχι, αυτός είναι φθαρμένος, θα περιμένουμε να δούμε αν θα τον εντάξουμε κάπου.
1: Τώρα μιλάτε για το δικό σας κόμμα, για τα άλλα κόμματα, για την κυβερνώσα παράταξη που έχει στελέχη Πασό και ποιους μιλάτε, δεν το καταλαβαίνω.
2: Μιλάω γενικώς.
1: Ναι, μιλάτε γενικώς. Για αυτά που
2: για
1: συμβαίνουν...
2: Για τις μεταφερόμενες δεξιαρχίες, βουλευτών και τις αναμονές να ηχήσει ο ήχος, το κέλευσμα της ένταξης.
1: Για τις τελευταίες
2: Μείναμε 10, εμείς μείναμε λίγοι και καλοί και προσπαθούμε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει πολιτικά πράγματα να πει, όπως είχε να πει για, για τα καύσιμα, για την ενέργεια, έχει πολιτική παραγωγή λόγου και προτάσεων.

0: όπου υπάρχουν κάποιοι χρήσιμοι και ευάλωτοι να καούν και να μπουν στην αρένα τη δημόσια συζήτηση, είναι σχέδιο για να μην μιλάμε για τα σοβαρά. Σε ό,τι αφορά την υγεία, είναι εμφανές ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη χώρα είναι ότι αποδυναμώνονται εδώ και αρκετά χρόνια, 7,5 χρόνια συστηματικά, οι δημόσιες δομές και οι δημόσιοι ελεγχτικοί μηχανισμοί. Όταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας το στέλνει να χτυπάει σφραγίδες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και δεν βρίσκονται μέσα στο πεδίο των ελέγχων για τα εργαστήρια και τα παραϊατρία που στείνονται και ξεφυτρώνουν σε όλη τη χώρα σαν τα μανιτάρια, κάποια στιγμή θα συμβεί το κακό. Και συνέβη το κακό σε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο και αγαπητό πρόσωπο και πήρε τη διάσταση που πήρε. Ξέρετε πόσα όρατα θύματα μπορεί να υπάρχουν αυτού του κουμπογεννητισμού, κυρία Καραπανακίδου?
1: Βγήκαν μερικές καταγγελίες, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες που ντρέπονται να βγουν, θεωρούν ότι... Ναι.
0: Στο θέμα τώρα της εύκολης ατάκας και της δημόσιας εκφοράς λόγου που είναι αστειότητες, πιστεύω ότι είναι ένας σχεδιασμός για να αποπροσανατολίζεται η δημόσια σφαίρα. Ασχολούμαστε με τον πάθο του Γιουλιάδη, με τη βενζίνη του Κουλκουδίνα, με τους κακομύριδες του Κακομύρη του Θεοχάρη, ο οποίος έκανε κόμμα και τον διώξαν οι ίδιοι οι άνθρωποι του από το κόμμα, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή είμαστε και λίγο παλιοί οι δύο.
1: Εσείς πιο παλιός βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει διαγράφηκε από το κόμμα του. Ναι, ναι.
0: Εγώ πολύ πιο φαλιά.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μισθανιάτα, ναι.
0: Έφτασε στο σημείο, Μελίνα μου, να διαγραφεί από το κόμμα του.
1: Ναι.
0: Να τον διαγράψουν.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπέγραφε όταν ήταν σε κάποιον άλλον κομματικό σχηματισμό καταγγελτικές ερωτήσεις στη Βουλή για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η άποψη, ότι δηλαδή το Μαξίμου έχει σχέδιο να λέει ο Χάρης Θεοχάρης τα κόμματα των Κακομύριδων, να είναι δηλαδή βαλτό όλο αυτό το πράγμα, να είναι στημένο. Έχει ενδιαφέρον αυτή η οπτική.
0: Και μην μιλάτε για τα βασικά.
1: Ναι.
0: Θα δείτε σε κάποιο σταθμό εθνικής εμβέλειας την πολύμινη ταλαιπωρία των οδηγών στα Μάλγαρα, τον Ε65.
1: Το είδαμε, το είδαμε μέσα από πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Το είδαμε. Το είδαμε, ναι. Διαβάζουν τα πρωτοσέλιδα, δηλαδή, γι' αυτό το είδαμε.
0: Αυτή την ανακολουθία, το ότι βάλαμε σε εφαρμογή το μετρό στην Καλαμαριά, αλλά αποδυναμώσαμε την κεντρική, την πρώτη γραμμή που λειτουργήσε, δεν θα τη δείτε πουθενά, δεν τη συζητάει κανένας. Συζητάμε του Κουλκουδίνα τις ανοησίες. Δεν πιστεύω ότι γίνονται τυχαία αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλή αρχή.

Πάντως και οι δύο βουλευτές, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τα έριξαν χοντρά. Χιδέο και πρόστιχο είπαν τον Υπουργό Υγείας, ο κ. Παπάς, που είναι και γιατρός, έχει σημασία. Επιγοντολόγος, άλλο εντατικολόγος και άλλο επιγοντολόγος. Θυμόμουν ότι είχε μια ειδικότητα με τον ΤΕΠ και όχι τον ΜΕΘ, των μονάδων δηλαδή εντατικής θεραπείας, ούτε τον ΜΑΦ, το μονάδο δηλαδή αυξημένης φροντίδας. Το έχω αυτό, ναι. Υπάρχουν κάποια σχόλια εδώ που μας έθελαν φίλοι μέσω Viber. Δεν πήγε στο Τσίπρα γιατί ο Τσίπρας δεν τον ήθελε. Είναι και αυτό μια άποψη. Δεν είναι κακό να μην σε θέλει ο αρχηγός. Μπορεί να είσαι καλός για να μην σε θέλει ο αρχηγός. Να είσαι πιο καλός από ό,τι θέλει ο αρχηγός. Ή να μην σε θεωρεί αναλώσιμο ο αρχηγός. Γενικά ό,τι θέλει ο αρχηγός μπορεί να κάνει. Ο εκάστοτε αρχηγός οποιοδήποτε κόμματος. Έτσι και πει, ας πούμε, εγώ δεν θέλω τον Καστανίδη, λέω ένα παράδειγμα τυχαίο, ο Καστανίδης φεύγει από την πολιτική και από το ΠΑΣΟΚ. Τον διαγράφει. Έτσι πάει το πράγμα. Ό,τι θέλει ο αρχηγός. Θέλει ο αρχηγός, ας πούμε, Τσιόδρα ευρωβουλευτή, παίρνει τηλέφωνο όλο το Μαξίμου εδώ, παίρνει όλους τους κομματικούς και βγάζουν τον Τσιόδρα ευρωβουλευτή, του πρώην του ποταμιού. Ναι, καλά θυμάστε. Ο αρχηγός να βγει ο Αποστολίδης, φεύγουν τα ψηφοδέλτια λοιπόν του αρχηγού μαζί με το Σταυρό Αποστολίδης. Έτσι πάει το παιχνίδι. Το έχω κάνει το ρεπορτάζ από μέσα. Για τα θάνατο το βιβλίο θα κυκλοφορήσει. Να έχετε το νου σας. Γεια σου Ιωάννη. Γεια σου Ιωάννη. Καλημέρα Τασούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καταπληκτικός ο καιρός. Με τα αρβιλάκια θα μείνεις, λέει ο Μάνος. Καλημέρα Σωτήρη. Καλημέρα Σωτήρη.

0: Καλό καιρό δίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λέει δίνει κάτι συννεφιές.
1: Μόλις τα πιστεύεις. Προχθές δεν περίμενα ένα Σαββατοκύριακο βροχές και καταιγίδες. Περίμενε εγώ, μάζεψε και τα βαρέλια για να μαζέψω τα νερά.
0: Έριξε το βράδυ.
1: Τη μία μέρα και την άλλη περίμεναμε επίσης και την άλλη μέρα καταιγίδες.
0: Εντάξει, το 112 σου στείλε μήνυμα.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Τώρα έτσι κι αλλιώς είναι η εποχή της ανακατοσούρας. Δεν ξέρεις τι θα φορέσεις, είπαμε. Ή υδρώνεις ή κρυώνεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι αν θέλετε να μάθετε άλλα πράγματα από πολύ αξιόπιστες πηγές με ρεπορτάζ και έρευνα. Βαγγέλης Μωυσής σε λίγο. Ο προφήτης. Ο προφήτης. Το πρωί γερόντισα, μετά ο προφήτης. Έχει σκέφια σήμερα, έχει σκέφια. Σκέφια.
0: Γουστάρεις.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι η Θεσσαλονίκη πράσινη εδώ στους δρόμους και γουστάρω κι εγώ.
1: Α, ναι. Να προλάβω. Να προλάβω να βγω στο πράσινο αυτό περιβάλλον των δρόμων.
0: Η Τσιμισκή δείχνει ένα κοκκινάδι εκεί πίσω.
1: Όχι, παιδί, μάδια είναι το. Δες εδώ.
0: Όχι πίσω, λέω, εκεί πριν από την Αγία Σοφία.
1: Α.
0: Φτάνει το μάτι μέχρι εκεί. Γιατί
1: όχι, στην Κούρμπα... από Ίωνος Δραγούμη, από Βενιζέλου και μετά είναι μια χαρά τα πράγματα. Πας με άλγαρα, δεν το αντέξεις εσύ. Δεν θα το αντέξεις, δεν έχεις υπομονή. Δεν έχεις υπομονή.
0: Καλύτερα με τα πόδια.
1: Εμείς έχουμε εκπαιδευτεί στην υπομονή.
0: Αυτό ίσως να είναι και το πρόβλημα. Ότι αντέχουμε πάρα πολλά. Σαν το βάτραχο που το βράζουνε μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να φύγει.
1: Μαρίνα μου, εγώ βγαίνω. Όταν έχω τέτοιο θέμα, βγαίνω από το αυτοκίνητο. Να δείξω ότι υπάρχει άνθρωπος. Τουλάχιστον ότι κοιτάει. Δεν θα φωνάξω όπως παλιά, δεν θα ρωτήσω, δεν θα αγανακτήσω, δεν θα κάνω τίποτα όλα αυτά γιατί θεωρώ ότι είναι ένας μάταιος αγώνας. Αλλά βγαίνω από το αυτοκίνητο, ναι, ναι, καλά το κατάλαβες. Αύριο στις 8 και πάλι, 8 με 10, μεσημέριασε. Μεσημεριάζει πολύ νωρίς. Μετά το Δημήτρη Καρυπίδη. Στην παραγωγή και σήμερα Γεωργία Δερμιτζάκη, Θανάσης Αποστολίδης στα μεγάλα του κέφια. Στις ειδήσεις Χριστίνα Στεφανίδου, στη γραμματική υποστήριση Κατερίνα Σιάπαντα. Μέχρι αύριο, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Φίτα FM 107,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Λουκέτο μπαίνει σήμερα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογική μονάδα. Φέρεται πως έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια και γινόταν συνταγογράφηση φαρμάκων για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης έχει και άλλες κλινικές σε πόλεις της Ελλάδας. Επιτέλους, φραγίζεται μια κλινική φάντασμα, σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Αύριο η παρουσίασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο, ανάλογα με τις εξελίξεις των διεθνών τιμών. Ανωδικά συνεχίζει να κινείται το Brent πάνω από τα 6 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη παραιτήθηκαν οι δικηγόροι από την εκπροσώπηση της γιατρού και παραμένουν μόνο στην εκπροσώπηση του συζύγου της. Στην ανακοίνωσή τους επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ακόμη μια υπάλληλος της κλινικής, η οποία δεν είχε καταθέσει στην αστυνομία. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Μία 28χρονη από τη Γεωργία συνελήφθη για κλοπή από σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου εργάζονταν ως καθαρίστρια. Η εργοδότριά της κατήγγειλε ότι έκλεψε 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες που ήταν κρυμμένες στον καναπέ του σπιτιού. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της δεν εντοπίστηκε κάτι. Νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ και Ιράν με διαμεσολάβηση του Κατάρ. Επαφές στη Νέα Υόρκη με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Στο τραπέζι και οι όροι για τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν έχει καταθέσει σειρά προτάσεων και αναμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, ο Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει την άρση κυρώσεων και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Σάλλος με την νηπιαγωγό Στάνο Λιώσια, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φώναζε έξαλλη στα μικρά παιδιά στο προάβλιο για ζημιές που φαίνεται να προκάλεσαν στο σχολείο. Η νηπιαγωγός κατήγγειλε επίθεση εναντίον της μετά το συμβάν. Πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία. Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν μετά από κατηγορίες για χρηματισμό σε σκάνδαλο χειραγώγησης μετοχών. Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία. Όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με τοπικές βροχές στις θερμές ώρες της ημέρας στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12, Βαγγέλης Μωυσής.
4: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
5: Ωραία αυτό.
6: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
6: Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα.
7: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
6: Τι λες φορές.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
6: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
9: Νίκη του Πασόκ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
6: Πώς είσαι μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
10: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠΕ ήταν ένα σκάνδαλο.
11: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
12: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
6: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
13: Αλλά αυτοί είστε.
14: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: 8 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζούνε με την παχυσαρκία. Έχουν μεγάλο ποσοστό υπέρβαρων. Οι χοντροί θα κάνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όχι, τι νομίζατε. Στον Άδωνη μην το πείτε, γιατί θα σας πει ότι αφού τρώτε, άρα έχετε. Μην παραπονιέστε. Ζήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Σιγά σιγά προχωράμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μήνα του καινούργιου ραδιοφώνου, της καινούργιας φωνής Θεσσαλονίκης. Για να φανταστείτε, η διευθύντριά μας εδώ, Χριστέα Χαλεπλίδου, κάνει ακόμα μετακομίσεις στα έπιπλα. Ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης τακτοποιεί εδώ τα πλήκτρα, πώς θα είναι, να είναι όμορφα, να είναι συμμετρικά, να είναι... Οργανωνόμαστε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θου κύριε φυλακή το στόματί μου, και θα υπερασπιστώ ή μη υπερασπιστώ, είναι κατά τον ημιπιτσιρικά του Φρούτσι. Θυμάστε τον ημιπιτσιρικά. Όλα τα κάνουμε ημί. Θα ημί υπερασπιστώ και την Καρθιανού και το Μητσοτάκη.
2: Μην με πιάσει το μάτι, τι έκανα.
0: Αμέσως εσύ μην ακούς Μητσοτάκη, να αρχίσετε να φτύνεστε. Τώρα, τη Μαρία την Καρυθιάνου, γιατί θα την ήμι υπερασπιστώ? Διότι, οκ, προφανώς, αυτά που λέει τα περί κβαντικής ιατρικής, είναι άλλο πράγμα όλοι αυτοί που συζητάνε και μιλάνε ότι ασκούν κβαντική ιατρική, που όντως δεν υφίσταται. Είναι άλλο πράγμα οι εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας και της κβαντικής φυσικής στην ιατρική επιστήμη. Εντελώς άλλο πράγμα. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα αυτός που κάνει ρομποτική χειρουργική, ας πούμε, να χρησιμοποιεί κβαντικές τεχνολογίες, λέμε τώρα. Είναι χειρουργός, είναι νευροχειρουργός, κάνει άλλα πράγματα. Είναι η ειδικότητά του συγκεκριμένη και χρησιμοποιεί και κβαντικές τεχνολογίες που παράγουν και μηχανήματα.
3: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός.
0: Ψυχρέμος και αντικειμενικός μιλάω πάντα. Άρα όταν βγαίνεις και μιλάς τα ολιστικά, τα κβαντικά κτλ, δίνεις δικαίωμα στον Άδωνη και στον κάθε Άδωνη να σε κράζει, και καλά κάνει ο Άδωνης. Αλλά έρχομαι τώρα να υπερασπιστώ Μαρία Καρθιανού. Είναι άλλο πράγμα να ασκείς πολιτική κριτική σε μία αρχηγό κόμματος που στον επαγγελματικό της τομέα ισχυρίζεται ό,τι ισχυρίζεται. Πώς, ας πούμε, βγαίνει όποιος, όχι μόνο ο Άδωνης, πολλοί κόσμος και λέει για τον Βελόπουλο που πουλά κυραλιφές, ας πούμε, ή για τις επιστολές του Ιησού. Αυτό είναι πολιτική κριτική σε έναν πολιτικό αντίπαλο. Το να βγαίνεις να μιλάς για τη Μαρία την Καρθιανού και να λες η Μαρία Καρθιανού που μας μιλάει και αυτή για τα κβαντικά. Καλά. Χρόνια μιλάει για τα κβαντικά. Τώρα σε πιάσω πόνος. Ένα το κρατικό, ένα το κρατούμενο. Είναι όμως αυτό διαφορετικό από το να την βγάζεις, να την δίνεις η σέντρα οποιονδήποτε, όχι μόνο τη Μαρία Καρθιανού, ότι ελέγχεται από τις αρχές με πιθανές πειθαρχικές ή και ποινικές ενδεχομένως επιπτώσεις. Να παίρνεις τον έναν που ελέγχεται ανάμεσα στους εκατοντάδες ή χιλιάδες που μπορεί να ελέγχονται και να το δίνεις η σέντρα ότι ελέγχεται, καταργώντας το τεκμήριο αθωότητας, καταργώντας τα πάντα. Διότι μπορεί ο έλεγχος να πει ότι ναι, κάναμε μια επίπληξη ή αυτό που εντοπίσαμε είναι για μια προειδοποίηση, ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται τίποτα παραπάνω. Και εσύ τον εμφανίζεις τον πολιτικό σου αντίπαλο ως επαγγελματίο. Άλλο να τον κάνεις κριτική για αυτά που ισχυρίζεται και άλλο να τον δίνει στη Σέντρα ως ελεγχόμενο από τις αρχές με πιθανές επιπτώσεις. Σας θυμίζει κάτι αυτό?
1: Έτσι είναι η πολιτική. Με αυτά και με αυτά βγήκε ο βουλευτής.
0: Με αυτά και με αυτά πολεμάς πολιτικούς αντιπάλους ή αυτούς που σου ασκούν κριτική καμιά φορά. Γιατί τα ίδια έκανε η κυβέρνηση και με τον Ανεστίδη, το θυμάστε? Που ήταν ανάμεσα στους πολλούς ελεγχόμενους αγρότες, ε? Αλλά μέχρι να βγει το πόρισμα ότι ο άνθρωπος τα έκανε όλα καλώς και ήταν λευκή περιστερά, τον είχαν κάνει να φαίνεται σαν τον χειρότερο ο Πεκεπέ απατεώνα, ε? Καλά τα λέω.

0: Συνεπώς, καλό θα είναι όταν βγαίνουμε και κάνουμε την, όταν παίζεται το πολιτικό παιχνίδι μεταξύ πολιτικών αντιπάλων, να υπάρχουν στοιχειώδεις κανόνες. Γιατί αν δεν υπάρχουν στοιχειώδεις, δεν μιλάω για τους γράπτους κανόνες, μιλάω για τους άγραφους κανόνες. Διότι αν δεν υπάρχουν άγραφοι κανόνες, αν δεν τηρούνται οι άγραφοι κανόνες, τότε γινόμαστε ζούγκλα. Τότε αρχίζουν τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Ο οποίος Άδωνης παρεμπιπτόντος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σήμερα για να παρουσιάσει, λέει, τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της πλατφόρμας MedWatch. Θυμίζει το Baywatch. Δεν ξέρω αν θα βγει η Pamela Anderson εκεί πέρα σε ολόγραμμα από την εποχή του Baywatch να κάνει επίδειξη πως βγαίνουν κάτι κοπέλες εκεί στα telemarketing και δείχνουν την οθόνη, δείχνουν το αντικείμενο, την καφετιέρα, το αυτό.
1: Να είναι τι καλή ιδέα, φίλε, φανταστική ιδέα, πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου.
0: Είδες, πάρε ιδέες, Άδωνη, πάρε ιδέες. Θα δείχνεις εκεί στη διαφάνεια από τον προτζέκτορα το MedWatch και να είναι δίπλα η θεά με το μαγιό και να... από το Baywatch. Το Baywatch συναντά το MedWatch. Έχω ιδέες για καμπάνιες εγώ εδώ, όχι αστεία. Ταραμίζομαι ρε φίλε, στο telemarketing ή στη διαφήμιση θα έπρεπε να είμαι.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα θα αναρωτιέστε σε τι θα είμαι υπερασπιστό το Μητσοτάκη. Θα σας πω την αμαρτία μου, το ξέχασα.
1: Αν δεν θες εσύ, φταίει εμείς που καθόμαστε και σ' ακούμε.
0: Λοιπόν, η μέρα είναι πάλι γεμάτη. Έχουμε και την πρώτη κλινική εδώ που έκλεισε. Τα ακούσατε νωρίτερα και από τη Μελίνα την Παναγιωτίδου. Την ερχόμενη Παρασκευή θα κάνω ένα μικρό αφιέρωμα στις ανεξάρτητες αρχές, όπως προανήγγυλα και από χθες. 16 έχουμε ζωή να έχουνε. Κάποιες είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες, κάποιες είναι ακατοχύρωτες. Και υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητες αρχές. Έλα όμως που δεν παίζει ακριβώς έτσι. Διότι τελικά αυτό που κάνει η κυβέρνηση, που κάνανε κι άλλες κυβερνήσεις, αλλά εδώ το ξεχυλώσαμε. Γενικά κάποια πραγματάκια η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα έχει ξεχυλώσει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όπως ξεχύλωσε την ΕΠΚΕΠΕ, έτσι ξεχύλωσε και το θέμα με τις ανεξάρτητες αρχές. Οι οποίες υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητες, αλλά είναι παντελώς εξαρτημένες. Θα τα πούμε την Παρασκευή αναλυτικά. Είναι παντελώς εξαρτημένες. Παντελώς ποδηγετούμενες. Και σε μεγάλο βαθμό είναι φερετζέδες. Τι εννοώ φερετζέδες? Δεν θέλουμε να έχουμε ευθύνη ως πολιτική, ως υπουργός, ρε παιδάκι μου. Να μην έχει ευθύνη ο υπουργός. Να μην βγαίνει και να λες, γιατί ρε Άδωνη δεν ελέγχει τα ιατρία. Α, παιδιά, αναρμόδιος, ανεξάρτητη αρχή. Φτιάχνουμε μια ανεξάρτητη αρχή. Έχουμε βάλει 5 ελεκτικά σώματα εκεί. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. 5 ελεκτικά σώματα. Επιθεωρητές εργασίας, περιβάλλοντος, το ένα τ' άλλο. Ναι. Επιθεωρητές υγείας, τους έχουμε βάλει εκεί, τους έχουμε στηβάξει όλους εκεί. Οι επιθεωρητές υγείας που θα πρέπει να είναι 130, που ήταν 40 όταν τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι τώρα ψάχνουμε, και έψαχνε η Φουκαριάρη Μελίνα νωρίτερα και Καραπαναγιωτίδου, να βρει ποιος έχει, γιατί είναι μοιρασμένη η αρμοδιότητα. Άλλος ελέγχει, άλλος εποπτεύει, άλλος βάζει κυρώσεις, άλλος κλείνει, άλλος κρατάει το κλειδί, άλλος φέρνει το λουκέτο και πρέπει να συναντηθούν την ίδια ώρα έξω του μαγαζί, ας πούμε.
2: Αλυσβέηση να γίνεται.
0: Μπράβο, θα κυκλοφορεί το χρήμα. Είναι αυτό που θα το λέμε, πόσοι πόντι χρειάζονται. Αγαπάμε πόντιους, περήφανοι φίλοι. Αλλά είναι σαν το ανέκδοτο, πόσοι πόντι χρειάζονται να αλλάξουν μια λάμπα. Έτσι. πόσες αρχές χρειάζονται για να λουκετάρουν μια κλινική. Σήμερα θα μιλήσουμε για πρόστιμα. Τι, δεν θέλετε? Θα σας ανοίξω με τα μάτια, βρε. Αλλά προς το παρόν θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και έρχομαι να σας βάλω στα περαιτέρω. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης μου εσύ στο μικρόφωνο μετά Χριστό Προφήτης. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα πρόστιμα. Λίγο μετά τις 11. Νωρίτερα θα πάμε, λίγο μετά τις 11 δηλαδή, για να μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε μια επαφή με την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης και τον πρόεδρό της, τον κύριο Λευτέριο Ρεόπουλο, λίγο μετά τις 11. Στους λογιστές δηλαδή, που τραβάνε τα πάδινα, σηκώνουν όλο το βάρος των μεταρρυθμίσεων αυτής της κυβέρνησης. Δεν τρώνε, δεν κοιμούνται. Με το ζόρι προλαβαίνουν να πληθούν. Και τρέχουν από τη μία μεταρρύθμιση στην άλλη να τις προλάβουν, να τις ενσωματώσουν, να τις καταλάβουν, να τις εφαρμόσουν. Και κάνουν για τους πελάτες τους και ενίοτε οι ίδιοι προσωπικά ένα σλάλομ ανάμεσα στα πρόστιμα. Πολλά πρόστιμα, παιδιά. Ταρίφες, 10.000. Για τη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι, η οποία είναι άμεσα, στην οποία είναι άμεσα εισπρακτέα αυτά τα χρήματα.
1: Δεν θα ησυχάσουν αν δεν τους χώσουν όλους φυλακή.
0: Έτσι, δεν θα ησυχάσουν αν δεν μας χώσουν όλους φυλακή. Εμείς δεν θα ησυχάσουμε αν δεν τους χώσουμε εκείνους φυλακή και κάπως έτσι πάει. Πέφτουν τα πρόστιμα βροχή. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά λίγο μετά τις 11 με τον Λευτέριο Ρεόπουλο. Νωρίτερα θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο και λιγότερο, με τον Πασκάλ Τεμεκενίδη. Είναι ο επικεφαλής της Παλμός Ανάλυσης, της δημοσκοπικής εταιρείας ερευνών, μέτρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και θα συζητήσουμε λίγο, όχι μόνο για το ποιο είναι ποια είναι η εικόνα σήμερα η πολιτική στο πολιτικό σκηνικό και πώς αυτή διαμορφώνεται, με βάση την γενικότερη αίσθηση, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες στιγμής που βγάζουν οι δημοσκόποι, μέσα από όλη τη διαδικασία απανωτών ερευνών που κάνουν μέσα σε ένα τρίμηνο, ας πούμε. Οι επικεφαλείς των δημοσκοπικών εταιριών και οι επιστήμονες που κάνουν τις αναλύσεις για τις δημοσκοπήσεις σχηματίζουν μια καλύτερη εικόνα για πολλά πράγματα. Για τις μετακινήσεις, για τις διαθέσεις, για τις σκέψεις ενδεχομένως των αναποφάσιστων, για τις τάσεις που δεν φαίνονται στις δημοσκοπήσεις. Και βέβαια θα μπούμε λίγο και στην ουσία κάποιων πραγμάτων, διότι βλέπουμε πολλές δημοσκοπήσεις να παρουσιάζουν διαφοροποιημένες, δεν θα πω διαφορετικές, αλλά έντονα διαφοροποιημένες εικόνες. Άλλοι δίνουν, ας πούμε, στο 23% την πρόθεση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι τη δίνουν στο 27%. Πόθεν προκύπτει αυτή η διαφορά? Τι είναι, είναι η μεθοδολογία? Ούν το κόλπο. Να μας μπάσει λίγο στο πνεύμα της δουλειάς. Προς το παρόν είχαμε άλλη μια δημοσκόπηση από την έτερη δημοσκοπική εταιρεία της πόλης, την Interview. Η οποία βεβαίως δίνει ξανά τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, ως συνήθως, το 26,9% πρόθεση. Προσέξτε, ανεβαίνει εδώ λίγο η πρόθεση. Το ενδιαφέρον είναι ότι κλείνει η ψαλίδα μεταξύ ελληνικής αριστεράς και ΠΑΣΟΚ. Περιορίζεται στη 1,3 μονάδες. Μία μονάδα και 0,3. Καθώς το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 2,7 μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι ελληνικοί λύσεις στο 7,9%. Έτσι, η Ελλάς είναι στο 14, το ΠΑΣΟΚ στο 12,7. Άρα 1,3 η διαφορά τους. Η ελληνική λύση, όπως είπαμε, στο 7,9, το ΚΚΕ στο 6%, η ελπίδα της Μαρίας Καρτσιάνου στο 4%, η φωνή λογική στο 3,5%, Οριακά στο 3 ο Βαρουφάκης με το Μέρα 25. Μου κάνει εντύπωση η πτώση της πλαίσης ελευθερίας στο 2,7, κάτω από το όριο δηλαδή της εισόδου στη Βουλή. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2% αναμενόμενο, οι Δημοκράτες στο 1,3, η Νίκη στο 0,6 και η Νέα Αριστερά δεν ξέρω γιατί με μετράνε. Στο 0,3. Δηλαδή είναι για να κάνουμε στο 6% είναι η επιλογή άλλο κόμμα. Μα κάνουμε πόσες φορές χωράει το 0,3 της Νέας Αριστεράς στο άλλο κόμμα που είναι 6. Δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνω γιατί τι μετράνε. Οι αναποφάσεις τι διαμορφώνονται στο 9,1%. Θα μου πεις έχει κοινοβουλευτική παρουσία η Νέα Αριστερά, γι' αυτό τη μετράνε. Με τέτοια ποσοστά θα έπρεπε να έχει το 1/8 βουλευτή. Ναι, αφήνει το έδρανο ένα παπούτσι. Γιατί εδώ έχουμε βουλευτική εκπροσώπηση.
1: Α, όχι, κακά.

Και βέβαια στο γνωστό εφεύρημα εδώ της ελληνικής πραγματικότητας, η καταλληλότητα για πρωθυπουργός παραμένει πρώτος ο Μητσοτάκης πάντα. Δεν θυμάμαι, θα ήταν έκπληξη, το έχουμε δει να συμβαίνει λίγο πριν από εκλογές, όταν είναι πλέον ξεκάθαρη η επικείμενη αλλαγή φρουράς, το να δεις αντιπολιτευόμενο να βγαίνει πρώτος στην καταλληλότητα πάνω από τον ενεργό πρωθυπουργό. Δεν πολύ συμβαίνει. Και ειδικά, τουλάχιστον αρκετούς μήνες, μέχρι αρκετούς μήνες πριν τις εκλογές, δεν πολύ συμβαίνει.

Εγώ πάντως θα ήθελα πολύ, ρε παιδιά, να γνωρίσω αυτούς που και να το συζητήσουμε. Δηλαδή, πάρτε και τηλέφωνο. Να, πείτε μας, μιλήστε μας εδώ στο Viber. 6977 20 10 70. Ή πάρτε μας τηλέφωνο στο 2317 002 730. Ποια είναι η ερώτησή μου, θα μου πείτε τώρα. Θέλω να γνωρίσω κάποιον και να μου το εξηγήσει, που λέει ότι καταλληλότερο για πρωθυπουργός είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχω περιέργεια, ρε παιδί μου. Είναι... Το πιστεύει πραγματικά, δηλαδή στηρίζει τις ελπίδες του στην πρωθυπουργία, μια πρωθυπουργία του Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θέλει απλά να πάρει popcorn, να κάτσει στο popcorn, να κάτσει στο παγκάκι απέναντι και απλά να βλέπει τι γίνεται, να κάνει χαβαλέ. Θέλει να κάνει φάρσα σε όλους τους υπόλοιπους.

0: Μην φανταστείτε τους άλλους. Γιάννη Βαρουφάκη λέει πρωθυπουργό. 3,4. Μέχρι πρωθυπουργό το Βαρουφάκη να πάει έξω σε κανένα συμβούλιο της Ευρώπης και να τον κοιτάνε στα χέρια. Αν έχει κανένα να τον ψάχνουν, αν έχει κανένα καστοφωνάκι. Θα του λένε σήκω στα χέρια, σε ψάξω. Αλλιώς δεν μπαίνεις μέσα. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε με τον Πασκάλη Τεμεκενίδη της Παλμός Ανάλυσης και ίσως γίνουμε και λίγο σοφότεροι για το πώς γίνονται, ρε παιδάκι μου, αυτές οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τη συνέχεια.
1: Θήτα FM 107,1 7 σημεία και τέρατα. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Ακούστε το Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Φίτα FM 107,1 μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο και όπως σας προανήγγειλα θα πάμε τώρα να υποδεχτούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Διευθυντή Ερευνών και Συνιδρυτή της Παλμός Ανάλυσης, τον παλιό φίλο και γνώριμο τον Πασχάλη Ντεμεκενίδη. Πασχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, μου επιτρέψεις τον Νικόλα.
0: Εννοείται. Πάλι συμμαθητές είμαστε. Έχουμε χρόνια να μιλήσουμε, βέβαια, για να μην νομίζει
1: 21, στον κόσμο άλλο κανένα.
0: 21 στον κόσμο άλλο κανένα. 21ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πες μου, Πασχάλη, καταρχήν, πώς τη βλέπω. Φαντάζομαι ότι πέρα από τις φωτογραφίες της στιγμής που μας δείχνετε κάθε τόσο, οι δημοσκοπικές, στο πλαίσιο μιας διαρκούς διερεύνησης που κάνετε και από μήνα σε μήνα, έχετε μια συνολικότερη εικόνα και υπάρχουν και εικόνες και πράγματα τα οποία δεν μοιράζεστε εύκολα. Ισχύει αυτό, το αντιλαμβάνομαι σωστά?
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το πρώτο είναι ότι όλες αυτές τις φωτογραφίες, αν τις βάλουμε τη μία πίσω από την άλλη, δημιουργούν ένα φαινόμενο όπως είναι τα κινούμενα σχέδια. Δηλαδή, σου δίνουμε στην πραγματικότητα μια κίνηση σε βάθος χρόνου, άρα σου δίνουμε μια τάση.
0: Ναι.
1: Προφανώς η αποτύπωση της στιγμής από μόνη της δεν λέει πάρα πολλά πράγματα, γιατί θα πρέπει να συγκρίνεις με αυτό που ίσχυε πριν για να δεις προς τα πού πηγαίνουν. Γι' αυτό και λέω ότι καλό είναι να συλλέγουμε όλα τα δεδομένα σε βάθος χρόνου και να βλέπουμε προς τα πού πηγαίνουν οι τάσεις. Άρα αυτή είναι νομίζω η σωστή ανάλυση.
0: Ναι.
1: Επίσης η σωστότερη κατά τη γνώμη μου ανάλυση είναι σε επίπεδο ακριβώς τάσεων να το κάνουμε συγκρίνοντας στοιχεία της ίδιας εταιρείας με τα προηγούμενα της ίδιας εταιρείας, γιατί κάθε εταιρεία έχει μια δική της μεθοδολογία.
0: Ναι. Ήθελα να στο ρωτήσω αυτό. Αυτό ήθελα να στο ρωτήσω και στον αέρα για να το καταλάβει ο κόσμος, διότι βλέπει ο κόσμος μπερδεύεται. Βλέπει τη μία εταιρεία και λέει, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία 23%, Πασόκ τόσο κτλ. Ή δίνει άλλη εταιρεία. Εσείς, ας πούμε, στην τελευταία σας δημοσκόπηση δώσατε τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, επαναλαμβάνω, όχι στην εκτίμηση, στο 27,5%. Όταν άλλοι στην πρόθεση τη δίνουν στο 23, 24, 25. Ομοίως το 27,5 είναι η Mark. Έχει δώσει. Εκεί λίγο συμφωνείτε. Ποια είναι ακριβώς, τι είναι αυτό ακριβώς που διαφοροποιεί ενδεχομένως το αποτέλεσμα από δημοσκοπική σε δημοσκοπική? Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που ακολουθείτε όλοι όσον αφορά τη στάθμιση, την ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα δείγματα, ξέρω, πού διαφοροποιείται το πράγμα και μπορεί να έχουμε μια τέτοια γκάμα αποτελεσμάτων?
1: Είναι πολύ ευχάριστο που την κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι μια κουβέντα που σπανίως γίνεται δημόσια, ενώ κανονικά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις πώς ακριβώς γίνεται η δουλειά και να μην πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο είδους μαγεία ή και μαγείρεμα.
0: Και ακριβώς το πιστεύουν, το μαγείρεμα πιστεύουν οι περισσότεροι. Γι' αυτό ακριβώς κάνω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος το πώς λειτουργείτε και εσείς. Έτσι.
1: Έτσι είναι. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ καλό να γίνεται μια τέτοια κουβέντα, για να είμαστε και λίγο ξεκάθαροι, να μπορεί και μάλιστα εμείς αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε πάντοτε σαν εταιρεία είναι να δίνουμε μαζί με τα συνολικά αποτελέσματα και πλήρες πίνακες αναλύσεων, για να μπορεί κάποιος να πάρει και τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας και να κάνει τις δικές του προσεγγίσεις, τις δικές του αναλύσεις, γιατί υπάρχουν τα πρωτογενή δεδομένα. Τα πρωτογενή δεδομένα ποια είναι? Είναι αυτά τα οποία συλλέγονται απευθείας από τους ερωτώμενους. Δηλαδή οι απαντήσεις των ίδιων των ερωτώμενων.
0: Μπράβο.
1: Αυτό που βλέπετε ως πρόθεση ψήφου δεν είναι οι απαντήσεις των ερωτώμενων απευθείας όπως αποτυπώνονται. Γιατί στο δείγμα, όταν μαζεύουμε αυτό το δείγμα των χιλίων ανθρώπων, αυτό το δείγμα ποτέ από τη φύση του, γιατί είναι τυχαία δειγματοληψία, δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Χρειάζεται, να το πω έτσι, διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα. Δεν έχει τη σωστή ηλικιακή κατανομή. Εφόσον δεν έχει τη σωστή ηλικιακή κατανομή, θα πρέπει εμείς να παρέμβουμε σε δεύτερο χρόνο και να βάλουμε αντίστοιχα βάρη σε κάθε ηλικιακή ομάδα, ώστε το αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει την
0: ηλικιακή. Δηλαδή, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι κάτι πώς ήταν παλιά η Eurovision, φεύγει η μεγαλύτερη βαθμολογία και η μικρότερη από την ίδια κατηγορία και κρατάμε το μέσο όρο.
1: Να το θέσω διαφορετικά. Επεμβαίνουμε διορθώνοντας τις αστοχίες του τυχαίου, γιατί τυχαία είναι όλη η δειγματοληψία, έτσι ώστε αυτό που θα δείξουμε και αυτό που θα δούμε και εμείς στο τέλος να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, σαν να ψήφιζε δηλαδή όλος ο πληθυσμός. Ο πληθυσμός του εκλογικού σώματος της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απρωτογενώς δεν το πετυχαίνεις με την τυχαία δειγματοληψία. Έχεις, είναι λογικό, αυτό θα πει τυχαία, έχεις αστοχίες. Και πρέπει αυτό να το διορθώσεις. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σπανίως βρίσκουμε σε.
0: Και θα σου πει, μισό λεπτό, για να μου απαντήσει συνολικά. Θα σου πει ο άλλος που είναι νεοδημοκράτης και που ξέρω εγώ, ρε φίλε, ότι για να, για να βγάλει το σωστό ηλικιακό δείγμα, δεν θα μου αφαιρέσει από την κατηγορία των νέων ή από την κατηγορία των συνταξιούχων ένα συμπαγές ποσοστό που σου έχει δηλώσει Νέα Δημοκρατία και θα μου βγάλει τη Νέα Δημοκρατία μικρότερη, ας πούμε. Ο νεοδημοκράτης θα μπορούσε να πει αυτό.
1: Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί κανείς μα κανείς να το, πώς να το πω, να το εγγυηθεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, εμείς αυτό που θα κάνουμε, εμείς λέμε μάλιστα στον κόσμο ότι αυτή τη δουλειά την κάνουμε έντιμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί πέρα, αν κάποιος θέλει να το αμφισβητήσει αυτό και να πει ότι αυτός δεν είναι έντιμος και δεν κάνει έντιμη δουλειά, εγώ δεν μπορώ να αποδείξω, Βαγγέλη μου, ότι δεν είμαι ελέφαντας.
0: Μάλιστα.
1: Τι ακριβώς να κάνω για να αποδείξω ότι το κάνω, ότι δεν το κάνω ανέντιμα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να κάνω για να αποδείξω ότι δεν το κάνω ανέντιμα.
0: Άρα, καταλήγουμε στο ότι κάποιος πονηρά σκεπτόμενος θα μπορούσε να το κάνει, να βάλει χεράκι στο τελικό αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης, όχι σε σημαντικό βαθμό ενδεχομένως, στο τόσο όσο.
1: Αυτό είναι αυτονόητο ότι μπορεί κάποιος κακόβουλα να το κάνει. Εννοείται ότι κακόβουλα μπορεί να το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται, παραβιάζοντας κάθε ηθική αρχή, κάθε δεοντολογία, ακόμα και κάθε νόμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένας νόμος περί δημοσκοπήσεων, ειδικά όταν αυτές δημοσιεύονται.
0: Δηλαδή, αν μια δημοσκόπηση είναι μαγειρεμένη, τι προβλέπει ο νόμος? Δηλαδή, πώς αποδεικνύεται το μαγείρεμα και τι προβλέπει ο νόμος?
1: Αν κάποιος πολίτης έχει την υποψία
0: ναι.
1: ότι μια δημοσκόπηση που δημοσιεύεται δεν είναι επιστημονικά σωστή ή, εν πάση περιπτώσει, έχει πειραχτεί, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, μπορεί να προσφύγει στην ελεγκτική των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει ένας φορέας ο οποίος έχει καθιερωθεί με βάση νόμο του 2007.
0: Μπράβο.
1: Στον οποίο ο πολίτης προσφεύγει και η ελεγκτική των δημοσκοπήσεων, πρόεδρος της οποίας είναι καθηγητής πανεπιστημίου αντίστοιχου τμήματος, νομίζω ήταν ο κ. Χατζηπαντελής, το απειθήτα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να είναι.
0: Ο οποίος βέβαια ήταν και αυτός δημοσκόπος παλιά.
1: Ακριβώς, οπότε ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τα πρωτογενή δεδομένα
0: μάλιστα.
1: και με τα πρωτογενή δεδομένα στο χέρι να ελέγξει, εφόσον πάρει και τις εξηγήσεις για το τι σταθμίσεις έχουν γίνει και τι διορθώσεις έχουν γίνει, να ελέγξει αν όντως αυτή η δουλειά έχει γίνει σωστά και έχει δημοσιοποιηθεί σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει δηλαδή εργαλείο για κάποιον ο οποίος έχει...
0: Θέλει να αμφισβητήσει εμπράκτος και όχι απλά πολιτικά, ναι. ας πούμε. Όχι απλά να κάνει σόου, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Γιατί πάντως να σας πω την αλήθεια, όποτε έχει επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, τι έχουν γίνει στο παρελθόν,
0: ναι, τέτοιου
1: είδους καταγγελίες και έχουν πάει στην ελεγκτική των δημοσκοπήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Δεν προέκυψαν, να το πω έτσι, τέτοιου είδους φαινόμενα τα οποία να δικαιολογούν όλη αυτή την καχυποψία. Και να πω και κανένα τελευταίο για την καχυποψία για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ να δεχτώ ότι ο κόσμος είναι καχύποπτος, γιατί ξέρεις τι γίνεται, είμαστε κι εμείς μαζί με τους δημοσιογράφους και μαζί με τους πολιτικούς, μας εντάσσει σε ένα συνολικό πράγμα που λέγεται πολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Και επειδή ακριβώς για το πολιτικό σύστημα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια,
0: mm-hmm.
1: και όχι αδίκως θα πω εγώ, έτσι,
0: mm-hmm.
1: υπάρχει και όλη αυτή η επιφύλαξη ότι όλοι αυτοί μεταξύ τους διαπλέκονται και συνεπώς ο ένας εξυπηρετεί τον άλλον. Αντιλαμβάνομαι
0: ναι.
1: αυτή τη λογική, την αντιλαμβάνομαι, αλλά
0: mm-hmm.
1: να το δώσω αλλιώς. Αν όλες οι δημοσκοπήσεις είναι, πώς να το πω, κατευθυνόμενες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να βρει μια άλλη εταιρεία από τις κατευθυνόμενες, να κάνει μια έρευνα και να μας δείξει κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω δει κάτι άλλο να κυκλοφορεί όμως. Εγώ έχω δει ότι 8-10 εταιρείες που δημοσιεύουν κατά καιρούς πολιτικές δημοσκοπήσεις
0: είναι στις γενικές τους, ναι, είναι περίπου στα ίδια.
1: Γενικές τους τάσεις. Θα συμφωνήσω ότι και είναι και λογικό το σύμπλην 1 και το σύμπλην 2 προβλέπεται από το ίδιο το λάθος του στατιστικού εργαλείου.
0: Ναι.
1: Αν ξέρεις ποιο θα ήταν το ύποπτο, αν όλες οι εταιρείες βγάζαν ακριβώς το ίδιο νούμερο.
0: Λοιπόν, έλεγα προχθές πάνω σε αυτό, πρόσεξε τώρα γιατί μου αρέσει πολύ η συζήτηση αυτή που κάνουμε. Έλεγα προχθές σε ένα άλλο σχόλιο, γιατί εδώ μιλάω με ονοματάκια και μιλάω με αριθμούς και μιλάω με πραγματικά mm-hmm. στοιχεία. Mm-hmm. Δεν φωτογραφίζω ούτε κάνω κουιζάκια mm-hmm. εγώ, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι 8-10 εταιρείες που υπάρχουν δημοσκοπικές, αν κάποιος θέλει να τις αντιμετωπίσει κριτικά, θα δει ότι οι περισσότερες, και εδώ θα ξεχωρίσω τις δύο Θεσσαλονικές, δηλαδή και εσύ, τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία, και εσύ και η interview, δεν κάνετε μεγάλες δουλειές με το δημόσιο. Δουλεύετε με δήμους, συμμετέχετε σε έρευνες δήμους, επιωτικές έρευνες, Άλλες εταιρείες, πολύ μεγάλες δημοσκοπικές, είναι στο πλαίσιο μεγάλων εταιριών επικοινωνίας που κάνουν και άλλες δουλειές. Κάνουν έρευνες μεγάλες ποιοτικές αναλύσεις για υπουργεία, για δημόσιο, για. Εκεί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει συμφέρον από αυτόν που ελέγχει κάθε φορά το δημόσιο. Άρα, μήπως κάτι παίζει. Αντιλαμβάνεσαι, είναι ένας από τους λόγους που ξεκινάει η καχυποψία του κόσμου σε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω σε αίσθηση, αλλά ξέρεις, μέχρι κάτι να αποδειχθεί, εν πάση περιπτώσει να καταγγελθεί καταρχάς,
0: ναι,
1: και να αποδειχθεί εν συνεχεία, ναι, δεν μπορούμε πώς να το πω έτσι, δεν μπορούμε
0: καταρχήν να... Καταρχήν να πούμε το πολύ απλό, δεν θα μπορούσατε να ζήσετε κάνοντας απλώς δημοσκοπήσεις πολιτικές για ένα media, ας πούμε.
1: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών μας,
0: ναι,
1: είναι δουλειές εκτός πολιτικής, έτσι. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με την πολιτική έρευνα μόνο.
0: Έτσι.
1: Είμαστε και μια χώρα σχετικά μικρή, έτσι. Δεν είμαστε και καν μια τεράστια χώρα που ξοδεύει τεράστια ποσά πάνω στην πολιτική έρευνα. Δεν μπορεί να ζήσει μια εταιρεία μόνο από την πολιτική έρευνα. Αλλά σου λέω, για να επανέλθουμε λίγο στο τι μπορεί να κάνει, ναι, κάποιος, για μένα θα πρέπει να παρακολουθεί τις εταιρείες ξεχωριστά,
0: mm-hmm,
1: να βλέπει τα νούμερά τους σε βάθος χρόνου, έτσι καταλαβαίνει και μια εξέλιξη τάσεων, να βλέπει τη μεθοδολογία. Πάντοτε στις έρευνες δημοσιεύεται και πρέπει, επιβάλλεται από τον νόμο, να δημοσιεύεται πλήρης ταυτότητα. Η ταυτότητα γράφει ακριβώς πώς γίνεται αυτή η δουλειά και τι σταθμίσεις επίσης έχουν γίνει. Για παράδειγμα, στην τελευταία μας έρευνα γράφουμε ότι αυτό το δείγμα έχει διορθωθεί, έχει σταθμιστεί ως προς το φύλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να το πω έτσι, στο πρωτογενές δείγμα δεν ήταν 51 γυναίκες, 49 άντρες, όπως είναι το ορθό,
0: mm-hmm,
1: στον πληθυσμό. Ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, 53-47. Τι κάνουμε,
0: κοψαβαίνουμε,
1: κάνουμε μια μικρή διόρθωση.
0: Κόψατε μια γυναίκα, ας πούμε.
1: Βάρη. Όχι, δεν κόβουμε, βάζουμε βάρη.
0: Βάρη.
1: Τι θα πει βάρη.
0: Θα πει βάρος.
1: Η απάντηση του καθενός είναι μία απάντηση.
0: Ναι.
1: Αν ανήκει σε μία ομάδα η οποία έχει υπερεκπροσωπηθεί στο δείγμα,
0: mm-hmm,
1: αντί για ένα, υπολογίζεται σαν 0,9.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κατάλαβες, μειώνεται, mm-hmm, το βάρος, mm-hmm, του και αυξάνεται αντίστοιχα το βάρος κάποιου που έχει υποεκπροσωπηθεί.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν κόβεται κάποια απάντηση,
0: mm-hmm, σε
1: καμία περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Το δείγμα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά προστίθενται πάνω πολλαπλασιαστές, να το πω έτσι, βάρη, που διορθώνουν την κάθε ομάδα, mm-hmm, με βάση την πραγματική της συμμετοχή στον πληθυσμό.
0: Και πάντα φαντάζομαι, ανάλογα με τις αποκλίσεις της μίας ή της άλλης ομάδας που έχετε στο δείγμα, διαμορφώνεται και το όριο στατιστικού λάθους. Που έχετε στη
1: το όριο στατιστικού λάθους διαμορφώνεται πάντοτε από το μέγεθος του δείγματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό επίσης είναι ένας άλλος μεγάλος μύθος, ότι το όριο του στατιστικού σφάλματος παίζει ρόλο, για παράδειγμα, η γεωγραφική περιοχή,
0: ναι,
1: παίζει ρόλο. Έχω ακούσει, ας πούμε, κάποιους να μου λένε ότι 1000 άτομα πανελλαδικά, άρα αν κάνεις μια έρευνα στη Θεσσαλονίκη θες, ξέρω εγώ, πολύ μικρότερο δείγμα.
0: Ναι.
1: Θα έχεις το ίδιο λάθος με μικρότερο δείγμα. Όχι. Τα δείγματα αποφασίζονται και καθορίζονται από τη στατιστική επιστήμη με βάση το μέγεθος.
0: Μάλιστα.
1: Αν λοιπόν έχουμε 1000 άτομα, το μέγεθος, mm, είναι συν πλην 3 και είναι το μέγιστο λάθος αυτό.
0: Ναι.
1: Το μέγιστο είναι συν πλην 3. Τι σημαίνει μέγιστο? Σημαίνει

0: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έναν υπερπληθυσμό δημοσκοπήσεων που δεν τον είχαμε παλιά, σε προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, σε προηγούμενες δεκαετίες πλησιάζαμε γύρω στο εξάμηνο πριν τις εκλογές, ας πούμε, όταν μύριζαν εκλογές, για να αρχίσουμε να βλέπουμε μια μεγαλύτερη πυκνότητα δημοσκοπήσεων. Εδώ, από την πρώτη μέρα που θα βγει μια κυβέρνηση, μέχρι την τελευταία που θα ξαναρθούν εκλογές, έχουμε σχεδόν κάθε μήνα ή εβδομάδα παραβδομάδα μια ομοβροντία δημοσκοπήσεων. Για το κάθε υπερβολή ενδεχομένως, αλλά ξεκινάμε πολύ νωρίς. Και έχουν έναν διαρκή πυροβολισμό δημοσκοπήσεων. Αυτό πού μπορεί να οφείλεται, πού μπορεί να αποσκοπεί στο μυαλό κάποιον. Έτσι.
1: Ναι, εγώ θα το αποδώσω αυτό σε τρεις λόγους. Ο ένας είναι, υπάρχει μια νοοτροπία στην Ελλάδα από την επομένη των εκλογών να συζητάμε για τις επόμενες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και συνήθως υπάρχει και μια νοοτροπία, υπήρχε μέχρι πρώτη, τώρα βλέπω έχει κάπως έχει διορθωθεί η κατάσταση. Αφενός η κυβέρνηση να μην εξαντλεί την τετραετία με δική της πρωτοβουλία. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση, ας πούμε, και η κυβέρνηση Τσίπρα σε μεγάλο βαθμό, αλλά και οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη, δύο τελευταίες, είναι οι κυβερνήσεις που εξάντλησαν τετραετία, δεν συνέβαινε και πολύ στο παρελθόν. Πάντοτε οι ηγέτες βλέπαν πότε βολεύει, να το πω έτσι, τα δημοσκοπικά δεδομένα, και επικαλούνταν έναν εικονικό εθνικό λόγο, γιατί πραγματικότητα δεν υπήρχε, και προκύρισαν εκλογές. Τώρα φαίνεται ότι αυτό λοιπόν είχε δημιουργήσει μια αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, γιατί οι εκλογές μπορεί να γίνουν οποτεδήποτε.
0: Ναι.
1: Και η αντιπολίτευση συνήθως αναζητάει εκλογές από την επόμενη μέρα. Θυμίζω δηλαδή
0: ότι την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Άρα υπάρχει μια νοοτροπία γενικά ότι οι εκλογές στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν οποτεδήποτε. Δεν έχουμε δηλαδή αυτήν την. Έβλεπα, παρακολουθούσα τώρα την εξέλιξη τη μετεκλογική Σουηδία, που παρότι ας πούμε εκεί υπάρχει ένα διέξοδο κτλ., δεν μιλάει ακόμα κανείς για πρόορες εκλογές. Ψάχνουν να δουν μια κυβερνητική λύση. Έχουν μια άλλη νοοτροπία. Ο ένας λόγος που θεωρώ ότι είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι η μεγάλη ρευστότητα, Βαγγέλη. Δηλαδή, αυτό που ζούμε τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια στην αντιπολίτευση είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκαμε εύκολα στο παρελθόν. Τι έχουμε? Έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, η οποία είναι χωρισμένη σε 6-7 κόμματα, τα οποία είναι όλα πάνω από το όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, και κανένα από αυτά δεν έχει καταφέρει να γίνει αξιόμαχος, εναλλακτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό τι μπορεί να λέει για την ποιότητα του πολιτικού συστήματος, υπό την έννοια ακριβώς αυτή, ότι βλέπουμε ομοειδή κόμματα, δηλαδή όταν βλέπουμε κόμματα να λένε, να κατηγορούν το ένα το άλλο ότι κατά 80% έχουν το ίδιο πρόγραμμα, λογικά λέει ο άλλος, και γιατί ρε φίλε δεν κατεβαίνετε μαζί, ας πούμε, για το ποιος θα είναι ο αρχηγός, ας πούμε.
1: Μα ακριβώς αυτό, και μάλιστα το πήρες από το στόμα μου αυτό το επιχείρημα του κατά 80% πήρε το πρόγραμμα από εμάς. Εκεί το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι: ωραία ρε παιδιά, αφού έχετε κατά 80% κοινό πρόγραμμα, γιατί δεν είστε μαζί για να το εφαρμόσετε?
0: Και ποιος θα γίνει αρχηγός? Εκεί αρχίζει η κολοκυθιά.
1: Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Έχεις μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση με συσχετισμούς εντός της, οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν από 4-5 μήνες δεν υπήρχε ΛΑΣ. Δεν υπήρχε. Είχαμε ένα σύνδεσμο στο 6-7%, ο οποίος κατρακυλούσε συνεχώς, ένα Πασόκ γύρω στο 14-13-15, ανάλογα με την εποχή. Εμφανίζεται η Ελλάδα, αλλάζουν εδώ οι συσχετισμοί, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζεται, πάει στο
0: 1,5,
1: ο ΠΑΣΟΚ πέφτει στο 11 αρχικά, τώρα ανέκαμψε στο τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, δηλαδή έχουμε μια πλεύση ελευθερίας που κάποιος συνειδρέθηκε στο 12-13.
0: Σκάει μετά η Καριστιανού.
1: Έρχεται η Καριστιανού, ανεβαίνει στα διψήφια, τώρα ξεφουσκώνει μαζί της, έχει πέσει η πλεύση ελευθερίας στο 5. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχεις μια αντιπολίτευση στην οποία η αλλαγή των συσχετισμών, ακριβώς γιατί ο κόσμος ψάχνεται. Ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπεις ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί συνεχώς. Αυτό επίσης δικαιολογεί το ότι υπάρχουν πολλές έρευνες. Είναι λογικό να χρειάζονται έρευνες, γιατί ακριβώς υπάρχει πολύ.
0: Όλη αυτή η κατάσταση, όλη αυτή η ρευστότητα, όλο αυτό που λες, που προκύπτει ως αίσθηση ότι ο κόσμος ψάχνει κάτι. Ψάχνει κάτι που ουσιαστικά λέει τι, ψάχνω κάτι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό πόσο μπορεί να ωφελήσει το Σαμαρά ανοίγοντας τη δεξαμενή από την οποία θα μπορούσε να αντλήσει ψήφους?
1: Επειδή ένα μεγάλο μέρος από αυτήν την αντιπολιτευτική δεξαμενή...
0: Αναφέρομαι και στη δεξιά και στην αριστερά. Πρόσεξε, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω συναντήσει αριστερούς που λένε όχι θα ψηφίσω το Σαμαρά επειδή τον γουστάρω, αλλά θα ψηφίσω το Σαμαρά επειδή είναι ο μόνος που μπορεί να αφισβητήσει ευθέως τον Μητσοτάκη με πολλούς τρόπους.
1: Ναι, είναι αυτό που στην πολιτική επιστήμη ονομάζεται τακτική ψήφος, tactical voting. Δηλαδή ψηφίζω κάτι όχι απαραίτητα επειδή το αποδέχομαι πλήρως ή το ενστερνίζομαι πλήρως, αλλά το ψηφίζω ακριβώς για να κάνω, για παράδειγμα, ζημιά σε κάποιον άλλον ή προκειμένου να οθήσω το αποτέλεσμα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θα το δούμε και αυτό, γιατί ούτως ή άλλως όταν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, έχουμε προεξοπλίσει όλοι ότι θα εμφανιστεί, ελπίζω να μην κάνει την έκπληξη ο πρώην

0: υπουργός και όλη αυτή η συζήτηση πάει στον κουβά. Γιατί έχει γίνει.
1: Καλά, λέω, πρώτα απ' όλα θα είναι εις βάρος του νομίζω. Από ένα σημείο και μετά, όταν είσαι ένας πολιτικός τέτοιου διαμετρήματος, έχεις δημιουργήσει μια τέτοια προσδοκία στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία. Σε ένα μέρος της κοινωνίας, να μην πω όλη η κοινωνία, ένα μέρος της κοινωνίας. Και ξαφνικά κάνεις κολοτούμπα, νομίζω θα σε κράζουν και αυτοί που σε αγαπούσαν την επόμενη μέρα.
0: Έχω την εντύπωση ότι δύσκολα μπορεί να το πάρει πλέον πίσω, γιατί ναι. Είναι τόσο πια και είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που γίνεται αυτή η κουβέντα, χωρίς να έχει διαψευστεί. Έτσι. Εγώ έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αφενός έχει χώρο να εισπράξει ένα μεγάλο μέρος από τη δυσαρέσκεια της Νέας Δημοκρατίας και τη φθορά της. Μπράβο. Γιατί πολλές φορές ακούω, ας πούμε, να μας λένε για τις δημοσκοπήσεις, μα πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται στο 30%. Θέλω να θυμίσω ότι το 30% απέχει 11 ολόκληρες μονάδες από την εκλογική επίδοση του 2023. Ναι. Η φθορά της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη. Αποτυπώθηκε σε ευρωεκλογές, αστερίσκος εδώ.
1: Και όταν λέμε εκτίμηση, εννοούμε οροφή.
0: Εννοούμε
1: να τη δώσουμε αυτή την έννοια.
0: Όταν
1: μιλάτε για εκτίμηση. Ναι, απλά θέλω να καταλάβουμε λίγο, να το συμφωνήσουμε αυτό, αν συμφωνούμε και αν δεν υπάρχει κάτι άλλο επιστημονικά, ότι όταν λέμε εκτίμηση ψήφου που δίνουν οι δημοσκοπικές, εννοούμε κατά μία έννοια την οροφή που μπορεί να έχει ένα κόμμα. Δηλαδή, μετά τις μετακινήσεις αναποφάσιστων αυτών, τελευταίες μετακινήσεις την τελευταία μέρα στην κάλπη, τι είναι το μεγαλύτερο που θα μπορούσε να πιάσει με βάση τα στοιχεία της δεδομένης στιγμής.
0: Σωστά.
1: Γιατί κάποιοι στην κυβέρνηση το παρεξηγούν και λένε ότι τότε είχαμε 30 και πήραμε 41. Τότε είχατε 30 στην πρόθεση όμως, ρε φίλε, όχι στην εκτίμηση.
0: Ναι, καλά, πάντοτε πρέπει να συγκρίνουμε ομοειδή πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αν αρχίσουμε και συγκρίνουμε άλλα πράγματα με άλλα πράγματα, εκεί δεν βγαίνει καμιά άκρη.
1: Καλά, επίτηδες το κάνουν. Δεν το κάνουν κατά λάθος.
0: Προφανώς και αυτό το έχω δει να γίνεται από όλες τις πλευρές. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, όλοι.
0: Έχω δει, ας πούμε, ανθρώπους να μου συγκρίνουν την πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας με την εκτίμηση ψήφου του δικού τους κόμματος.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει, ας πούμε, να πάρει και να πει ότι το Πασόκ έχει εκτίμηση ψήφου 13.
1: Ναι.
0: Νέα Δημοκρατία 23, δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Ή θα συγκρίνουμε το 10 με το 23, ή θα συγκρίνουμε το 13 με το 30. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Σε καμία περίπτωση. Πάντως, για να επανέλθουμε στην περίπτωση του Σαμαρά, έχω την εντύπωση ότι αυτές λοιπόν, αυτή την μεγάλη δεξαμενή δυσαρεστημένων ψηφοφόρων, η οποία επαληθεύτηκε στις ευρωεκλογές, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έπεσε κάτω από το 30 εκεί, με έναν αστερίσκο, μην ξεχνάμε πάντα ότι οι ευρωεκλογές είναι και εκλογές διαφορετικού χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι συνήθως εκλογές διαμαρτυρίας για τα κυβερνώντα κόμματα. Δεν θυμάμαι ποτέ κυβερνών κόμμα να έχει υπερβεί την επίδοση των βουλευτικών εκλογών ή να την έχει διατηρήσει. Πάντοτε τα κυβερνώντα κόμματα στις ευρωεκλογές καταγράφουν μικρότερα ποσοστά. Είναι μια ευκαιρία στους ψηφοφόρους να εκδηλωθούν. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών. Είναι ότι το ποσοστό των ευρωεκλογών εξακολουθεί να υπάρχει ως εκτίμηση εκλογικής επιρροής σε βουλευτική κάλπη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ανακτά έδαφος από την ευρωεκλογική της επίδοση.
1: Και δύο γρήγορες τελευταίες ερωτήσεις, Πασχάλη, που επίσης δεν γίνονται συχνά, νομίζω, τουλάχιστον η δεύτερη. Η πρώτη είναι κατά πόσον φαίνεται αυτή τη στιγμή να λειτουργεί σαν δεξαμενή, η πρώτη λοιπόν είναι η πιο σπάνια νομίζω, σαν δεξαμενή για τον Σαμαρά, αυτό που είπαμε πριν, το tactical voting. Πόσο δυνητική είναι αυτή η ψήφος και πόσο θα μπορούσε ένα νέο κόμμα σε ένα τέτοιο κλίμα να σηκώσει και κόσμο να μειώσει την αποχή.
0: Έχω την εντύπωση ότι καταρχάς να διαχωρίσουμε λίγο τις περιπτώσεις, γιατί εμφανίστηκαν και άλλα νέα κόμματα.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, εμφανίστηκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κ. Καρδιανού. Έχω την εντύπωση ότι από τη δεξιά πλευρά του άξονα πλέον, η εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά θα έχει περισσότερο κοινά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Κοινά χαρακτηριστικά σε καμία περίπτωση πολιτικά ιδεολογικά, ενώ χαρακτηριστικά εκλογική συμπεριφορά. Γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός, άνθρωπος με σαφές ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, δεν έρχεται από το πουθενά, έχει επιπλέον ένα μηχανισμό που τον έχει... από ό,τι φαίνεται, διατηρήσει, συντηρήσει, αναπτύξει εδώ και αρκετό καιρό και υπήρχε εδώ και χρόνια. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν στενοί του συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Άρα με την εμφάνισή του έχει δίκτυο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει απλά μια κεφαλή και δεν έχει από κάτω ένα μηχανισμό. Έχει μηχανισμό. Γι' αυτό και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, ενδεχομένως σοβαρότερα από ό,τι τον μετράμε στη δυνητική επιρροή, τουλάχιστον σε επίπεδο βεβαιότητας.
1: Άρα, δηλαδή αυτή η βεβαιότητα αισθάνεσαι ότι μπορεί να υπάρχει μια έκπληξη παραπάνω εδώ πέρα που δεν την έχουμε εντοπίσει ακόμα. Δηλαδή,
0: έχω την εντύπωση ότι αυτό που μετράτε ως βεβαιότητα, μιλάω για τη βεβαιότητα και όχι για το ίσως. Ναι, το ίσως είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντελώς.
0: Αλλά αυτό το βεβαιότητα που στη δικιά μας τουλάχιστον μέτρηση ήταν 4%, έχω την αίσθηση, πως αίσθηση όμως είναι αυτή, έτσι δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε νούμερα, αυτό μετρήσαμε, ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Ότι έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει. Να πάει δηλαδή καλύτερα, αυτό βέβαια μένει να επαληθευτεί, γιατί έχουμε δει ότι ανάμεσα στο θα κάνω κόμμα και το έκανα κόμμα, η απόσταση είναι μεγάλη. Την κυρία Καριστιανού το θα κάνω κόμμα τη μετρούσαμε πάνω από το 15.
1: Ναι.
0: Όταν έκανε το κόμμα τη βρήκαμε 3-4 μονάδες πιο χαμηλά στην πρώτη κιόλας εμφάνιση.
1: Τελευταία ερώτηση, Πασχάλη μου, πόσο συμφωνούν στο μέσα σου και στην επιστημονική σου προσέγγιση, πόσο συμφωνεί με αυτά που βρίσκεις τα πολιτικά ποσοστά, τα κομματικά ποσοστά, πόσο συμφωνούν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων ή πόσο βλέπεις αντιθέσεις παράξενες?
0: Η αλήθεια είναι, επειδή είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή, γιατί πολλές φορές στεκόμαστε στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση κτλ. Και ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια περιραίωση ατμόσφαιρα που μπορεί να μας ερμηνεύσει κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το 30% για παράδειγμα που εκτιμούμε ότι είναι ο χώρος, ο εκλογικός χώρος αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλα τα ποιοτικά ερωτήματα το μάτι μας πάει στο μεγάλο μέρος της πίτας, για παράδειγμα. Η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση 62-65%. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Η Νέα Δημοκρατία δεν στοχεύει εκεί. Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στο υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο είναι της τάξης του 30-35%. Σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες υπάρχει ένα 30-35% το οποίο αισθάνεται καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πλειοψηφικό, είναι το 1 τρίτο, είναι μια μικρή.
1: Αλλά μπορεί να είναι αρκετό.
0: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στις εκλογές δεν κερδίζει αυτός που θα πάρει 50-1. Κερδίζει αυτός που θα περάσει τον πύχη της αυτοδυναμίας.
1: Έτσι.
0: Και επειδή ο πύχης αυτοδυναμίας είναι από 36-40 ανάλογα με το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής, η Νέα Δημοκρατία έχει το μάτι της, έχω την αίσθηση, προς το 36%. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι μακριά, δεν το πιάνει.
1: Okay.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι μην ξεχνάμε ότι ο στόχος είναι αυτός, δεν είναι το 50, δεν είναι η πλειοψηφία του λαού, δεν είναι η πλειοψηφία των εκλογέων, είναι μια επαρκής μειοψηφία.
1: Πασχάλη Τεμεκενίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και νομίζω ότι θα την επαναλάβουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση όσο θα πλησιάζουμε προς τον χρόνο των εκλογών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα στον ΦΙΤΑΕΦΕΜ είναι 11.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον ΘΕΤΑ FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογική μονάδα. Φέρεται πως έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια και γινόταν συνταχογράφηση φαρμάκων για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα, σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Συναγερμός έχει σημάνει στην εισαγγελία Πειραιά μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κλήση έγινε λίγο μετά τις 10 με τον άγνωστο να μην δίνει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος του κτηρίου. Στις Φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό με φωτοβολταϊκά στην Εγνατία Οδό. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί σε φορτηγό όχημα που κινούνταν στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ προσωρινά έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμήλου προς Κοζάνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Αύριο η παρουσίασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με τις εξελίξεις των διεθνών τιμών. Στο μεταξύ, ανωδικά συνεχίζει να κινείται το Brent πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη παραιτήθηκαν οι δικηγόροι από την εκπροσώπηση της γιατρού και παραμένουν μόνο στην εκπροσώπηση του συζύγου της. Στην ανακοίνωσή τους επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ακόμη μία υπάλληλος της κλινικής, η οποία δεν είχε καταθέσει στην αστυνομία. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Δεκτό έγινε το αίτημα των συνηγόρων για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις 13 μαρτύρων. Με 28χρονη από τη Γεωργία συνελήφθη για κλοπή από σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου εργάζονταν ως καθαρίστρια. Η εργοδότριά της κατήγγειλε ότι έκλεψε 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες που ήταν κρυμμένες στον καναπέ του σπιτιού. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της δεν εντοπίστηκε κάτι. Άλλος με την νηπιαγωγό στα Άνω Λιώσια, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φώναζε έξαλλη στα μικρά παιδιά στο προάβλιο για ζημιές που φέρεται να προκάλεσαν στο σχολείο. Η νηπιαγωγός κατήγγειλε επίθεση εναντίον της μετά το συμβάν. Πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία. Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν μετά από κατηγορίες για χρηματισμό σε σκάνδαλο χειραγώγησης μετοχών. Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία. Όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.
2: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με τοπικές βροχές στις θερμές ώρες της ημέρας στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτό είναι τραγούδι από φοιτητή πανεπιστημίου. Εδώ και πολλά χρόνια γίνοντας το πανεπιστήμιο, αυτό σκέφτεται ο μέσος Έλληνας ή από ποια σχολή κάνει. Να μείνω ή να φύγω. Να μείνω στην Ελλάδα ή να την κάνω για αλλού. Νομίζω ότι με κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε αυτή τη χώρα υπάρχουν κάποιοι που το παίρνουν από εγώ και λένε θα φύγω. Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Δεν είναι όλα μαύρα.
0: Εκτός αν είσαι παοκτής. Αν είσαι παοκτής θα βλέπεις όλα μαύρα. Εδώ είμαστε Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μόησης στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Και όπως σας είπα, θα πάμε να συζητήσουμε περί προστίμων και προστιμολαγνίας. Διότι ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, αντί να αυτοματοποιήσουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών, να την κάνουμε αυτόματη, δηλαδή, κάποια μέρα να θες ένα πράγμα σαν πολίτης και να γίνεται αυτόματα, ρε αδερφέ. Να γίνεται αυτόματα, να το ζητάς από το. Εντάξει, κάποια γίνανε, θα μου πεις. Έκανε ο πυρακάκι κάτι στον κόβ εκεί. Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό είναι ψηφιοποίηση γραφειοκρατίας, δεν είναι ακριβώς ψηφιακός μετασχηματισμός. Από την άλλη όμως έχεις τα πρόστιμα τα οποία αυτόματα εισπράττονται αλλά δεν καθορίζονται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή έχει κάτι 10.000, είτε είμαι επιχείρηση 3 ατόμων που δεν προλαβαίνω να ξυθώ, είτε είμαι σούπερ μαρκετάς με 48.000 υπαλλήλους ας πούμε, το ίδιο 10.000 θα πληρώσω. Πάμε να τα συζητήσουμε αυτά και να δούμε λίγο το κλίμα της εποχής με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λευτέρη Ωρεόπουλο. Κύριε Ωρεόπουλε, να δούμε πόσο ωραία θα μας τα πείτε σήμερα. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Ωραία δεν μπορούμε να τα πούμε όταν δεν είναι ωραία καμωμένα.
0: Μπράβο, να τα μας ξεκινήσαμε. Λοιπόν, λέγαμε και χθες όταν επικοινωνήσαμε για να κανονίσουμε το σημερινό ραντεβού να τα συζητήσουμε ότι υπάρχει αυτό που λέω εγώ τώρα προστιμολαγνία στο ελληνικό κράτος. Μπορούμε να πούμε αυτό σε τι αντικατοπτρίζεται για τη μικρομεσαία επιχείρηση, διότι υπάρχει και το, να συμπεριλάβουμε και το επιχείρημα που λέει κάποιος ότι φίλε, εντάξει, άμα δεν θες να φας το πρόστιμο μην κάνεις το αντικείμενο για το οποίο θα φας πρόστιμο, μην κάνεις την πατάτα. Είναι τόσο εύκολο?
2: Εντάξει, αρχικά να πούμε ότι τα πρόστιμα θα έπρεπε να έχουν έναν χαρακτήρα αναμορφωτικό και όχι εξοδοτικό. Σήμερα τα πρόστιμα έτσι όπως διαμορφώνονται τείνουν να έχουν τη μορφή μόνο του εξοδοτικού. Να πούμε ένα απλό παράδειγμα, ψηφιακό δελτίο διακίνησης. Ναι. Για το χύψη λόγο έχεις βγει κάποιο λάθος.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί ένα τέτοιο πρόστιμο να έχει 500 ευρώ. Να πούμε το παράδειγμα που συζητήσαμε και χθες. Μεταφέρω κενές φιάλες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μιλάμε για μεταφορά μηδενικής αξίας. Η πρώτη επιβολή προστίμου στην απλή επιχείρηση είναι 5.000.
0: Μάλιστα.
2: Εάν αυτή η επιχείρηση υποτροπιάσει είναι 10.000 και αν υποτροπιάσει και τρίτη φορά είναι 20.000.
0: Κάνε να την κλείσω μετά.
2: Από την πρώτη φορά είναι να την κλείσεις. Όταν, για παράδειγμα, ένα περίπτερο τα γάλατα που λήξανε θα τα στείλει στον προμηθευτή του και θα γίνει κάποιο λάθος στο
0: τιμολόγιο
2: δελτίο, 5.000, με αυτά τα γάλατα πάνε για πέταμα, δεν έχουν αξία.
0: Καλά, εδώ με τα περίπτερα λέμε και ένα άλλο κουφό. Είναι αυτό που λέμε το πρόστιμο μη ασφάλισης, λέει, για φυσικές καταστροφές. 10.000 για τζίρο άνω των 500.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις τζίρο άνω των 500.000 ευρώ. Και λέω, εντάξει, εγώ, προσέξτε, για να καταλάβει και ο κόσμος, εκεί γυρνάω εγώ και λέω χθες ότι εντάξει, για 500.000 ευρώ, μεγαλούτσικη επιχείρηση. Και λέει, και μου είπατε εσείς, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, μου λες, 500.000 κάνει ένα περίπτερο.
2: Ακριβώς. Τα οποία και δεν μπορούν να ασφαλιστούν, τα αρνούνται την ασφάλιση, αλλά και τα κέρδη τους είναι μηδαμινά.
0: Α, δεν τους ασφαλίζουν κιόλας οι ασφαλιστές.
2: Ναι, γιατί τα περίπτερα, αυτό το καθεστώς των περιπτέρων στην Ελλάδα είναι κάποια ποιος και δεν έχουν άδειες, έχουν άλλες μορφές κατασκευής, οπότε δεν μπορούν να ασφαλιστούν.
0: Είναι τα πρώτα που παίρνει θάλασσα, άμα είναι παραθαλάσσια περιοχή, σε καμιά κακοκαιρία,
2: Και σε έναν αέρα μπορεί να, να πέσει ένα δέντρο πάνω, ναι, να το ρίξει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά τα μαγαζιά όσο επιτοπλίσουν τον χρόνο έχουν πάνω από 500.000 δίρο.
0: Και άμα περάσει ένα έλεγχος...
2: Όμως άμα πουλάνε τσιγάρα, ναι, είναι 4%.
0: Μπράβο, ναι. Και άμα περάσει ένας έλεγχος και πει ότι δεν έχεις ασφάλιση από φυσική καταστροφή, δεν τον νοιάζει τον έλεγχο αν η ασφαλιστική λέει στον περιπτερά ότι εγώ δεν σε ασφαλίζω εσένα, αλλά του χώσει 10.000.
2: Σε εκείνη την περίπτωση θα είναι καλυμμένος, αλλά όταν έχει άρνηση από 3 ασφαλιστές.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πώς θα ασφαλιστεί και πώς, ναι, θα πληρώσει το πρόστιμο. Δηλαδή εδώ χάνεται η κοινωνική.
0: Μάλιστα. Άλλα παραδείγματα. Πάμε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι λίγο πιο περίπλοκο το πράγμα. Γιατί
2: εκεί τώρα υπάρχει το πρόβλημα.
0: Έχουμε κατανοήσει, πολλοί λένε, ας πούμε, ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα θετικό μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Έχει όμως μια παγίδα εδώ. Ποια είναι η παγίδα?
2: Η ψηφιακή κάρτα έχει ακριβά πρόστιμα, τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων υποθάλπτουν την αδύνατη εργασία ή την εκμετάλλευση του προσωπικού από τον εργοδότη, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που θα γίνουν λάθη. Καλή ώρα ένας εργαζόμενος ξέχασε να χτυπήσει την κάρτα εργασίας του.
0: Μάλιστα. Εκεί πώς την πατάει ο επιχειρηματίας?
2: Εκεί είναι 3.000 κατευθείαν το πρόστιμο. Δηλαδή το μικρότερο πρόστιμο που πάει να επιβληθεί είναι 3.000.
0: Επειδή το ξέχασε ο εργαζόμενος.
2: Ακριβώς. Και δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να καλυφθεί για αυτό εδώ το σφάλμα.
0: Και δεν μπορεί να το αποφύγει.
2: Το εργοδότη.
0: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Και δεν μπορεί να το αποφύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει και
2: σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς είναι.
0: Και φυσικά θα είναι άδικος και ανάλγητος ο εργοδότης άμα πει στον εργαζόμενο εσύ μου φταίς που έφαγα 3.000 πρόστιμο, το κρατάω από το μισθό σου.
2: Δεν μπορεί να το επικαλέσει.
0: Μα όχι, θα ήταν όχι απλά απαγορεύεται, και εγώ είμαι κατά. Θα ήταν ανάλγητο. Δηλαδή, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση το λάθος το πληρώνει ένας και το πληρώνει χοντρά.
2: Εδώ όμως να πούμε και το άλλο, ότι μπορεί το λάθος να μην είναι λάθος και να είναι εκούσια κίνηση για να καταστραφεί ένας εργοδότης. Δεν θα έπρεπε
0: να
2: έχει μεριμνήσει για κάτι τέτοιο.
0: Μπορεί δηλαδή γιατί να συνεννοηθούν 3 εργαζόμενοι για να καταστρέψουν τον εργοδότη που τους δίνει ψωμί, ας πούμε.
2: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα ότι δηλαδή αυτό που λέμε και σαν επαγγελματικό επιμελητήριο, ναι, και σαν λογιστές είναι ότι να τιμωρήσεις αυτόν που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί
0: τον εργαζόμενο
2: και να εξαπατήσει το κράτος,
0: ναι,
2: αλλά όχι για τυπικές παραβάσεις τα οποία αποδειγμένα είναι κάποια λάθη είτε ιδίου είτε τρίτου.
0: Ναι, το
2: θέμα να πω
0: είναι
2: άλλο, να πούμε μια βεβαίως, άλλη κατηγορία.
0: Βεβαίως.
2: Να πάμε στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Τι είναι το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων? Θα πρέπει να δηλώσουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της επιχείρησης.
0: Μπράβο.
2: Αυτό εδώ δηλώνεται στο ΓΕΜΗ.
0: Ναι.
2: Δηλώνεται στην εφορία. Δημοσιεύεται, όλοι έχουν γνώσεις του τι γίνεται.
0: Ναι. Αν ξεχάσεις κάπου να δηλώσεις.
2: Έρχεται το κράτος και σου δημιουργεί ένα καινούργιο μητρό.
0: Ναι.
2: Και λέει, ξέχασες να το δηλώσεις. Τα πρόστιμα ξεκινάνε από 5.000 έως και 40.
0: Εγώ όπως την άνοιξες την επιχειρήση, κλείστε να σου λέει.
2: Για μια τυπική παράβαση.
0: Ναι.
2: Εδώ θα σας πω ένα περιστατικό που έγινε και ήρθε σε γνώση μου αυτές τις μέρες. Επιχείρηση θα έχει υποβάλει όλα κανονικά.
0: Ναι.
2: Ο ελεγκτής δεν έχει πρόσβαση στο ιστορικό αυτής της διαδικασίας.
0: Μπράβο.
2: Δεν είχαν εκείνη την ώρα να του επιδείξουν επί τόπου τα χαρτιά και το πρόστιμο επιβλήθηκε 10.000.
0: Μάλιστα.
2: Σε μια επιχείρηση που πουλάει ψηλικά και τσιγάρα.
0: Εξαιρετικά.
2: Έρχεται η διαδικασία, τι λέει, θα μου κάνεις ένσταση στον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Γίνεται η ένσταση, ούτε ο προϊστάμενος έχει πρόσβαση στο ιστορικό της διαδικασίας.
0: Πόσα είναι?
2: Έρχεται η διοίκηση, επιβάλλει το πρόστιμο,
0: ναι,
2: το βεβαιώνει,
0: ναι,
2: και πρέπει ο επιχειρηματίας να εξοδέψει 2-3 χιλιάρικα πόσα θα χρειαστούν να πάει στα διοικητικά δικαστήρια,
0: ναι,
2: να πληρώσει το πρόστιμο και αν δικαιωθεί.
0: Και αν δικαιωθεί να τα πάρει πίσω. Να τα διεκδικήσει για να τα πάρει πίσω. Α, κάποτε. Γιατί το κράτος δεν είναι και πολύ γρήγορο στις πληρωμές του όταν χρωστάει. Όταν του χρωστάνε όμως τα παίρνει κατευθείαν. Σου μπλοκάρει τους λογαριασμούς, σωστά.
2: Μα το κράτος έχει κινήσεις για να τα πάρει. Ο φορολογούμενος δεν έχει κινήσεις.
0: Μπράβο. Το κράτος.
2: Όπως είπατε, το κράτος μπλοκάρει το λογαριασμό.
0: Μπράβο.
2: Και αναγκάζει τον επιχειρηματία να λειτουργεί σε ένα καθεστώς μαύρο.
0: Μαύρο, μαύρο και ασφυκτικό. Γιατί εκεί πέρα θα
2: να μην μπορεί να πληρώσει τις μισθοδοσίες, ναι, του, μπράβο, να μην μπορεί να πληρώσει τα ενοικιά του και να αρχίζει να κάνει διακίνηση μετρητών.
0: Μπράβο. Και να κάνει. Σε υποχρεώνει δηλαδή το κράτος ή να κλείσεις, να μην επιβιώσεις δηλαδή, σαν επιχείρηση, ή να γίνεις λαμόγιο.
2: Ακριβώς. Ή να παρανομήσεις.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ το εξής. Μήπως τελικά η λογική αυτών των προστήμων, όπως είναι, είναι περισσότερο όχι η προστασία κατά των πράξεων που τιμωρούν, αλλά ένας εισπρακτικός, μια εισπρακτική λογική, μια ακόμα δεξαμενή για να βάζουμε χρήματα στο ταμείο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι σε ένα μεγάλο βαθμό όντως εισπρακτικός το κράτος να μπορέσει να εισπράξει χρήματα και να μπορέσει να ασκήσει την πολιτική του και να γεμίσει τα ταμεία, αλλά είναι και ένας τρόπος, ένα μέσο ώστε να εμφανιστούν οι μικρές επιχειρήσεις. Διότι όταν δεν υπάρχει αναλογία προστήμου.
0: Να αφανιστούν οι μικρές επιχειρήσεις.
2: Να αφανιστούν ακριβώς.
0: Δηλαδή λέτε ότι συμβαίνει επίτηδες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε. Ότι είναι, ότι είναι στόχευση να αφανιστούν οι μικρές επιχειρήσεις. Γιατί όμως? Τι θα εξυπηρετούσε αυτή η εξαφάνιση?
2: Ενδεχομένως για να εφαρμοστεί το δόγμα Πισαρίδη.
0: Το δόγμα Πισαρίδη που λέει τι, για να το θυμίσουμε στον κόσμο?
2: Ότι θα πρέπει οι τόσες επιχειρήσεις να συγχωνευτούν μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερες οντότητες, είτε να κλείσουν και οι υπόλοιποι να γίνουν μισθωτοί σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Να υπάρχει.
0: Άρα μόνο μεγάλοι. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να υπάρχουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες δεν τις θέλουμε. Αυτά που λέγαμε επί χρόνια είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Πρέπει να τους ξεντώσουμε όλους. Ή να γίνουν υπάλληλοι ή να συγχωνευτούν και να κάνουν μεγάλες. Και να μοιραστούν ό,τι είναι να μοιραστούν.
2: Τα μέτρα και αυτή η προστιμολαγνία που υπάρχει προς τα εκεί δείχνουν. Καθώς αν ήθελες να συμμορφώσεις τον φορολογούμενο, του βάζεις ένα πρόστιμο στις τυπικές διαδικασίες, νορμάλ ώστε να... Γιατί και τα 100 και τα 500 ευρώ είναι ένα πρόστιμο το οποίο πονάει σε κάποιον.
0: Ναι.
2: Όταν κατευθείαν του πας με ένα πρόστιμο 10, 20 ή 100 χιλιάδες.
0: Ναι.
2: Εκεί δεν θες να τον συμμορφώσεις, εκεί του λες ότι ξέρεις, εγώ θα σε καταστρέψω και ο άλλος θα ψάξει να βρει τον τρόπο για να επιβιώσει.
0: Άρα, εδώ θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι θέλουμε να βάλουμε πρόστιμο, στο βάλουμε ποσοστία. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, 0,5% επί του τζίρου ή κάτι, για να βγει 500 άρκο από αυτόν που βγάζει λίγα και σε αυτόν που όντως βγάζει πολλά και κάνει και μαμουνιές και βγάζει ακόμα περισσότερο, να πάνε και 100 και 200 χιλιάρια τα πρόστιμα.
2: Ενδεχομένως, ναι, ενδεχομένως όμως και η κίνηση που γίνεται με τα καινούργια πρόστιμα για τα μισθωτήρια,
0: ναι,
2: να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και να πούμε τι γίνεται με τα μισθωτήρια. Ανακοινώθηκαν τα καινούργια πρόστιμα.
0: Ναι.
2: Ευπρόθεσμη υποβολή ήταν 100 ευρώ, έγινε 500 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει ένας όρος μέσα και λέει, εάν ο φορολογούμενος χρησιμοποίησε αυτή τη δήλωση, αυτό το μισθωτήριο, για να εξαπατήσει το δημόσιο,
0: ναι,
2: καλή ώρα ΠΚΠ,
0: ναι,
2: τότε τα πρόστιμα θα ξεκινήσουν από τις 10.000 και θα φτάσουν εκεί, ναι, που πρέπει να φτάσουν.
0: Πόσο, από πότε ισχύει αυτό το 500-άρικο?
2: Αυτό θα ξεκινήσει να ισχύει με την εφαρμογή του καινούργιου συστήματος στο ΜΙΔΑ.
0: Ναι, από πότε, από πρώτη του το έτους, από το επόμενο έτος, από πότε περίπου?
2: Εντάξει, το ΜΙΔΑ ήταν να βγει αρχικά στον αέρα το τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Έτσι όπως φαίνεται, μάλλον θα πάμε για την καινούργια χρονιά.
0: Και δεν ισχύει αναδρομικά, ισχύει για όσα θα γίνουν από εκεί και πέρα αντίστοιχες δηλώσεις.
2: Ακριβώς, είναι τα πρόστιμα που ορίζονται για το σύστημα ΜΙΔΑ.
0: Μπράβο.
2: Η λογική όμως ενός τέτοιου συστήματος, δηλαδή εμείς αυτό λέμε, ότι όταν ένας κάνει την παράβαση για να κλέψει,
0: ναι,
2: για να εξαπατήσει τους φόλους,
0: να είναι,
2: εκεί, ναι,
0: να υπάρχει αναλογία.
2: Εκεί, ναι, εκεί να τον αφανίσεις, να τον δεσμεύεις στην περιουσία, να τον πάρεις στα κλεπτομέρεια πίσω για να μπορέσουν οι πολλοί να ζήσουν.
0: Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα.
2: Όταν όμως ο άνθρωπος αυτός από τυπική παράβαση, λέγοντας τυπική, έπρεπε να υποβάλω σήμερα τη δήλωση και την υπέβαλα αύριο, εκπρόθεσμα μία μέρα. Είναι άδικο να έχω το ίδιο πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Για πείτε μου λίγο, κύριε Ρεόπουλε, τώρα με όλα αυτά τα καινούργια που έχουν γίνει, δηλαδή τυπικά τα πρόστιμα τόσα, οι διαδικασίες μέσω Gov έτσι, όχι ΑΔΕ ηλεκτρονικά όλα, όχι ψηφιακή πάροχη, όχι το ένα, όχι το άλλο. Πόσο εύκολη έχει γίνει η δικιά σας δουλειά? Σας η δικιά σας δουλειά, το λογιστό και το φοροτεχνικό, πρέπει να έχει γίνει απλούστατη τώρα. Πρέπει να είστε με τα πόδια πάνω στο τραπέζι και να τα κάνετε όλα με ένα κουμπάκι. Ε, σωστά τα λέω.
2: Δυστυχώς αυτό που καταφέραμε με την ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους είναι να αναβαθμίσουμε ψηφιακά τη γραφειοκρατία.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, η δουλειά μας δεν έγινε απλή, δεν έγινε εύκολη, δεν είναι το αντικείμενο που έχουμε σπουδάσει για να κάνουμε.
0: Να ελύσεστε σε ψηφιακά περιβάλλοντα, Cyber logistics.
2: Η λογιστική είναι να μπορέσει να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση θα πληρώσει αυτό που πρέπει να πληρώσει και το κράτος θα πάρει αυτά που δικαιούται να πάρει.
0: Ναι.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή ασχολόμαστε με τη μία πλατφόρμα, με τη δεύτερη πλατφόρμα, με την τρίτη πλατφόρμα. Αν ο άλλος έβαλε πάροχο, αν δεν έβαλε πάροχο, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει υπολογιστή, αν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και κατεπέκταση ο επιχειρηματίας.
0: Ναι.
2: Αφήνει χρόνο από τις πωλήσεις για να μπορέσει να ασχοληθεί με διαδικαστικά πράγματα.
0: Και ανεβαίνει το διοικητικό κόστος. Τελικά.
2: Και το διοικητικό κόστος, αλλά και το επιχειρησιακό, όταν ο επιχειρηματίας δεσμεύει και πάρει για να βάλει το ένα σύστημα, να βάλει το άλλο σύστημα, να βάλει το τρίτο σύστημα.
0: Ακόμα μία συμπληγάδα δηλαδή για να μειωθούν και να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνουν υπάλληλοι των μεγάλων.
2: Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε την ψηφιακή αναβάθμιση ως εργαλείο και για την διοίκηση να μπορέσει να βρει το φοροφυγά,
0: ναι,
2: ή αυτόν που εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις για να κλέψει. Εδώ έχουμε βάλει μια δαμόκλειο σπάθη πάνω στο κεφάλι του επιχειρηματία, ώστε να ασχολείται, να πληρώνει, να ψάχνει τρόπους να βρει, ο λογιστής να τρέχει για τις προθεσμίες οι οποίες δεν βγαίνουν.
0: Και για την ίδια πατάτα, ο μικρός θα πληρώσει 10 χιλιάρικα από αυτά που δεν του περισσεύουν και ο μεγάλος που μπορεί να είναι σούπερ μάρκετ,
2: μικρός πάροχος,
0: το 10 χιλιάρικα που είναι παρανυχίδα για την τσέπη του, έτσι.
2: Μπράβο. Ακριβώς. Σκεφτείτε τώρα στο ηλεκτρονικό δελτίο. Μια επιχείρηση εκατομμυρίων να πληρώσει 10 χιλιάρικα και μια επιχείρηση 1.000 ευρώ τζίρο να πληρώσει πάλι 10 χιλιάρικα.
0: Κύριε Ρόπουλε.
2: Ένας μηχανικός, να σας πω δηλαδή ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ένα τελευταίο.
2: Ένας μηχανικός. Ένα μικρό γραφείο μελετητικό.
0: Ναι.
2: Με τζίρο 100-120 χιλιάρικα.
0: Μπράβο.
2: Παίρνει νερά για το γραφείο, για να έχει να πιει. Πρέπει να επιστρέψει στις σχοινές φιάλες, μηδενικής αξίας.
0: Ναι. Θα φάει 5 χιλιάρικα.
2: 10 χιλιάρικα. Και πιάνουμε μια κατασκευαστική μεγάλη εταιρεία.
0: Ναι.
2: Με εκατομμύρια τζίρο, 10 χιλιάρικα πρόστιμο. Συγκρίνετε τώρα την αναλογία.
0: Κύριε Ρεόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα λέμε και τα
2: κλικά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σας. Έτσι κάνουν όλοι. Ωχ, τι πρόστιμο ήταν αυτό. Ήρθε πάλι στο γραμματοκιβώτιο. Έτσι θα βγαίνουν οι μικρομεσαίες στους δρόμους και θα είναι σαν συναυλία gospel. Θα τραγουδάνε κάτι τέτοια. Και θα χτυπάνε και παλαμάκια. Και κάθε φορά θα μετριούνται σαν συνέδριο του ΚΚΕ. Πώς έχουμε μείνει. 2-2, όπως καταλαβαίνετε, όλα συγκλίνουν σε αυτό που φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το γράφω στην εφημερίδα, το γράφω σε αρθρογραφία, το λέω πλέον και εδώ από το ραδιοφωνικό βήμα του ΘΦΜ 107,1, ότι είναι κεντρική πολιτική η εξαφάνιση της μεσαίας τάξης, της μικρομεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Ή θα συγχωνευτείτε, ή θα σας κάτσει η καλή με κάποιο τρόπο, θα έχετε μπάρμπα στην κορώνη ή θα σας τύχει μια βοήθεια, κάτι για να μπορέσετε να κάνετε μια επένδυση ή οτιδήποτε άλλο και να μπορέσετε να μεγαλώσετε και να επιβιώσετε στη συνέχεια, γιατί πρέπει πρώτα να επιβιώσεις, να περάσεις στο στάδιο της επιβίωσης σε αυτή τη... Είναι ένα survivor. Η ελληνική επιχειρηματικότητα, το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο και η ελληνική οικονομία είναι ένα διαρκές survivor. Το θέμα είναι πόσα παλουκάκια πρέπει να περάσεις για να πείσεις ότι επιβίωσες και αφού έχεις επιβιώσει από τα παλουκάκια να πεις ότι όπ, τώρα κερδίζω, τώρα βγάζω, τώρα ζω, δεν ξεπατώνομαι να δουλεύω για να πω απλά για να υποχρεώνω, για να πληρώνω υποχρεώσεις. Αλλά δυστυχώς η κεντρική πολιτική αυτή τη στιγμή, όπως ασκείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και αυτό είναι το πρόβλημα, το προσωπικό με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δεν θα, με τα εθνικά θέματα υπάρχει πολλή κουβέντα, με άλλα ζητήματα μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές κουβέντες να γίνουν, αλλά εδώ έχουμε μια κεντρική πολιτική εξόντωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που αυτή τη στιγμή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας που φυτοζωεί δικαιούται να επιβιώσει. Δικαιούται. Δεν του αναγνωρίζει το δικαίωμα να επιβεβαιώσει. Όχι οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια. Όχι οι τράπεζες δίνουν τα δάνεια στα funds και ορμάνε σαν τα κοράκια πάνω να σου πάρουν ό,τι έχεις και δεν έχεις. Όχι τα πρόστιμα του κράτους πέφτουνε βροχή και στα αρπάζουν επί τόπου κατευθείαν, ενώ άμα σου χρωστάει το κράτος, στα δίνει στα γυαλοδοκούρεμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί συγχύστηκα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για το επόμενο ημιώρο της εκπομπής.
3: Θήτα FM 107,1. Στον Θήτα FM μέχρι τις 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και πού να δείτε τα πρόστιμα πώς έρχονται αεροπλανικά στους αγρότες, παιδιά. Δηλαδή, αν είσαι αγρότης και προσπαθείς να κρατηθείς στην Ήπεθρο, να βγάλεις κανένα αραπανάκι, κανένα μαρουλάκι, κανένα αυτό, να ταΐσεις και το... Δεν θα πω το φουκαρά, να ταΐσεις και αυτόν τον... Να μην πω που ζεις στην πόλη και δεν σου δίνει σημασία και σε θεωρεί και απατεώνα. Γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμοι που ζουν στην πόλη, επειδή θα τύχει κάποια φορά λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων να ταλαιπωρηθεί, λέει άντε αγρότες ρε, εντάξει που τα τρώνε και κάνουν και το κλέμουν τις επιδοτήσεις. Παιδιά, αυτά είναι last year, είναι παλιά εποχή. Κάνανε πολλά λάθη οι αγρότες σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, και σε αυτό βέβαια είχαν και τη βοήθεια της πολιτείας. Γιατί τότε που ήταν που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, εκείνες τις εποχές που ερχόντουσαν τα μεσογειακά προγράμματα, τα πακέτα Ντελόρ και ο Ανδρέας τα έκανε συντάξεις. Λοιπόν, τότε ήταν της μοδός. Δηλαδή, τι, νομίζετε δεν είχαν πάρει χαμπάρι τότε οι αρχές ότι πήγαινε ο άλλος, έβρεχε το βαβάκι, το έκανε 500 κιλά βαρύτερο και έπαιρνε μεγαλύτερη επιδότηση? Ή μήπως δεν ξέραν ότι μαζί με 5 κιλά σάπια βάζανε από πάνω 10 κιλά, 15 κιλά σάπια τέτοια βάζανε από κάτω πέτρες ή δεν ξέρω τι άλλο και πέραν επιδότηση αποζημιώσεις για τις συσχωματερές, για αυτά που πήγαιναν στις συσχωματερές. Ο άλλος παρήγαγε 100 τόνους και κατάφερε να πουλά 100 τόνους και να πετάει άλλους 100 τόνους. Έχουν γίνει δηλαδή τέρατα σε αυτή τη χώρα. Από όλους δηλαδή. Μην ξεγελιόμαστε. Ωστόσο πλέον έχουν παρέλθει εκείνες οι εποχές. Έχουν περάσει κάποια μνημόνια από πάνω μας, σαν οδοστοτήρες. Έχουν περάσει τα μνημόνια από πάνω μας. Έχουν περάσει... Έχει έρθει ο λογαριασμός όλων εκείνων των πραγμάτων. Έχει έρθει ο λογαριασμός. Και να τον πληρώνουμε κι εμείς και τα παιδιά μας. Τώρα λοιπόν, το να είσαι αγρότης στην Ήπεθρο και να ζεις από τη γη, να παράγεις για να φάει και ο άλλος ο μπουρτζόβλαχος που το παίζει πρωτευουσιάνος. Λοιπόν, θέλει στομάχι, θέλει νεφρά, θέλει αντοχές και θέλει και μια περηφάνεια. Λοιπόν, όπως λειτουργεί το όλο σύστημα, την υπερηφάνεια αυτή του, από τον αγρότη το χτυπάει πρώτα απ' όλα στην υπερηφάνεια. Και μετά το χτυπάει στη δυνατότητά του να επιβιώσει, να ζήσει το παιδί του, την οικογένεια, με αυτό που κάνει στη γη. Ακούγατε πριν για τα ψηφιακά δελτία τέτοιο. Αποστολής. Εδώ υπάρχουν παραγωγή, υπάρχουν αγρότες που δεν σκαμπάζουν. Πάλι οι αγρότες, 50, 60. Δεν είναι σαν κάτι 25 καινούριους που μπορεί να έχουν βγει και από σχολή διοίκηση επιχειρήσεων ή οτιδήποτε άλλο, να έχουν πάρει τα στρέμματα του μπαμπά, να τα έχουν αναπτύξει, να τα έχουν κάνει μια σύγχρονη αγροτική επιχείρηση. Αυτοί πόσοι νομίζετε ότι είναι, που τους βλέπετε και στα κανάλια καμιά φορά να δίνουν συνεντεύξεις? Πόσοι νομίζετε ότι είναι? Τους προβάλλουν αυτούς ως υπόδειγμα, αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι. Όλους τους υπόλοιπους τους ακατεύουν. 5.000 λέει, έκανε ένα λάθος στην έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής, 5.000. Για το πώς θα μεταφερθεί δηλαδή από το χωράφι στον έμπορο. Πρόσεχε, δεν σου λέει όχι ότι πήγες να κρύψεις το τιμολόγιο. Τίποτα, το δελτίο αποστολής, το μεταφορικό. Από τη μια μεριά στην άλλη. Το τιμολόγιο μπορεί να είναι κανονικό, αλλά να μην είναι κανονικό το δελτίο αποστολής. 5.000 πρόστιμο, 10.000 να το ξανακάνεις. Γιατί να μείνει αυτός ο φουκαράς να δουλεύει? Οι αγρότες, λέει, του ειδικού καθεστώτος που ξεπερνούν τα θεσμοθετημένη όρια τζίρου ή επιδοτήσεων υποχρεούνται να μεταταχθούν σε κανονικό καθεστώς βιβλίο. Δηλαδή, μπορεί να για ένα χιλιάρικο, για ένα πεντακοσάρικο να έχει αλλάξει κλίμακά σου και να πρέπει να πας σε άλλο καθεστώς βιβλίων. Αν χάσεις την προθεσμία, γιατί το άγχος σου είναι να σπείρεις, το άγχος σου είναι να πας να πάρεις ζωοτροφές, το άγχος σου είναι να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, να μην μείνει χωρίς ρεύμα το σπίτι, το άγχος σου είναι άλλα πράγματα, το άγχος σου είναι να πας να προλάβεις να δεις που θα πάρεις λίπασμα φθηνότερο, γιατί στο χωράφι σου θα ξεραθεί, θα έχεις πρόβλημα με τον καρπό.
και τα λιπάσματα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Το πρόβλημά σου είναι να βρεις καλό, να βρεις νερό, να βρεις πετρέλαιο για να δουλέψεις. Και το τρακτέρ και ό,τι άλλο έχεις μηχανολογικό. Και μπορεί να ξεχάσεις, ρε αδερφέ, μία προθεσμία για το να αλλάξεις το βιβλίο. Πάρε 2.500 πρόστιμο, πριν το ξέχασες.

Σου φύγανε τα ζώα, πήγανε σε άλλη αγροτική ιδιοκτησία, ζημιά 12.000 ευρώ. Δηλαδή θα αποζημιώσεις τον άλλο, θα φας και 12.000 ευρώ από το κράτος.

Και βέβαια είναι εντελώς διαφορετικά η σπραξιμότητα, έτσι. Ένα μέρος των προστήμων είναι ανεπίδεκτα έσπραξης, οκ. Okay. Υπάρχουν πολλά όμως από αυτά τα πρόστιμα τα οποία στα παίρνει το κράτος κάπ κατευθείαν. Σα τσιμπάει, σε υποχρεώνει, σου κλείνει τους λογαριασμούς, ταχώνει στην εφορία. Και όταν είσαι μικρομεσαίος αυτό δεν αντέχεται. Το δεκαχίλιαρο αυτό που, είναι, που γίνεται μέγενη για την μικρομεσαία επιχείρηση και είναι τίποτα σαν μύγα που έκατσε στον νόμο για την πολύ μεγάλη επιχείρηση, είναι ακόμη μία παράμετρος που αλλάζει το μοντέλο της οικονομίας σε αυτόν τον τόπο, που κάποτε θα θυμίσω είχε 85 και σχεδόν 87% και 90% ιδιοκατοίκηση. Ε? Σας λέγανε κάποιοι θα έρθουν και θα σας πάρουν τα σπίτια οι άλλοι. Τώρα βέβαια κοροϊδεύουνε. Βγαίνουν κάποιοι της αριστεράς και λέγανε «Α, που κοροϊδεύατε ότι ο Τσίπρας θα βγει ο Τσίπρας και θα πάρουν οι κομμουνιστές τα σπίτια». Μα τα πήραν. Ποιος έφερε τα φαντς. Τι περιμέναμε, τι νομίζατε ότι εννοούσε κάποιος όταν έλεγε «Θα σας πάρουν τα σπίτια». Ότι τι. Ότι ξαφνικά η ιδιοκατοίκηση θα πάει από το 85% στο 5%. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Άμα γινόταν αυτά τα πράγματα έτσι από το 85 στο 5 μέσα σε 3 χρόνια θα γινόταν επανάσταση. Αλλά γίνονται σταδιακά. Και προσέξτε, το ξεκίνησε ο Τσίπρας με τα φαντς να σας παίρνουν τα σπίτια και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι και έχει πάει στο 70% η ιδιοκατοίκηση. Γιατί με όλα αυτά, με τα πρόστιμα, με τους φόρους τους έμεσους, με τις κρίσεις, με τα διοικητικά κόστη, τα μεγαλύτερα, αρχίζουν οι επιχειρήσεις πιέζονται. Αρχίζουν οι μισθωτοί πιέζονται, με την ακρίβεια, όλα αυτά, με την εργαλειοποίηση της ακρίβειας, όλα είναι μια μεγάλη μαρμίτα. Μια μεγάλη μαρμίτα. Και αυτή η μεγάλη μαρμίτα οδηγεί στο ίδιο πράγμα. Τα σπίτια αλλού. Τα σπίτια φεύγουν. Και αυτό το ξεκίνησε αριστερά και το συνεχίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ίδιο μοτίβο. Με την ίδια πολιτική λογική και κατεύθυνση. Πάμε διαλυματάκι. Μουσική ανάσα και ερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή Ράδιο Θήτα, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε στην FM 107,1. Το ολοκένουργιο, ολόφρεσκο ραδιόφωνο της πόλης, η νέα φωνή της Θεσσαλονίκης. Ο Όμιλος Φιλιππάκη μεγαλώνει. Και ένας όμιλος που δεν κάνει, είπαμε, άλλα πράγματα, ενημερώνει μόνο. Είναι ένας όμιλος που έχει αντικείμενο την ενημέρωση και μόνο

0: ελεύθερος να σε εμπιστεύεται για αυτά που λες ότι δεν θα το βάλεις φυλακή. Γιατί εντάξει, μπορεί να βγαίνει άλλος, όποιος έχει ένα μικρόφωνο, άμα βλέπει και λέει κάτι, κάθε κουταμάρα αστήριχτη, χωρίς να την ψάχνει, χωρίς να διασταυρώνει, χωρίς, μπορεί να σε βάλει και φυλακή άμα είσαι εκδότης ή οτιδήποτε άλλο ή καναλάρχης. Άρα είναι μεγάλο προσόν να ξέρεις ότι σε εμπιστεύονται, να λες αυτά που πραγματικά πιστεύεις και να αναζητάς την αλήθεια και την έρευνα, να κάνεις την έρευνά σου, τη δημοσιογραφική, ακριβώς με τα κριτήρια που έχεις. Να μην σου βάζουν εκείνοι τα δικά τους. Όταν τα κριτήρια, γιατί η άποψη πολίτης σε αυτή τη χώρα είναι και ο εκδότης και ο καταλάρχης, έτσι. Πως πολίτης είναι και ο δημοσιογράφος. Το ιδανικό είναι όταν η άποψη των δύο ψιλοσυμπίπτουν. Εκεί δεν έχουν κόντρες. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ο δημοσιογράφος είναι σωστός, μπορεί να υπάρχουν και κόντρες. Να ψιλομαλώσει λίγο, να έχουμε κανένα μπίφ, ρε παιδάκι μου, με τον εκδότη ή με τον οποιοδήποτε, θα τύχει. Μπορεί να τύχει, μπορεί να μην τύχει ποτέ. Συνήθως το μπίφ μεταξύ δημοσιογράφου και εκδότη νικάει ο εκδότης. Το ξέρουμε. Ο δημοσιογράφος παίρνει πόδι. Εκεί απλά κάνεις, το παίζει Λεωνίδας Θερμοπύλες, λες θα το πάω το μπιφ και ας μου βγει σε κακό. Συνήθως σου βγαίνει σε κακό βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει το πάνω είναι να διατηρήσει την ακεραιότητά σου. Γιατί δεν το κάνουν πολύ, ξέρετε. Δεν το έχουν πολύ προτεραιότητα να διατηρούν ακεραιότητα. Προτεραιότητα, ακεραιότητα, τι ρήμες κάνουν πρωί πρωί.
1: Γι' αυτό μ' αρέσεις, γιατί είσαι σκληρός.
0: Είμαι σκληρός. Αντέχω το ξύλο.
2: Εγώ βέβαια έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά στο τέλος πήρα άριστα.
0: Έτσι. Και άριστα και ευχάριστα. Αυτός που τρώει τις καρπαζές παίρνει άριστα. Αυτός που τις δίνει περνάει ευχάριστα. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, μην τρέπεσαι, μπες μέσα. Συνάδελφοι, εδώ πάνε, έρχονται ο Γιάννης Ιωαννίδης με στυράντες. Τι ψάχνεις, να σε βοηθήσω?
3: Μάλλον ήρθα να βοηθήσω εγώ.
0: Α, ήρθες να βοηθήσεις εσύ, έλα.
3: Οι δικαστικοί μελετές πήγαν στην κλινική.
0: Έλα πιο κοντά.
3: Ναι, ναι.
0: Ο Γιάννης Ιωαννίδης, έτσι, καλός συνάδελφος. Τον ακούτε το απόγευμα στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Για πες, Γιάννη.
3: Λοιπόν, μιλήσαμε με τη Μάντι Χατζη Εμμανουήλ, η οποία είναι έξω από την κλινική. Πριν από λίγο, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.
0: Μπράβο.
3: Και μπήκα να το πω, να μας μιλήσει, να μιλήσουμε σε ένα λεπτό, να μιλήσουμε με τη Μάρη, να μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες.
0: Βεβαίως.
3: Προλαβαίνουμε.
0: Βεβαίως. Προλαβαίνουμε. Γιατί να προλαβαίνουμε. Ωραία, είναι 11:52, μια χαρά προλαβαίνουμε.
3: Ωραία, σε δευτερόλεπτα θα επικοινωνήσουμε.
0: Ωραία, να δούμε τι γίνεται τελικά με αυτή την κλινική. Ανάκληση λειτουργίας ή ανάκληση η άδεια, ανάκληση της λειτουργίας. Ανάκληση της λειτουργίας. Α, δεν το κλείνουμε. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, λουκετάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι, να πάρουμε ανάσες και θα γυρίσουμε με Μάνι Χατζη Εμμανουήλ και άμεση ενημέρωση από το χώρο του Λουκέτου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ΘΦΜ 107,1 με τα Χριστοφοροφίτη Βαγγέλη Μωσής και θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τη Μάρνη Χατζημανουήλ, την καλή συνάδελφο, την οποία επίσης ακούτε εδώ στο ΘΦΜ από τις 7 ως 8 καθημερινά το απόγευμα. Μάρνη μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, λουκέτο στην κλινική Ευαγγελισμός εκεί στη Βαναστασίου. Πες μας ακριβώς τι έγινε.
1: Λοιπόν, να δώσω λίγο έτσι όλο το κλίμα. Από το πρωί, όπως φαντάζεσαι, οι δημοσιογράφοι είμαστε απ' έξω από τις 7.30 περίπου.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένοντας να έρθει εδώ, να έρθουν μάλλον οι δικαστικοί επιμελητές, προκειμένου να παραδώσουν την ανάκληση της άδειας της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Αυτό έγινε μόλις πριν από 10 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον αναμένεται να γίνει και η σφράγιση της κλινικής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η διαδικασία και η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Έχει ένα περιθώριο
0: σφραγίζεται, αλλά δεν σφραγίζεται.
1: Έτσι, γιατί στην κλινική λειτουργεί και το παθολογικό τμήμα, οπότε εκεί φιλοξενούνται οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς που είμαστε εδώ από το πρωί, είδαμε πάρα πολλούς συγγενείς που μπήκανε, βγήκανε, είδανε τους ανθρώπους τους εδώ πέρα και φυσικά είχαμε και κάποιους ανθρώπους που μίλησαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κάνανε και καταγγελίες που αφορούσαν και την συμπεριφορά σε ορισμένες περιπτώσεις και την έλλειψη ενημέρωσης για αυτά τα οποία συνέβησαν αυτό το διήμερο, δηλαδή αυτά που μεταδίδουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και έγιναν γνωστά, όπως έγιναν γνωστά, τέλος πάντων, να μην τα ξαναλέω όλα.
0: Την παρέλαβαν, ήρθαν οι δικαστικοί επιμελητές, την επέδωσαν το σφράγισμα.
1: Ναι.
0: Το παρέλαβε κάποιος από μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός που το παρέλαβε είπε τίποτα. Δεν έγιναν κάποιες δηλώσεις από την πλευρά της κλινικής.
1: Έγιναν τίποτα. Οι δύο δικαστικοί επιμελητές μπήκαν μέσα, παρέδωσαν και φυγάν. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, κάποια στιγμή λίγο πιο πέρα τους ρωτήσαμε τι έγινε. Μας ενημέρωσαν ότι είναι αυτό που είπε γράφει στην περιφέρεια και περιλαμβάνει όλα αυτά φυσικά τα οποία είχε πει η περιφέρεια ότι πρέπει να γίνουν από τώρα και στο εξής.
0: Ναι. Και νομίζω,
1: από το
0: νομίζω πρωί, ότι...
1: όλες τις επικοινωνίες έχουμε μάθει και τον πνευμονολόγο, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη, με τον οποίο επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, δεν απάντησε στα τηλέφωνα.
0: Είναι αυτός που φέρεται να έκανε τις χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν τις χρειάζονταν, έτσι.
1: Ακριβώς. Και ο μοναδικός εργαζόμενος σε εισαγωγικά, γιατί υπήρχε μια ιδιαίτερη θέση από ό,τι κατάλαβα εργασία, στην συγκεκριμένη ογκολογική μονάδα.
0: Υπάρχουν κι άλλα παράξενα δηλαδή, υπάρχουν κι άλλα παράξενα.
1: Ναι.
0: Στην κλινική αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Μάλιστα.
1: Βγαίνουν τώρα στη δημοσιότητα. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία. Όσο περνάει η ώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Βαγγέλη, μας φαίνουν όλο και περισσότερα πράγματα.
0: Αναμένεται, Μάρνη, νομίζω σήμερα να τοποθετηθεί ανοιχτά και ο κύριος Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειάρχης επ' αυτού.
1: Αλήθεια είναι ότι έχουμε επιχειρήσει πολλές φορές από το πρωί να επικοινωνήσουμε μαζί του. Κάποια στιγμή είχαμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε μια μικρή συνομιλία. Είναι διαρκώς σε συσκέψεις από το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Είπε όμως ότι θα έχουμε περισσότερα νέα.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι θα πει. Και περισσότερο ενδεχομένως να εξηγήσει γιατί έχει αντιπεριφέρεια ή η περιφέρεια την αρμοδιότητα για αυτά τα πράγματα. Διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον να μην ξέρουμε τι ελέγχει, τι άλλος να ελέγχει. Τα έλεγε και η Μελίνα Παναγιωτίδου το πρωί. Άλλος έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου, άλλος την εποπτεία, άλλος την κύρωση, άλλος το λουκέτο, την εφαρμογή της κύρωσης, άλλος την επιβολή της κύρωσης, άλλος την εφαρμογή.
1: Ακριβώς αυτό που λες. Εγώ χθες όταν βγήκε η είδηση γύρω στις 7 παρά το απόγευμα, ήμουν στο ραδιόφωνο και άρχισα να παίρνω διάφορα τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό ακριβώς που λες, δεν ήξερες πού ακριβώς θα βρεις αυτό που θέλεις για να μπορέσεις να περπατήσεις λίγο παραπέρα το ρεπορτάζ και να έχεις κάποιες πληροφορίες οι οποίες θα έχουν μια βαρύτητα και μια αυτοπιστία.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα, δεν είναι μόνο της συγκεκριμένης περίπτωσης. Μάρνη Χατζημανουήλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και φαντάζομαι θα έχεις... Θα έχεις περισσότερα στις 7 η ώρα που έχεις εκπομπή, φαντάζομαι.
1: Στις 7 η ώρα περισσότερα. Και στο citanews.gr λίγη ώρα.
0: Έγινε. Μάρτι μου, καλή σου συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Έτσι εδώ στο Θήτα FM είμαστε παρεούλα, είμαστε συνάδελφοι, γνωριζόμαστε χρόνια, στηρίζουμε ένας τον άλλον. Δεν κρατάμε μυστικά, για να τα πούμε μόνο στην εκπομπή μας, μοιραζόμαστε εδώ πράγματα. Γιατί το παν είναι η δικιά σας ενημέρωση καλύτερη. Για αυτή δουλεύουμε. Με αυτά και με αυτά σας αφήνω για σήμερα. Ανανεύουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 η ώρα, όπως κάθε πρωί. Μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής. Θήτα FM 107,1. Συνεχίζουμε με δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου. Και ακολουθεί αμέσως μετά ο Βασίλης Κεχαλιάς. Η πρωινή, Βασίλη μου, φεύγουμε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογική μονάδα. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν το έγγραφο για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής, που φέρεται πως έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει σχετική άδεια. Ωστόσο, η λειτουργία της δεν θα διακοπεί άμεσα, καθώς λειτουργεί και παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό με φωτοβολταϊκά στην Εγνατία Οδό. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί σε φορτηγό όχημα που μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ και κινούνταν στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης. Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ προσωρινά έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμήλου προς Κοζάνη. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Σε 4 ώρες τάση εργασίας προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί η απόλυση σταθμάρχη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του. Το σωματείο χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική, ζητώντας άμεσα την ανάκλησή της. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Αύριο η παρουσίασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο, ανάλογα με τις εξελίξεις των διεθνών τιμών. Ανώδικα συνεχίζει να κινείται το Brent πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη παραιτήθηκαν οι δικηγόροι από την εκπροσώπηση της γιατρού και παραμένουν μόνο στην εκπροσώπηση του συζύγου της. Στην ανακοίνωσή τους επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ακόμη μία υπάλληλος της κλινικής, η οποία δεν είχε καταθέσει στην αστυνομία. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Δεκτό έγινε το αίτημα των συνηγόρων για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Μία 28χρονη από τη Γεωργία συνελήφθη για κλοπή από σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου εργάζονταν ως καθαρίστρια. Η εργοδότριά της κατήγγειλε ότι έκλεψε 50.000 ευρώ και 2 χρυσές λίρες που ήταν κρυμμένες στον καναπέ του σπιτιού. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της δεν εντοπίστηκε κάτι. Σάλλος με την νηπιαγωγό Στάνο Λιώσια, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φώναζε έξαλλη στα μικρά παιδιά στο προάβλιο για ζημιές που φαίνεται να προκάλεσαν στο σχολείο. Η νηπιαγωγός κατήγγειλε επίθεση εναντίον της μετά το συμβάν.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με τοπικές βροχές στις θερμές ώρες της ημέρας στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. στον Θήτα FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

Καλημέρα, 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Στον 107,1 θήτα FM ήρθε ο Βασίλης και Χαγιάς. Δεν είναι απειλή, αν και ακούγεται ως τέτοια, αλλά απειλή αυτήν την ημέρα, αυτές τις ημέρες, εμπερικλεί μια λέξη.

Καλημέρα στον Ανέστη, σιγά σιγά θα το πάω εκεί. Ο Ανέστης, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα μάλγαρα που κι αυτά ήμασταν τα πρώτα θύματα των μαλγάρων, ξέρεις. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης είναι αυτός τον οποίο τουλάχιστον στο τέτα τέτ απευθύνομαι, δηλαδή ο ζωντανή παρουσία ηχολήπτη απέναντί μου, η ομάδα πάντα σε ετοιμότητα από το Φόρη Σωτηράκη που μας επισκέφθηκε σήμερα και ρυθμίζει τα της μουσικής, στη Γεωργία Δερμιτζάκη που ρυθμίζει τα των συνεντεύξεων, στην Κατερίνα Σιάπαντα ως γραμματιακή υποστήριξη και στον πάντα παρόντα, ότι ώρα μπείτε, ότι ώρα βγείτε, στον Θήτα FM, εδώ Πολυτεχνείου, οδός Πολυτεχνείου, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος θες μιλούσε για τα μάλγαρα στην εκπομπή του 6 με 7, αλλά είχαμε επικοινωνήσει από την Παρασκευή το μεσημέρι, όταν άρχισε το θέμα μάλγαρα. Γιατί είναι, αυτό είναι απειλή. Δηλαδή όποιος έχει σώνει και καλά να διασχίσει τα μάλγαρα και λοιπά, με τους επαγγελματίες, δηλαδή τους νταλικέριδες, οι οποίοι έχουν να περάσουν από την περιοχή των μαλγάρων, στρατόπεδο του πρώτου παγκοσμίου, πεδίο μάχης του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, έτσι, δηλαδή σταυρί στο μέτωπο, δεν... Αφήνεις τα κόκαλά σου εκεί πέρα. Θα πάρω συνέντευξη στον εαυτό μου σήμερα, γιατί ακούω διάφορους που μιλούν, αρμόδιους και αναρμόδιους, αλλά όντας από τα πρώτα θύματα, δηλαδή την Παρασκευή το μεσημέρι, φεύγοντας από το δίωρο για ένα ραντεβού το οποίο είχα στην Κατερίνα και το οποίο βέβαια έχασα. Για την ακρίβεια δεν το έχασα ακριβώς, αλλά το καθυστέρησα και έδειξαν κατανόηση οι άνθρωποι στην καθυστέρηση, όχι για κανένα λόγο, απλώς γιατί ήμουν πελάτης. Άμα δεν ήμουν πελάτης, δεν ξέρω αν θα δείχναν καθυστέρηση σε αυτήν την ωριαία κατανόηση, σε αυτήν την ωριαία καθυστέρηση. Οριαία, το πήγαινε έτσι, την επιστροφή αφήστε, θα το δούμε. Δεν ξέρω αν θα περίμεναν ακόμη, όπως δεν ξέρω αν περίμενε το αεροπλάνο κάποιους από αυτούς οι οποίοι είχαν να έρθουν από την Κατερίνη να πάνε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Οπότε αν είχαν μία πτήση και υπολόγισαν αυτοί και λένε σε όλη πόσο μια ώρα, βαριά κανονικά σε άδεια εθνική οδόν 35 λεπτά, άντε αυτοί να είναι και συνεπείς και να είπαν μία ώρα, δεν θέλω και μισή ώρα να φτάσω στο Μακεδονία, μια μισά πάει το αεροπλάνο. Θέλω να ξέρω αν υπήρχαν τέτοια περιστατικά και από πού θα ζητήσουν αποζημίωση αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πολλοί χάνουν ραντεβού, ειδικά εκείνες τις ημέρες που δεν γνώριζε ο κόσμος τι συμβαίνει. Και γιατί δεν γνώριζε ο κόσμος? Διότι δεν ήταν προειδοποιημένος. Και εκεί αρχίζουν και εσύ και φορτώνεις. Γιατί όση κατανόηση και να δείξεις στις κρατικές παραλήψεις, στην απουσία ανακοινώσεων, στην απουσία προετοιμασίας, στην απουσία προειδοποίησης, στο τέλος όλα έχουν και ένα όριο. Δηλαδή δεν είμαι ο άνθρωπος προσωπικά που με την πρώτη θα αρχίσω να ταχώνω στο κράτος. Να, το κράτος, ξέρεις που λένε όλοι. Σας πω περιστατικά δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έκλεβαν το κράτος. Τους βάζει κανένα πρόστιμο. Μηδάει το κράτος, μηδάει το κράτος. Εντάξει, δεν είμαι αυτός ο τύπος ατόμου, ας πούμε. Έτσι είναι αυτό το κράτος, πολίτες του είμαστε, τι να κάνουμε. Κάποιες φορές όμως πραγματικά καταφέρει να ξεπεράσει και τη φαντασία σου. Ναι, και εν πάση περιπτώσει τώρα συνεννοούμε με έναν φίλο για να κατεβώ, παίζει ο Άρης στην Καρδίτσα, να το πάμε και από εκεί που θέλει ο Ανέστης την Παρασκευή. Ξεκινάμε από τώρα, λέω, για να προλάβουμε το μάτς το Σάββατο το απόγευμα στην Καρδίτσα. Ποιος ξέρει πού θα είναι η ουρά το Σάββατο στα Μάλγαρα.

Παρασκευή λοιπόν, και αναχωρώντας και φτάνοντας στα Μάλγαρα, εντωμεταξύ ποια είναι η πλάκα. Υπήρχε, τώρα είναι, είπαμε, όλοι συνηθισμένοι, παραπιστική εικόνα. Δηλαδή, εμείς πηγαίναμε έτσι, πριν τα όστα Μάλγαρα φτάνεις, περίπατο φτάναμε. Είχα ακούσει κάτι ότι έχει κίνηση στα Μάλγαρα, λέω, οι άτυχοι είναι από απέναντι. Γιατί έβλεπες μια ουρά χιλιόμετρων από την απέναντι, δηλαδή για την είσοδο της πόλης, ας πούμε. Χιλιόμετρων, πραγματικά, ανατριχιαστική. Και τι τυχερός που είμαι, έλεγες, που εγώ είμαι από αυτή την πλευρά. Διότι ξέρεις, μια πιθανή από μένα, και ας είναι όπου να είναι και από συγκεκριμένο σημείο της σώματός μου. Εδώ ήταν λίγο παραπάνω πιθανές, ήταν στο απέναντι, ρε. Ταλέποροι, γατάκια, εμείς εδώ πέρα θα φτάσουμε Κατερίνη σφαίρα, αν δε, διότι αμέσως μετά τα Μάλγαρα, κολάση. Ο Αδαμάλης σχολιάζει και λέει, μνημονεύει το στίχο του Καβάφη, σαν βγει στον πηγεμό για τα Μάλγαρα. Τα έργα μη φοβηθείς, την ασφαλτόστρωση. Είναι οι σύγχρονοι λεστριγόνες που αναφέρει το ποίημα. Και επικοινωνώ με τον σταθμό και τον Γιάννη Ιωαννίδη, γιατί είπαμε ότι ώρα πάρει σταθμό θα βρεις τον Γιάννη Ιωαννίδη. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί, αλλά τον Γιάννη Ιωαννίδη σίγουρα. Επικοινωνώ λοιπόν με το σταθμό και Γιάννης Ιωαννίδης αναλαμβάνει ο άνθρωπος και να το μεταφέρει ως είδηση, όπως κάναμε ακριβώς από την πρώτη στιγμή, και να ρωτήσει και τους αρμόδιους στην τροχιά τι γίνεται, κύριε παιδιά. Η πρώτη απάντηση, μην ήταν τώρα που πήρε τέτοια έκταση το θέμα, η πρώτη απάντηση ήταν λίγο πολύ να γίνονται κάτι έργα, είναι και Παρασκευή, Σάββατο έχει κυκλοφορία, αναμενόμενο. Έχει φτάσει. Ναι, ναι. υποτίθεται ότι όχι, έχουν μείνει με το καλοκαιρινό ωράριο, ρε εσύ Γιάννη. Το καλοκαιρινό ωράριο ήταν βγαίνω, πάω στις παραλίες της Κατερίνης, στις παραλίες της Λάρισας, εκεί κόκκινο νερό κλπ. Οπότε η τροχιά έχει μείνει με αυτό το ωράριο, γιατί όντως το καλοκαίρι το πάνε έλα δημιουργεί πρόβλημα στα Μάλγαρα. Κατανοητό, είναι μια χαλκιδική με διόδια. Αλήθεια, τώρα που λέμε διόδια, σε όλο αυτό το συρφετό, το πώς να το πω, να μην πω τον οχετό, ας πούμε, πληρώνεις και διόδια. Δηλαδή, ρε εσύ Γιάννη Κατσαβουνίδη, πες μου τώρα, καλά κάναμε κάποτε και σηκώναμε τις μπάρες εκεί στα διόδια, αλλά σώψετε ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη μέρα πήγε και υπέγραψε συμβόλαια, του βάλα χέρι και λέει άστερα τις μπάρες και την κατάργηση των διόδιων, έλα εδώ να τα αυξήσεις κιόλας για να σου εξηγήσουμε το όνειρο, διότι αυτό συνέβη. Και αλλά από τότε ήταν αμαρτωλή η ιστορία τα διόδια. Τώρα όμως, ρε εσείς, στοιχειώδης ευθυξία. Δηλαδή, πληρώνω διόδια για να χάσω τη δουλειά μου, για να χάσω το ραντεβού μου, για να χάσω το αεροπλάνο μου.

Το παρακάτω είναι πιο ωραίο, αλλά μετά το Brian Ferry για να μας ηρεμήσει σήμερα, διότι από την Παρασκευή έχω τα νεύρα μου με αυτό που υπέστην στα Μάλγαρα, και περισσότερο ξαναλέω για την έλλειψη οποιασδήποτε προειδοποίησης και πρόνοιας από όποιον αρμόδιο. Μάθαμε οι αρμόδιοι. Ναι, κάποιοι έχουν αυτήν την ευθύνη, και αυτοί σήμερα έπρεπε κάπου να παραπευθούν. Μα σε ΔΕΠΟ, στα λεφτά τα διοικητικά, μα σε ένα, μα σε άλλο. Έχουν ευθύνη για αυτή την ταλαιπωρία, γιατί θα συνεχίσω και θα εξηγήσω ποια είναι η ευθύνη. Ο Brian Ferry.

0: ακόμη, είμαστε στην έξοδο, έτσι. Μιλάμε Παρασκευή μεσημέρι. Τα πρώτα συμπτώματα της κρίσης στα Μάλγαρα. Και πια θα λάβει χαρακτήρα πολιτικής κρίσης. Και είναι πολιτική κρίση. Δηλαδή το θέμα, κατ' εμέ, δεν είναι ένα απλό οδικό ζήτημα. Είναι πολιτική κρίση. Και εντάξει, εσάς εκεί, εσένα εσύ, Άγγελε, στην Κέργυρα, στην εξοχή που είσαι, δεν σε απασχολεί η κυκλοφορία. Λύσε εμένα. Καλημέρα, εκτός από τον Άντζελο στην Κέρκυρα και στην Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. Τρώμε λοιπόν τα μούτρα μας στο μποτιλιάρισμα. Λειτουργεί μία λωρίδα. Καθυστέρηση για Κατερίνη κάπου μία ώρα. Το λιγότερο. Μία ώρα πάντως γεμάτη η καθυστέρηση για την είσοδο της Κατερίνης. Δεν ψάχναμε κάτι μέσα στην πόλη. Τέλος πάντων, τελειώνει αυτό το ζήτημα, ξεκινάει η επιστροφή. Εκεί να δεις, κόλαση. Στην επιστροφή, αφού έχει αρχίσει η ουρά να πυκνώνει πριν από τα Μάλγαρα, πριν από τα δύο, μην ξεχνιόμαστε, πρέπει και να πληρώσουμε, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μεταξύ των άλλων, μια ανακούφιση δεν υπήρχε και είναι στοιχειώδης ευθυξία. Το να μην πληρώσεις διόδια εκείνη τη μέρα, το 1-15 των Μαλγάρων, ας πούμε, είναι μια ένδειξη κατανόησης, μια έστω έμεση και συγγνώμη από, για ό,τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή σε έναν δρόμο για τον οποίο πληρώνεις να υποστείς αυτό. Και εκεί λοιπόν στην έξοδο για τους ευζώνους υπάρχει περιπολικό το οποίο εκτρέπει απολύτως την κίνηση. Όχι, δεν έχει ένα ρεύμα για να πηγαίνει, ξέρω εγώ, αριστερά ή δεξιά, δεν θυμάμαι τώρα. Όχι, στους ευζώνους υπάρχει περιπολικό από εδώ, παρακαλώ. Και φεύγουμε για ευζώνους. Τόσο που λέμε δεν πάμε στους ευζώνους καλύτερα, πιο γρήγορα θα πηγαίναμε. Τέλος πάντων, έχω και καημό να πάω στους ευζώνους. Έχω κάνει διάφορες προσπάθειες, δεν καταφέρει να περάσω. Εντάξει, να πάω έτσι, έχω πάει, αλλά να περάσω, ρε παιδί μου, να δω τι γίνεται στην... Στους ευζώνους, ως τους ευζώνους έχω πάει. Δεν έχω πάει στο... Έχεις δίκιο, Γιάννη Κατσαβουνί. Ναι, έχω πάει στο Ιράν, έχω πάει στο... Αλλά εδώ στην περιοχή μας λίγο υστερώ. Να είναι καλά και ένας φίλος που τελευταία με πήγε στην περιοχή και με ξενάγησε στα πολύ ωραία ορεινά χωριά. Τέλος πάντων, πάει του. Και λες να συνεχίσω. Η ουρά πηγαίνει έτσι, κομβόι, κανονικό κομβόι, ο ένας πίσω από τον άλλον. Κάποια στιγμή βγαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε βγει στον δρόμο ο οποίος συνδέει τη Χαλκιδόνα με τα υπέροχα κρεατικά. Και ξέρεις, έτσι, είμαι από τους ανθρώπους που πάντα κοιτάω να φέρω το δρόμο μου από τη Χαλκιδόνα για να ψωνίσω εκεί από τα φοβερά σουβλάκια Θεσσαλονίκης, εννοώ με τη Θεσσαλονικιώτικη είναι, κανονικά σουβλάκια, καλαμάκια που λένε κάποιοι άλλοι, και φοβερά μπιφτέκια και γύρω εκεί, να είναι καλά ο Άγγελος και αυτός Άγγελος, και λες να πάω, άντε. Τυχαίνει να γνωρίζω το δρόμο. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια στιγμή είμαι στην αντίθετη φορά. Δηλαδή δεν πηγαίνω προς Θεσσαλονίκη, πηγαίνω προς Χαλκιδόνα. Μαζί με όλο το κομβόι το οποίο πηγαίνει προς Χαλκιδόνα. Λέω κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε μια επιτόπου, καμιά ειδοποίηση, καμιά πρόνοια πώς να βοηθήσουν την επιτόπου αναστροφή, γιατί ενδεχομένως ήταν και παράνομη εκεί που την έκανα, για να επιστρέψεις πίσω, καμία οδοσήμανση, καμία πινακίδα, κάνα περιπολικό για να σε ξαναβάλει στο δρόμο, αφού ένα περιπολικό σε έχει βγάλει από το δρόμο, ας φροντίσει ένα περιπολικό να σε ξαναβάλει στο δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια το γεγονός ότι κατευθύνονταν όλοι καρφί, όλο το κομβόι προς Χαλκιδόνα, με βοήθησε ότι δεν είχε τόσο μποτιλιάρισμα το να βρω το δρόμο μετά την επιτόπια αναστροφή. Και πραγματικά λυπήθηκα πρώτον όλους αυτούς που πήγαιναν προς Χαλκιδόνα, που ήταν αυτό, ξέρεις, έτσι, στα χρόνια των μπλόκων, όχι στα χρόνια, και τώρα στο τελευταίο μπλόκο, εκεί που κλείναν, στον ορχομενό που κλείβαν, στο κάστρο που κλείναν το δρόμο και σε πήγαιναν, σε εξέτρεπαν από κάτι οδούς, πλάγιες και παράπλευρες και επαρχιακές, πήγε ένας, είναι γεγονός αυτό, έτσι. Πάει ένας από το... Οδηγεί με μεγάλη σιγουριά, να το πω έτσι. Αυτή η σιγουριά, δηλαδή όταν ένας δεν σταματάει, δεν ρωτάει, γιατί θεωρεί ότι θα με βγάλει ο δρόμος, αυτή είναι η λογική. Και αυτό λίγο πολύ φαντάζονταν και η Τροιά. Θα τους βγάλει ο δρόμος. Που θα μας βγάλει, ρε παλικάρια, αφού βγαίνω αντίθετα. Πώς θα γυρίσω πίσω, πού είναι αυτή η Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι. Άντε, έτυχε, ήξερα τους δρόμους. Αν είσαι από εξωτερικό, αν είσαι ένας ταξιδιώτης, αν είσαι ένας από Αθήνα, σου λέω, τι εξωτερικό. Από Αθήνα, Πολάρισα, γιατί να ξέρω εγώ που χάνονται αυτοί οι δρόμοι και που οδηγούν. Και πάει το αυτοκίνητο του μπροστά του σίγουρου εκεί στο κάστρο. Και βγαίνει σε κάτι μαντριά και αδιέξοδο. Εκεί να δεις η κόλαση, τι μορφή πήρε. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να γίνουν και αναστροφές και δεν υπήρχε δυνατότητα. Στα μαντριά, ρε, βρέθηκε η μισή εθνική οδό στα μαντριά. Καλά το είπες, Νάτος, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης ξέρει. Έχει και γερμανική ειδησιογραφία, διότι την επιβεβαιώνει ο Νες, λέει, εδώ στη Γερμανία το μποτιλιάρισμα είναι καθημερινό φαινόμενο, το θεωρούν πολύ φυσιολογικό. Μα το μποτιλιάρισμα είναι κάτι άλλο, γιατί πολλά έργα και πολλά αυτοκίνητα. Η διαφορά είναι ότι εδώ δεν έχει διόδια. Το έλεγε ότι η διαφορά στα κράτη του εξωτερικού είναι πως έχεις ή τέλη κυκλοφορίας ή διόδια. Και για να καταλήγουμε, πραγματικά είναι ντροπή η εικόνα η οποία παρουσιάζεται. Εν τω μεταξύ είχα και δουλειά και είχα καθυστερήσει και δεν μπόρεσα, γιατί βλέπω έχουμε γιορτή καντίνας στη Θεσσαλονίκη ως τις 30, ως μεθαύριο. Να δούμε, την παρουσιάσουμε. Είμαστε φαν της καντίνας. Και εκεί έξω από τα Μάλγαρα έχει τις καλύτερες καντίνες. Είναι τρεις καντίνες οι οποίες σταματούνται. Δεν είχα και χρόνο να σταματήσω τις καντίνες, δηλαδή είχα καθυστερήσει το ραντεβού. Για να μην τα πολύ λέω, και είναι αλήθεια αυτό ακριβώς, έφυγα 2,5 ώρα με το πέρας του δίωρου εδώ από την Πολυτεχνείο, την είσοδο της Θεσσαλονίκης, και επέστρεψα 9, ήμουν στο σπίτι μου, άντε 8,5 να πω, στην είσοδο της Θεσσαλονίκης για ένα Θεσσαλονίκη Κατερίνη και ένα ραντεβού μιας ώρας εκεί. Αυτό είναι πραγματικά εξευθυλιστικό και υποτιμητικό για τον πολίτη που, σας λέω, συντάχθηκα μαζί του, συντάχθηκα με όλους αυτούς οι οποίοι λένε με πηδάει το κράτος, ας πούμε. Ένιωσα πραγματικά ιδιαιτέρως ανήμπορος μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο τώρα θα πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Εδώ θα το επιμεληθεί ο Γιάννης Κατσαβουνίδης και πάμε στο παρακάτω. Μετά της το διάλειμμα.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου. Κάθε βράδυ στις 9. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Με όλα αυτά, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης συνεχίζει να είναι ο ηχόληπτης μας. Όλη η χώρα, μάλλον όλος ο κρατικός μηχανισμός, Γιάννη, θα έπρεπε να πάρει τον ορισμό της εκπομπής του Βαγγέλη Μωυσή εδώ, 10 με 12, μετά Χριστόν Προφήτες. Δηλαδή βλέπω τώρα όλον αυτόν τον οριμαγδό που έχει να κάνει με τους ελέγχους των ιατρείων. Τυχαίνει να γνωρίζω πολύ καλά το πώς και πού πάσχει αυτό το σύστημα. Πότε, εν πάση περιπτώσει, οι έλεγχοι έχουν πραγματικό και ουσιαστικό χαρακτήρα και πότε είναι για τα μάτια του κόσμου. Το ανάλογο συνέβη, ας πούμε, στην περίπτωση, στην τραγωδία, έγκλημα, όπως θέλετε πείτε το, των Τεμπών, όπου μετά τώρα βγήκε, ας πούμε, ο υπουργός και λέει όλα λειτουργούν τώρα, τι είναι τηλεδιοίκηση πλέον, μετά από πόσο καιρό και πόσο καιρό πριν έπρεπε να γίνει αυτή η τηλεδιοίκηση. Το κακό είναι ότι όταν γλιτώνουμε ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Είσαι σε ένα σταυροδρόμι και λες να πάω, ξέρω εγώ, από Παπαναστασίου ή από Νέα Γνατία. Πες στο δεξιά δρόμο, αν τρακάρεις έτσι και να πέραν την Παπαναστασίου. Αν δεν τρακάρεις όμως την Παπαναστασίου, δεν ξέρεις τι έχεις γλιτώσει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα στο ελληνικό κράτος. Η πρόνοια δεν ανταμείβεται και παραδόξως κάνει περισσότερο θόρυβο η μετά Χριστόν προφητεία, αλλά Βαγγέλη Μωυσή. Εννοώ ότι τώρα, ας πούμε, τα μάλγαρα θα αρχίζουν και θα λένε άλλη φορά όταν γίνονται έργα, γιατί είναι όσο να γίνει κάποιο ατύχημα, όσο να γίνει κάποιο δυστύχημα, όσο να πάει κάτι στραβά, ανακαλύψει όλη η Ελλάδα. Άμα το ανακαλύψει Ευαγγελάτος, πάει την έβαψες. Υπάρχουν δύο άτομα στην ελληνική τηλεόραση που θα πρέπει να τα τρέμουν, οι εγκληματίες, οι παρανομούντες, η Νικολούλη και ο Ευαγγελάτος. Έτσι, δηλαδή μπορεί το θέμα σου να νομίζεις και να κάθεται εκεί πέρα και να ψάχνει και να σκαλίζει. Έτσι δημιουργούνται οι μετά Χριστόν προφήτες. Δηλαδή αναγκάζεται το κράτος, παρεμβαίνει για να διορθώσει τα κακό σκήμενα, αφού όμως πρώτα συνέβη το μοιραίο και το κακό. Όπως, ας πούμε, με την περίπτωση του Μαζονάκη. Αυτό το πράγμα με τους ελέγχους των ιατρείων, αυτή η κατάσταση που πήγε πικ-πονκ, που δεν ξέρω γιατί ανέλαβε ο ιατρικός ή ο οδοντιατρικός σύλλογος την ευθύνη που του έκανε, του μεταβίβασε το κράτος. Δεν ήταν και κανένα άγιο το κράτος, ούτε σοβαρούς ελέγχους έκανε τότε, ενώ πρώτου της ημερομηνίας που άλλαξε ο καθήλυνα αρμόδιος της πραγματοποίησης αυτών των ελέγχων στα ιατρεία, ούτε λοιπόν τόσο καιρό αυτό το πράγμα χωλαίνει ως τρόπος λειτουργίας, ως τρόπος ελέγχου, αλλά όλοι είναι στο στυλ, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, τσουλάει το πράγμα που λένε οι ταξιτζίδες οι φίλοι μας, τσουλάει το πράγμα. Όσο κάποια στιγμή βγαίνει στα μαντριά και στο αδιέξοδο, τρώει τα μούτρα του το πράγμα, συμβολικά, αλληγορικά το λέω, τα μαντριά και το αδιέξοδο, και τότε αρχίζουν να λαμβάνονται τα μέτρα, οι μετά Χριστόν προφητείες δηλαδή. Και όσο και να μου βάζεις relax, take it easy, Γιάννη Κατσαβουνίδη, δεν πειθόμεθα, και δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλη αυτή τη συνθήκη και σε όλη αυτή την κατάσταση να ριλαξάρεις και να το πάρεις χαλαρά.

στη Γερμανία, ναι, όταν συμβαίνουν αυτά τα μποτιλιαρίσματα και τέτοια, φαντάζομαι ότι δεν αφήνουν τους οδηγούς, παύλα πολίτες, στην τύχη τους να ψάχνουν να βρουν πού οδηγεί αυτός ο δρόμος και πού θα πραγματοποιήσουν την επιτόπου αναστροφή.

Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που μια χαρά χαίρεται. Μια χαρά χαίρεται όταν ταχώνουμε στο κράτος. Είναι κλασικός αντικρατιστής.

Γι' αυτό και είναι από αυτούς που ενδεχομένως να συνταχθεί και με αυτούς που προτρέπουν σε βία, γιατί λέει αλλιώς τα πράγματα δεν αλλάζουν.

Ελλάδα λέει εδώ είμαστε πολίτες με δικαιώματα μόνο την ημέρα των εκλογών. Και εκεί. Μετά είσαι καταναλωτής και φορολογούμενος και γκρινιάρης χωρίς δικαιώματα. Αυτό το γκρινιάρης, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή συχαίνομαι την γκρίνια, τη συχαίνομαι πραγματικά, και να την ασκώ και να μου την ασκούν, πολλές φορές λέω, εντάξει ρε παιδί, τι να κάνει και αυτό το ταλέπορο το κράτος και εμείς ως πολίτες το αδικούμε. Αλλά όλο αυτό που συμβαίνει στα Μάλγαρα πραγματικά ξεφεύγει από τη δυνατότητα της ατομικής ευθύνης που την επικαλείται κάπως σκοπτικά και ειρωνικά κάθε πρωί ο Θανάσης Αποστολίδης. Πραγματικά υπάρχουν καταστάσεις όπως αυτές των Μαλγάρων όπου δεν υπάρχει ίχνος προσωπικής ευθύνης, αντίθετα πληρώνεις για νεύρα, όχι τα διόδια. Μια δουλειά που θα χάσεις, ένα ραντεβού που θα απολέσεις, δεν θα βρεθείς την ώρα σου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πληρώνεις. Και μας επιβεβαιώνει ο Νέτης ότι πραγματικά εννοείται πως όχι από νωρίς έχουν ενημερώσει και έχουν δοθεί εναλλακτικές διαδρομές. Το λες πάρα πολύ ωραία και αυτό ακριβώς είναι η ουσία, για να καταλήξουμε σε αυτό, ότι ό,τι μας πληγώνει στη σχέση της ιστορίας με τα Μάλγαρα είναι ότι ούτε ενημέρωση υπήρχε από νωρίς, ούτε δόθηκαν εναλλακτικές διαδρομές. Τώρα αυτοί από τους ευζώνους που σε εκτρέπει ένα περιπολικό χωρίς να σου υποδεικνύει τον δρόμο επιστροφής, υπάρχει ένας δρόμος, εγώ ξέρω, από τα Μάλγαρα από πίσω βγαίνεις εκεί που τον κάναμε τότε για να γλιτώνουμε τα διόδια και μια χαρά κάναμε. Δεν είναι της Χαλκιδόνας, από Κείμηνα βγαίνει αυτός, από Κείμηνα, από τα χωράφια, από τον φοβερό μακεδονικό κάμπο. Τον έχω κάνει αρκετές φορές. Τώρα δεν ξέρω, αυτός λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε ως εναλλακτική διαδρομή, ποιος ξέρει. Γιατί πράγματι μπορείς να βγεις πριν τα διόδια, είχες ακόμη το περιθώριο να ανεβείς τη γέφυρα και να ξαναπροσγειωθείς ας πούμε στην περιοχή των Κειμήνων και του Ανατολικού εκεί ας πούμε, σε εκείνη την περιοχή.

Εντάξει, πάμε καμιά, για κάνα πιο ευχάριστο. Αρκετά γκρινιάξαμε, δικαίως γκρινιάξαμε, θα το λέω συνέχεια. Δικαίως γκρινιάξαμε. Θα μου πεις, ρε Βασίλη, πρέπει να είσαι παθών, ας πούμε, για να γκρινιάξεις. Όχι, αλλά όταν είσαι παθών, αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα το που είναι οι παραλήψεις και τι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα όταν είσαι μέσα στο καζάνι που βράζει. Αλλά δυστυχώς ψήνεσαι και εσύ, τσουρουφλίζεσαι και εσύ.

Σε αυτή την ιστορία του Μαζονάκη, από την οποία έχουν φυτρώσει πολλά ζυζάνια στην ελληνική επικράτεια, στο ελληνικό κράτος μάλλον, γιατί δεν απλώθηκε παντού το θέμα, αν και θα μπορούσε σε πολλές ακόμη πόλεις να έχει εφαρμογή, δηλαδή να συναντήσουμε πλημελείς ελέγχους. Βλέπουμε τώρα τι συνέβη με την κλινική στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην οδό Παπαναστασίου. Και παρατηρώντας αυτό, τρελαίνουμε ακόμη πιο πολύ. Δηλαδή τώρα είναι αυτό που έλεγα πριν, μετά Χριστόν προφήτες κανονικά, σου λέω, ο Βαγγέλης Μωυσής πρέπει να πάρει τον τίτλο της εκπομπής και να τον κάνει μότο ενός ολόκληρου κράτος, η μετά Χριστόν προφήτες, το μετά Χριστόν κράτος, ας πούμε. Τώρα ξαφνικά υπάρχουν, ανακαλύψαν το ιατρείο της Καριστιανού. Εντάξει, δεν είναι να είσαι σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω τι έχει τι δεν έχει το ιατρείο της Καριστιανού. Η γυναίκα ως γιατρός πάντως καλό όνομα είχε, ήταν και στη γειτονιά μου. Καλό όνομα είχε, τώρα δεν ξέρω τι από αυτά τώρα θυμηθήκαμε, ποιο μηχάνημα είναι παράνομο, ποιο είναι νόμιμο. Αλλά μη μου πείτε τώρα ότι μεταξύ των άλλων δεν υπάρχει και πολιτική στόχευση. Ήταν δείγμα αυτού του τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου που έλεγες και εσύ πριν, Γιάννη. Για να το χαλαρώσουμε λοιπόν.

ο Μολόκο, όχι ο Μοκόκο, έτσι, ο Μολόκο, γιατί ξέρω ότι πολλοί από σας μπερδεύεστε, ειδικά όταν τραγουδάει The Time Is Now, λέτε ναι, σήμερα που παίζει ο Άρης με τη Λεμάν και θα παίξει και ο Μοκόκο. Αλλά όχι, εδώ είναι ο Μολόκο, The Time Is Now. Μας παραπέμπει με τον τρόπο του 9 η ώρα σήμερα, Άρης Λεμάν, το πρώτος αγώνας στο EuroCup.

αναφέρθηκα στον σημερινό αγώνα του Άρη Στόλεμαν στη Γαλλία, γνωστότερο πίστα, αλλά και από τις παλιές θητείες της ομάδας Άρης και Λεμάνη, παλιές δόξες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι ομάδες με ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και αύριο παίζει και ο ΠΑΟΚ με τη Μανέσα, όπου έχει sold out. Έχει αρχίσει να ξανανάβει το ενδιαφέρον για το μπάσκετ. Το χαίρομαι πάρα πολύ, δηλαδή ανυπομονώ να δω, να είμαι εν ζωή και να ξαναδώ τη Θεσσαλονίκη πρωταγωνίστρια, όχι απλώς διεκδικήτρια που είναι τώρα, διότι μπήκε ισχυρά στη διεκδίκηση των τίτλων, το λέγαμε και, και χτες, αλλά πραγματικά να ξαναπαίρνει τον τίτλο της Μητρόπολης του μπάσκετ, όπως παραδοσιακά τον είχε, διότι είναι η Θεσσαλονίκη αυτή που έδωσε την όθηση για την ανάπτυξη του αθλήματος μετά το 87, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του ευρωπαϊκού εννοώ, τα Final Four του Άρη, αλλά και την γενικότερη ανάταση που δημιούργησε το μπάσκετ στον Έλληνα, όχι οπαδό, πολίτη, διότι να, με βάση όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, περιμένει και αυτός από κάπου μια ανάσα, κάπου να αισθανθεί ότι παιδί μου, δεν είναι τόσο χάλια, είμαστε, μπορούμε. Αυτό το μπορούμε το απέδειξε το ευρωπαϊκό κύπελο του 87, το οποίο βασιζόταν κατά κύριο λόγο στον Άρη και στις ομάδες Θεσσαλονίκης, θα πω. Και στην κόντρα που είχαν, η οποία ήταν σαφώς παραγωγική και γόνιμη. Και ελπίζουμε να ξαναμπούμε σε αυτό το κλίμα και σε αυτό το πλαίσιο. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα και οι δύο ομάδες θα αγωνίζονται στο Champions League, όχι Champions League, είναι το ποδόσφαιρο, πώς το λέτε, τα Euroliga, μπράβο, ρε, γι' αυτό σε έχω εδώ πέρα. Αλλαγή θα γίνεις τώρα, μη γλιτώνεις, αλλά τη Euroliga εννοούσα, ναι. Ξέρεις, εμείς το ξέραμε πρωταθλητριών, ρε παιδί μου, αυτό μεγαλώσαμε τώρα, Euroliga, ναι. Και νομίζω ότι απλώς αυτό το The Time Is Now που τραγούδησαν οι Μολόκο μας προειδοποιεί για τον χρόνο που ξεκινάει, ας το πω έτσι, η επανάκαμψη της Θεσσαλονίκης σε ρόλο πρωταγωνιστικό στο μπάσκετ.

Συγχρόνως και επειδή περνάμε συχνά πυκνά από την οδό της ειδησιογραφίας, η οποία ονομάζεται οδός Μαζονάκη εδώ και κάποιον καιρό, και συνεχώς ακούμε αναφορές, παραειδήσεις, όπως λέμε παράδρομος, παράπλευρες ειδήσεις που αφορούν την κεντρική ιστορία, όλο αυτό να έχει πάρει μία έκταση ενοχλητική για την ειδησιογραφία, διότι όταν ο προσανατολισμός, που είναι εύκολο να προσανατολίσεις τον πολίτη,

ότι προς τέτοια περιστατικά που αναλαμβάνει και λίγο ρόλο detective και αρχίζει και λέει ποιος έκανε τον έλεγχο και να σου οι πληροφορίες και να σου οι απόψεις από εδώ και από εκεί και να σου και ο θρήνος και ο ίκτος, δηλαδή όπως και να το κάνουμε όλα αυτός ο δρόμος καταλήγει σε έναν θάνατο. Ήρθε ο κύριος Στήλος με ένα γκράφιτι να μας υπενθυμίσει, με ένα γκράφιτι που αφορά στον Μαζονάκη, να μας υπενθυμίσει ότι τα γκράφιτι μπορούν να έχουν μεγάλη προβολή αλλά να προβάλλουν κιόλας μία πόλη. Εννοώ ότι χθες, καθώς ερχόμουν προς το σταθμό, είδα μία ξεναγό και το χάρηκα πάρα πολύ να έχει σταματήσει στον τοίχο εδώ απέναντι που έχει ένα γκράφιτι μια νεαρή κοπέλα, μάλλον αλλοεθνής,

αυτό εδώ απέναντι λέει ο Γιάννη. Τι σου μοιάζει. Έχει και έναν γυπαετό από πάνω της. Ξέρω, ειλικρινά θα ήθελα να ακούσω την Ξεναγώ να αναλύει το πώς και το γιατί του συγκεκριμένου γκράφιτι. Δεν περίμενα ποτέ ότι η Θεσσαλονίκη, και το χάρηκα ιδιαιτέρως, θα γίνει και αυτή μια πόλη που θα μας ξεναγούν στα γκράφιτι που διαθέτει, και ελπίζω σύντομα να πολλαπλασιαστούν. Γιάννη, και εγώ μαζί σου. Δηλαδή την ίδια έτσι απορριπτική γκριμάτσα θα έκανα. Φίστο, φίστο. Για πες. Γελάει τον Μπρίστον, λέει, με τα δικά μας, και πού να δεις τι κάνει, ας πούμε, τι κάνουν οι λατινοαμερικάνικες χώρες, οι οποίες έχουν αναπτύξει αυτή την τέχνη για πολλούς λόγους. Χώρια που υπάρχουν ειδικές ξεναγήσεις στα γκράφιτι της Μπογκοτά, ας πούμε, στην Κολομβία, στα γκράφιτι στο Περού, στη Λίμα, τα οποία είναι αξιοθαύμαστα έργα τέχνης. Και με ξενάγηση. Δεν είπαμε τίποτα κακό. Είπαμε ότι τα αντίκρισα και με ξενάγηση, η οποία για κάθε ένα από αυτά σου εξηγεί το λόγο ύπαρξης, τον τρόπο, τον κατασκευαστικό του τρόπο και κόπο, διότι πραγματικά είναι μια παραμελημένη τέχνη τα γκράφιτι. Αρχικά τα βλέπαμε, επειδή είχα να κάνουμε συνθήματα με ομάδες, ως τρόπο αντίδρασης νεότερων γενιών, οι οποίοι απλώς λερώνουν τους στίχους. Βέβαια μερικοί από τους νεότερους, οι οποίοι αποπειρώνται να κάνουν γκράφιτι, απλώς λερώνουν τους στίχους. Δηλαδή δεν έχω κανένα ένστικτο και αίσθημα τέχνης, ας πούμε, καλλιτεχνικό ένστικτο. Αλλά ρε παιδί μου, είναι μια προσπάθεια να επικοινωνήσουν τις αγωνίες τους αυτά τα νέα άτομα, που πολλές φορές είναι οι αγωνίες μιας ολόκληρης πόλης. Και τώρα θυμάμαι και στην Ευρώπη και αρχίζουν οι πόλεις και διαθέτουν ξεναγούς, κάνουν περίπατο, αυτό το walking tour που λένε στα γκράφιτι, και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Και κορυφαία στιγμή τέτοιων walking tour, ας πούμε, υπήρξε στη Μπογκοτά, όπου καταλάβαινες, αυτό μου έχει κάνει εντύπωση, δεν ασχοληθούμε τώρα με το τι απεικόνιζαν, ότι υπήρχε μία έντεχνη παρένεση και παρακίνηση των νέων προς τα γκράφιτι. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η κουλτούρα των γκράφιτι εκεί, ακριβώς για να τους αποτρέψουν, να τους τραβήξουν μακριά από τα ναρκωτικά. Μιλάμε για Κολομβία τώρα, έτσι, μιλάμε κόλαση στα ναρκωτικά, όχι σαν τα μάλγαρα. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η χρήση των γκράφιτι ως μέσο έκφρασης των όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία ήταν στις συμμορίες στην Μπογκοτά και στα ψηλά και πυροβολιόνταν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώνονταν με τους βαρόνους Σκομπάρ και λοιποί γύρω, να χρησιμοποιούν τις ζωές των παιδιών αυτών για να κάνουν και την μπάζα τους, αλλά κυρίως το καταστροφικό τους έργο, ας πούμε. Και σου λέει η πολιτεία, πώς θα τους πάρω, θα τους τραβήξω από εδώ. Μπορεί να κινδυνεύουν οι ζωές τους, αλλά κάπως πρέπει να τους δώσω κίνητρο να δημιουργήσουν, να υπάρχουν σε αυτήν την πόλη. Και με τα γκράφιτι υπάρχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και πραγματικά θαυμάζεις τα έργα που αντικρίζεις σε αυτές τις πόλεις, λέω ξανά, κυρίως λατινοαμερικανικές, αλλά ειδικά στη Μπογκοτά. Νομίζω ότι η παρακίνηση των νέων προς τη δημιουργία γκράφιτι ήταν σωτήρια για την επόμενη των ναρκωτικών γενιά στη χώρα αυτή. Θήτα FM 107,1 και Βασίλης και Χαγιάς. Time out, δίνει εδώ ο Γιάννης Κατσαβουνίδης. Έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου για τις ειδήσεις. Γιάννη, σε ξέρεις, έτσι. Αλλαγή. Γεια.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μία μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εξελίξεις με την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογική μονάδα. Δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι τα έγγραφα για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Ωστόσο, η λειτουργία δεν θα διακοπεί άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε παράταση 15 ημερών, καθώς λειτουργεί και παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Τραγικό τέλος για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε τραυματιστεί πριν από λίγες ημέρες στη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Το παιδί νοσηλεύονταν με τραύματα στο κεφάλι τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Καμπανάκι από την Κομισιόν για την Ενεργειακή Επάρκεια του χειμώνα απευθύνει έκκληση προς τα κράτη-μέλη να συνεχιστούν τα μέτρα περιορισμού της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου τραβά και πάλι την ανιούσα μετά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλπάζουν στο μεταξύ και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Αύριο η παρουσίασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υφυπουργός κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς του στον τόπο της τραγωδίας. Η κατηγορία αφορά την αλλίωση του χώρου πριν την ολοκλήρωση της περισυλλογής των θυμάτων. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη υπέρ της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων τάσεται ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση αφορά τις κινητές συσκευές των προφυλακισμένων ιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα οι δικηγόροι της γιατρού ανακοίνωσαν την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της. Μία 28χρονη από τη Γεωργία συνελήφθη για κλοπή από σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια. Η εργοδότριά της κατήγγειλε ότι έκλεψε 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες που ήταν κρυμμένες στον καναπέ του σπιτιού. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της δεν εντοπίστηκε κάτι. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι στην άδικη και εκδικητική, όπως λένε, απόλυση ενός σταθμάρχη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με τοπικές βροχές στις θερμές ώρες της ημέρας στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Μία η ώρα στον 107,1 Θήτα FM. Από τις 12 έχει διώξει τους πρωινούς ο Βασίλης και Χαγιάς, που είναι αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο και που βρίσκεται στο πεδίο της τέχνης, γιατί καφενείο είναι, περνάει, φιλοξενεί διάφορες παρέες και για διάφορα ζητήματα. Κλείνω το προηγούμενο καλλιτεχνικό ουσιαστικά ζήτημα με τα γκράφιτι, αναφέροντας αυτό που δεν το γνώριζα και χαίρομαι που το έμαθα τώρα, ότι στη Λατινική Αμερική, ο Αδάμ μας πληροφορεί ότι στη Λατινική Αμερική σε κάποιες φυλακές, στα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουν μέσα στα προγράμματα επανένταξης, μαθαίνουν και την τέχνη του γκράφτη, έτσι εξηγούνται πολλά. Χαίρομαι που συμφωνούμε όταν βρίσκουμε ένα πεδίο έτσι, στο οποίο δικαιωνόμαστε, γιατί έχουμε και ένα άλλο πεδίο που είχαμε ως προς την Τριπολιτσά, που γίνεται χαμός στην Τουρκία, και το ανοίξαμε το θέμα εδώ την ημέρα της επετείου. Αλλά τώρα θα μείνουμε στο χώρο της τέχνης, με προσκεκλημένο τηλεφωνικά έστω τον κύριο Πάνο Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ΕΤΕΚΤ είναι ίσως και το πιο ιστορικό σωματείο στον οπτικο-ακουστικό χώρο, το οποίο προσπαθεί, τα μέλη του δηλαδή, να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, όπως φαντάζεστε, στον χώρο της εικόνας και του ήχου. Και ο κύριος Πάνος Παπαδημητρίου διεκδικεί ως πρόεδρος τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά θα εξυγχρονιστούν η σχέση των μελών του με τους εργασιακούς χώρους, όπου υπάρχει μια, θα το πούμε ομά, μια μεγάλη εργασιακή εκμετάλλευση πλέον, με τις αλλαγές οι οποίες έχουν επισυμβεί. Και ο Πάνος Παπαδημητρίου ως πρόεδρος, και με την ευλογία των μελών του αφού είναι αιρετός, αγωνίζεται να αποκαταστήσει την τιμή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, των μελών του, δηλαδή την τιμή ως αξιοπρέπεια αλλά και την τιμή ως αμοιβή. Κύριε Πάνο Παπαδημητρίου, είστε στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και αρχικά πείτε και το αρκτικό λήξη, είναι Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, έτσι καλά.
1: Οπτικοακουστικού τομέα. Είναι και το ΟΤ.
0: Είναι γι' αυτό, αυτό ακριβώς, ναι, και οπτικοακουστικού τομέα, γιατί προστέθηκε και το ΟΤ τελευταία. Εμείς οι παλιότεροι την ξέρουμε ως ΕΤΕΚΤ. Είστε σε μια φάση έντονου αγώνα για την διεκδίκηση των νομίμων, ας πούμε, από τα μέλη σας, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πεδίο, και σε εγχώριο. Ποια είναι αυτά τα δύο πεδία, ποιες είναι οι διεκδικήσεις σας?
1: Καταρχήν να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που αναφέρατε πριν, ότι ο Πάνος Παπαδημητρίου δεν κινεί τίποτα. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο και ένα σωματείο που λειτουργεί σε όλες τις βάσεις του χώρου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, και παλεύουμε όλοι μαζί. Εγώ δηλαδή απλώς κατευθύνω τον αγώνα αυτό, mm-hmm, δεν είναι μια δημιουργία δική μου.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που είπατε εσείς πριν όσον αφορά τον εξυγχρονισμό και να προλάβουμε τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πρότυπα, που δεν μπορούμε να είμαστε αντίστοιχα γιατί κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, προσπαθούμε να βάλουμε κανόνες με απλούς και λογικούς τρόπους. Αυτό που θέλω να αναφέρω εξ αρχής είναι ότι οι εργαζόμενοι στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο είναι εξαρτημένη εργασία, και αυτό αποδεικνύεται με τη χρήση και τη δουλειά που κάνουμε σε κάθε γύρισμα. Πάντα σε ένα γύρισμα κορυφή είναι ο σκηνοθέτης και όλοι οι άλλοι ακολουθούν αυτές τις οδηγίες και το όραμα ενός ανθρώπου που κάνει ένα έργο.
0: Mm-hmm. Και όταν λέμε εξαρτημένη εργασία, εννοούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ωράρια, για να το μεταφράζω αυτό.
1: Όπου υπάρχει εξαρτημένη εργασία, υπάρχει μια διευθυντική οδηγία, mm-hmm, και συγκεκριμένα ωράρια εργασίας που καθορίζονται από τον εκάστοτε παραγωγό σε οποιαδήποτε δουλειά, ή τηλεοπτική ή κινηματογραφική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι παγκοσμίως δεδομένο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Γιατί κάποια στιγμή πήγαν να μας το παρουσιάσουν ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Mm-hmm. Ίσα-ίσα στο εξωτερικό είναι λίγο και πιο αυστηρά τα πράγματα όσο αφορά τη λέξη ιεραρχία σε ένα γύρισμα.
0: Mm-hmm.
1: Η εξαρτημένη προκύπτει από τη διαδικασία βασικού ωραρίου και αποτελέσματος.
0: Mm.
1: Εδώ διαφέρει, και ερχόμαστε στο πρώτο θέμα, που λέγεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, παύλα έργου. πολύ κοντά στη διαδικασία τη δική μας, κάποιοι έχουν οραματιστεί ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι και καλλιτεχνικό. Δεν είναι καλλιτεχνικό. Αυτό είναι μία φούστα.
0: Ποιο εννοείται, κύριε Παπαδημητρίου, να είναι καλλιτεχνικό?
1: Το να ζητάμε από ανθρώπους της τέχνης γενικά, δημιουργούς, να κόβουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ως οικοδόμοι και ως μπογιατζίδες.
0: Τυπικά πάντως και αυτοί δεν είναι εξαρτημένη εργασία. Σε αφεντικό υπακούν και σε ωράριο.
1: Όχι. Προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι όταν είναι κάποιος εργολάβος, του λένε θα πας να πάρεις ένα σπίτι, σε τρεις μέρες το θέλω. Δεν ορίζει ούτε ωράρια, ούτε επιβλέπει, ούτε τίποτα. Ενώ εγώ προσωπικά σαν ειδικότητα είμαι ηχολήπτης, όταν μου λένε έχουμε αύριο γύρισμα, δεν ξυπνάω κατά τις 11 η ώρα, πίνω τον καφέ μου και πάω στο γύρισμα και κάνω δύο ήχους και φεύγω γιατί αυτά μου λείπουνε. Είμαι προκαθορισμένος εξ αρχής ότι πρέπει να είμαι 8 η ώρα εγώ εκεί, 7.30 ώρα το μακιγιάζ, 8 η ώρα ηθοποιοί να βαφτούνε και το πρόγραμμα λέει πρώτη λήψη 9.30 ώρα. Αυτό εμένα αμέσως με βάζει μια διαδικασία κάποιος να μου ορίζει πώς θα δουλέψω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το εξαρτημένο. Αλλά μην μπλέξουμε τον κόσμο τώρα το νομικό κομμάτι, τι είναι εξαρτημένο
0: και τι
1: είναι τιμολόγιο. Το βασικό κομμάτι σε εμάς είναι ότι το τιμολόγιο σε εμάς υποκρύπτει για έναν εργαζόμενο εξαρτημένη εργασία, με αποτέλεσμα αυτός ο εργαζόμενος που υποχρεώνεται ή αναγκάζεται να βγάλει τιμολόγιο για να μπορεί να δουλέψει,
0: ναι,
1: να μην έχει ούτε ΙΚΑ, ούτε εργατικό ατύχημα, ούτε ταμείο ανεργίας, ούτε δώρο επιδόματα και το πιο βασικό απ' όλα να μην έχει ωράριο.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς
0: θεωρείται πάντως κλάδος που αυτασφαλίζεται, έτσι δεν είναι? Αυτή με τα μπλοκάκια. Οποιοδήποτε είναι με μπλοκάκι θεωρείται αυτασφάλιστος.
1: Αυτασφάλιστος, σαφέστατα.
0: Ναι.
1: Μα το θέμα είναι ότι εδώ είναι δεκανίκη. Και
0: δηλαδή,
1: εδώ αυτό που μας τρομάζει περισσότερο απ' όλα είναι ότι δεκανίκη κάνει χρήση το κράτος. Η ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ ό,τι ανάγκες έχει και ό,τι ανάγκες προκύπτουν, όλους τους τεχνικούς τους παίρνει με σύμβαση έργου με τιμολόγιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ΕΡΤ δεν στηρίζει ούτε τον νόμο, που είναι σαφέστατος, ούτε τον εργαζόμενο. Και είναι κράτος. Άσχετα αν λέμε δημόσια τηλεόραση. Κράτος είναι η ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Το δημόσια τηλεόραση το λέμε εμείς για να το έχουμε να το λέμε. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι η δημόσια τηλεόραση, παύλα ΕΡΤ, ελέγχεται από την Βουλή και από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνεπώς τι είναι? Κράτος είναι. Όταν το κράτος παρανομεί σε αυτόν τον βαθμό, έχοντας ρίξει όλα τα βαρύδια στους εργαζόμενους με τη μορφή θα πάρετε όλη την ευθύνη πάνω σας κόβοντας ένα τιμολόγιο, τίθεται ένα θέμα μεγάλης συζήτησης.
0: Γίνονται και προσλήψεις μέσω εταιριών, φαντάζομαι, έτσι. Αυτές τις εταιρείες οι οποίες υπενοικιάζουν, να το πω έτσι, τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους.
1: Βεβαίως, και αυτό το φαινόμενο υπάρχει. Σε επινοικίασεις. Αλλά εκεί επάνω δεν έχει ελεγχθεί ποτέ αν αυτές οι εταιρείες είναι σε ειδικό καθεστώς, όπως λέει ο νόμος, δηλωμένες με εγγυητική, οικονομική εγγυητική στο Υπουργείο Εργασίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι μια εταιρεία σήμερα για να ενοικιάσει προσωπικό, όπως υπάρχουν εταιρείες που ενοικιάζουν σε πολλά νοσοκομεία προσωπικό καθαρισμού, είναι δηλωμένες στο Υπουργείο Εργασίας, έχουν καταβάλει ένα ποσό ως εγγύηση, ώστε όταν συμβεί κάτι να υπάρχει εγγύηση. Εδώ υπάρχουν εταιρείες που στείνονται το Σάββατο και επενοικιάζουν τεχνικούς την Τρίτη.
0: Τη Δευτέρα. Ναι.
1: Εγώ σας αφήνω και ένα περιθώριο μια μέρα ακόμα, την πάω Τρίτη. Αυτό το καθεστώς ζούμε και έχουν δίκιο όμως κάποιοι εργαζόμενοι και ειδικά στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης που έχει έδρα η ΕΡΤ 3.
0: Πώς είναι αυτοί οι εργαζόμενοι στην έκταση της ΕΡΤ που είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες, ας πούμε, πρόσθεσης?
1: Δεν έχουμε ακριβή νούμερο. Αυτό που μπορούμε να υπολογίσουμε εμείς από τους διαγωνισμούς που έχει κάνει τα τελευταία 4 χρόνια, υπολογίζουμε ότι στην Αθήνα πρέπει να είναι καμιά 150 τεχνική και στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι καμιά 15-20.
0: Εδώ στην ΕΡΤ 3 εννοείται.
1: Για την ΕΡΤ3 μιλάω, ναι, πάντα. Όταν λέω για τη Θεσσαλονίκη και ΕΡΤ, αναφέρομαι
0: στην Ελλάδα. Έχει όμως κι άλλους σταθμούς η Θεσσαλονίκη. Η διεκδίκηση αφορά μόνο στην ΕΡΤ3.
1: Εγώ ξεκίνησα την κουβέντα και είπα όσον αφορά το κράτος.
0: Ως προς την ΕΡΤ και λέω ΕΡΤ3. Ναι, ναι, ναι. Το κράτος.
1: Άρα είναι. Ως ιδιώτες, σαφέστατα υπάρχουν και ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Αλλά στο γενικό σύνολο, για να έχουμε εικόνα και να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο Αντένα, ο Μέγκα, το Μέγκα, ο Αλφα, όλοι αυτοί που δουλεύουν μόνιμα σε αυτούς τους σταθμούς, είναι εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου.
0: Αορίστου χρόνου, ναι.
1: Δεν υπάρχουν τιμολόγια. Αυτό είναι μια διαδικασία που έχει εφεύρει η ΕΡΤ, το νομικό τμήμα της ΕΡΤ, γιατί αν οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί και διαβάσει τον κανονισμό της ΕΡΤ, αποκλείονται τη διαδικασία των τιμολογίων, για να μπορεί να καλύπτει θέσεις. Και αν βάλουμε τη διαδικασία του ίδιου του προσωπικού της ΕΡΤ, είναι εξαρτημένη αορίστου χρόνου.
0: Ναι. Έχει βέβαια μεγαλύτερη έκταση το φαινόμενο από την ΕΡΤ, αλλά εσείς καλά κάνετε, υπερασπίζετε τα του κλάδου σας. Θέλω να πω ότι δεν είναι... αυτό είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο που περιγράφεται και αγγίζει πολλούς εργασιακούς κλάδους.
1: Σαφέστατα, απλώς εγώ ασχολούμαι με κάτι που μπορώ να έχω περισσότερα στοιχεία. Σίγουρα γίνεται και στους διοικητικούς.
0: Και σε πολλούς άλλους τομείς, ναι, και στους διοικητικούς το γνωρίζω, αλλά και σε άλλους τομείς, σε άλλες εργασιακές απασχολήσεις εκτός ΕΡΤ. Εσάς ποια είναι η οδός της διεκδίκησης, ενώ ποιος έχετε επιλέξει να είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσετε για να κερδίσετε τα διεκδικούμενα?
1: Ο δρόμος που προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και ακολουθούμε γενικά σε όποιες επαφές κάνει το σωματείο όταν αντιμετωπίζει κάποιες διαδικασίες που δεν είναι παράλληλα με τον νόμο σωστές, είναι να ερχόμαστε σε διάλογο. Να στείλουμε ένα mail, να εξηγήσουμε τι έχουμε εντοπίσει, το τι πρέπει να διορθωθεί και μένουμε εκεί. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Όχι μόνο για την ΕΡΤ, αλλά και στους ιδιώτες παραγωγούς που κάνουν μεγάλες δουλειές. Εμείς σαν σωματείο δεν έχουμε σκοπό ούτε να βλάψουμε κάποιον παραγωγό, ούτε να κλείσουμε κάποιον παραγωγό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να διορθώσουμε οι δουλειές, να γίνονται σωστά και να μπορούν και οι παραγωγοί να μπουν και μεταξύ τους σε έναν δρόμο τέτοιο, ώστε να μην έχουν και μεταξύ τους αυτοί την κόντρα ότι εγώ τον βρήκα πιο φθηνά, εσύ τον βρήκες πιο ακριβά.
0: Οι κινήσεις, δηλαδή, κύριε Παπαδημητρίου, οι κινήσεις είναι δηλαδή να συναντήσετε τη διοίκηση της ΕΡΤ και να προσπαθήσετε να το λύσετε, αφού μιλάτε για διάλογο με αυτόν τον τρόπο το θέμα, ή προγραμματίζονται και άλλες πιο, ας το πω έτσι, δυναμικές κινητοποιήσεις?
1: Προσέξτε, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει ένα χαρτί προς τη διοίκηση και προς το ΣΕΠΕ της Θεσσαλονίκης. Να γίνουν οι πρώτοι έλεγχοι συγκεκριμένης προκήρυξης. Η επόμενη κίνηση είναι να γίνει συνολική κίνηση προς την ΕΡΤ, έλεγχος όλης εταιρείας, και να οδηγηθεί στο δικαστήριο.
0: Με τις ξένες συμπαραγωγές τι γίνεται? Γιατί και εκεί ισχύουν κάποιοι κανόνες, ας το πω έτσι, δεν ξέρω ποια είναι, γιατί αυτές οι ξένες συμπαραγωγές οι οποίες έρχονται εδώ τελευταία, βλέπουμε και τις ταινίες να προβάλλονται και είναι σε έξαρση, απασχολούν Έλληνες τεχνικούς ως επιτοπλίστων, έτσι δεν είναι?
1: Κάποιες παραγωγές έχουν κάποιους τεχνικούς δικούς μας, πάντα σε β' ειδικότητες, γιατί όταν έρχονται οι ξένοι
0: που φέρνουν τους δικούς τους.
1: Εν μέρη λογικό, γιατί όταν έρθει μια ξένη παραγωγή θα φέρει το διευθύντη φωτογραφίας της, τον υπολήπτη, τον σκηνογράφο, τον νοηματολόγο. Είναι ένα team που είναι εξ αρχής στημένο από το πρόγραμμα και το σχεδιασμό που έχει κάθε ξένη εταιρεία που έρχεται εδώ. Αλλά και με τους ξένους στα σέρβις εδώ υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Δηλαδή και το ξένος εδώ και κάνει ένα συμφωνικό με τον Έλληνα εκτελεστή παραγωγής, που σαφέστατα ο ξένος λέει μέσα ότι εγώ θέλω να τηρηθεί η ελληνική νομοθεσία. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία που έχει δώσει σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά και στο δικό μας,
0: να τηρείται η κατά τόπους νομοθεσία.
1: Ακριβώς. Όταν ο Έλληνας εκτελεστής υπογράφει αυτό το χαρτί, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί την ελληνική νομοθεσία, κάτι που δεν γίνεται. Δεν γίνεται ειδικά στο θέμα των ορών.
0: Βέβαια.
1: Γιατί οι ξένοι,
0: ναι.
1: Οι ξένοι όταν έρχονται στην Ελλάδα, κοιτάνε να είναι όσο μπορούν πιο μαζεμένοι για να έχουν μικρότερο κόστος, ξενοδοχεία, διάφορα άλλα πράγματα.
0: Παρ' όλα αυτά, με κάποια αποτέλεσμα... στιγμή είχε ακουστεί για τις συμπαραγωγές τις ξένες ότι καθ' ολοκληρίαν προσλαμβάνουν, μάλλον κουβαλούν άτομα από το εξωτερικό, ακόμη και τον καφετζή τους, έτσι στην κινηματογραφική πιάτσα τουλάχιστον, ως ανέκδοτο κυκλοφορεί ότι ακόμη και τον καφετζή τους φέρνουν απ' έξω. Δηλαδή δεν δίνουν τις δουλειές που περιμέναμε στους Έλληνες τεχνικούς και λοιπούς συνεργάτες μιας ταινίας.
1: Αυτό το αστείο, το παράλογο,
0: ναι.
1: Δεν είναι στο σύνολο. Αυτό είχε συμβεί
0: ναι.
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Θεσσαλονίκη είχε κυκλοφορήσει από τον ΕΚΟΜΕΔ, την ίδρυση του ΕΚΟΜΕΔ, μια συνεργασία με τα στούντιο Μπογιάννα. Το συνέχισε και, και η καινούργια κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να ακούγονται διάφορα μεγάλα σχέδια ότι στη Θεσσαλονίκη θα χτιστούν στούντιο, θα έχονται υπερπαραγωγές, θα δουλεύουμε και όλα τα σχετικά. Εμείς από την αρχή σαν σωματείο είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί ξέροντας την αγορά προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αυτό που λέει λαϊκά ο κόσμος, τι εννοεί ο ποιητής. Βλέπαμε συνέχεια κενά. Δείξανε τη διαδικασία να έρθουν στη Θεσσαλονίκη να κάνουν 3 ή 4 ταινίες κάνανε, φέρνοντας γνωστούς ηθοποιούς, τον Μπαντέρα και άλλους διάφορους.
0: Τον Jason Statham.
1: Ακριβώς, να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη ως μεγάλη πόλη γυρισμάτων κτλ. Να πλουτίσουν οι ξενοδόχοι, να πλουτίσουν οι ταξιτζίδες.
0: Να υπάρξει μια τουριστική, ας το πω έτσι, τουριστική πρόσκληση, γιατί ομολογώ ότι παρακολούθησα κανένα δυο από αυτές τις ταινίες. Μπορεί να μην ήταν σπουδαίες ταινίες αυτές καθεαυτές, αλλά η εικόνα της Θεσσαλονίκης που πρόβαλαν ήταν κολακευτική.
1: Ναι. Αν κρίνουμε από τις 1-2 που μας λέτε, μου λέτε εσείς.
0: Εγώ είδα το στάρτης είδα. Ναι.
1: Είδαμε τον Μπαντέρα το Μαϊάμι, είδα μια Θεσσαλονίκη που ήταν ένα απλώς χαμογέλαγα.
0: Α, όχι, εγώ είδα την άλλη με τον Τζέισον Στέθαμ.
1: Ναι, θέλω να πω ότι οι απόψεις δίστανται, αλλά θέλω να καταλήξω στο ρεζουμέ ότι όταν έχετε μια παραγωγή που η έδρα της είναι στη Βουλγαρία, απόσταση από Θεσσαλονίκη 2 ώρες, και έχει μία μόνιμη σύμβαση, σαφέστατα κατέβασε μέχρι και τον καφετζή. Έλληνας δεν δούλεψε κανένας. Αν πήραν κάποιους Έλληνες, θα ήταν κάποια παιδιά φοιτητές από κάποιες κινηματογραφικές σχολές στη Θεσσαλονίκη, απλώς για να εξυπηρετήσουν τη λογική τι σημαίνει παραγωγή. Γιατί με όσους Έλληνες συνεργαστήκανε, ξεκινήσαν να συνεργάζονται, στον 1,5 μήνα τους στείλανε στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Αυτές τις πληροφορίες έχουμε εμείς.
0: Και επειδή λίγο υπάρχει μία πίεση χρόνου, καταλαβαίνετε, θέλω να θίξουμε και το άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την προσφυγή σας, ας το πω έτσι, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που είναι ένα επίσης σημαντικό θέμα.
1: Μάλιστα. Ναι. Η διεκδίκησή μας, θα το λέω πάρα πολύ γρήγορα για να κερδίσουμε και το χρόνο, μη σας τρώω το χρόνο μάλλον.
0: Όχι, δεν μου το τρώτε, είναι ότι παρεγκλήτως έχουμε διάλειμμα στη 1:30, γι' αυτό λέω.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς όπως δεν ξέρει ο κόσμος, συνήθως λέμε όπως ξέρει ο κόσμος, εμείς λέμε όπως δεν ξέρει ο κόσμος, μέχρι το 2014 είχαμε άδεια άσκησης επαγγέλματος.
0: Ναι.
1: Κατεύθυνσης. Δηλαδή έλεγε η χωλήφη σκηνογράφου άδεια άσκησης επαγγέλματος που δεν την έδινε το σωματείο για να μην γίνει παρεξήγηση. Την έδινε το Υπουργείο Πολιτισμού. Όταν καταργήθηκε αυτή η άδεια, απαιτήσαμε εμείς να υπάρξει ένα αντίστοιχο μέτρο στο Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να μην βγάζουν οι σχολές κόσμο, χωρίς λόγο, γιατί ο κάθε παραγωγός μπορεί να βαφτίσει εσάς και εμένα, τη χολή, τη φωτογράφο κτλ. Έγινε μια πρώτη κουβέντα με την κυρία Μεμβόνη και είπανε θα το ονομάσουμε Μητρό Καλλιτεχνών.
0: Βέβαια.
1: Δεν διαφωνήσαμε, εμείς είχαμε συμφωνήσει, όλα μια χαρά. Έπεσε η πανδημία, το κάναν χρήση για να μας δίνουν τα 500 άρικα, για να μην σκούζουμε και φωνάζουμε πάλι λαϊκά. Και μετά μας υποσχέθηκε ότι το Μητρό αυτό θα μπει σε κανονικές βάσεις να χαρτογραφήσει και να προασπίσει το χώρο της τέχνης. Δεν είναι μόνο για μας το Μητρό. Στο Μητρό θα μπαίνανε μέσα τραγουδιστές,
0: μουσική. Ήταν Μητρό Καλλιτεχνών, το θυμάμαι.
1: Ακριβώς. Έγινε το Μητρό το 23. Δημιουργήθηκε, μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί. Υπάρχει ως το σελίδα, ποιος θέλει να μπει στο Υπουργείο Πολιτισμού, υπάρχει, δεν λειτουργεί. Δαπανηθήκανε 700.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι που ήδη υπήρχε από το Υπουργείο Εργασίας, σας θυμίζω, με αποτέλεσμα σήμερα ο Υφυπουργός το καλοκαίρι να μας πει στη Βουλή,
0: ο κύριος Φωτήλας,
1: ότι αυτό το, ο κύριος Φωτήλας, ναι, μάλιστα, να μας πει ότι, ξέρετε, δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η σύνδεση με την εφορία για να μπορούμε να διασταυρώνουμε τα οικονομικά στοιχεία του κάθε καλλιτέχνη παύλα εργαζόμενου. Και ερώτηση από εμάς ήταν ότι δεν είχαμε ξεκινήσει ποτέ να κάνουμε ένα μητρό για να τσεκάρει αν έχουμε δικαίωμα ή αν έχουμε τρία σπίτια και παίρνουμε δύο ενίκια. Ένα μητρό έγινε βάσει και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και πήραν τα χρήματα από την Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να μπαίνουν επαγγελματίες, να χαρτογραφούνται επαγγελματίες σε μορφή ISO, ας πούμε, για να μπορούν και ξένες παραγωγές αλλά και ελληνικές να έχουν μία πηγή που να μπορούν να παίρνουν τεχνικούς επαγγελματίες, να τους δώσει τη δυνατότητα στην αρχή να γραφτούν και κάποιοι άνθρωποι με εμπειρική και μετά με τα πτυχία τους, και να μπορούμε να δρομολογήσουμε και το δημόσιο χρήμα, όπως είναι και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να γίνεται κάτω από συλλογικές συμβάσεις και με ανθρώπους πιστοποιημένους. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε τίποτα απολύτως. Δοθήκαν 700.000 ευρώ. Δίνονται και κάποιες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για τη συντήρηση ενός μητρώου που δεν δουλεύει.
0: Όταν λέμε συντήρηση και... ενός μητρώου, τι σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι υπάρχει μια εταιρεία που υπάρχει και συντηρεί τον μητρώο αυτό κάθε χρόνο να λειτουργεί σωστά, να ενημερώνεται σωστά και πάει λέγοντας. Τώρα θα μου πείτε εσείς ένα μητρώο πως λειτουργεί σωστά και ενημερώνει όταν δεν έχει ανοίξει ακόμα. Ναι. Αυτό είναι και αυτή άλλη μια πορεία προς το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Πέρα αυτό, η εταιρεία αυτή που επιβλέπει και επιστατεί, ας πούμε, την ορθή λειτουργία του μητρώου, είναι ιδιωτική?
1: Όλα ιδιωτικά είναι.
0: Ναι.
1: Όλα ιδιωτικά. Και το στήσιμο του μητρώου.
0: Α, είναι ανάθεση. Και το στήσιμο είναι του μητρώου είναι ανάθεση.
1: Σαφέστατα, ναι. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Όλα πια, σήμερα εδώ που ζούμε, όλα στην Ελλάδα, είναι με αναθέσεις.
0: Ναι.
1: Όλα είναι με αναθέσεις. Ναι. Από τα φορτηγά που μπήκανε στα τέμπη στον πάζωμα και μαζέψανε και τα πήγαν στο χωράφι, ανάθεση. Ήταν με μια εταιρεία που ιδρύθηκε 24 ώρες πριν. Δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς το Υπουργείο Πολιτισμού, η ανάθεση σε ιδιώτες. Αλλά μπαίνουμε σε μια λογική και λέμε ότι πώς έχουν εξοδέψει 700.000 ένα μητρό σχεδόν 4 χρόνια δεν δουλεύει για να κάνει τι οικονομικές διευκρινήσεις σε κάθε εργαζόμενο.
0: Ναι.
1: Με αυτό το λόγο κινηθήκαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ενημέρωση του θεσμού όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, να τους κάνουμε αναφορά ότι σε αυτό το νούμερο, υπάρχουν κάποια νούμερα δηλαδή για που έχει γίνει το έργο, έχει συμβεί αυτό και αυτό, και αν βλέπετε κάτι μεμπτό, για να φύγουμε από τη βαριά λέξη καταγγελία, αν βλέπετε κάτι μεμπτό, παρακαλούμε να παρέμβετε, και την ίδια ενημέρωση κάναμε και στο UNIMAI που είμαστε μέλη, στο Ευρωπαϊκό Μεγάλο Συνδικάτο, που είναι μέσα 28 Ευρωπαϊκά Σωματεία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, και η κυρία Υπουργός μαζί με τον κύριο Υφυπουργό, εδώ και ένα μήνα λαμβάνουν mail από τα ξένα σωματεία ότι γιατί έγινε αυτό και στηρίζουν το ελληνικό σωματείο ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσει σύντομα. Και δεν υπάρχει καμία απάντηση μέχρι σήμερα.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν σαφέστατος. Είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε γιατί είναι σημαντικά και τα δύο ζητήματα και θέλουμε να μάθουμε και την εξέλιξή τους. Προς το παρόν σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις διεκδικήσεις σας και καλημέρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Κύριος Παπαδημητρίου ήταν τεχνικός, πρόεδρος της Εταιρείας Τεχνικών Κινηματογράφου Τηλεόρασης Οπτικοακουστικού Τομέα. Διακόπτουμε για λίγο την επικοινωνία μας, την επικοινωνία με τη φλιαρία μου. Διαλυματάκι και εδώ είναι, θα επανέλθει και η φλιαρία και εγώ.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Πρωινό με Κάι με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μία και μισή στον 107,1 και παραμένει καφετζής για άλλη μισή ώρα ο Βασίλης και Χαγιάς. Έκανα την αλλαγή, έτσι. Σήμερα τον κράτησα λίγο παραπάνω το Γιάννη Κατσαβουνίδη, έπαιζε καλά. Είναι φιλότιμος, με δωροδόκησε κιόλας. Οπότε, ξέρετε, μου στρίβει ένα τσιγάρο για το τέλος. Είναι το αυτό που απολαμβάνω πιο πολύ τελειώνοντας το δίωρο. Μου στρίβει ένα τσιγάρο, κανονικό τσιγάρο, μην μπερδέψεις, δεν είμαι υπουργός. Ένας απλός ραδιοφωνικός παραγωγός είμαι. Και έχω βάλει στο γήπεδο Θανάση Αποστολίδη, παλιό και έμπειρο, απλώς δεν αντέχει επειδή είναι παλιός, τον μπαίνει μισή ώρα όπως γίνεται με όλους τους παίκτες, τους παλιούς και έμπειρους. Αφού είμαστε στον κινηματογραφικό χώρο, επιμένουμε σε ένα ζήτημα στο οποίο έπαιξε ο Θήτα FM και το συγκεκριμένο δίωρο ένα ρόλο, και θα έλεγα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σημαντικό ρόλο, στην προκήρυξη η οποία χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την αντικατάσταση της Ελίζ Ζαλαντό, δηλαδή της Γενικής Διευθύντριας, η οποία αποχώρησε τυπικά για να αναλάβει τη θέση της διεύθυνσης στο ERIMAS. Το ERIMAS είναι σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές συμπαραγωγές και ως εκπρόσωπος της Ελλάδας ανέλαβε η κυρία Ελίζ Ζαλαντό. Είπαμε, αυτή που δεν γνωρίζετε μία ελληνική λέξη ενώ είναι στο χώρο της κουλτούρας, και αν μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς μαζί της, ο προπονητής εθνικής ομάδας, τι είναι αυτή η άσχετη, ρε. Και ο Γιωβάνοβιτς είναι απλά ένας ποδοσφαιριστής ο άνθρωπος. Αλλά τέλος πάντων, είναι αυτή η αλαζονία έχει πολλές μορφές. Μία από αυτές είναι και η απαξίωση προς τον τόπο ο οποίος σου προσφέρει εργασία και σε αμείβει γενναία για αυτήν. Και σχολιάζαμε σε αυτό το δίωρο ότι κανονικά, γιατί προαλυφόταν κάποιος, είχε ακουστεί ένα όνομα, έπαιζε παντού, αποφύγαμε να το αναφέρουμε, διότι ήμασταν σίγουροι ότι εάν βγει στη φόρα αυτό που κάναμε εμείς και ένα συγκεκριμένο site, να βγάλουμε στη φόρα το γεγονός ότι είναι παράτυπη η πρόσληψη χωρίς προκήρυξη Γενικού Διευθυντή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο αρχικά επικαλέστηκε ότι θα το κάνουμε έτσι γιατί πρόκειται για συνέχιση θητείας, δηλαδή δεν είναι μια νέα θητεία, δεν ήταν έτσι όμως τα πράγματα, το κατάλαβε το Υπουργείο και για να μην πέσει σε γκάφα, το έκανε ήδη μία φορά στο παρελθόν με τη συγκεκριμένη θέση, να μην πέσει σε δεύτερη γκάφα, πληροφορηθήκαμε χθες ότι προκήρυξε τη θέση και ορθώς έπραξε.

0: Θανάση, πώς λέγεται, πώς γράφεται μάλλον ο Terry Hall που θα ακούσουμε το Forever Jay με το ερώτημα.
1: Όχι,
0: το Terry, το Hall.
1: Πώς.
0: H-A-L-L. Άρα είμαστε εντάξει. Ξέρεις τι έκανα τώρα. Δοκίμαζα αν έχει. Το έβαλες κιόλας το τραγούδι. Θα πούμε μετά τι τρέχει με αυτό. Όχι με αυτόν. Με το επίθετο.

Αυτό είναι τον Ανέστη που στέλνει Viber μηνύματα στο... Βρίσκω και ευκαιρία έτσι. Κάνω έμεση προφίλ. Ξέχασα να αναφέρω τον αριθμό του Viber, το 6977 20 10 70. Αν τον πάρετε χαμπάρι εδώ, θα το χρησιμοποιείτε το πρωί να στέλνει ατακαθόρικα μηνύματα. Μπέζεται. Είναι φοβερός μηνυματικός ατακαδόρος, όπως διαπιστώνω. Και γράφει τώρα coach, επειδή κάθε φορά αναγγέλλω την αλλαγή του Γιάννη Κατσαβουνίδη από τον Θανάση Αποστολίδη στην ηχοληψία. Μου φαίνεται πως παίρνεις χαρτάκι από τον πρόεδρο. Και αν κρίνω ότι υπάρχει και καρυπίδι στο σταθμό, είμαι σίγουρος.

ψάχνουμε από το πρωί να βρούμε κάποιον να μας μιλήσει. Αποτανθήκαμε αρμοδίως εννόησης, ψάχνουμε κάποιον καθηγητή φυσικής, τώρα πήγαμε εκεί. Τι θέλουμε ρε παιδί μου, τι σας ζητάω ρε παιδί μου, λέει, σουτάρετε, ένα σουτ θέλουμε να μας πει κάποιος ακριβώς, έχοντας τη γνώση την επιστημονική για το τι είναι το πείραμα CERN, επειδή σαν σήμερα προ... το 1954, να το πω έτσι, μην κάνω την αφαίρεση και εκτεθώ, το 1954 12 ευρωπαϊκές χώρες συνεργάστηκαν για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Πυρηνική Έρευνα. Αυτό είναι το CERN. Τώρα είναι 23 οι χώρες εντωμεταξύ. Να το πω και το CERN τα αρχικά. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Έσκησα. Εντάξει, βάλε. Βάλε χαλί τώρα να ηρεμήσουν οι ακροατές, δηλαδή να χωνέψουν τι άκουσαν. Εντάξει, ελληνικά το μεταφράζω. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Πυρηνική Έρευνα. Αυτό το γαλλικό, αλλά τι να κάνω, όφυλα να αναλύσω το αρκτικό λέξο. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά, ουσιαστικά είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο, αν όχι το Παγκόσμιο Κέντρο για την έρευνα των σωματιδίων, ας πούμε, στην πυρηνική φυσική. Και με απασχολεί ιδιαιτέρως αυτό για κανένα άλλο λόγο, αν και προσπαθώ να παρακολουθήσω τα της γκβαντικής φυσικής, όχι της γκβαντικής ιατρικής. Αυτό είναι φεύρημα της κυρίας που είναι η γκβαντική. Πολλές ιατρικές μέθοδοι βέβαια, όταν εφαρμόζονται στον καιρό τους, ή κρίνονται απορριπτές και μετά δικαιώνονται, ή κρίνονται δικαιωμένες εξ αρχής και μετά απορρίπτονται. Π.χ. οι θαλιδομίδοι που σκορπούσανε τα αντιβιωτικά, ήταν 3 αντιβιωτικά τότε αρχές του 60, τα δίνανε οι γιατροί, οι κανονικοί, όχι της πυρηνικής, της γκβαντικής, της ολιστικής ιατρικής, γιατί δεν είναι όλα προς απόρριψη, έτσι, θέλει λίγη μελέτη. Και η ολιστική ιατρική υπάρχει και έχει και πολύ παραγωγική θέση στο σύνολο της ιατρικής. Λέω ένα παράδειγμα από αυτά που τώρα συλλήφθη να απορρίπτουμε λόγω μαζονάκι, έτσι, ό,τι ακούμε, η χαρά του παραδοσιακού γιατρού είναι όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Όλοι ξανά, άιντε, στις κουρείς να πάμε, στις κουρείς, να ξανατρέξουμε στις κουρείς. Και όλη αυτή η ιατρική, η δραστηριότητα γύρω από τα κβάντα, γενικώς τα σωματίδια, στο πω έτσι, κατέληξε να μας μιλήσει για το σωματίδιο του Θεού. Και δες πόσο προβοκατόρικη τώρα είναι ο τρόπος, πόσο προβοκατόρικος είναι ο τρόπος με τον οποίο βάφτισαν αυτό το συγκεκριμένο σωματίδιο. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω με έναν κάπως πιο, όχι κάπως, έναν ειδικό που να κατάγεται και να εργάζεται στο χώρο της πυρηνικής φυσικής, να μας διευκρινίσει γιατί είναι σωματίδιο του Θεού, και μετά να δούμε εάν κυριολεκτείται ο όρος ή είναι ένα διαφημιστικό και από προσανατολιστικό εφεύρημα.

Γιατί ας δούμε πρώτα που αναφέρεται όρος, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει τη δουλειά του ήδη, έχει εξαπλωθεί, έχει διασπαρίσει ολόκληρο τον κόσμο, όλοι το ξέρουν ως το σωματίδιο του Θεού και ουσιαστικά προδιαθέτει για τη δυνατότητα του ανθρώπου να πλησιάσει με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το πείραμα τον Θεό. Κούνια που τους κούναγε, και το ξέρουν και οι ίδιοι δηλαδή, κούνια που κούγανε για αυτούς που τους ακούν και τους πιστεύουν.

0: έχουμε από πριν. Έχει βάλει τον Terry Hall, είπαμε, ο Θανάσης εδώ, και έκανε το σχετικό παιχνίδι με το Αρκτικό Λεξό, που ομολογώ ότι δεν το γνώριζα, παρότι άνθρωπος του κινηματογράφου, εσύ ο Θανάσης το γνώριζε. Και αναφερόμαστε στον Hall 9000, που είναι ο πρώτος, ας το πω έτσι, η πρώτη κατασκευή τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Κατά φαντασία, αλλά να που ήρθε η πραγματικότητα να επιβεβαιώσει τη φαντασία του Stanley Kubrick, ο οποίος σκηνοθέτησε την Οδύσσεια 2001 και στην οποία... μπράβο, με φτιάχνεις.
1: Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me?

ναι. Ο Χαλ είναι η πρώτη επικοινωνία, ας πούμε, των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια κατάγεται από πολύ παλαιότερα, έχουν αρχίσει τα πειράματα για τις αναλογίες τη δεκαετία του 50 του ανθρώπινου εγκέφαλου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τότε, εκείνες τις τεράστιες συσκευές, ας πούμε, και έχουν ανιχνευθεί και έχουν αναλυθεί οι δυνατότητες και οι προσομοιώσεις από το 50 τόσο. Αλλά να πω, ο Κιούμπρικ, ρε παιδί μου, τον φέρνει στο προσκήνιο, τον κάνει ουσιαστικό πρωταγωνιστή της ταινίας. Εμένα με συγκίνησε πολύ, Θάνας, που βρήκες αυτό το απόσπασμα εδώ πέρα. Γι' αυτό τον βάζω στο τέλος, να καταλάβατε. Μπαίνει κατά το 60, ας πούμε, για αλλαγή, για να έχει δυνάμεις, να δουλεύει το μυαλό του. Πολύ καλή η παρέμβαση, η ηχητική, ας πούμε, από την ταινία, και πολύ συγκινητική για μας τους παλαιότερους.

πάλι γελάω με ένα μήνυμα του Ανέστη, αλλά δεν γελάω καθόλου με ένα μήνυμα του Αδάμ, ο οποίος πραγματικά πάλι πολύ εύστοχα επισημαίνει ότι φταίει και ο Ντάν Μπράουν γι' αυτό με το βιβλίο του και την ταινία. Ομολογώ ότι την ταινία δεν την έχω δει, το βιβλίο το έχω διαβάσει και έχει επεκτείνει πολύ ωραία το, πραγματικά δεν είναι, δεν προλαβαίνουμε τώρα, είναι η ώρα περιορισμένη, αλλά εάν ο Άρθουρ Κλάρκ, ναι, είναι ο συγγραφέας όμως της Οδύσσειας 2001. Ο Ντάν Μπράουν γενικά, που είναι ένας πάρα πολύ εμπορικός συγγραφέας και που όντως μιλάει και προειδεάζει το κοινό του και γενικότερα την ανθρωπότητα για το τι σημαίνουν όλα αυτά, για το τι συμβαίνει, για τους συμβολισμούς που κουβαλούν κάποιες αναφορές, κάποια κτίσματα, γιατί ο Λάγκτον είναι και, πώς το λένε αυτό, συμβολολόγος θα έλεγα, αναλυτής συμβόλων, να το πω έτσι. Και μέσα από αυτές τις αναλύσεις μια χαρά αντιλαμβανόμαστε και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν συνωμοσιολογικά αν δεν τα ανέπτυσε ο Ντάν Μπράουν, ο οποίος είναι ένας insider του όλου συστήματος, δηλαδή είναι φανερό ότι γνωρίζει πράγματα από μέσα και δεν είναι προδότης του συστήματος, όχι. Είναι ο μπροστάρης του συστήματος, τον οποίον κατά καιρούς ανατίθεται να μας συστήσει το τι συμβαίνει στον γύρω μας κόσμο και ποιο είναι το μέλλον του, και για τις πανδημίες μιλάει και για όλα αυτά μιλάει, και μιλάει πάντα λίγο πριν συμβούν. Με έχει εντυπωσιάσει η περίπτωση του Ντάν Μπράουν, και δεν σας αρέσει ο συγγραφέας γιατί παρά είναι έτσι χολιγουδιανός στις περιγραφές των καταδιώξεων, φαίνεται και από τις ταινίες που τον αντιγράφουν. Κρατήστε τις πραγματολογικές παρατηρήσεις, πάρα πολύ χρήσιμες. Θα μάθετε πολλά για αυτόν τον κόσμο που εξελίσσεται, που αναπτύσσεται και που ζούμε πλέον ανάμεσά του, και πάρα πολλά πράγματα τα αντιμετωπίζουμε. Ναι, είναι ένας Ινδιάνα Τζόουνς πραγματικά. Ο Ουμπέρτο Έκο είναι ο αντίλογος και θα δούμε από ποιους κινείται ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι. Ο Ουμπέρτο Έκο έχει έρθει και αγιονόρος εδώ, είναι μεσαιωνολόγος, είναι και αυτός μελετητής συμβόλων, είναι ο πιο γνωστός από τους πιο γνωστούς διανοούμενους, είναι ακριβώς τον αντίποδο, ξέρει και αυτός πράγματα από το απέναντι μέσα, ας πούμε, είναι insider της απέναντι πλευράς. Μπόστον, για κάτι κλασικό λίγο να ηρεμήσουμε.

0: 1968 μιλούσε ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ και την Οδύσσια του 2001 συγγνώμη, και την Οδύσσια του διαστήματος, και τώρα δες έτσι το 2001 που έχουν περάσει 25 χρόνια, δεν είναι απλώς προφητικό αλλά ουσιαστικά, γιατί είναι φιλόσοφος ο Κιούμπρικ και δεν είναι απλά ένας επιστήμονας, αρκεί κάποιος να φτάσει την ταινία ως το τέλος, πέρα από τα ενδιάμεσα, γιατί ενδιαμέσως βλέπουμε όλο αυτό το μέλλον του ανθρώπου όπως έχει ήδη διαμορφωθεί και έχει επιβεβαιώσει τον Κιούμπρικ, αλλά στο τέλος της ταινίας πετάει ένα κόκαλο πίθηκο σε πάνω, ένα μοιραίο στην αρχή. Πες. Και στο τέλος πώς τελειώνει, νομίζω πάλι πετάει κάτι, το πετάει στην αρχή, το χτυπάει και μετά το πετάει κάτι. Πάντως λίγο πολύ είναι η εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους. Και ξέρεις, τώρα που το συζητάμε, το μοιραίο στούν θεωρούν ότι είναι το πρώτο όπλο που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να υπερνικήσει δυσκολίες γύρω του. Δηλαδή το πρώτο φωνικό όπλο στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι το μοιραίο στούν, από νεκρούς προφανώς, και γι' αυτό αναφέρεται εμέσως σε αυτό ο Κιούμπρικ, διότι ο άνθρωπος αυτό παραμένει, και το βλέπουμε συνεχώς δίπλα μας και γύρω μας πόσο κουβαλάει. Τα πεις και στη Μελίνα αυτά, έτσι, δεν είναι, δεν τα λέει ο διαδικτυακός γιατρός, είτε, κουβαλάει το σχεδιασμό που έχει το είδος, απλώς τον εξελίσσει. Τώρα αν εξελίσσεται για καλό ή για κακό, επί τα βελτίο ή επί τα χείρο που λέμε στα ελληνικά, αυτό είναι αλλουνού παπαυαγγέλιο. Η ουσία είναι ότι στη βάση του ο ανθρώπινος σχεδιασμός κουβαλάει εκείνη τη γονιδιακή, ας το πω, καταγωγή από τον πίθηκο του οποίου αποτελούμε εξέλιξη, και πάρα πολλά σκηνικά γύρω μας μοιάζουν είτε να έχουν μορφή, να έχουν καταγωγή από τον πίθηκο για την κομικότητά τους, είτε από τον πίθηκο για την ανοησία τους. Πέρασε ο χρόνος, πιάσαμε την κουβέντα εδώ πέρα. 2 η ώρα έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου για ειδήσεις. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου 2 με 3 για αναλύσεις των ειδήσεων. 3 με 5 η Μαρούλα Μαλιοχώβα. Προς το παρόν εμείς που ήμασταν 12 με 2 και διώξαμε τους πρωινούς, τώρα μας διώχνουν οι μεσημεριανοί. Φιλιά από τον 107,1 και τον Βασίλη και Χαλιά.
1: FM 107,1. Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου. Κάθε βράδυ στις 9.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογική μονάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε 15 ημέρες παράταση για να εκενωθεί και να σφραγιστεί οριστικά. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας μπαίνει η λειτουργία της κλινικής. Ζήτα να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώθηκαν τα ευρήματά τους. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη υπέρ της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων προσώπων τάσεται ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται εντός της εβδομάδας. Αυτή την ώρα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα μία νοσηλεύτρια. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Ο πρώην υφυπουργός παραπέμπεται σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς του στον τόπο της τραγωδίας. Θρήνος για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε πριν από λίγες ημέρες στη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Το παιδί νοσηλευόταν με τραύματα στο κεφάλι στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Καμπανάκι από την Κομισιόν για την Ενεργειακή Επάρκεια του χειμώνα απευθύνει έκκληση προς τα κράτη-μέλη να συνεχιστούν τα μέτρα περιορισμού της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου τραβά και πάλι την ανίουσα μετά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλπάζουν στο μεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το Brent πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Αύριο η παρουσίασή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονταν αδεκαπενθήμερο ανάλογα με τις εξελίξεις των διεθνών τιμών. Ανατροπή με τις εξαφανισμένες 50.000 ευρώ από σπίτι στο Πανόραμα. Η ιδιοκτήτρια είχε καταγγείλει την 28χρονη καθαρίστρια από τη Γεωργία. Τελικά απέσυρε την καταγγελία καθώς τα χρήματα εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι. Χωρίς μετρό θα μείνει αύριο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρώμενοι στην άδικη και εκδικητική, όπως λένε, απόλυση ενός σταθμάρχη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με τοπικές βροχές στις θερμές ώρες της ημέρας στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM. Μέχρι τις 3.

Η μουσική φτιάχνει τη διάθεση των ανθρώπων και αυτή που ακούμε στον Θήτα FM από το πρωί μέχρι το βράδυ όντως το κάνει αυτό, αλλά οι ειδήσεις και τα γεγονότα κάνουν ό,τι μπορούν για να χαλάσουν τη διάθεση. Φυσικά και ακούτε ενημερωτική εκπομπή όπως αντιληφθήκατε από τον πρόλογο, Θήτα 2 στον Θήτα FM στους 107,1 πάντα. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους μας. Επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, η υγεία μας είναι θέμα τύχης. Στην τύχη γίνονται κάποιοι έλεγχοι, αλλά αν τελικά βρουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν αυτοί οι έλεγχοι καταλήξουν στο να μπουν λουκέτα, και αυτό εξαρτάται. Και εξαρτάται και πότε θα γίνει αυτό, πριν σωθεί ο δικός σου ή αφού. Αφού σωθούν οι δυνάμεις του και πάψει να υπάρχει πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς είναι η σκληρή πραγματικότητα για την υγεία στη χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη. Μία κλινική που λειτουργούσε και έκανε ιατρικές πράξεις που δεν είχε την άδεια να κάνει και που κλείνει σήμερα. Δεν μάθαμε, δεν καταλάβαμε, δεν έχουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις αν αυτό το λουκέτο που μπαίνει σήμερα στην κλινική που βρίσκεται επί της Οδού Παπαναστασίου είναι αποτέλεσμα της έρευνας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή της έρευνας που διεξάγει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς είχαμε την διάθεση να διερευνήσουμε ποιος έκανε τους ελέγχους, γιατί αυτοί οι έλεγχοι δεν οδήγησαν νωρίτερα στο λουκέτο, γιατί μάθαμε ότι γίναν κάποιοι έλεγχοι και το 2025 και τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως από την περιφέρεια ή συναρμόδιοι ή κάποιος αρμόδιος και κάποιος όχι περιφερειάρχες δεν θέλησαν να βγουν στον αέρα στο ραδιόφωνο το δικό μας και φαντάζομαι και σε άλλα ραδιόφωνα. Εμείς είχαμε την διάθεση να ρωτήσουμε και να μάθουμε πότε ακριβώς έγιναν οι έλεγχοι, τι έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι, αν γνωρίζαμε ότι γίνονταν ή όχι χημειοθεραπείες σε αυτή την κλινική, αν είχε τη δυνατότητα που αποδεικνύεται ότι δεν την είχε αυτή η κλινική να κάνει χημειοθεραπείες, και όμως έκανε, και μάλιστα έκανε όχι μόνο σε ασθενείς που χρειάζονταν να κάνουν χημειοθεραπείες, αλλά και στους άλλους οι οποίοι δεν παρουσίαζαν καμία κακοήθεια. Θα πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα όμως θα αγγίξουμε ένα άλλο πολύ επίκαιρο θέμα. Αφού ακούσουμε λίγη μουσική, θα συνδεθούμε με τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο περιφερειάρχη στις επόμενες εκλογές κατά δική του δήλωση, τον Θόδωρο Καράουγλου, για να δούμε τι συμβαίνει με τον χαμό στα διόδια των Μαλγάρων, ο οποίος συνεχίζεται. Θα μάθουμε από τον κύριο Καράουγλου αν επικοινώνησε με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χριστοδήμα, και τι ακριβώς έγινε. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί.

0: Κύριε Καράουγλου, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χαλεπλίδου. Σας ακούω μια χαρά. Είμαι εδώ στην Αθήνα στην Βουλή, αλλά είναι πολύ καλός ο ήχος.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Καράουγλου, πείτε μας τι έγινε με την παρέμβασή σας για τα διόδια των Μαλγάρων και αυτό το χαμό που συμβαίνει με την κίνηση εξαιτίας των ασφαλτοστρώσεων. Προαναγγείλατε μια επικοινωνία με τον κύριο Δήμα, έγινε?
1: Ναι, ναι, μίλησα χθες με τον κύριο Δήμα. Ήταν στις Βρυξέλλες, σήμερα θα έρθει. Θα μιλήσω τώρα με το που τελειώσαμε τη Βουλή, είχαμε μια ονομαστική ψηφοφορία, θα μιλήσω μαζί του για να κλείσω ραντεβού είτε σήμερα είτε αύριο που κάνουμε στην Αθήνα, να συναντηθούμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έχω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και νομίζω ότι είναι λογικές, είναι αυτό που λέω και στην δήλωσή μου, αυτό που χρειάζεται είναι κοινή λογική για να βρεθεί λύση και νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση.
0: Θα μοιραστείτε μαζί μας κάποιες από τις προτάσεις ή έστω το πλαίσιο του?
1: Ναι, να σας πω, το πιο απλό. Αναμφισβήτητα τα έργα πρέπει να γίνονται. Και αναμφισβήτητα η ποιότητα του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο είναι κακή, δεν είναι καλή. Άρα λοιπόν καλώς γίνονται τα έργα. Όμως αυτό που χρειάζεται είναι προγραμματισμός. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάποιος εκπρόσωπος πολιτείας, κάποιος εκπρόσωπος παραχωρησιούχου και βεβαίως οι ανάδοχοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να βρουν μια λύση. Για παράδειγμα, δεν είναι λογικό την Κυριακή το βράδυ, το απόγευμα, όταν επιστρέφουν οι Θεσσαλονικοί που έχουν πάει στα χωριά τους δεξιά και αριστερά ή έχουν πάει στην Πιερία, ας πούμε, για να κάνουν τα τελευταία μπάνια τους, να κλείσουν τα σπίτια τους όσοι έχουν, να είναι κλειστές οι δύο από τις τρεις λωρίδες. Είναι αδιανόητο αυτό. Έτσι, άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Θα μπορούσαν οι εργασίες να γίνονται σε νεκρές ώρες, δηλαδή μετά τις 12 το βράδυ, έτσι, μέχρι το πρωί. Βεβαίως κατανοώ ότι αυτό μπορεί να έχει μια μικρή κόστος. Επιβάρυνση στο κόστος, ακριβώς γιατί θα είναι το νυχτερινό ημερομίσιο προς αυξημένο κατά 25%. Θεωρώ ότι η ταλαιπωρία δεκάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας, συμπολιτών μας, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη, αξίζει την προσπάθεια να δοθούν κάποια χρήματα λίγο παραπάνω στον παραχωρησιό, στον ανάδοχο, έτσι ώστε να γίνεται το έργο, επαναλαμβάνω, σε νεκρές ημέρες και ώρες, για να μην γίνεται αυτή η ταλαιπωρία που ζήσαμε αυτές τις τελευταίες μέρες. Οικογένειες, επαγγελματίες, έτσι, να περιμένουν μία και δύο ώρες για να περάσουν, να διασχίσουν μια απόσταση ούτε 10 χιλιόμετρων.
0: Το ξέρουμε, κύριε Καράουγλου, γνώμαστε και εμείς αποδέκτες αυτών των παραπώνων και των καταγγελιών εδώ και πολλές μέρες. Είπατε ότι σήμερα θα υπάρχει η συνάντησή σας με τον.
1: Σήμερα θα μιλήσω. Χθες μίλησα με τον Χρήστο το Δήμα, ήταν στην Βρυξέλλες. Σήμερα θα μιλήσω μαζί του και θα συνοηθούμε, αν μπορεί σήμερα, αλλιώς αύριο, να πάω από κοντά να τον δω και να το πω το αυτονόητο, ότι πρέπει να υπάρξει μια οδηγία, έτσι, από την πλευρά της κυβέρνησης, να γίνει μια κοινή συνάντηση με τον παραχωρησιούχο, με τους αναδόχους και να βρεθούν λύσεις. Λύσεις βασισμένες στην κοινή λογική.
0: Κύριε Καράουγλου, έχετε δηλώσει ήδη ότι θα διεκδικήσετε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα όμως είστε βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα από διακεκριμένα στελέχη όπως η κυρία Μπακογιάννη γίνονται διάφορες παρατηρήσεις, αναφορές, όπως θέλει τις ονομάζει κανείς, για φαινόμενα αλαζονίας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ανήκετε σε αυτή την ομάδα και δεν μασάτε τα λόγια σας, βλέπετε φαινόμενα αλαζονίας?
1: Θα έλεγα τα φαινόμενα αυτά συναντούνται όχι τόσο στους εκλεγμένους, στους αιρετούς, είτε είναι βουλευτές είτε είναι υπουργοί, όσο κυρίως αυτούς οι οποίοι δεν είναι κοντά στην κοινωνία, δεν έχουν βγάλει σταυρό στη ζωή τους, ενώ εκλογικό σταυρό, έτσι, και νομίζουν ότι έξω τα πράγματα είναι όλα όμορφα και ωραία και ρόδινα. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Σε μια δύσκολη συγκυρία, λόγω της παγκόσμιας κρίσης που υπάρχει, των πολέμων που γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά μας, της ενεργειακής κρίσης, όλα αυτά εδώ, είναι λογικό και αυτονόητο ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται. Σε αυτούς λοιπόν οφείλουμε να σκύβουμε το κεφάλι και να προσπαθούμε με το όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο που μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να τους απαλύνουμε. Όχι να τους χαρακτηρίζουμε ή να λέμε οτιδήποτε άλλο θέατρο και να τους προσβάλλουμε. Το καθήκον και η υποχρέωσή μας είναι να αντιμετωπίζουμε, να λύνουμε ή να αμβλύνουμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Ειδικότερα των ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επομένως, νομίζω ότι αν όλοι βάλουμε τη γλώσσα στο μυαλό και τη βουτήξουμε και δεν μιλάμε έτσι πρόχειρα και αποσπασματικά, λίγο θα ηρεμήσει η κατάσταση και δεν θα είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δεν θα λέγεται δηλώσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες.
0: Εσείς, κύριε Καράουγλου, που ξέρετε και από οικονομικά, μάλλον δεν μετράτε σαν δείκτη οικονομικής ευμάρειας το ότι κάποιος κυκλοφορεί στους δρόμους ή παίρνει το γιοταχή του για να πάει σε μια δουλειά όπου δεν εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς?
1: Προφανώς και όχι. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. οι δηλώσεις που γίνονται και είναι ατυχίες από διάφορους συναδέλφους, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι να οφείλονται σε διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, ένας λόγος να είναι ότι ο άνθρωπος αυτός που κάνει τη δήλωση δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία, δεν αναντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν τα συζητάει, δεν τα ζει. Και αυτό συνήθως γίνεται σε αυτούς που δεν εκλέγονται. Γιατί όταν εκλέγεσαι, θέλοντας και μη, έχεις επαφή με την κοινωνία.
0: Καταλάβαμε ότι είναι έχετε στο στόχο σας τους εξωκοινοβουλευτικούς και τους όσους διαθέτουν αξιώματα χωρίς να έχουν εκλεγεί.
1: Και όχι μόνο αυτούς οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση, έτσι, αλλά ειδικά αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις διάφορες δημόσιες θέσεις, κυβερνητικές θέσεις, που ορίζονται επικεφαλής διαφόρων οργανισμών, που δεν έχουν βγάλει σταυρό στη ζωή τους και νομίζουν ότι όλα είναι όμορφα και ωραία, γιατί αυτοί παίρνουν πενταπλάσιους, ίσως και δεκαπλάσιους μισθούς σε σχέση με τους βουλευτές. Λοιπόν, και από εκεί πέρα εκ του ασφαλούς λένε και τις κοτσάνες τους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να σας αποδεσμεύσω, γιατί μου είπατε ότι είστε στη Βουλή, κύριε Καράγλου. Είχετε δηλώσει, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι θα διεκδικήσετε την θέση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορετική άποψη και δεν στηρίξει το πρόσωπό σας, τι θα κάνετε, θα συνεχίσετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ όταν παίρνω μια απόφαση, καταρχήν δεν είναι ατομική μου. Συζητάω καταρχήν με την οικογένειά μου, με τους στενούς μου συνεργάτες και με τα στελέχη μου, την ευρύτερους εκπροσώπους της κοινωνίας με τους οποίους έχω μια σχέση εμπιστοσύνης εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Εκλέγουμε 23 χρόνια, αλλά και πιο πριν εκλεγόμουν πρόεδρος κοινότητας, νομαρχιακός σύμβουλος, δηλαδή έχω μια διαδρομή μεγάλη. Το έχω κουβεντιάσει με όλους αυτούς και είναι μια συνειδητή απόφαση. Είναι μια απόφαση η οποία έτσι, την έχω ζητήσει πάρα πολύ, έχω καταλήξει και θεωρώ ότι με την εμπειρία που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, με τις γνώσεις, με τις γνωριμίες και βεβαίως με την θέληση να προσφέρω και να ανταποδώσω την αγάπη που μου έχει δώσει η κοινωνία της Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρόνια που με εκλέγουν σε όλες τις εκλογικές μάχες, γιατί δεν έχω χάσει καμία εκλογική μάχη. Λοιπόν, μπορώ να προσφέρω και εννοείται ότι θα το πάω μέχρι τέλος.
0: Και
1: τα χρήματα, κυρία Χαλεπίδου, να πω και αυτό, θεωρώ ότι πλέον δεν πρέπει να δίνονται από κόμματα, είναι λάθος να δίνονται από κόμματα, τα κόμματα διεκδικούν την ψήφο μας και καλά κάνουν στις εθνικές εκλογές. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να αφήνουμε την κοινωνία να κρίνει και να αποφασίζει και να δίνει το χρήσμα η κοινωνία σε αυτόν που θέλει.
0: Είναι καθαρή η άποψή σας. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κύριε
1: Καράγλου. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά.

0: Συνάδελφο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την Ελισάβετ Σταυριανίδου. Η Ελισάβετ Σταυριανίδου, την οποία καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Είναι η συνάδελφος η οποία έκανε το ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη του περασμένου Σαββάτου, το οποίο δημοσιεύτηκε με πρωτοσέλιδο τίτλο «Μπάφος εντός εισαγωγικών για όλους με συνταγή γιατρού». Ένα θέμα πολύ σοβαρό, το γιατί θα το ακούσουμε από την Ελισάβετ Σταυριανίδου. Πες
1: πολύ
0: μας
1: σοβαρό
0: ανοίγεις,
1: θέμα,
0: γιατί
1: όπως,
0: είναι σοβαρό το θέμα.
1: Όπως το είπες Χριστίνα, και μάλιστα η εφημερίδα το αποκάλυψε σε μια χρονική στιγμή όπου στη χώρα έχει ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για τη λειτουργία κάποιων ιατρείων. Βλέπουμε τι έχει συμβεί μετά το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Από χθες η πόλη κλονίζεται και από αυτή την κλινική η οποία έχει σφραγιστεί. Αυτή τη χρονική στιγμή λοιπόν η εφημερίδα Θεσσαλονίκη αποκαλύπτει ότι η ασυδοσία δεν είναι μόνο στο πεδίο αυτό των δημοσίων ιατρείων, αλλά γίνεται πολύ απλά μέσω κινητού τηλεφώνου, με έναν υποτυπώδη διάλογο, και έρχεται στο κινητό μία άλλη...
0: Με γιατρό, να πούμε Ελισάβετ ότι η επικοινωνία γίνεται με γιατρό. Γιατρός.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά βεβαίως. Ένα SMS όπου μπορείς πλέον, είναι μία συνταγή με την οποία μπορείς πλέον να πας σε οποιοδήποτε φαρμακείο και να αγοράσεις φαρμακευτική κάναβη, η οποία φυσικά, για όσους δεν γνωρίζουμε, να πούμε ότι είναι εφορική. Δεν έχει καμία διαφορά δηλαδή στην ουσία σε σχέση με την παράνομη κάναβη, τα ναρκωτικά δηλαδή, που κυκλοφορούν παράνομα στην αγορά. Είναι λοιπόν εντυπωσιακός ο τρόπος, Χριστίνα, με τον οποίο μπορεί κανείς να βγάλει μία συνταγή για κάναβη, μία συνταγή ναρκωτικά, αν είναι πάνω από 18 χρονών. Και περνάω ακριβώς.
0: Είναι διαθέτει άμκα που είναι πάνω από 18 ετών, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και θα πούμε ακριβώς γιατί το λέω αυτό. Ναι,
1: ναι, γιατί προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων από όλη αυτή τη διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεσαι, η οποία αναλύεται και στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν κάποιες διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν, τις οποίες στη χώρα μας, τις οποίες μπορείς να μπεις από το κινητό σου, όπως σταθερό υπολογιστή, από όπου θέλεις, σε πάση περιπτώσει, από εκεί που είσαι. Να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου, το email σου, να απαντήσεις ένα υποτυπώδες, θα λέγαμε, ερωτηματολόγιο, το οποίο πιο πολύ περιορίζεται στο αν είσαι επαγγελματίας οδηγός και αν έχεις κάποια διπολική διαταραχή ή κάποια ψυχασθένεια. Οπότε εσύ μπορείς να απαντήσεις ναι, ακόμα και αν είναι αρνητική η απάντηση, έτσι, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος. Και στη συνέχεια σου δίνονται δύο δυνατότητες. Η μία είναι να συνομιλήσεις με γιατρό, όπως είπες και εσύ πριν, γιατρό ειδικευμένο, γιατρό αδειοδοτημένο, γιατρό νόμιμο, ο οποίος έχει συνάψει προφανώς μια σύμβαση με την πλατφόρμα αυτή, για να κάνει την εξής διαδικασία. Η πρώτη επιλογή λοιπόν κοστίζει 8 ευρώ και είναι συνομιλία μέσω chat με τον γιατρό αυτό, και η δεύτερη επιλογή που σου δίνεται είναι βιντεοκλήση με κόστος 30 ευρώ. Επιλέγοντας λοιπόν την πιο φτηνή, θα λέγαμε,
0: την πιο οικονομική
1: επιλογή,
0: και την πιο προσβάσιμη.
1: Ακριβώς, τον 8 ευρώ μόλις. Ανοίγει εκεί λοιπόν ένας διάβλος επικοινωνίας, ένα τσάτ με τον γιατρό.
0: Ένα περιβάλλον που σου επιτρέπει τη συνομιλία, ναι.
1: Ακριβώς, και γράφει μάλιστα τα στοιχεία του επάνω, δηλαδή έχει το όνομα, τεπώνυμό του και την ειδικότητά του. Και του λες, ισχυρίζεσαι ό,τι θέλεις. Εμείς για παράδειγμα το αποκαλύψαμε στο ρεπορτάζ, στις φωτογραφίες, στο διάλογο τον έχουμε δημοσιεύσει.
0: Πολύ ξεκάθαρα, ναι.
1: Εμείς ισχυριστήκαμε ότι είμαστε αφανείς, ότι μας προέκυψε η ισχυαλγία τώρα τελευταία. Εδώ να πούμε βέβαια ότι η χρήση φαρμακευτικής κάναβης στη χώρα μας είναι νόμιμη μόνο σε κάποιες κατηγορίες ασθενών. Για παράδειγμα καρκινοπαθείς, για παράδειγμα ασθενείς με σκλήρυση κατά πλάκας, δηλαδή βαριές ασθένειες. Είναι 4-5 ασθένειες. Όλες οι υπόλοιπες δεν συνάδουν χρήσης φαρμακευτικής κάναβης στην Ελλάδα. Είναι παράνομο.
0: Και δεν δικαιολογούν.
1: Εμείς λοιπόν ισχυριστήκαμε, όπως αποκαλύψαμε και στον διάλογο, ότι φέρουμε από ισχυαλγία. Δώσαμε και το άμκα μας, το οποίο μας το ζήτησε ο γιατρός, και στη συνέχεια μας είπε λίγο να περιμένουμε. Θεωρήσαμε ότι θα ψάξει λογικά το ιστορικό στο άμκα μας, θα δει ότι δεν προκύπτει κάποια περίπτωση ισχυαλγίας, αφού λέμε ψέματα, δεν ισχύει το
0: ισχυαλγία. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, να ξαναπούμε.
1: Ακριβώς. Και στη συνέχεια μας επανέρχεται στην συζήτηση και μας λέει όλα αυτά δεν κρατάνε περισσότερο, όλη η συνομιλία δεν κράτησε περισσότερο από 2-3 λεπτά. Επανέρχεται στη συζήτηση και μας λέει μάλιστα να σας ενημερώσω ότι στην περίπτωσή σας μπορείτε να πάρετε αυτήν την φαρμακευτική κάναβη και μας έδωσε μάλιστα και τρεις επιλογές του συστατικού, του ποσοστού που θα έχει μέσα το συστατικό που φέρνει την εφορία, αφού πάλι βέβαια θέλησε να επιβεβαιώσει και μας ξαναρώτησε αν έχουμε κάποια σχιζοφρένεια ή αν είμαστε επαγγελματίες οδηγοί. Δεν ρώτησε κάτι άλλο.
0: Με αρνητική απάντηση λοιπόν σε αυτές τις δύο ερωτήσεις, ότι δεν είμαστε οδηγοί και δεν έχουμε σχιζοφρένεια.
1: Διαλέξαμε και το ποσοστό της ουσίας αυτής που θέλουμε για την εφορία. Μας είπε φυσικά μπορείτε να διαλέξετε όποια θέλετε και πριν κλείσουμε τη συζήτηση, κάναμε την κατάθεση των 8 ευρώ μέσω e-banking προκειμένου να εκδοθεί η συνταγή και μέσα σε ένα λεπτό η συνταγή, αφού κλείσαμε τη συνομιλία, χτύπησε με μήνυμα μέσω άλλη στο κινητό τηλέφωνο. Και στη συνέχεια μπορούσαμε να πάμε σε οποιοδήποτε φαρμακείο της πόλης και σε όλης της χώρας φαντάζομαι και να προμηθευτούμε τη συσκευασία αυτή.
0: Με 8 ευρώ και ένα ΝΑΜΚΑ και εδώ πέρα να εξηγήσουμε γιατί λέω ένα ΝΑΜΚΑ. Ναι, πες,
1: η οποία να διευκρινίσουμε μόνο ότι κοστίζει, είναι ανάλογα με το 8 ευρώ κοστίζει στην ομιλία και από εκεί και πέρα βεβαίως ανάλογα με την ποσότητα.
0: Η συνταγογράφηση ας το πούμε είναι τα 8 ευρώ και μετά ανάλογα με την ποσότητα της ουσίας που προκαλεί την εφορία όπως είπες προηγουμένως, που θέλεις να έχει μέσα, αναλόγως θα αγοράσεις το σκεύασμα από
1: ακριβώς
0: τα φαρμακεία.
1: Και την ποσότητα. Και την ποσότητα. Είναι ποσότητες το 5 γραμμαρίων και το 10 γραμμαρίων.
0: Και έτσι, έτσι έχει προκύψει αύξηση στη διακίνηση της κάναβης.
1: Αυτό τώρα
0: σημαίνει,
1: έχει ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, όλες οι ανάλογες ειδικότητες και κυρίως οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί με τους οποίους συνομιλήσαμε να μας κάνουν λόγο για μια υπερσυνταγογράφηση και κάνοντας το ρεπορτάζ, κάνοντας την έρευνα μας ήρθε η πληροφορία από τις φαρμακαποθήκες της Θεσσαλονίκης, μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό είναι ενδεικτικό για το τι συμβαίνει και σε ολόκληρη τη χώρα αν θέλεις. Έχουμε αύξηση στην πώληση αυτών των συσκευασιών της φαρμακευτικής κάναβης, αυτής της ουσίας που φαίνει την εφορία που είναι μέσα στη φαρμακευτική κάναβη, κατά 30%.
0: Να πω διευκρινιστικά πριν κλείσουμε, Ελισάβετ, ότι αναφέρθηκα πριν σε οποιοδήποτε ΆΜΚΑ, γιατί μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το ΆΜΚΑ ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία ιδέα για αυτή την επικοινωνία. Για παράδειγμα, ενός υπερήλικα ο οποίος πάσχει από άνοια.
1: Πολύ σωστά για το θέτεις. Και στο ρεπορτάζ φιλοξενούμε την δήλωση καθηγήτριας ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ακριβώς εστιάζει σε αυτό που λες, ότι ας μην ξεχνάμε ότι οι νέες ηλικίες, οι νεαρές, δηλαδή μεταξύ 18 και 25, είναι έτσι αν θες και οι πιο επιρρεπείς σε τέτοιου είδους, μπορεί να είναι σε τέτοιου είδους ουσίες, αλλά και οι ηλικιωμένοι διατρέχουν άλλου είδους κινδύνους σε σχέση με ένα μεθύλικα που θα κάνει χρήση αυτής της φαρμακευτικής κάναβης και φυσικά συνδέεται με το τι άλλες συνταγές και τι άλλες αγωγές ακολουθεί ο καθένας και μπαίνουν στον οργανισμό του και σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική κάναβη δημιουργείται μια σειρά ερωτημάτων για το τι μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ελισάβετ Σταυριανίδου, σε ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις και την επικοινωνία. Θα δούμε κατά πόσο θα υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές αλλά και από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό υπόλοιπο.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εκτός από τα θέματα υγείας και τα εθνικά μας δεν πάνε και πολύ καλά, τη συζήτηση για την πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου την ξεκινήσαμε χθες με τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, εξαιτίας του πρωτοσέλιδου που φιλοξενούσε χθες η εφημερίδα με τον τίτλο «Η Ελλάδα υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές». Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουμε για αυτό το καλώδιο που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αλλάζει διαδρομές. Κύριε Καρακοστάνογλου, μας ακούτε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαρεπλίδου, σας ακούω πολύ καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Και άκουσα και τη χθεσινή πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Μανώλη Κοτάκη.
0: Τι λέτε λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το καλώδιο? Υποχωρούμε άλλη μια φορά? Αλλάζουμε τη διαδρομή του? Δεν κάνουμε τίποτε ως Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το θέμα?
1: Να σας δώσω λίγο ένα περίγραμμα του νομικού πλαισίου. Έχω ασχοληθεί τα 40 χρόνια της διδασκαλίας που έκανα στη νομική σχολή, κυρίως, όχι μόνο βέβαια, με το δίκαιο της θάλασσας, έχοντας γράψει και το πρώτο και μοναδικό επιστημονικό σύγγραμμα μονογραφίας, που ήταν η διδακτορική μου διατριβή πριν 29-30 χρόνια, για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που είναι ένας πάρα πολύ μοντέρνος, σημαντικός θεσμός. Το καλώδιο Great Sea Interconnector, που μεταφέρει ή θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Κύπρο στην Ελλάδα και όταν θα ολοκληρωθεί και προς τα ανατολικά και προς το Ισραήλ, και από την Ελλάδα βέβαια θα ενωθεί με το ευρωπαϊκό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, και έτσι η Κύπρος, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα, τα άκουγα ως τη Λεμεσό χθες, δεν είχαν ρεύμα ηλεκτροδότησης, θα αποκτήσει αυτή την ασφάλεια ενέργειας, την οποία βέβαια όταν θα ολοκληρωθεί και το άλλο κομμάτι θα την έχει και το Ισραήλ, το οποίο και αυτό στη γεωγραφική του θέση και με τις γεωπολιτικές και άλλες συνθήκες γύρω του την χρειάζεται, αλλά βέβαια και η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, το καλώδιο αυτό θα σας πω πώς θα περάσει σύμφωνα με το σχεδιασμό του. Η πορεία του λοιπόν θα ξεκινήσει μέσα από τον βυθό, τον πυθμένα της Κυπριακής Αιγυαλίτιδας ζώνης, που είναι 12 μίλια, το υπογραμμίζω, εμείς έχουμε τις όλες τις θάλασσες μας μόνο 6 ακόμη ελπίζω, και της οριοθετημένης ΑΟΣ από το 2003 ανάμεσα στην Κύπρο και στην Αίγυπτο. Στη συνέχεια, προς την πορεία να έρθει προς την Ελλάδα, προς τη Ρόδο, στην Κρήτη κλπ, θα περάσει μέσα από την ανοιχτή θάλασσα, τα διεθνή ύδατα δηλαδή, και όταν θα προσεγγίσει τον 28ο μεσημβρινό, θα εισέλθει στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία οριοθετήθηκε, όπως θα θυμάστε, ως έγκριτη δημοσιογράφος και διευθύντρια βέβαια της Θεσσαλονίκης, της εφημερίδας μας που επανήλθε, που οριοθετήθηκε το 2020 με την Αίγυπτο. Απόλυτα νομίμως, και είναι κάτι το οποίο γνωρίζει ο Διεθνής Οργανισμός και όλο το
0: διεθνές σύστημα. Και δεν αμφισβητείτε.
1: Δεν αμφισβητείται, σε αντίθεση βέβαια με την τουρκολιβική ΑΟΣ, την οποία, όχι ΑΟΣ, η Φαλοκρηπίδα του 2020, όχι, του 2019, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον Νοέμβριο εκείνου του χρόνου έγινε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι διαβάζω μας είχαν ειδοποιήσει ότι ετοιμάζεται να γίνει μια προφανώς παράνομη τουρκολιβική οριοθέτηση σε περιοχές νότιο-ανατολικά της Κρήτης, που κλέβουν ουσιαστικά αυτό το οποίο στη συνέχεια έγινε, δηλαδή το 2020, η ελληνοαιγυπτιακή οριοθέτηση. Η Τουρκία λοιπόν επικαλείται το παράνομο και ανυπόστατο, όπως το λέμε και εμείς, και είναι ανυπόστατο, γιατί προβλέπει διαγώνια και όχι κατά μέτωπον, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο και ο ορισμός της υφαλοκρηπίδας, διαγώνια από την περιοχή της ατάλειας, προβολή εκείνης της Χερσονήσου της ατάλειας προς την Κρήτη και την Αίγυπτο. Και με αυτόν τον διαγώνιο τρόπο, που επαναλαμβάνω δεν γίνεται αποδεκτός από την έννοια της υφαλοκρηπίδος κατά το διεθνές δίκαιο, προσπαθεί τι να κάνει, να κόψει, να βλάψει τα νόμιμα δικαιώματα που έχουν τα νησιά μας, ξεκινώντας από τη Ρόδο, νοτιότερα την Κάσο και την Κάρπαθο, και την Ανατολική Κρήτη βεβαίως, που είναι δικαιώματα που δεν φτάνουν μόνο στα 6 μίλια που έχουν σήμερα τα νησιά μας και τα οποία ουσιαστικά προσπαθεί να παρακάμψει η Τουρκία, αλλά και την Δυνητική. Κάποια στιγμή θα συμβεί, ελπίζω να ζήσω να το δώσω.
0: Μιλάτε για τα 12 μίλια, για την επέκταση.
1: Για τα υπόλοιπα, από τα 6 ως τα 12 ναυτικά μίλια των νησιών και της Ανατολικής, που σας ανέφερα, και της Ανατολικής Κρήτης. Στη συνέχεια λοιπόν, η Τουρκία δεν μπορεί εκεί να έχει δικαιώματα. Για να κάνει αυτήν την διαγώνια, την πλάγια θα έλεγα οριοθέτηση, το σωστό είναι διαγώνια, αναιρεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, που κατά το άρθρο 121 παράγραφος 2. Ας το θυμούνται οι ακροατές σας αυτό, οι ακροατές μας, διότι είναι θεμέλιο της σύμβασης του 1982, που 9 χρόνια διαπραγματευόταν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η διεθνής κοινότητα, με πάνω από 160 κράτη συμμετέχοντα για πρώτη φορά, και κατέληξε σε κοινές θέσεις που περιλαμβάνονται στις 320 άρθρα της σύμβασης αυτής, την οποία η Τουρκία κατεψήφισε, αλλά και η οποία λόγω της τεράστιας αποδοχής από τα κράτη και στη συνέχεια μετατράπηκε από συμβατικό δίκαιο, το οποίο δεσμεύει τα κράτη που το έχουν επικυρώσει ή το έχουν υπογράψει και προσχωρήσει, μετετράπει σε εθιμικό δίκαιο. Το εθιμικό δίκαιο είναι το γενικά αποδεκτό δίκαιο που δεσμεύει όλα τα κράτη του κόσμου, όπως και την Τουρκία εμπροκειμένο, και όλους ήταν 4 κράτη τα οποία είχαν καταψηφίσει, 130 την ψήφισαν, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα και η Κύπρος κλπ. Και έτσι η Τουρκία προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο. Αυτό δεν γίνεται και πρέπει κάποτε να το αντιληφθεί, και οι πάτρονές της, δηλαδή μεγάλες δυνάμεις και στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού, θα πρέπει να πάψουν να την ανέχονται, ιδίως όταν αυτή η ανοχή, αγαπητή μου κυρία Καλεπλίδου, πλήττει δικαιώματα άλλων συμμάχων και λαών, οι οποίοι στις δύσκολες περιόδους του Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν επιτίδιοι ουδέτεροι, ούτε αντίπαλοι στην Δύση, στο σημερινό ΝΑΤΟ, αλλά και τότε στις αρχές του 20ου αιώνα απέναντι στον άξονα τον Γερμανο-Αυστριακό κλπ. Κλπ. Και έτσι η Τουρκία...
0: Λέτε λοιπόν, ναι. Λέτε λοιπόν
1: για να καταλήξω, ναι, ναι, ότι αγνοώντας τα νησιά σαν να δεν υπάρχουν, ερχόμενοι και λέγοντας στη συνέχεια ότι έχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο δεν ισχύει, προσπαθεί να σταματήσει αυτό το καλώδιο, τον interconnectora, που είναι τεράστιας σημασίας, ώστε να μην διέλθει. Τώρα έρχεται το Διεθνές Δίκαιο και μας λέει στο άρθρο 70...
0: Εμείς τι κάνουμε,
1: 70,
0: είναι το θέμα.
1: Πώς είπατε?
0: Εμείς τι κάνουμε ως, ως χώρα και ως Υπουργείο
1: Εμείς
0: Εξωτερικών.
1: Λοιπόν κάναμε ένα τεράστιο φάουλ, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, όταν το 2000 24 τέθηκε για πρώτη φορά το θέμα με κοινοτική συμμετοχή 200, συγγνώμη να θυμηθώ λίγο, 665 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το έργο, το οποίο συνολικά ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο, 1,5 ίσως, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δηλαδή περίπου το 1/3, ίσως και περισσότερο, το δίνει η Ευρώπη, η οποία άρα έχει και συμφέροντα, διότι θέλει να δει με μεγαλύτερη ενεργειακή βεβαιότητα να έρχεται το ρεύμα από την, και στην Κύπρο, και από την Κύπρο στην Ελλάδα, και από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και βέβαια, όταν θα συνδεθεί και το Ισραήλ, οι συνδέσεις που θα γίνουν στα ανατολικά του Ισραήλ θα καλύψουν όλη τη Μέση Ανατολή, και φαντάζομαι ότι και η ΜΕΚ, η διασύνδεση των Ινδιών σε εμπορικό, οικονομικό αλλά και ενεργειακό επίπεδο, θα διέλθουν από αυτόν τον αγωγό ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά δεν τα θέλει η Τουρκία, γιατί την παρακάμπτουν. Την παρακάμπτουν λόγω γεωγραφίας και λόγω δικαίου. Λοιπόν, λέει εντελώς ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο ότι στην ανοιχτή θάλασσα, στα διεθνή ύδατα και στον βυθό της, τα κράτη έχουν στα ύδατα το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, στον αέρα πάνω από τα ύδατα της ανοιχτής θάλασσας έχουν το δικαίωμα υπέρπτησης, ακολουθώντας βέβαια τους αεροδιαδρόμους που έχει θέσει ο ΑΙΚΑΟ, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, και στον βυθό, που είναι βυθός των διεθνών υδάτων, όλα τα κράτη μπορούν να ερευνούν και να κατασκευάζουν αυτό που λέμε το δίκαιο της επικοινωνίας, είτε σωληναγωγούς για την μεταφορά αερίου ή υγρού, πετρελαίου, υδρογονανθράκων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το αποδέχεται λόγω του υβριδικού της χαρακτήρα η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επειδή γνωρίζω το θέμα...
0: Το έχουμε λοιπόν το δικαίωμα, απλά πρέπει να ασκήσουμε...
1: Αλλά το θέμα είναι να το ασκούμε και να το υπερασπιζόμαστε.
0: Να καταλήξουμε...
1: Να θυμίσω ότι τότε ένα ιταλικό πλοίο, εκτελώντας έρευνες στον βυθό, είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι χρήσιμο να ακούν οι ακροατές και να γνωρίζουν, για να μην μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες οι γείτονες της ανατολικής πλευράς μας. Λοιπόν, όταν το ιταλικό σκάφος έκανε ενέργειες έξω από την Κάσο για να έρευνες, συγγνώμη, για να ελέγξει τον βυθό και να ξέρει από πού θα περάσει αυτό το καλώδιο ο Ιντερκονέκτορας, τότε έστειλε η Τουρκία τις φρεγάτες της για να τους σταματήσει, λέγοντάς τους και λέγοντας και στην ελληνική κυβέρνηση, ουσιαστικά στον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, που έχει την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος μάλιστα τυχαίνει να κατάγεται και από την Κάρπαθο, την πατρίδα του δηλαδή απ' έξω, έγιναν οι παρανομίες των Τούρκων. Δεν σας αφήνουμε αν δεν ζητήσετε άδεια. Μα η παροχή άδειας αιτείται από ένα κράτος ή από μια Ευρωπαϊκή Ένωση ή από μια μεγάλη εργολαβία, όπως εμπροκειμένο, μόνον εφόσον το κάνει με βάση κάποιο δικαίωμα. Αλλά και στον βυθό της ΑΟΣ, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της Τουρκίας, ακριβώς η ΑΟΣ τι είναι, κυρία, αγαπητή κυρία Χαλεπλίδου, είναι ένα σύστημα κυριαρχικών δικαιωμάτων που ονομάζεται πια οικονομική κυριαρχία, τα 200 ναυτικά μίλια μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές, με όμοιο τρόπο και ισότιμα δικαιώματα, είτε πρόκειται για ακτές υπηρωτικές όπως οι ελληνικές ή οι τουρκικές, είτε πρόκειται για νησιωτικές ακτές που, όπως ξέρουμε, η Ελλάδα έχει 227 κατοικημένα νησιά στο Αιγαίο και στις παρυφές της Ανατολικής εννοώ τα 14 νησιά του Καστελορίζου.
0: Κύριε Καρακοστάνογλου, πρέπει να κλείσουμε την επικοινωνία μας.
1: Και λέω λοιπόν σαφές ότι τότε
0: αυτό που λέτε ότι δεν έπρεπε να αποδεχτούμε
1: και
0: την
1: δεν πρέπει
0: πολιτική της Τουρκίας, αλλά αυτή τη στιγμή
1: που συνεχίζεται η προσπάθεια και υπάρχει και νέο οικονομικοτεχνικό πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί φαντάζομαι στην αρχή του επομένου έτους, εφόσον δεν υπάρξει ένοπλη βία από την Τουρκία, αλλά η Τουρκία και να οδηγήσει τα πράγματα κάκιστα εκεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως διεθνής ταραξίας που είναι, από τη Συρία και την Ερυθρέα και τη Σομαλία μέχρι την περιοχή την δική μας, ώστε η Ελλάδα με τις ωραιότατες με τον Κίμωνα και τις άλλες μπελαρά τις οποίες θα λάβει και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών που πρέπει να το απαιτήσουμε αλλά και των Ηνωμένων Εθνών να σταματήσει τον ταραξία, αλλά φαίνεται ότι οι τελευταίες ειδήσεις που μας έδωσε χθες η έγκυρη εφημερίδα της Εστίας και ο κύριος Κοτάκης και αυτές που στο νομικό επίπεδο σας δίνω εγώ
0: δυστυχώς δείχνουν μια διαφορετική αντιμετώπιση από το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλη μια υποχώρηση της πολιτικής μας.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρακοστάνη.
1: Να θυμούνται οι ακροατές ότι δεν χρειάζεται να δοθεί καμία άδεια στο βυθό της Ανοιχτής Θάλασσας, ούτε στον βυθό της ΑΟΣ, δηλαδή της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ που πάει να παραβιάσει τώρα με την δική της ψευτο ΑΟΣ δήθεν η Τουρκία. Δεν χρειάζεται άδεια για τα καλώδια αλλά και για τους σωληναγωγούς, και τελειώνω εδώ και συγχωρήστε με, αυτό που μπορεί να κάνει η Τουρκία είναι να ρωτήσει ποια θα είναι η όδευση της πορείας ενός μελλοντικού του East Med, ας πούμε, σωληναγωγού που θα μεταφέρει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, εάν πρόκειται να περάσει
0: πρέπει να κλείσουμε επειδή τα θέματα είναι πολλά.
1: Περιοχή να πει ναι, μην το περάσετε από εδώ γιατί ετοιμάζω και εγώ να κάνω, αλλά αυτό θα σημαίνει 100 μέτρα, 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο μετατόπιση και όχι έτοιμο.

0: Στο θέμα της υγείας επανερχόμαστε, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα συνεχίσουμε. Σφραγίστηκε λοιπόν μια κλινική στην οδό Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Τσάμι. Καλησπέρα κύριε Τσάμι.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλοπλή.
0: Για να σας ρωτήσουμε και να διευκρινίσουμε και για τους ακροατές μας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ευθύνεται και ασχολείται με τις πράξεις και την λειτουργία των ιατρών και όχι των κλινικών, είναι έτσι?
1: Των ιατρών και των ιατρίων που υπάρχουν σε όλο το νομό.
0: Των ιδιωτικών ιατρίων, όχι των κλινικών.
1: Των ιδιωτικών ιατρίων. Δεν έχει αρμοδιότητα δηλαδή για την καλή λειτουργία των κλινικών ή των νοσοκομείων. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε υπεύθυνος για τα ό,τι λειτουργίες υφίστανται στο πρωτοβάθμια περίθαλψη.
0: Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό, κύριε Τσάμι. Υπήρχε γιατρός ο οποίος ήταν υπεύθυνος, εμφανιζόταν ως υπεύθυνος για τις χημειοθεραπείες κυρίως, που είναι και πιο η πιο σοβαρή ιατρική πράξη, στην οποία υποβάλλονταν, από ό,τι μάθαμε, όχι μόνο ασθενείς που τη χρειάζονταν, αλλά και άλλοι. Υπήρχε λοιπόν γιατρός, ειδικευμένος γιατρός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος. Αυτός ο γιατρός, με αυτόν τον γιατρό μάλλον και τον τρόπο λειτουργίας του θα ασχοληθείτε εσείς ως Πειθαρχικό Συμβούλιο?
1: Προφανώς η έκθεση ελέγχου, που είναι κάτι πολύ ευρύτερο και αναλυτικότερο από το δελτίο τύπου που έχει κυκλοφορήσει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η έκθεση ελέγχου έχει αποσταλεί και προς τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι θα διαβαστεί και προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο και ασφαλώς θα επιληφθούμε.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας λοιπόν, που έκανε τον έλεγχο, ο οποίος οδήγησε στο λουκέτο της συγκεκριμένης κλινικής, έχει έρθει και στον Ιατρικό Σύλλογο και σε εσάς.
1: Η έκθεσή της.
0: Η έκθεση, ναι, ακριβώς.
1: Να πούμε εδώ βέβαια ότι υπήρχε εισήγηση για αναστολή λειτουργίας κλινικής παλαιότερα.
0: Από το 2025.
1: Υπάρχουν δύο συνιστώσεις της απόφασης της χθεσινής για το κλείσιμο της κλινικής. Η εισήγηση της Επιτροπής και η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία και αυτή με τη σειρά της καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία της κλινικής. Τώρα, αυτή η έκθεση ελέγχου, ξαναλέω από την εμπειρία μου γιατί έχουν έρθει πολλές κατά κύριο στο Σύλλογο, είναι μια πολύ αναλυτική καταγραφή των διαπιστώσεων, αυτή θα οδηγήσει σε ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας.
0: Από την εμπειρία σας, κύριε Τσάμι, από το 2025, εφόσον υπήρχε αυτός ο έλεγχος και αυτά τα αποτελέσματα, γιατί δεν είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες για το λουκέτο στην κλινική?
1: Σε αυτό το πράγμα δεν έχω την παραμικρή εμπειρία. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με θέματα λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών. Δεν ξέρω αν μεσολαβεί σε κάποια έσταση, έφεση, κάποια περίοδος να προσαρμοστεί και συμμόρφωση στις κλινικές προσοδίες. Δεν το ξέρω, κύριε Χαλοπλή.
0: Δεν το γνωρίζετε. Να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με τα ιατρία, τις ιατρικές πράξεις και όλη αυτή την συζήτηση που άνοιξε δυστυχώς μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου που πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση μέσα σε ένα εντός εισαγωγικών ιατρείο που δεν ήταν αδειοδοτημένο και δεν ήταν ικανό να κάνει αυτές τις πράξεις. Έχετε στα χέρια σας στοιχεία για ιατρία εδώ στη Θεσσαλονίκη που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες
1: ή που παρήχαν? Ανάλογες υπηρεσίες με αυτές που είδαμε ή που έχουμε ακούσει και πληροφορηθεί ότι υπήρχαν στο περίφημο ιατρείο του Κολονακίου, όχι. Αυτό

0: δεν σημαίνει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης γενικώς δεν έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους, γιατί προς Θεού δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες που μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Υπάρχουν μια σειρά άλλα πράγματα που πρέπει να προσέχει κανείς όταν ασκεί την ιατρική. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης λοιπόν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ενισχύσει την Επιτροπή Ελέγχου, έχει πολλαπλασιάσει τους γιατρούς που ασχολούνται με αυτό και έχει αξιοποιήσει τα πρώτα πορίσματα από αυτή την περίφημη εφαρμογή που έχει τεθεί σε λειτουργία και η οποία εντοπίζει ιατρία που μπορεί να έχουν κάποια παράβαση.
1: Το MedWatch.
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής.
1: Βεβαίως,
0: οι ιατρικοί σύλλογοι ενεργούν με επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από μέλη, γιατρούς, οι οποίοι εργάζονται αμυστοί, έτσι, μην γίνει κανένα λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι που συνθέτουν τις επιτροπές δεν είναι υπάλληλοι.
1: Το γνωρίζουμε αυτό, κύριε Τσάμι, το γνωρίζουμε ότι είναι γιατροί που έχουν το ιατρείο τους, έχουν τη δουλειά τους και πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και μάλιστα αρκετό χρόνο για να ασχοληθούν με τους ελέγχους. Όμως,
0: και λέω από την εμπειρία μου, το αφιερώνουν και κάνουν την υποχρέωσή τους αυτή έναντι του συλλόγου με αξιοπρέπεια.
1: Έτσι είναι. Και όταν διεκδικούμε την ψήφο των συναδέλφων μας για να έχουμε κάποιο ρόλο στο σωματείο και στον κλάδο, γνωρίζουμε ότι θα δώσουμε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Χρόνο μας μάλλον. Και κάτι τελευταίο θα σας ρωτήσω, κύριε Τσάμι, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος ως γιατρό μικροβιολόγο και ως έμπειρο γιατρό. Κβαντική ιατρική υπάρχει τελικά?
0: Όχι, κύριε Χαρπλίδου. Είναι ένας όρος χωρίς περιεχόμενο. Είναι άλλο πράγμα η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κβαντικής φυσικής που γίνεται και άλλο πράγμα η περίφημη κβαντική ιατρική, για την οποία ακόμα και ο εμπνευστής του όρου έχει παραδεχθεί ότι ήταν λάθος και ότι δεν υπήρχε κάποιο περιεχόμενο σε αυτό. Είναι ένας πολύ εντυπωσιακός όρος βέβαια, δείχνει κάτι πολύ σύγχρονο και μοντέρνο και προχωρημένο, αλλά ως περιεχόμενο είναι κενό.
1: Δεν είναι τα προχωρημένα πάντα σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη, γιατί είναι και δύσκολη επιστήμη και θα πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε και τι κάνουμε. Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσάμι, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ή αν ενημερωθήκατε για το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Θεσσαλονίκης του περασμένου Σαββάτου για τις ιατρικές συνταγές για φαρμακευτική κάναβη που μπορεί κάποιος τηλεφωνικά να διασφαλίσει, λέγοντας όχι το άμκα του αλλά ένα οποιοδήποτε άμκα, με έναν λιγόλεπτο διάλογο με γιατρό κανονικό, που φυσικά μάλλον ανήκει στον σύλλογό σας ή σε κάποιον άλλο σύλλογο της χώρας ιατρικό, μπορεί να συνταγογραφήσει ιατρική φαρμακευτική κάναβη, συγγνώμη, σε οποιονδήποτε.
0: Λοιπόν, έχω υπόψη μου ασφαλώς το δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σάββατο και σας λέω ότι η συνταγογράφηση δεν είναι μια τυπική διεκπεραιωτική εργασία. Είναι μια ουσιαστική ιατρική πράξη. Σαφώς έτσι προβλέπεται από τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας και όποιος συνταγογραφεί χωρίς να έχει εξετάσει ασθενή, χωρίς να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται το Α ή το Β φάρμακο, παραβαίνει τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας.
1: Ήσασταν σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τσάμι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είστε καλά. Ήταν το Θ2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου και ο Θανάσης Αποστολίδης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, του Φόρη Σωτηράκη. Θα φύγουμε από το μικρόφωνο για να έρθει ο Αλέξης Νικηφορίδης να μας δώσει τα τελευταία νέα.

0: 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η κλινική θα κλείσει οριστικά σε 15 μέρες αφού μεταφερθούν όσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται στο χώρο. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κάλεσε για κατάθεση έναν υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Κλινικών της Περιφέρειας και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Επίσης, τον πνευμονολόγο που λειτουργούσε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και τους υπεύθυνους της κλινικής. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη των Τεμπών αποφάσισε να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη Λάρισας Βασίλη Σαμαρά. Η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα κάτσει στο εδόλιο για τον μπάζωμα στα Τέμπη, καθώς το δικαστικό συμβούλιο δέχθηκε την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο ίδιος θεωρεί πως θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ δήλωσε πως δεν θα βάλει υποψηφιότητα σε επόμενες εκλογές. Η παραπομπή αφορά στο αδίκημα παράβασης καθήκοντος, καθώς έγιναν χειρισμοί που ίσως αλλίωσαν το σημείο στα Τέμπη λίγα 24 ώρα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Μαζί του παραπέμπονται ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Βαγγέλης Φαλάρας και της αστυνομίας Αγάπης Χαρακόπουλος. Αύριο θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβουλίο και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. 6 κινητά, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB κατασχέθηκαν από τη αστυνομία στο ιατρείο του Κολονακίου. Ο ανακριτής έχει ζητήσει άρση απορρίτου και το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθήνας αναμένεται να εκδώσει θετική απόφαση. Χωρίς μέτρο θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη. Από τη 1 ως τις 5 εργαζόμενοι θα κάνουν τετράωρη στάση εργασίας, καθώς θεωρούν παράνομη και εκδυτική απόλυση συναδέλφου τους. 48 κοιμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμών των δύο χωρών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ελαφρές νεφώσεις αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 5.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, πρώτη τελευταία μέρα για αυτό το μήνα. Και ό,τι χαρά, αρχίζουν τα συννεφάκια να πυκνώνουν πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, να αυτή η μουντάδα που δημιουργεί μια αίσθηση φθινοπόρου. Και εγώ χαίρομαι σαν τρελή και εσείς φωνάζετε γιατί που βρίσκω την ομορφιά. Κάπως έτσι σας καλωσορίζω λοιπόν. 8 λεπτά μετά τις 3. Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις και σήμερα θα μάθουμε πολλά, διάφορα και διάφορα. Και φυσικά δεν παραλείπω τις γιορτές σε καμία των περιπτώσεων. Χρόνια πολλά Κυριάκο, χρόνια πολλά Πετρωνία. Είναι και η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού, παρακαλώ πολύ. Αλλά και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Καρδιάς όμως για την υγεία της, όχι το εσωτερικό-εσωτερικό. Για την καρδούλα που κάνουμε ο ένας τον άλλον τώρα, εμείς εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, καλώς ήλθατε και σήμερα και μην ξεχνάτε 6977 201 070.

Runaway, turn away. Δεν ξέρω αν θα τρέξετε ή αν θα κάνετε αναστροφή κι εσείς, γιατί βρεθήκατε σε μποτιλιάρισμα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο να σας ενημερώσω στην παρούσα φάση, τουλάχιστον με την εικόνα που έχω και πάντα διαδικτυακά, καθώς η σύνδεση μεταξύ Way και αναλυτικά το τι συμβαίνει στην πόλη γίνεται λίγο πριν τις 5, που θα ανοίξει και η αγορά και είναι ίσως λίγο πιο επίμαχη η ώρα. Πάμε από δυτικά, Ελευθέριο Κορδελιό. Βλέπω εδώ έχει μικρή κινησούλα στο Ελευθέριο Κορδελιό, εκεί στη διασταύρωση με. Ναι, στα κημητήρια, ναι, στα συμμαχικά, λίγο πιο πάνω. Βλέπω ότι στη Βερίας, συγγνώμη, στη Βερίας έχει κινησούλα, είναι λίγο μποτιλιαρισμένη. Επίσης βλέπω στο κέντρο Μοναστηρίου. Μοναστηρίου θα ρίξετε λίγο τις ταχύτητες εκεί στην Αγίων Πάντων, αλλά μετά ανοίγει. Ακόμη και η πλατεία Βαρδαρίου δεν έχει τόσες πολλές καθυστερήσεις εκεί στα πολλά φανάρια. Στην Εγνατία, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, θα κατεβάσετε ταχύτητες όταν πλησιάζετε προς την Μάρα, αυτό μου δείχνει εδώ, εκεί είναι στα κόκκινα λίγο, αλλά είναι θέμα φαναριών, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ενώ στον περιφερειακό, ανεβαίνοντας από Ευκαρπία στο Παπαγεωργίου, θα ελαττώσετε λίγο την ταχύτητα, θα πάτε έτσι μέχρι και μετά τα Πεύκα, στο Επταπύργιο. Μετά κανονικότατα πηγαίνετε προς τα δυτικά. Ενώ αν έρχεστε από ανατολικά προς τα δυτικά, στην Τριανδρία θα ρίξετε αρκετά τις ταχύτητες, εκεί έχει συσσόρευση αυτοκινήτων, μέχρι το ύψος, που να σας πω, λίγο πριν το Επταπύργιο. Θα πηγαίνετε σημειωτών. Άρα πολύ υπομονή. Ανατολικά δεν βλέπω κανένα απολύτως πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή είναι όλα ανοιχτά. Οι δρόμοι μεγάλοι και ανατολικά και στο κέντρο που σας είπα και οι παράλληλοι κεντρικοί άξονες, η Τσιμισκή, η Παραλιακή, η Εγνατία, η Μισή Εγνατία τουλάχιστον. Μια χαρά και η είσοδος της πόλης. Είμαστε και στα 15 λεπτά μετά τις 3. Τώρα έχουν όλοι πάει σπίτια τους ή άλλοι εργάζονται. Ακόμη δεν έχει αρχίσει η κινητικότητα. Την Τσιμισκή που τη βλέπω είναι καθαρότατη. Καθαρότατη. Πολύ ωραία κίνηση έχει και ροή. Και να στείλω την καλησπέρα πέρα μου αυτή τη στιγμή στον Άγγελο από την Κέρκυρα, ο οποίος έστειλε και το καθιερωμένο μήνυμά του και το βλέπω και τον χαίρομαι. Άγγελε, επίσης να σου στείλω και εγώ ένα μήνυμα ότι εχθές από λάθος σου, από ένα εξαιρετικά χαριτωμένο λάθος, το οποίο πραγματικά μου έφτιαξε τη διάθεση όταν το άκουσα, γιατί το άκουσα μόνο εγώ, μην ανησυχείς. Έστειλες από βιασύνη ξανά σε εμάς ένα μήνυμα που απευθυνόταν σε μια γλυκιά σου καλή σου φίλη την Αγγελικούλα. Κάτι της έλεγες για μια καρτούλα, οπότε αν περιμένεις απάντησή της ή θέλεις την πληροφορία να την περάσεις και δεν στο έχει πει, κάνε ένα repeat το μήνυμα αυτό, γιατί το άκουσα σήμερα, οπότε να ξέρεις το λάβαμε εμείς και όχι η Αγγελικούλα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας, άντε να πάρουμε μπρος.

Λοιπόν, θα αλλάξω την σειρά των θεμάτων, καθώς θα ήθελα να αρχίσω με κάτι άλλο και θα πάω σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γενικότερα, δεν αστειεύομαι, ειδικότερα όμως και για το δικό μου σπίτι, καθώς αγαπώ ιδιαίτερα από παιδί την φέτα. Και ποιος δεν την αγαπάει τη φέτα. Έρχονται λοιπόν περαιτέρω αυξήσεις. Δεν ξέρω πόσο και πότε και τι, αλλά κάνουν λόγο για 15 ευρώ το κιλό και 16 ευρώ το κιλό πια τη φέτα, στη χώρα μας. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει πλέον, ξεκινήσαμε από 5 ευρώ, από 4 ευρώ, φτάσαμε στα 7 και οριόμασταν, στα 8, φτάνουμε στα 16 και θα συνεχίζουμε να την πληρώνουμε τη φέτα. Θα συνεχίζουν να στέλνουν το 70% της παραγωγής στο εξωτερικό, θα μένουμε εμείς με το 30% συν εισαγωγή, συν οτιδήποτε προσμίξεις κάνουνε και θα πληρώνουμε 16 ευρώ κάτι που το έχουμε στην αυλή μας κυριολεκτικά όμως, όχι μεταφορικά. Έλλειψη ζωικού κεφαλαίου, κάνουν λόγο οι υπεύθυνοι, οι τυροκόμοι, έλλειψη πρώτης ύλης, έλλειψη προϊόντος, είναι αυτό τα οποία οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Αυτή λέει, είναι η σειρά που συμβαίνει πάντα. Δεν έχει μείνει ούτε πρόβατο, έχει γίνει μεγάλη ζημιά γιατί θανατώθηκαν πολλά ζώα με την αντιμετώπιση της γνωστής νόσου που είχαν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πού είναι. Που αρχίζει η αλήθεια, που τελειώνει το ψέμα. Που αρχίζει η εκμετάλλευση, που τελειώνει η εκμετάλλευση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τα όρια τι γίνεται σε αυτό το καρτέλ, γιατί περί καρτέλ πρόκειται και κάποτε. Τα συζητούσαμε τώρα με συναδέλφους έξω. Ήμουνα μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά πραγματικά γίνεται ένας χαμός στο χώρο του γάλακτος και των παράγωγων προϊόντων τους. Λοιπόν, η αύξηση είναι δεδομένη 100%. Δεν έχουν, λένε οι υπεύθυνοι, έχουν φτάσει σε μείωση της παραγωγής πρώτης ύλης στο 8%. Και αν σκεφτείτε ότι σήμερα η τιμή του γάλακτος έχει αυξηθεί 40 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι στο τελικό προϊόν τουλάχιστον 1,5 ευρώ πάνω η φέτα. 1,5 ευρώ πάνω η φέτα μόνο από την πρώτη ύλη. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία νέα, τα καταπληκτικά νέα. Είπαμε, έχουμε αυξήσεις. Αυξάνεται, ξέρω εγώ, λέμε τώρα οι θάνατοι, αυξάνεται η φέτα, αυξάνεται. Πάντως είναι όλα αυξητικές. Οι τάσεις είναι αυξητικές στη χώρα μας αυτόν τον καιρό.

Πω, τρέχουν και δεν φτάνουν όλοι αυτοί με τις εναλλακτικές και τις μη εναλλακτικές. Τι γίνεται, να και σε κάτι που είναι χρήσιμο το AI. Με το που βγήκε ότι το AI θα βοηθήσει και όπου υπάρχει διαφήμιση, θα εντοπίζει διαφήμιση για εναλλακτικές θεραπείες, για εναλλακτικούς τρόπους, για μακροζωία, για να μην πεθάνεις ποτέ, να πεθάνεις στα 200, να πεθάνεις στα 300, να γεράσεις στα 500, κάτι τέτοιο, θα τους τσιμπάει. Έτσι λοιπόν, απολογισμός μέχρι στιγμής 50% από τις κλινικές, ιατρία, οτιδήποτε υπήρχε, κλείσανε. Δεν τους βρίσκουν πουθενά. Μαζέψαν τις διαφημίσεις τους, μαζέψαν και τα μπουγαλάκια τους, κλείσανε και τα πάντα και πάψανε να κάνουν θαύματα. Είδατε πώς γίνεται εν μία νυχτή ένα θαύμα. Και απ' την άλλη, έχουμε και το κλείσιμο της κλινικής εδώ, το Λουκέτο, στην ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, γιατί προέβλεπε, σου λέει, μπορεί να προκύψει. Εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι. Ας κάνουμε τη θεραπεία. Ξέρω, τώρα κάνω πλάκα με κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορώ να το προσεγγίσω διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί δεν είμαι σε θέση που μου επιτρέπεται να έχω νεύρα ή να χάσω τον έλεγχό μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όπως και ο γιατρούλης, ο άλλος, ο οποίος με τη συνταγή του, δόξα τω Θεώ, πήγαινε. Ο μπάφος, θα το πω, πήγαινε. Μια χαρά. Γι' αυτό όλοι χαμογελαστοί έξω, εντάξει. Με μια έτσι μικρή πτωτική έτσι διάθεση, αλλά δόξα τω Θεώ, όλοι καλά. Με 8 ευρώ και άλλη συνταγογράφηση, κανείς δεν ελέγχει αν το άμκα σου ανήκει, λέει, και πάρε. Τι θέλεις, πονάει το κεφαλάκι, θέλεις αυτό, πάτο. Δεν χρειάζεται να σε δω, βρε αγάπη μου, το καταλαβαίνω. Εγώ γιατρός χρόνια, έχω εμπειρία. Πάρε κι εσύ. Έχει γίνει ο κακός χαμός. Εγώ απ' την άλλη όμως δεν χαίρομαι, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά και αυτοί οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει. Απλά χρησιμοποίησαν πολύ λάθος την επιστήμη που σπουδάσανε και την εκμεταλλευτήκανε πολύ λάθος. Δεν την αξιοποιήσανε. Εγώ χαίρομαι μόνο και μόνο γιατί θα γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα και πλέον δεν θα φοβόμαστε, ελπίζω τουλάχιστον, ελπίζω σε λίγο καιρό δεν θα φοβόμαστε να πάμε να κάνουμε έναν απλό καθαρισμό προσώπου, το εννοώ αυτό, απλά καθαρισμό προσώπου, ή να επισκεφθούμε έναν γιατρό με μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Έπρεπε να γίνει, έπρεπε να σκάσει αυτό το σπυρί, το άρρωστο,

0: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Είναι γνωστό, αλλά πιστεύω ότι μπορεί και σε κάποιον να έχει διαφύγει. Γι' αυτό θα το επαναλάβω κι εγώ. Αύριο υπάρχει στάση Τετάρτη. Υπάρχει στάση εργασίας, Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη, στο μετρό Θεσσαλονίκης, τετράωρη, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, καθώς απαιτούν την άδικη και εκδικητική απόλυση του σταθμάρχη που έχει γίνει και το σωματείο την έχει καταγγείλει. Όπως αναφέρει το σωματείο, ο σταθμάρχης, ενώ ολοκλήρωσε κανονικά την βάρδια του, η εταιρεία του ανακοίνωσε την απόλυση του χωρίς καμία προειδοποίηση και ενώ δεν του είχε γίνει ποτέ σύσταση ότι δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και είναι τραγικότατα σε οποιοδήποτε τομέα. Όχι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παντού, σε οποιαδήποτε δουλειά. Τουλάχιστον όταν, όταν σου κάνουν παρατηρήσεις ή σε προειδοποιούν, κάτι υπάρχει. Έχεις και εσύ την επιλογή να το αλλάξεις, να αντιστρέψεις το κλίμα ή όχι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν οι εργαζόμενοι, το σωματείο προχωρούν στη στάση εργασίας. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί τους. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα γκρινιάξει γιατί δεν έχει μετρό εκείνη την ώρα ενώ έχουν προειδοποιήσει. Και από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έχει χάσει άδικα τη δουλειά του. Από την άλλη πλευρά, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, μιας και ηρέμησα αρκετά, γι' αυτό δεν ήταν πρώτο θέμα με το που ήρθα, γιατί δεν είναι καλό σύμβουλο ο θυμός, θα πρέπει να ξανααναφέρω ότι η κατάσταση στα λεωφορεία δεν θα αλλάξει. Δεν πάει να φέρετε τα πιο διαστημικά λεωφορεία να έχετε τελευταίας τεχνολογίας εάν δεν αλλάξει η νοοτροπία και ο τρόπος που οργανώνεται ο ΑΣΤ ή το ΚΤΕΛ, αναλόγως τώρα ποιο είναι, δεν θα αλλάξει τίποτα. Τρίτοκοσμικοί ήμασταν, τρίτοκοσμικοί θα μείνουμε και θα φαινόμαστε όχι μόνο προς τους καθημερινά κατοίκους της πόλης αλλά και προς τους επισκέπτες αυτής. Λοιπόν, περιστατικό το οποίο έτυχε να είμαι πάλι μπροστά, δηλαδή πλέον οδηγούμε με ταχύτητα φωτός στο να κατεβαίνω με το αυτοκίνητο και παλεύω 2 ώρες να βρω να παρκάρω, όπου βρίσκομαι στη στάση του σταθμού του ΟΣΕ για να πάρω στον τερματικό, για να πάρω το 23 να έρθω στη δουλειά μου. Σήμερα έγινε αυτό. Ένα 23 παρκαρισμένο, δεύτερο 23 παρκαρισμένο από πίσω. Κανείς από τους 2 οδηγούς δεν γνωρίζανε τίποτα. Εγώ δεν θα φύγω, εγώ όχι, εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν κάνω, εγώ θα αργήσω, εγώ ρωτήστε στο αθμάρχη. Τρίτο 23 έρχεται από πίσω, τρίτο λεωφορείο. Είμαστε ήδη όλοι 1/4 εκεί. Τρίτο λεωφορείο που έρχεται ο άνθρωπος, θα άλλαζε βάρδια, τελείωνε η βάρδια του και δεν γνωρίζει ποιος θα αναλάβει. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. 3 αυτοκίνητα στη σειρά του 23. Και την ώρα που πάω να ρωτήσω στο σταθμάρχη, όπως μου είπανε, γιατί κανείς δεν ήξερε και κάναν πηγαδάκι και συζητούσαν μεταξύ τους χωρίς να εξυπηρετούν τον κόσμο, τουλάχιστον σε πόση ώρα θα φύγει, αν όχι πιο λεωφορεία από τα 3, και πάμε να ρωτήσουμε στο σταθμάρχη τι γίνεται, σκάει από το πουθενά από άλλο σημείο ένα 23 το οποίο φεύγει τρέχοντας. Δηλαδή είστε απαράδεκτοι. Θα το πω έτσι ευθέως. Είστε απαράδεκτοι ως συμπεριφορά. Όχι πλέον ως οργάνωση μόνο, ως συμπεριφορά προς τους επιβάτες, όχι όλοι, όχι όλοι, υπάρχουν εξαιρέσεις σε όλες τις δουλειές. Η συγκεκριμένη ή η πλειοψηφία είστε απαράδεκτοι και δεν σας ενδιαφέρει τίποτα από το να τελειώσει το ωράριό σας και να πάρετε τα χρήματα για να πάτε στο σπίτι σας. Φαίνεται αυτό.

αλήθεια είναι ότι το πέρασα στα γρήγορα πριν, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς. Η καρδιά που είναι ό,τι πιο πολύτιμο θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε. Από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα και το ξέρετε κι εσείς καλά. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς λοιπόν σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, και συνεχίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να δίνει στοιχεία ότι τα καρδιακά νοσήματα παραμένουν δυστυχώς η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε λίγο την καρδούλα μας περισσότερο. Βέβαια, κάποιοι ψυχολόγοι ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι σε άλλη ειδικότητα μας λένε να τη φροντίζουμε εξίσου και για να είναι καλά, να νιώθει καλά, να περνάει καλά, πέρα από την υγεία, την αντικειμενική υγεία που πρέπει να έχει μια καρδιά, όπως είναι οι τρεις βασικοί δείκτες, δηλαδή η αρτηριακή πίεση, η χολυστερόλη και το ζάχαρο, τα οποία μην το παραβλέπετε. Δεν έχει να κάνει με ηλικία πλέον. Δεν είναι ούτε προσβολή, ούτε έχετε μεγαλώσει κάποια, αν είστε στα 30, στα 25 ή στα 35 και στα 40 και κοιτάζετε την πίεσή σας, τη χολυστερόλη, το σάχαρο, κάνετε τακτικά ό,τι μπορείτε, γιατί η καρδιά έχει το δικό της νου. Εγώ έτσι θεωρώ, έχει τη δική της λογική και αυτή ξέρει πότε θα χτυπήσει, πότε θα σταματήσει, και πολλές φορές γίνεται απροειδοποίητα, παρόλο που παρόλες τις εξετάσεις και ό,τι και να κάνουμε, αυτή έχει το δικό της ρυθμό. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς προβάλλει το μήνυμα Don't miss a beat, μη χάνεις τον παλμό, και υπενθυμίζει τη σημασία φυσικά το να αναγνωρίζουμε τις πιθανές ενδείξεις μιας καρδιακής νόσου και της έγκυρης φροντίδας της. Λοιπόν, προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, και δεν είναι καθόλου αστείο ούτε λογοπαίγνιο το ότι πέρα από τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να κάνουμε στους σωστούς δείκτες, να κοιτάζουμε να μην τη φορτώνουμε την καρδούλα μας. Η καρδούλα μας φορτώνεται πάρα πολύ από τη στενοχώρια. Η καρδούλα μας φορτώνεται πολύ από το άγχος, από το στρες, από τα άσχημα συναισθήματα, από τις άσχημες σκέψεις, από οτιδήποτε αρνητικό, να το ξέρετε. Εκεί χτυπάει και είναι κρίμα να σταματήσει και η ίδια να χτυπάει, γιατί γύρω της υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να την ακούνε να συνεχίσει να χτυπάει. Φροντίστε την λοιπόν.

400 υδράκι, 10.000 παρθένες ανάμεσα σε αυτό το τραγούδι υπάρχουν και το αγαπάει ιδιαίτερα η Κατερίνα, συνεργάτη μας έξω στην γραμματιακή υποστήριξη. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος που το έγραψε μπορεί και αυτός να συνταγογραφήθηκε από το γιατρό εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης που έγραφε τον μπάφο. Πολύ πιθανό, δεν ξέρουμε τι παίζει. Εγώ θα σου πάω κάπου αλλού, δεν θα σου πάω σε 300 υδράκους ούτε 10.000 παρθένες. Θα σου πάω σε 50.000 ευρώ και κάτι χρυσές λίρες Αγγλίας. Είναι το περιστατικό που ίσως έπεσε στην αντίληψή σας για μία 28χρονη από τη Γεωργία, η οποία συνελήφθη για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού σε σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια. Η αλήθεια είναι ότι αν έχει συμβεί, έχει κάνει πολύ καλή καθαριότητα η γυναίκα. Αν έχει συμβεί αυτό.

πει αυτή τα πήρε, γιατί έχουμε δει μέχρι και κωμωδίες, ελληνικές κωμωδίες, δεν θα ανατρέξω τώρα να τις πω, με τον Χατζηχρήστο που έκανε τον νομοτάρχη που ήταν ντυμένος αστυνομικός, όπου η κυρία είχε φάει τα χρήματα και τα είχε ρίξει όλα στην υπηρέτρια. Λέω εγώ, υπάρχουν σε αυτές τις λίρες δύο όψεις. Το θέμα είναι να διαλευκανθεί για να δούμε ποια όψη υπερισχύει. Μην βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα λοιπόν στο άκουσμα της είδησης.

Και τώρα η είδηση αφορά όσους σκέφτονται να αφήσουν τις μεγαλοπόλεις ή σκέφτονται να αφήσουν τον τόπο διαμονής τους και να εγκατασταθούν μόνιμα σε μία μικρή πόλη στην περιφέρεια, σε ένα μικρό χωριό, οπουδήποτε επιλέξουν. Έχει ανοίξει λοιπόν το πρόγραμμα επιδότησης, το οποίο είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Στην παρούσα φάση λοιπόν καταβάλλεται το ίμιση, έτσι όπως έχει προσαρμοστεί το πρόγραμμα, όπως έχει γίνει, το ίμιση πριν τη μετακόμιση, και επεκτείνεται το πρόγραμμα για τη μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια, και ολοκληρώνοντας παίρνετε και το

Υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 5.000 στην αρχή και 5.000 εφόσον εγκατασταθείτε. Τον Οκτώβριο λοιπόν αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις, δεν έχουν ανοίξει ακόμη, για 8 περιφερειακές ενότητες, ενώ στο σχεδιασμό προστίθεται και περιοχές της Ηπείρου. Η δυνατότητα συμμετοχής δεν θα συνδέεται με την εξεύρεση εργασίας στον τόπο εγκατάστασης πάντως, και να ενημερώσουμε ότι η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκίς, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα εκτείνεται σε 7 από τους 8 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιαννίνων, καθώς και στους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Επίσης, η εφαρμογή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και στον Εύρο, όπου δεν υπάρχουν ισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, ενώ η πραγματική μετεγκατάσταση ελέγχεται με δικαιολογητικά και απαιτείται αναμονή τουλάχιστον 3 ετών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είστε έτοιμοι, εσείς που ενδιαφέρεστε για τις υπόλοιπες περιοχές εκτός του Εύρου, να κάνετε την αίτησή σας μέσα στον Οκτώβριο, το παρακολουθείτε, αν θέλετε να φύγετε από εκεί που είστε για οποιοδήποτε λόγο, και να ενισχύσετε την περιφέρεια και τις υπέροχες περιοχές που έχει, τα υπέροχα χωριά, εφόσον όμως το υποστηρίζετε κι εσείς και η υπόλοιπη οικογένειά σας. Οι αιτήσεις για τη δράση που λειτουργεί όμως ήδη στον Εύρο γίνονται ηλεκτρονικά, να το ξέρετε, στο relocation, μπορείτε να το βρείτε εύκολα, relocation.voucher.gov.gr. Και όλα αυτά στην εκπνοή της πρώτης ώρας. Να αποχαιρετήσω την παρέα της πρώτης ώρας, ελπίζω να σας βρω και στη δεύτερη ώρα. Να αποχαιρετήσω και Θανάση Αποστολίδη, ο οποίος αφήνει τον ήχο στον Κλεάνθη Μανολάρα, και πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Η ώρα στον ΘΦΜ είναι 4.

0: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η κλινική θα κλείσει οριστικά σε 15 μέρες, αφού μεταφερθούν όσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται στο χώρο. Ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης κάλεσε για κατάθεση έναν υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Κλινικών της Περιφέρειας και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας επίσης. Επίσης, κάλεσε για κατάθεση τον πνευμονολόγο που λειτουργούσε το παράνομο ογκολογικό τμήμα και τους υπεύθυνους της κλινικής. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη των Τεμπών, αποφάσισε να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη Λάρισας Βασίλη Σαμαρά. Η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα κάτσει στο εδόλιο για τον μπάζωμα στα Τέμπη, καθώς το δικαστικό συμβούλιο δέχτηκε την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο ίδιος θεωρεί πως θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ δήλωσε πως δεν θα βάλει υποψηφιότητα σε επόμενες εκλογές. Η παραπομπή αφορά στο αδίκημα παράβαση καθήκοντος, καθώς έγιναν χειρισμοί που ίσως αλλίωσαν το σημείο λίγα 24 ώρες μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Παραπέμπονται επίσης να δικαστούν μαζί του ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Βαγγέλης Φαλάρας και της αστυνομίας Αγάπης Χαρακόπουλος. Σε εξέλιξη είναι και η δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε Υπουργό Μεταφορών Αχιλλέα Καραμαλή, που ελέγχεται και αυτός για παράβαση καθήκοντος. Αύριο θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. 6 κινητά, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB κατασχέθηκαν από τη αστυνομία στο ιατρείο του Κολονακίου που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο ανακρίτης έχει ζητήσει άρση απορρίτου και το Συμβούλιο Επιμέλειων Ειδικών αναμένεται να εκδώσει θετική απόφαση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, που επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, θα καταθέσει μήνυση κατά των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την κατάθεση πλαστής βεβαίωσης. Χωρίς μέτρο θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη από τη 1 ως τις 5. Εργαζόμενοι θα κάνουν 4 ώρες στάση εργασίας, καθώς θεωρούν παράνομη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου τους. 48 κοιμήλοι επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών. Τα περισσότερα αφαιρέθηκαν από μοναστήρια και εκκλησίες Σερών και Καβάλας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, που φυλάζονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Νεφώσεις πάνω από την πόλη αυτή την ώρα, άνεμος με ταχύτητα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μέρος δεύτερο, περάσαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα 8 λεπτά συγκεκριμένα μετά τις 4 θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, θήτα να μαθαίνεις, και είμαι εδώ για να μαθαίνουμε πολλά και διάφορα και εγώ μαζί σας, γιατί εγώ δεν διδάσκω, εγώ απλά μαθαίνω και μοιράζομαι μαζί σας ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου. Σε αντίθεση με κάποιον καθηγητή ο οποίος πραγματικά διδάσκει και εκεί χαίρεσε να τον ακούς. Προσπάθησα σήμερα να έρθω σε επικοινωνία με τον κύριο Γεώργιο Χρούσο, είναι καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ενδοκρινολογικής μονάδα του ΕΚΠΑ, αλλά δεν κατέστη δυνατό καθώς είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Αλλά στην πρώτη ευκαιρία θα ήθελα πάρα πολύ να συνομιλήσουμε και θα τον έχω καλεσμένο μόλις τα καταφέρει, καθώς είδε μια πρόσφατη συνέντευξή του και μου χτύπησε στο ευαίσθητο σημείο μου. Εγώ, όσον αφορά στη σημερινή μας εποχή, καθώς είμαι άνθρωπος του σήμερα, ζω μέσα στο σήμερα, αλλά είμαι παλαιομοδίτησα γενικότερα στον τρόπο ζωής μου, χτύπησε φλέβα αυτή η συζήτηση. Έχουν μετρήσει, λέει, το IQ των παιδιών τα τελευταία 20-25 χρόνια και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν πάμε πολύ καλά. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω αναφερόμενοι σε μένα σε σχέση με το άρθρο, και μάλλον όχι με το άρθρο, με την συνέντευξη και με τα λεγόμενα και την έρευνα του καθηγητή, είναι ότι με θυμώνει και με απογοητεύει και με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν βλέπω παντός τύπου παιδιά ειδικά που διαμορφώνουν το σώμα τους, διαμορφώνουν τα ματάκια τους, διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους αν το θέλετε, διαμορφώνονται τα πάντα πάνω τους και έχουν απλά ένα βλέμμα στραμμένο στο κινητό τουλάχιστον 20 ώρες την ημέρα, 18 ώρες την ημέρα, αναλόγως πόσες ώρες κοιμούνται, μόνο τότε δεν έχουν τα μάτια τους σε ένα κινητό. Από τη μία θυμώνω, από την άλλη απογοητεύομαι, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, με ενοχλεί πάρα πολύ. Και εγώ λειτουργώ με το κινητό και εγώ το χρησιμοποιώ, αλλά ακόμη και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά εκεί έχουμε διαμορφωθεί λίγο πολύ οι υπόλοιποι, έχουμε περάσει τις εποχές τις δικές μας, τις κλασικές, και τώρα έτσι λιγάκι λιγουρευόμαστε και χαιρόμαστε το κινητό. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Χρούσος, να πάμε στο διατάφτα, καθώς οι οθόνες στα παιδιά έχουν μεγάλη επίδραση στις αλλαγές που καταγράφονται στις γνωστικές τους ικανότητες, αλλά και στη σημασία του ύπνου για τον ανθρώπινο οργανισμό. Γιατί δεν είναι το θέμα τι ώρα θα κλείσεις το κινητό. Μπορεί να το κλείσεις 9, αλλά μπορεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 να σου μπροστά σε μια οθόνη. Δεν θα έχεις τον ίδιο ύπνο αν δεν είχες χρησιμοποιήσει τόσες ώρες το κινητό. Τα παιδάκια μας, λέει, τώρα που μαθαίνουν από τις οθόνες, είναι σε ένα αφύσικο περιβάλλον. Γιατί το φυσικό περιβάλλον για να μάθει ένας άνθρωπος είναι το παιχνίδι. Τα παιδάκια μαθαίνουν μέχρι τώρα για τα 300.000 χρόνια που έχουμε πολιτισμό σαν άνθρωποι, το μαθαίνανε παίζοντας. Τώρα το μαθαίνουν μέσα από μία οθόνη. Δεν κοινωνικοποιούνται πρώτα απ' όλα, δεν το συζητάμε. Τελευταία λοιπόν έχουν μετρήσει το IQ των παιδιών τα τελευταία 20-25 χρόνια, το λεγόμενο ακαδημαϊκό IQ, που είναι να κάνεις πράξεις, να διαβάζεις, να καταλαβαίνεις ένα κείμενο, να το κατανοείς, και εκεί δεν πάμε καθόλου καλά. Όμως στο να χειριστούμε, γιατί είναι δίκαιος, στο να χειριστούμε, λέει, τις μηχανές πάμε καταπληκτικά, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι αρκετό για να αντιρροπήσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε είναι ότι αυξάνεται πολύ η μοιοπία στα παιδιά. Υπολογίζουν ότι το 2050 τα μισά παιδιά θα έχουν μοιοπία. Τελείως. Είναι από τις οθόνες και πολύ κοντά η ατένιση που κάνουν. Έτσι, κλείνοντας, ο καθηγητής λέει ότι πρέπει να ζούμε μια πολύ πιο φυσική ζωή. Όσο γίνεται τα παιδιά μας, να τα οδηγούμε σε φυσική ζωή. Διατροφή, άσκηση, ύπνος, να παίζουν, να μην μιλάνε μέχρι αργά ή να μην κοιτάνε μέχρι αργά μία μικρή οθόνη και μετά να πέφτουν για ύπνο. Γιατί τις βραδινές ώρες, οι ώρες του ύπνου, πρέπει ο οργανισμός πραγματικά να ξεκουράζεται. Γιατί εκεί επιδιορθώνεται και το DNA. Όλα αυτά και άλλα πολλά, είπε ο εξαιρετικός αυτός καθηγητής. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, αλλά δεν ξέρω εσείς οι γονείς. Πραγματικά δεν το γνωρίζω, γιατί δεν είμαι γονέας. Τι πρέπει να κάνετε και πώς να το διαχειριστείτε ώστε να απομακρύνετε όσο γίνεται τις οθόνες από τα παιδιά σας. Είναι πραγματικά καταστροφή για το μέλλον τους από όλες τις πλευρές.

Και μετά από ένα τόσο χαρούμενο τραγούδι, δεν θα μπορούσα να έχω παρά μία πολύ όμορφη και αισιόδοξη και χαρούμενη είδηση. Λοιπόν, ποιες είναι οι πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για να πας να κάνεις διακοπές? Είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτές. Να ξέρω, όταν διάβαζα το άρθρο, μπαίνω να δω λίγο την ημερομηνία. Πότε καταχωρήθηκε τώρα? Μπορεί να είχε καταχωρηθεί και πριν από όλο το περιστατικό που συνέβη στην Πλάκα, ή αν το καταχωρήσανε επίτηδες τώρα, μετά το περιστατικό στην Πλάκα, γιατί και συνοδεύεται και από φωτογραφία στην Πλάκα. Τέλος πάντων, θα το προσπεράσω αυτό, καθώς σας είπα, θέλω να δώσω το αισιόδοξο μήνυμα, αλλά και προτάσεις για τις πιο χαρούμενες πόλεις, προορισμούς που μπορεί να βάλετε κι εσείς στη λίστα σας. Λοιπόν, η κατάταξη βασίζεται στο Holiday Happiness Index, καθώς δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μια κλινική ψυχολόγο του Harvard και έγινε σχετική έρευνα για να εξετάσουν ανάμεσα σε 47 προορισμούς παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία, όπως η ηλιοφάνεια, η ποιότητα του ύπνου και πάρα πολλά άλλα. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία χάρη στο συνδυασμό ηλιοφάνειας, πράσινων χώρων και προσβασιμότητας. Εμείς κατέχουμε την τέταρτη θέση παγκοσμίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία-μία τις πόλεις, να δούμε τη δεκάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται, και μπορεί να σας δώσω κάποια ιδέα αν έχετε κολλήσει στο πού να πάτε, γιατί έχετε πάει παντού. Είναι σαν τη διαφήμιση. Έχω πάει. Να, εκεί μπορεί να μην έχετε πάει. Λισαβόνα, λοιπόν, Πορτογαλία, συνδυάζει ιστορία, ήλιο και μια χαλαρή ατμόσφαιρα που την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική στους επισκέπτες. Δεν το συζητάμε τώρα για την αρχιτεκτονική, τα πολύχρωμα κτίρια, τις γραφικές γειτονιές. Εξαιρετική επιλογή. Δεύτερη, δεν το περίμενα στη σειρά, Ελσίνκι. Είναι χαρούμενο το Ελσίνκι, που θεωρούμε εμείς, στη συνείδησή μας τουλάχιστον, στη Φινλανδία, ότι είναι αυτή η μουνταμάρα που δεν μας φτιάχνει διάθεση, εκτός από μένα και κάποιους άλλους που όταν βλέπουν συννεφιά χαίρονται. Η πρωτεύουσα λοιπόν της Φινλανδίας ξεχωρίζει για την ποιότητα ζωής, δεν είναι μόνο ο ήλιος. Την επαφή με τη φύση, την ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη πόλη αλλά και το ήρεμο περιβάλλον από την άλλη. Έχει πάρα πολλά πάρκα, θάλασσα, σάουνες και έναν σχεδιασμό πόλης που συμβάλλουν σε μια ευεξία και μια αρμονία, ηρεμής δηλαδή. Τρίτη πόλη ψηφίστηκε το Ορλάντο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γνωστό και ως η πρωτεύουσα της διασκέδασης. Η πόλη της Φλόριδα, λοιπόν, προσφέρει εμπειρίες γεμάτες ενθουσιασμό, χαμόγελα και ανεμελιά. Εκεί άλλα πράγματα, αναλόγως τη ζητάς. Αθήνα, εμείς. Βρίσκεται ανάμεσα στους πιο χαρούμενους προορισμούς, χάρη στον μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και σύγχρονης ζωής. Η Ακρόπολη, οι ηλιόλουστες γειτονιές, η έντονη νυχτερινή ζωή και η μεσογειακή φιλοσοφία δημιουργούν μια πόλη γεμάτη ενέργεια και εμπειρίες. Και εντάχει πηγαίνουμε Εδιμβούργο, Σκωτία, καθώς έχει εκπληκτικά κάστρα, μοναδική πολιτιστική ταυτότητα. Μαδρίτη, Ισπανία, μια πόλη γεμάτη ζωή, χρώμα και κοινωνικότητα, ενώ απ' την άλλη έχει και πλατείες και μουσεία και καταπληκτικό φαγητό. Βιέννη, Αυστρία, στην 7η θέση, αυτοκρατορική κληρονομιά εκεί και πολιτισμός. Βουδαπέστη, Ουγγαρία, τι να συζητάμε τώρα, εντυπωσιάζει η αρχιτεκτονική, ο Δούναβης, η γαστρονομία, όλο το κομμάτι. 9, το Όσλο της Νορβηγίας, να πάλι ο Βοράς εδώ πέρα, με τα φιόρτα, δάση, τα μουσεία, τον αστικό σχεδιασμό που σου δημιουργεί μια ευκολία στην καθημερινότητα. Και 10, το Βίλνιους στη Λιθουανία, το οποίο έχει τη γραφική παλιά πόλη, καλλιτεχνική σκηνή και μια ζεστή ατμόσφαιρα. Λοιπόν, μετά από όλο αυτό που σας είπα, το μόνο που μένει είναι να κλείσετε τα εισιτήριά σας.

Εξαιρετικό. Εξαιρετικότατο. Θα μου πεις, Μαρούλα, μονολογείς. Όχι, όχι, θα το μοιραστώ μαζί σας. Δεν θα το κρατήσω για μένα. Η Κίνα, λοιπόν, ακούστε τι ωραίο, όταν θέλει ο άνθρωπος να φτιάξει. Τι να πω. Η Κίνα φτιάχνει τεράστιο ηλιακό πάρκο που συνεχίζει να παράγει, λέει, ρεύμα τη νύχτα και θα τροφοδοτεί 800.000 νοικοκυριά. Εμένα μου άρεσε αυτό, ότι θα παράγει ρεύμα και τη νύχτα. Δεν είναι μόνο για την ημέρα. Η Κίνα, λοιπόν, χρησιμοποιεί λιωμένα άλατα αντί για μπαταρίες λιθίου για να αποθηκεύει θερμότητα και να παράγει ηλεκτρισμό μετά το ηλιοβασίλεμα. Το έβαλε, λοιπόν, έβαλε σε εμπορική δοκιμαστική λειτουργία ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά ηλιακά συγκροτήματα στον κόσμο, στην έρημο Γκόμπι. Δημιούργησε μια εγκατάσταση η οποία μπορεί να συνεχίζει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια ώρες αφού δύσει ο ήλιος. Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο το μέγεθός της, είναι τεράστιο, δεν το συζητάμε. Το συγκρότημα συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ με ηλιοθερμική τεχνολογία και αποθηκεύει ενέργεια σε λιωμένα άλατα αντί να χρησιμοποιεί αντιστοιχίες μπαταριών λιθίου. Το έργο, λοιπόν, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή εκεί στα βουνά, Τιάν Σαν, όπως τα λένε, έχουν και αυτοί οι εκτάσεις, έχει συνολική ισχύ 1000 MW και είναι η δεύτερη μονάδα που δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παραγωγή μετά τη είδηση του ηλίου. Εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι ανάγκη τέχνας κατεργάζεται, γιατί εκεί είναι τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κόσμου που ψάχνουν και βρίσκουν πάντα, ίσως γι' αυτό οι εφευρέσεις μας έρχονται από εκεί, ψάχνουν να βρουν τρόπους να επιβιώσουν, όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά επιβιώσουν και οικονομικά. Γιατί δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είναι πολύς ο λαός, είναι πολύς ο κόσμος. Πάντως, πολύ ωραίο να παίρνουν ιδέες και κάποιοι λίγο πιο στη Δύση και να αφήσουμε τα έτοιμα, τα εύκολα και εντάξει, αυτά που ξέρουμε, τα γνωστά. Ας κάνουμε και κάτι εναλλακτικό. Δόξα τω Θεώ, χώρους, βουνά, έχουμε και κάμπους.

Πέρασμα λοιπόν στην τελική ευθεία και μετά τις 4:30 έχω τις ενότητες με τις οποίες πλησιώνω το 30 λεπτό αυτό μέχρι να σας αποχαιρετήσω. Για να αρχίσουμε τώρα από ένα τραγούδι το οποίο λέω κάτσε να το θυμήθηκα, έπεσε μπροστά μου και λέω κάτσε να πω την ιστορία του και να ακούσουμε και το τραγούδι. Είναι αυτή η βινιέτα όπου πίσω από την έμπνευση, να το πω, της δημιουργίας ενός τραγουδιού κρύβεται μία μικρή ή μεγαλύτερη ιστορία, μία θλιβερή ή ευχάριστη ιστορία, μία μικρή ή μεγαλύτερη ιστορία. Για σήμερα διάλεξα Σπαντάου Μπαλέ, ένα συγκρότημα που μεγάλωσα. Άλλωστε και η μουσική που μεταδίδουμε στον Theta FM είναι δεκαετίες 80s, 90s, 80-90, οπότε ταιριάζει απόλυτα. Through the Barricades, Σπαντάου Μπαλέ, ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο έχει την εξής ιστορία. Στο συγκρότημα ήταν επικεφαλής merchandise του συγκροτήματος, δηλαδή ο Thomas Riley. Κίτσο τον φωνάζανε, Κίτσο, κάτι σαν χαϊδευτικά το παιδί που έχουνε, το οποίο δολοφονήθηκε από έναν στρατιώτη του Βρετανικού στρατού το 1983. Ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός του συγκροτήματος, ο Γκάρι Κέμπ, μίλησε στην Belfast Telegram για το πώς έγραψε το τραγούδι και έτσι έφτασε και σε εμάς αυτή η ιστορία. Είχαμε, λέει, αυτόν τον τύπο που τον έλεγαν Κίτσο, ο οποίος δούλευε για εμάς κατά τη διάρκεια της περιοδίας True που κάνανε το γνωστό αγαπημένο τραγούδι. Επέστρεψε λοιπόν στο Belfast μετά την περιοδία και εκεί είναι που σκοτώθηκε. Ο αδερφός του Κίτσο, ο Τζιμ, ο οποίος έπαιζε drums για ένα άλλο συγκρότημα, για τους Stiff Fingers, τον ενημέρωσε και πήγε να επισκεφθεί τον τάφο του. Έζησε για λίγο το συνέστημα αυτού του ανθρώπου δίπλα στον αδελφό του εκλειπώντος, από πρώτο χέρι είδε τις αντιδράσεις του, είδε τα συναισθήματα και έτσι με το που γύρισε δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο, κάθισε, πήρε την πένα του, αλλά όχι την πένα για να γράψει μόνο τους στίχους, την πένα για να γράψει και τη μουσική με την κιθάρα του και ήρθε αυτό το όμορφο τραγούδι Through the Barricades από τους Spandau Ballet.

Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 4 είμαστε, είπαμε, στην τελική ευθεία και τώρα θέλω να ασχοληθώ λιγάκι με το αθλητικό κομμάτι. Λοιπόν, εν ώψη του αγώνα που έχουμε με την Ολλανδία της Εθνικής Ομάδας εδώ στην Τούμπα την 5η-1η Οκτωβρίου, δεν υπάρχουν εισιτήρια sold out. Κάτι δική μου, απογοητεύτηκαν χθες το μεσημέρι, το αποφασίσανε, το βράδυ δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα βλέπω για τον επόμενο αγώνα, καθώς και εγώ θέλω να κλείσω και ακόμη δεν έχω κλείσει, ντροπή μου, εγώ τα λέω και δεν τα κάνω. Μόνο σε εσάς έρχομαι να πω, προλάβετε αν θέλετε. Έχουν μείνει λοιπόν για τον αγώνα της Κυριακής με τη Γερμανία, έχουν μείνει μόνο 2% των εισιτηρίων. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που κοιτάζω, γιατί την επόμενη ώρα μπορεί να μην υπάρχει και τίποτα. Και φυσικά, όπως ξέρετε, ότι όσο λιγοστεύουν τα εισιτήρια, αυξάνονται οι τιμές. Αυτό είναι ο νόμος της αγοράς. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι εντελώς χρηματιστήριο, αυτή τη στιγμή στο πέταλο, στο πούμε στην 4, χαμηλά, είναι η πιο φθηνή τιμή, 111 ευρώ. Από αυτό ξεκινάει, φτάνει μέχρι και 413 που βλέπω στην 2 και 254 και 304, έχει και 438, συγγνώμη, στην 1. 438 ευρώ για να μπορέσεις στη σέντρα να βλέπεις ευθεία και είναι μόνο το 2% των εισιτηρίων που έχουν απομείνει. Όποιοι έχετε και τα χρήματα και θέλετε, σπεύστε να προλάβετε. Πάμε να δούμε σήμερα τι έχει η Τρίτη, πόσο αθλητική είναι η Τρίτη, αν και είναι πλούσιο το πρόγραμμα, σιγά να μην έλειπαν μεταδόσεις, αθλητικές μεταδόσεις και διοργανώσεις. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται καταρχάς στην EuroLeague, όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Ζαλγκύρης με τον Ολυμπιακό, Ανατολού Εφές με Ρεάλ Μαδρίτης και Φενερμπαχτσέ με Μπάγερ Μονάχου, καθώς επίσης και Παρί με Παρτιζάν. Αλλά επίσης έχουμε και Nations League με αρκετές αναμετρήσεις, όλα αυτά στις 10 παρατέταρτο. Στο πρόγραμμα χωρίζει επίσης και η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Άρη, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν για το EuroCup. Ενώ νωρίτερα, αν είστε φανατικοί του τένις, γιατί υπάρχουν φανατικοί του τένις. Εγώ δεν είμαι. Εμένα μου αρέσει να παίζω τένις που και που σπάνια, αλλά όχι να παρακολουθώ γιατί ζαλίζομαι. Νωρίτερα λοιπόν υπάρχει πλούσια δράση στο τένις με τους τελικούς του σε Τσενγκτού και Χανκ Τσόου. Αυτά τα ξέρετε εσείς που παρακολουθείτε τένις. Εγώ νομίζω ότι θα δω καλύτερα σήμερα τα σύριαλ που βλέπω. Ξεκινάω με το Κάμπινγκ, δηλαδή δεν με αφορούν σήμερα αυτά τα αθλητικά. Από την Πέμπτη και μετά θα δω το Κάμπινγκ που έχω κολλήσει, γιατί περνάει ευχάριστα, πολύ πολύ ευχάριστα η ώρα για να φάμε. Και μετά φυσικά το πρώτο τελευταίο επεισόδιο του Ρηφηφή στον Αλφα.

0: Και για να πάμε τώρα στο χορό της κίνησης, μετά από τον χορό που ακούσαμε, να συνδεθούμε με το τηλεφωνικό κέντρο στην Taxiway και από εκεί η γλυκιά μας η κυρία. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Γεια σας, θα μας συνδέσετε με τους οδηγούς σας για να μας δώσετε μια καλύτερη εικόνα.
1: Εννοείται. Έχουμε συνδεθεί με το ραδιοφωνικό σταθμό ΘΙΤΑ, ένα σταθμός για την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλή μέχρι το κέντρο Γνατία. Κάποιος σταθμός για την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλή μέχρι το κέντρο Γνατία.
2: 1052. Καλησπέρα σας. Για Γνατία κέντρο το Βαρδάρι μέχρι τη Τριβάνη που φτάσαμε, με αρκετή κίνηση αλλά χωρίς προβλήματα και τα δύο ρεύματα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Από Βασιλής Σόλγας μέχρι το κέντρο της Μισκή. Κάποιος σταθμός από Όλγας μέχρι το κέντρο της Μισκή. 22.
3: Λάβα η κέντρο, δεν έχει προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε. Από Μοναστήριο και Οδόλαγκαβά. Κάποιος σταθμός στην κίνηση από Μοναστήριο και Οδόλαγκαβά. Για περιφερειακό και από τα δύο μέτωπα. Κάποιος σταθμός ενημερώσει την κίνηση για τον περιφερειακό και από τα δύο μέτωπα. Δενιά.
4: Περίπου έπεσα για δυτικά, πάμε 60 μέτρα.
1: Ευχαριστούμε τους σταθμούς, ευχαριστούμε και εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς, καλή συνέχεια να έχετε. Αυτή λοιπόν η εικόνα στη Θεσσαλονίκη μας, λίγο πριν ανοίξει η αγορά σήμερα. Εμείς μετράμε αντίστροφα για το τέλος και της δεύτερης ώρας. Και τι καλύτερο να μετρήσουμε με ρυθμό τη μουσική.

Η φράση λοιπόν αυτή μας έρχεται από τον πατέρα της ιατρικής, από τον Ασκληπιό. Όταν κάποια νεαρή, λέει, την εποχή εκείνη τον ρώτησε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να κάνει τον νεαρό που της άρεσε να την αγαπήσει, αυτός απάντησε να τον κλείσεις λοιπόν σε ένα δωμάτιο και αν υδρώσουν τα αυτιά του θα σ' αγαπήσει. Πάει να πει ότι σ' αγαπάει. Αν δεν υδρώνουν, μην μπεδεύεσαι άδικα. Οπότε από την περίεργη αυτή συμβουλή του Ασκληπιού έμεινε μέχρι τα χρόνια μας η φράση «Δεν υδρώνει το αυτί του», που συνήθως τη λέμε για τους ανέστητους, τους αδιάφορους και γενικότερα, τώρα μεταξύ μας τα λέμε, για την πλειοψηφία των ανθρώπων εκεί έξω.

Δεν ξέρω γιατί, σήμερα όλη μέρα έχω την αίσθηση ότι είναι Πέμπτη. Μήπως λίγο βιάζουμε να περάσει εβδομάδα. Μάλλον, όλοι οι άνθρωποι το παθαίνουμε. Κολλάμε όταν ξυπνάμε σε μία μέρα και δεν το ξεπερνάμε μέχρι να νυχτώσει. Νομίζουμε ότι είναι συγκεκριμένη μέρα. Οπότε και εγώ πήγαινα να πω τώρα, ήρθε για το τέλος για σήμερα Πέμπτη. Αν δεν, όχι, ήρθε το τέλος για ακόμη Τρίτη που είμαστε, το τέλος του διόρου. Είμαστε ήδη 4 λεπτά και πριν από τις 5 και πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Από τις 3 είμαι μαζί σας καθημερινά εδώ στον Θήτα FM 107,1 μέχρι τις 5. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Σας στέλνω τις καλησπέρες μου, σας στέλνω τις ευχαρίστες ειδήσεις, τα δικά μου σχόλια, ό,τι κατεβάσει η κούτρα μας που λέει αυτό το πράγμα. Θέλω να το μοιράζομαι μαζί σας. Εφόσον και εσείς είστε εδώ, μάλλον και εσείς θέλετε να τα ακούτε τελικά. Να σας αφήσω σε Δήμητρα Μακρύ. Αμέσως μετά Γιάννη Ιωαννίδη και μέχρι τις 10 ακολουθεί όλο το πρόγραμμα και δεν είναι μόνο μουσικό του Θήτα FM. Εμείς να είμαστε καλά αύριο στις 3 το μεσημέρι και πάλι εδώ θα τα πούμε και θα τα ακούσουμε. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5, 7 σημεία και τέρατα. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζηεμμανουήλ.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η κλινική θα κλείσει οριστικά σε 15 μέρες αφού μεταφερθούν όσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται στο χώρο. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ευεδών Θεσσαλονίκης κάλεσε για κατάθεση έναν υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Κλινικών της Περιφέρειας και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Κάλεσε επίσης τους υπεύθυνους της κλινικής και τον πνευμονολόγο που λειτουργούσε το παράνομο ογκολογικό τμήμα. Κατά 91% μειώθηκαν οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μετά τη λειτουργία του MedWatch, όπως ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. 119 οδοντιατρία έκαναν πότοξ, 231 ιατρία χορηγούσαν βλαστοκύτταρα, 5 επιχείρησεις δεν έχουν άδεια λειτουργίας, έδειξε η πλατφόρμα ελέγχου μέσα σε μόλις 10 μέρες λειτουργίας, ενώ 468 μη γιατροί διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Ο Υπουργός Υγείας παρέμειψε για έλεγχο και τον Γιώργο Πατούλη αλλά και την Μαρία Καριστιανό. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη των Τεμπών αποφάσισε να εξετάσει το κινητό του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστο Τριαντόπουλος. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα κάτσει στο εδώλιο για το μπάζωμα στα Τέμπη, καθώς το δικαστικό συμβούλιο δέχθηκε την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο ίδιος θεωρεί πως θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ δήλωσε πως δεν θα βάλει υποψηφιότητες σε επόμενες εκλογές. Μαζί του παραπέμπονται ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ένας πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Σε εξέλιξη είναι και η δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε Υπουργό Μεταφορών Αχιλλέα Καραμαλή, που ελέγχεται και αυτός για παράβαση καθήκοντος. 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB κατέσχεσαν από οι αστυνομικοί στο ιατρείο του Κολουναχίου όπου πέθανε ο Γιώργος Βαζονάκης. Ο ανακριτής έχει ζητήσει άρση απορρίτου και το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών αναμένεται να εκδώσει θετική απόφαση. Χωρίς μέτρο θα μείνει αύριο Θεσσαλονίκη από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5. Οι εργαζόμενοι θα κάνουν τετράωρη στάση εργασίας, καθώς θεωρούν παράνομη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου τους. 48 κοιμήλοι επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών. Τα περισσότερα κοιμήλια αφαιρέθηκαν από μοναστήρια και εκκλησίες των Σερών και της Καβάλας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που φυλάσσονται στο Μυσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Νεφώσεις πάνω από την πόλη, η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, ο άνεμος πνέει με ταχύτητα 4 μποφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Στο VTFM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Σαν εξωγήινος αισθανόταν ο Sting όταν περπατούσε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και γι' αυτό και έγραψε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι. Μερικές φορές και εμείς αισθανόμαστε ως εξωγήινοι στον τόπο μας, στη χώρα μας, στον πλανήτη γενικότερα. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, είναι 29 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει τώρα η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με θέματα διάφορα, με ένα διάφορα όχι. Στον Theta FM 107,1 λοιπόν είμαστε όλοι συντονισμένοι. Ο Κλεάνθης Μανολάρας είναι στους ήχους και η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα που το ζητείτε ελπής του Αντώνη Σαμαράκη, το βιβλίο δηλαδή γίνεται όλο ένα και πιο έτσι επίκαιρο, όπου το καμία ελπίδα ταιριάζει Γάντι, αν δει κανείς τι συμβαίνει γύρω μας. Και από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει κανείς, αν κρίνει από τις ειδήσεις, από την παραπομπή Τριαντόπουλου και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, από τις κλινικές και τον τρόπο λειτουργίας τους, είτε εδώ, είτε στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε, από το πώς διεξάγονται και σε τι γήπεδα οι αγώνες, από τα διεθνή, από τα ενεργειακά, από αυτά που συμβαίνουν στις γειτονιές, όπου άκουσα πως ένας κύριος, επειδή τον εμπόδιζαν οι γάτες, καθόντουσαν πάνω στη μηχανή τους και του λέρωναν το κάθισμα, αποφάσισε να βάλει φάκες, να εξοντώσει όλες τις γάτες της περιοχής και τώρα από ένα παλιό και ακατοίκητο σπίτι να βγαίνουν και να κάνουν πάρτι στους δρόμους στα ποντίκια. Από πού να πιαστεί λοιπόν κανείς, από πού, για πείτε μας, και βεβαίως να πούμε ότι αυτό ταιριάζει και Γάντι με κάτι ακόμα, με το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1964 έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της πια η πολύ αγαπημένη Μαφάλντα. Τη Μαφάλντα λοιπόν τη σχεδίασε ο Κίνο και βεβαίως είναι η γλυκύτατη μικρούλα μόλις 5 ετών, αλλά απόλυτα απεσιόδοξη Μαφάλντα. Είναι η Αργεντίνα λοιπόν που είναι πολιτικοποιημένη, ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του, για την παγκόσμια ειρήνη, επαναστατεί για όλα τα στραβά που βλέπει γύρω της, αλλά ναι, είναι πανέξυπνη, είναι ευγενική, περίεργη και αγαπάει την οικογένειά της, αγαπάει τους Beatles και ποιος θα ήταν ο σκοπός της ζωής της, να γίνει διερμηνέα στον ΝΟΗΕ όταν μεγαλώσει. Και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό για τη Μαφάλντα. Ποιο είναι αυτό? Ότι μισεί τη σούπα. Και αν σκεφτεί κανείς τι αντιπροσωπεύει η σούπα για τη Μαφάλντα, καλά κάνει και τη μισεί. Γιατί? Γιατί ο Κίνο τη σχεδίασε να μισεί τη σούπα, γιατί στη σούπα έβλεπε τη δικτατορία του Χόρχε Βιντέλα.

0: Εννοείται High Hopes και Springsteen, γιατί μας θυμίζει τι ωραία πράγματα που είναι να μπορεί να ελπίζει κανείς, να έχει αυτή την ελπίδα και να την κρατάει μέσα του ακόμα και όταν όλα τα υπόλοιπα γύρω του καταραίουν. Λοιπόν, αφήνουμε τον Springsteen και το High Hopes και πάμε να συνδεθούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο σήμερα το πρωί. Σήμερα το απόγευμα, συγγνώμη, είναι το μπέρδεμα έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια στην τηλεόραση και τις πρωινές εκπομπές. Θα το συνηθίσω κάποτε όμως και το απόγευμα, να με συγχωρείτε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος θα είναι μαζί μας σε δύο μόλις μέρες από τώρα για ένα πολύ πολύ σημαντικό λόγο. Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη θα γίνει αναφορά για τον χαλασμό της Σαμοθράκης. Καλό απόγευμα, κύριε Βίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Βίτσα, ο χαλασμός της Σαμοθράκης, πότε αναφέρεται αυτό το ολοκαύτωμα του νησιού?
1: Γνωρίζουμε από τα σχολικά μας βιβλία, και το γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνες βέβαια, ότι για το χαλασμό της Χίου το 1821-22 νομίζω, για τη σφαγή των ψαρών, για τραγικά γεγονότα που συνόδευσαν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 κατά του Οθωμανικού ζυγού. Η περίπτωση της Σαμοθράκης, η οποία έχει προηγηθεί χρονικά, είναι άγνωστη. Mm. Είναι εντελώς άγνωστη, και ήταν μια καθολική σφαγή, μια εξαφάνιση του νησιού, και η οποία συνέβη την 1η Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε ουσιαστικά την 1η Σεπτεμβρίου του 1821. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, δεν έχει περάσει στα επίσημα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό προσπαθούμε να το αναδείξουμε. Η Ακαδημία Αθηνών αναγνώρισε τη θυσία αυτή το 1980. Mm-hmm. Ναι, και το έχει αναγνωρίσει μέσα από τα ιστορικά γεγονότα. Τι είχε συμβεί, αν μου επιτρέπετε,
0: βεβαίως,
1: με δύο λόγια.
0: Βεβαίως.
1: Μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης βρέθηκαν κάποιοι ελάχιστοι φιλικοί στο νησί και προσπάθησαν να μοιήσουν τον τόπιο πληθυσμό και τους προύχοντες της εποχής, τους δημογέροντες της εποχής, στα μηνύματα της Επανάστασης, η αισιοδοξία σε όλες τις ελληνοκρατούμενες περιοχές, μάλλον στα στοιχεία που υπήρχε, στις περιοχές των Βαλκανίων μέχρι την Οδυσσό, που υπήρχε και εδρούσε η φιλική εταιρεία, υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία και υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια διακριτική από τις αρχές τις Οθωμανικές τότε για να μοιήσουν τον κόσμο στην Επανάσταση. Βρέθηκε λοιπόν κάποιοι την άνοιξη του 1821 στο νησί, οι οποίοι όντως μοίησαν και έπεισαν τους ντόπιους τότε να διακόψουν τους φόρους που πλήρωναν στην υψηλή πύλη, στο Σουλτάνο δηλαδή, κάτι που έπραξαν τότε οι συμπατριώτες μας. Αυτό όμως το πλήρωσαν πολύ ακριβά, γιατί μετά από κάποιους μήνες, δηλαδή μετά το πέρασμα του καλοκαιριού του 1821, μια αρμάδα του τουρκικού στόλου αποβίβαζε για κάποιες μέρες στρατιώτες και εξαφάνισαν κυριολεκτικά τη Σαμοθράκη.
0: Δήμαρχε, γιατί αυτό το γεγονός δεν έφτασε παραέξω, γιατί ακόμα και τώρα δεν το έχουμε ανακηρύξει επίσημα ως μια σαν τη σφαγή της Σαμοθράκης, όπως έχει συμβεί για παράδειγμα, όπως μας είπατε, και με τη Χίο και μετά.
1: Ουσιαστικά έχει τη μέγιστη ακαδημαϊκή αναγνώριση της χώρας μας. Όταν λέμε ότι το αναγνώρισε σε επίσημη τελετή του 1980, πριν από 46 χρόνια ακριβώς, η Ακαδημία Αθηνών, υπάρχει αναγνώριση. Τώρα, γιατί αυτή η αναγνώριση δεν πέρασε στα σχολικά, για παράδειγμα, εγχειρίδια, ή δεν ευρύτερα γνωστή, αυτό είναι και η δική μας απορία. Είναι κάτι που προσπαθούμε να το αναδείξουμε.
0: Ως Δήμος Σαμοθράκης έχετε κάνει και άλλες τέτοιου τους προσπάθειες?
1: Ναι, έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες κατά καιρούς, και θα τις συνεχίσουμε και πιο συστηματικά. Τώρα, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, είναι και η εκδήλωση που λέτε την ερχόμενη Πέμπτη στο Δημαρχείο του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτης, στο Πανόραμα, μια ευγενική παραχώρηση εκ μέρους του Δημάρχου και του Δήμου Πηλαίας, μας δίνουν, παραχώρησαν την αίθουσα στο σύλλογό μας της Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση όπου θα ακουστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μάλιστα θα ακουστούν και καινούργια πράγματα από ιστορικό ερευνητή ο οποίος μελέτησε και Οθωμανικά αρχεία πλέον.
0: Θα είναι ο κύριος Βαγγέλης Παθανασίου, αρχαιολόγος, βυζαντινολόγος, έτσι, και εσείς θα μιλήσετε για αυτό το θέμα σε αυτήν την εκδήλωση της Πέμπτης. Ποιοι τι διοργανώνουν αυτήν, εκτός από τον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και τον Δήμαρχο, τον κύριο Καϊτεζίδη?
1: Ο σύλλογός μας. Έχουμε δύο δυναμικούς συλλόγους στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένας παλιός σύλλογος ματρικητών και ένας νεοσυσταθής. Έχει περίπου διετή-τριετή ιστορία. Σύλλογος Απανταχού Φίλου της Αμαθράκης. Με την επωνυμία Αξίερος. Αξίερος είναι μια θεότητα της αρχαίας Αμαθράκης, τα καβίρια μυστήρια κτλ. Έξω και το όνομα δηλαδή, για να μην έχει απορία, να μην έχουν απορία οι ακροατές μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνδιοργάνωση. Είναι μια πολύ καλή εκδήλωση και την περιμένουμε με μεγάλη αγωνία όλοι και εμείς ακόμα που γνωρίζουμε αρκετά στοιχεία της τοπικής ιστορίας να ακούσουμε και τα νέα στοιχεία που θα εισάγει ο κύριος Παθανασίου.
0: Και βεβαίως σε αυτή την προσπάθεια αναγνώρισης και να μάθει ο κόσμος το ολοκαύτωμα της Αμαθράκης, τον χαλασμό, έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Ιώνας Τραγούμης, δήμαρχε.
1: Ναι. Ο Ιώνας Τραγούμης, πρόξενος τότε το 1906 πρόξενος στην Αλεξανδροπολή, τότε βεβαία γάτς, γιατί μιλάμε για μια εποχή που δεν είχε απελευθερωθεί η Αλεξανδροπολή ακόμα, βρέθηκε στο νησί και έκανε την έρευνά του για κάποιο χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο και αποτύπωσε πολλά πράγματα από την κοινωνική και ιστορική εξέλιξη του τόπου. Μεταξύ αυτών μετέφερε και τις τότε πρόσφατες καταγραφές ενός λόγιου, ο οποίος είχε ήδη πεθάνει, είχε πεθάνει 6 χρόνια πριν την παρουσία του Δραγούμη στο νησί, και παρουσίασε και αυτός, γιατί έχει γράψει ένα βιβλίο, είχε αφήσει ένα βιβλίο ο Ιώνας Δραγούμης με τον τίτλο «Σαμαθράκη».
0: Μάλιστα, οπότε και αυτό. Άρα σκοπός είναι, Δήμαρχε, να γίνει αυτή η αναγνώριση και να περάσει πλέον στη μνήμη όλων μας η 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα του χαλασμού της Αμαθράκης.
1: Εντάξει, πέρα από το τυπικό, μαθηματικό ουσιαστικό, είναι κάτι το οποίο είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό σε σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός από την αλυσίδα μεγάλων καταστροφών στα πλαίσια του μεγάλου αγώνα των Ελλήνων του 1821 και νομίζω ότι πρέπει να καταγραφεί. Για μας όμως έχει πολλαπλή σημασία, γιατί προσεγγίζουμε ακόμα καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα που εξέλιξαν τον τόπο μας.
0: Πριν από μερικά χρόνια γιορτάσαμε τα 200 χρόνια. Χάθηκε μια ευκαιρία σημαντική σε εκείνο τον εορτασμό να γίνει και αυτό, να πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα το ολοκαύτωμα της Αμαθράκης.
1: Εντάξει, η ευκαιρία μπορεί να χάθηκε, αλλά οι ευκαιρίες πάντα εδώ μέσα. Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να σβήσουν. Υπάρχουν, θα αγωνιζόμαστε μέχρι να γίνουν γνωστά και να αποτυπωθούν αυτά που πρέπει να αποτυπωθούν. Αλλά πέρα από το όμως, από την επίσημη ή μη αναγνώριση, είναι η ουσία, είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε για το πώς εξελίχθηκε η σύγχρονη ιστορία του νησιού μας. Μεγάλη σημασία για μας.
0: Βεβαίως, και κάθε ένας που πηγαίνει στη Σαμοθράκη οφείλει να το ξέρει αυτό και να το γνωρίζει ή να το μαθαίνει, έτσι. Πώς πήγε?
1: Όχι, να έχει δυνατότητα τουλάχιστον να έχει δυνατότητα να το μάθει εφόσον επιθυμεί. Τώρα να το οφείλει, εντάξει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε δυνατότητα να το μάθει εφόσον.
0: Εφόσον υπάρχει και δεν το
1: ενδιαφέρει. Ναι.
0: Τώρα, Δήμαρχε, πώς πήγε το καλοκαίρι στη Σαμοθράκη?
1: Το καλοκαίρι πήγε αρκετά καλά. Και σε σύγκριση με πέρυσι είχα μια σημαντική κατάγραφη, μια σημαντική άνοδο. Δηλαδή έχουμε αποτυπώσει, έχουμε επίσημα στοιχεία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μετά αύριο που θα τελειώσει ο Σεπτέμβριο, σε λίγες μέρες θα έχουμε και τα επίσημα ολόκληρο του Σεπτεμβρίου. Μπορώ να σας πω ότι η κίνηση από την αρχή του έτους ξεπέρασε την άνοδο του 7,5%.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό. Και ιδιαίτερα ευχάριστο, με ακόμα πιο ευχάριστη ας πω εξέλιξη, ότι έχει πλέον δείχνει τάσεις ο Σεπτέμβριος να γίνει ένας από τους 3 μήνες της Αχμής.
0: Και οι υποδομές φαντάζομαι ότι είναι, μπορούν να καλύψουν και αυτήν την επέκταση του καλοκαιριού.
1: Αν εννοείται τα κρεβάτια, τα διαθέσιμα δωμάτια και τα λοιπά, ναι. Ναι, μπορούν.
0: Μάλιστα. Και οι υποδομές φαντάζομαι, και γιατί είναι πολύ όμορφο νησί ούτως ή άλλως η Σαμοθράκη και το έχει...
1: Και οι τιμές καλές, όπως και οι τιμές της εκτοπλοκής συνταγής μας είναι καλές. Και στην υψηλή περίοδο και τώρα.
0: Και βεβαίως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο φιλοξενήσατε και το δημοσιογραφικό συνέδριο, έτσι, της SEM. Ήρθαν όλοι εκεί. Είναι ένας θεσμός που αναβιώνει, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
1: Ξεκίνησε το 1990, υπήρξαν κενά ενδιάμεσα, γι' αυτό καταγράφουμε το 19ο, αλλά επειδή επανήλθε τα τελευταία χρόνια δυναμικά, τώρα είμαστε πιο αισιόδοξοι ότι δεν θα ξαναυπάρξει μελλοντικά κενό ως προς την διοργάνωση αυτή.
0: Και βεβαίως και σε αυτό το συνέδριο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, υπόθηκαν πολύ σημαντικά θέματα και κατευθύνσεις για το που βαδίζει και η δημοσιογραφία και γενικότερα όλο το σκηνικό του συνεδρίου, έτσι.
1: Ναι. Ήταν στο πυρήνα του, στο κεντρικό μέρος του συνεδρίου που απασχόλησαν όλους τους αδέλφους σας, πραγματικά έπαιξαν πολύ σημαντικά κορυφαία θέματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το ραντεβού μαζί σας και με τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα μέλη των φίλων της Σαμοθράκης και βεβαίως της αξίερου του συλλόγου που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Είναι την Πέμπτη το ραντεβού.
1: Είναι την Πέμπτη, ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημαρχείο του Δήμου στο Πανόραμα.
0: Στον Φιδέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής, στο Δημαρχείο Πανοράματος. Κύριε Βίτσα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας.
1: Όχι, σας περιμένουμε να γνωρίσουμε από κοινού και τα νέα στοιχεία για το μεγάλο ιστορικό γεγονός του 1821.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίτσα. Να είστε καλά, πολύ καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Paul McCartney και Hope of Deliverance. Είπαμε, δεν έχουμε ελπίδα, αλλά κάνουμε τα πάντα για να βρούμε την ελπίδα, για να την πιάσουμε την ελπίδα, να ελπίσουμε στην ελπίδα. Έτσι λοιπόν, ωραία μας τα είπε ο Paul McCartney. Πάμε στην επόμενη μας σύνδεση. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν ο κύριος Αντώναρος που είναι μαζί μας θα μας δώσει έτσι την στοιχεία για να τη βρούμε αυτήν την ελπίδα. Είναι πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαίως στις κυβερνήσεις του κυρίου Καραμανλή, επί Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος. Καλό απόγευμα, κύριε Αντώναρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Χαρά μου να είμαι μαζί σας, κυρία Μακρύ, και με τους ακροατές και τους ακροατές στο νέο σταθμό το ΘΙΤΑ.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και δεν ξέρω αν από κάπου μπορούμε να αντλήσουμε μια αισιοδοξία. Δεν ξέρω, κύριε Αντώναρε, τι λέτε.
1: Κοιτάξτε, η αισιοδοξία είναι... θα φανεί τη μέρα της κάλπης αν υπάρχει. Έτσι. Mm. Και σας το λέω αυτό διότι εγώ πάντα λέω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και αυτοί που δεν θέλουν να επαναψηφίσουν και ήταν πολλοί τις τελευταίες φορές δυστυχώς σε μια χώρα τόσο πολιτικοποιημένη όπως είναι η δικιά μας με μεγάλη ιστορικά έτσι, πολιτική παράδοση και να επαναψηφίσουν και να ψηφίσουν τα κόμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο αυτό που λέμε συνταγματικό τόξο. Να κρίνουν τι έγιναν τα τελευταία χρόνια, που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιες είναι οι μεγάλες αστοχίες που γίνανε, για να το πω ευγενικά, και τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα. Εγώ ξέρετε δεν αγοράζω το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος μπορεί να αντικαταστήσει τον κύριο Μητσοτάκη, που στο κυβερνητικό στρατόπεδο το λένε με περισσή ευκολία. Βλέπετε λέει κανέναν άλλο στο χώρο της αντιπολίτευσης, βλέπω πολλά κόμματα στο χώρο της αντιπολίτευσης, θα μας το δείξει κάλπη. Γιατί mm-hmm. πρέπει να προδικάσουμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και εγώ βλέπω και στην πρόθεση ψήφου που μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί αυτήν πρέπει να βλέπουμε και όχι τις αυθαίρετες για μένα εκτιμήσεις των δημοσκόπων. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία κινείται μεταξύ στο 24 και 25%. Για να μην πω 23 με 24-25%. Αυτό σημαίνει ότι έχει μία πτώση ακόμη σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών πριν από 2 χρόνια. Όχι, δεν μιλάω για τις εθνικές εκλογές του 23 που ήταν 41%. Mm-hmm. Κάπου πάει λοιπόν αυτός ο κόσμος. Mm-hmm. Και εγώ πιστεύω ότι δεν πάει σπίτι του αυτή τη φορά. Είναι ενοχλημένος, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, καθημερινού οικονομικού χαρακτήρα και mm-hmm. προσπαθεί να βρει λύση. Mm-hmm. Η λύση, ξέρετε, η λύση δεν θα έρθει από τον ουρανό, πρέπει να την επιδιώξουν οι πολίτες. Mm-hmm. Και ειδικά τώρα που αρχίζει και χειμωνιάζει, ψιλοβρέχει και στην Αθήνα σήμερα και φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη που είναι αρκετά πιο βόρεια, το κλίμα είναι πιο άσχημο με την έννοια χειμωνιάζει πιο νωρίς. Πώς θα δισταθούν οι πολίτες με πετρέλαιο θέρμανσης που υπολογίζει ότι θα φτάσει στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Μπορείτε να μου πείτε. Εγώ δεν βρίσκω τρόπο. Πέρυσι, ξέρετε, στις πολυκατοικίες της Αθήνας, σας το λέω από εμπειρία που έχω, στις μισές πολυκατοικίες δεν αγοράστηκε πετρέλαιο και δεν υπήρχε κεντρική θέρμανση. Οι άνθρωποι παγώνανε. Βρίσκανε λύσεις είτε με μονάδες κλιματισμού που υπάρχουν, που κοστίζουν βεβαίως πάρα πολύ γιατί καίνει ηλεκτρισμό, είτε με σόμπες ή με τέτοια πράγματα, ή κρυώνανε. Και φέτος οι 3 από τις 4 πολυκατοικίες δεν θα μπορέσουν να αγοράσουν πετρέλαιο. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο και θα βγαίνουν σιγά σιγά και στην επιφάνεια και άλλα θέματα. Mm-hmm. Όπως είδαμε σήμερα, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή του πρώην Υπουργού του κυρίου Τριαντόπουλου για το θέμα των τεμπών, για παράβαση καθήκοντος.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια σημαντική στιγμή που δείχνει ότι και η δικαιοσύνη επιτέλους αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να παραπέμψει όσους εικάζεται, γιατί ακόμη αθώοι είναι αφού δεν έχουν καταδικαστεί, ότι έχουν ευθύνες. Και ποια είναι η ευθύνη του κυρίου Τριαντόπουλου? Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ως υφυπουργός εκείνη την μέρα, την τραγική ημέρα του εγκλήματος στα Τέμπη, στάλθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού ως υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού, παρά του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι, mm-hmm. που ήταν στην περιοχή για να οργανώσει το μπάζωμα της περιοχής. Αυτό είναι το έγκλημα. Έτσι, πέρα από το έγκλημα ότι χάθηκαν 53 ψυχές, κυρίως νέων ανθρώπων. Και αυτό βγαίνει τώρα στην επιφάνεια. Αυτά θέλουν λίγο χρόνο να βγουν στην επιφάνεια. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι τα Τέμπη είχαν ξεχαστεί. Νομίζαμε ότι το θέμα των παρακολουθήσεων με το Predator είχε ξεχαστεί, αλλά δεν έχει ξεχαστεί. Επίκυνται εξελίξεις, γίνονται αποκαλύψεις και οι πολίτες όλα αυτά τα καταγράφουν. Και ξέρετε, όλα αυτά, κυρία Μακρύ, συγκεντρώνονται, πώς να το πω, στο συλλογικό υποσυνείδητο. Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πει ότι η οικονομία πάει καλά, μπορεί να πηγαίνουν καλά τα δημόσια οικονομικά και να είναι ικανοποιημένοι οι δανειστές μας στο εξωτερικό που παίρνουν πρόωρα τα λεφτά πίσω, χωρίς να υπάρχει λόγος από αυτή την κυβέρνηση, αλλά τα οικονομικά των ανθρώπων, η τσέπη τους, δεν πάει καθόλου καλά.
0: Βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι θα φανεί στην κάλπη και ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει μια αντίδραση και φαίνεται ουσιαστικά ότι τι θα ψηφίσει. Σήμερα είδαμε μια καινούργια δημοσκόπηση που λέει ότι το 64% των ερωτηθέντων θα προσέλθει στις κάλπες με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει και μόλις το 25% με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει. Αυτό ανταποκρίνεται σε αυτό που μας είπατε πριν από λίγο.
1: Κοιτάξτε να σας πω, κυρίως στην Ελλάδα εκλέγουμε πρωθυπουργό, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό πολιτικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή, φαίνεται άλλωστε αυτό, και ενδεχομένως θα χρειαστεί, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί, αλλά λέω ενδεχομένως γιατί δεν μπορούμε να είμαι μάντης, θα χρειαστεί ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης δύο, εγώ λέω μάλλον τριών κομμάτων. Θα πρέπει οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί να θέλουν να αποφασίσουν, αν θέλουν να αποφασίσουν, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Μπορεί να είναι ένας από τους τρεις, αλλά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι εμείς σε κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπαίνουμε. Έχουμε επίσης το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, να το πούμε έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει, χωρίς να έχω πληροφόρηση από πρώτο χέρι, ενώ από τον ίδιο τον Αντώνη τον Σαμαρά. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει, κρίνοντας από τις κινήσεις που κάνει και μαθαίνοντας όσα μπορώ να μάθω από δημοσιογραφικούς και πολιτικούς κύκλους στην Αθήνα. Αυτή λοιπόν είναι μια καινούρια παρέμβαση, η οποία σε ποιον θα κοστίσει? Στον Κυριάκο Μητσοτάκη θα κοστίσει και στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, ό,τι και να μας λένε, και λυπάμαι που το λέω αυτό, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο σε λίγες μέρες, την άλλη εβδομάδα, σε λίγες μέρες πραγματικά, θα γιορτάσει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της, και ήταν ένα κόμμα στο οποίο εγώ από το 1976 ήμουνα μέλος, μέχρι που είχα τη μεγάλη τιμή, και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω σοβαρά, να με διαγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της κριτικής που του ασκούσα το 2018, το Φεβρουάριο, πριν καν γίνει πρωθυπουργός. Είχα τη μεγάλη ατυχία να τον ξέρω και ξέρω είχα προβλέψει τι θα κάνει με το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Δεν νομίζω ότι η χώρα πάει καλά, κυρία Μακρύ. Κάποιοι επενδυτές ξένοι πάνε πάρα πολύ καλά, διότι έχουν αγοράσει ελληνικές εταιρείες, μερίδια σε ελληνικές εταιρείες που ξεπουλήθηκαν, Φερρυππίν ΔΕΗ, Φερρυππίν οι τράπεζες, έτσι, Φερρυππίν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, και παίρνουν τεράστια μερίσματα από τα κέρδη, τα οποία φορολογούνται, μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη, με μόνο 5%. Παίρνουν λοιπόν τα λεφτά και φεύγουν. Αυτοί είναι επενδυτές, τι επενδύουν εδώ, τίποτε. Λοιπόν, αυτοί ωφελούνται. Και ωφελούνται και μερικοί άνθρωποι άλλοι, οι οποίοι είναι του κυκλώματος, παίρνουν χιλιάδες δουλειές χωρίς αναθέσεις, αναθέσεις χωρίς διαγωνισμούς, και πλουτίζουν κάποιοι. Ο μέσος Έλληνας όμως δεν πλουτίζει, και η αγοραστική του δύναμη, αυτό δηλαδή τι σημαίνει αγοραστική δύναμη? Τι μπορείς να αγοράσεις σε μια πραγματική αγορά με τα χρήματα που έχεις στην τσέπη σου? Είναι στο ίδιο επίπεδο, αν όχι χαμηλότερη, από τη Βουλγαρία. Είναι να το πενευόμαστε, να είμαστε αυσκαριστημένοι? Δεν νομίζω.
0: Αύριο περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν σχετικά με την ενέργεια. Την ίδια ώρα, βεβαίως, που ακούσαμε δηλώσεις όπως εκείνη του κυρίου Θεοχάρη για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες, του κυρίου Κουλκουδίνα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και όσοι δεν έχουν να πληρώσουν, ας πάρουν αυτά. Αυτό το κλίμα, τι δείχνει, κύριε Αντώναρε?
1: Δείχνει ότι είναι, με συγχωρείτε, ζούμε σε άλλο κόσμο οι ενλογοκύριοι. Και θα περίμενα από τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος έχει περάσει και από το Υπουργείο Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, να ξέρει την πραγματικότητα και να μην έχει αυτή την ίηση, έτσι, μιλώντας για κακομύριδες. Αλίμονο αν οι συμπολίτες μας, όλοι οι συμπολίτες μας, που περνάνε αυτή τη στιγμή δύσκολες στιγμές, είναι να τους λέμε κακομύριδες. Χωρίζουμε τους Έλληνες σε κατηγορίες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ο δε άλλος κύριος, ο οποίος είναι νεοεκλεγής βουλευτής, θα του συνιστώ απλώς να είναι πιο προσεκτικός με αυτά τα οποία λέει. Είναι βουλευτής Πιερίας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι φαρμακοποιός το επάγγελμα, γιατί εγώ ψάχνω και βρίσκω τι είναι ο καθένας. Και καλά θα είναι ο φαρμακοποιός να ξέρει τι σημαίνει ότι οι τιμές έξω είναι φαρμακείο. Έτσι. Δεν μπορεί να τις πλησιάσει κανείς. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί θέλουν να φαίνονται, διότι και οι δύο που μου είπατε είναι από τους τελευταίους εκλεγόμενους στις εκλογικές τους περιφέρειες, χαμηλά δηλαδή, και προσπαθούν τώρα με τηλεοπτικές εμφανίσεις και δήθεν εξυπνακισμούς σε δηλώσεις να διασωθούν, γιατί ασφαλώς ο αριθμός των βουλευτών που θα εκλέξει η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν βγει πρώτη, ακόμη και αν πάρει 25%, θα είναι περίπου ο μισός, ίσως κάτι παραπάνω από αυτούς που έχει τώρα. Οπότε οι μισοί, οι άλλοι μισοί θα πάνε σπίτια τους και το ξέρουν και θα γίνει μεγάλη φαγωμάρα μεταξύ τους. Mm-hmm. Εγώ δεν μένω και σε αυτό που είπε εύστοχα για μένα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, παλιά συλλάδελφός μου στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ως υπουργός εξωτερικών, η οποία είπε ότι μερικοί πρέπει να ξεκαβαλικέψουν από εκεί που γίνεται, mm-hmm. να καταλάβουν ότι μιλάνε για ανθρώπους. Μιλάνε με πολίτες αυτής της χώρας που έχουν όλοι το ίδιο δικαίωμα. Και θα πρέπει όλα τα κόμματα να σέβονται τους Έλληνες πολίτες. Mm. Τους πολίτες οι οποίοι περνάνε εδώ και πόσα χρόνια, από το 2010 είμαστε, 16 χρόνια, mm-hmm. η Ελλάδα βρίσκεται συνέχεια σε οικονομική κρίση. Mm. Δεν ενδιαφέρει, κυρία Μακρύ, τι κάνουν τα δημόσια οικονομικά τον μέσο Έλληνα πολίτη. Mm. Όπως έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπανδρέου, όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο παλαιός πρωθυπουργός, ο παππούς του, όταν τα δημόσια οικονομικά ευημερούν, οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Έτσι. Mm-hmm. Σημασία έχει ποια είναι η πραγματική κατάσταση της χώρας. Mm-hmm. Δεν τα βγάζουν πέρα. Στην πρωτογενή τομέα έχουμε κατάρρευση της παραγωγής. Στην εστίαση έχουμε κατάρρευση των ποσών που διατίθεται για εστίαση. Σε μια χώρα τουριστική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί που έρχονται, αλλά και αυτοί που ζουν και βγαίνουν έξω να φάνε, ξοδεύουν λιγότερα από αυτά που ξοδεύανε πέρυσι. Γιατί ξοδεύουν λιγότερα? Γιατί δεν έχουν. Mm-hmm. Και οι τιμές έχουν πάει ψηλά. Mm-hmm. Απλά πράγματα είναι, τα οποία πρέπει να τα εξηγούμε στους πολίτες, να μην αισθάνονται ότι είναι μόνοι τους και ότι υπάρχουν και ορισμένοι άνθρωποι. Σας το λέω εγώ, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία πολιτική ή κομματική δέσμευση, ξεκάθαρα πράγματα. Mm-hmm. Πρέπει ορισμένοι άνθρωποι να τους τα λέμε απλά, κατανοητά και με τρόπο που τους ενδιαφέρει να ακούσουν. Όταν τους μιλάμε με θεωρητικούς, ακαδημαϊκούς και καθηγητικούς όρους, κλείνουν τις τηλεοράσεις και πάνε αλλού.
0: Βεβαίως. Τώρα να ρωτήσω για κάτι ακόμα. Γιατί έληξε και η παρουσία του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, κυρία Ντόναρε, πώς την είδατε? Και βεβαίως και με ένα υποερώτημα, τι σημαίνουν για τη χώρα μας αυτά τα οποία υπόθηκαν στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο βεβαίως δεν έχει διαψευστεί, έτσι?
1: Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να το διαψεύσει. Και απέφυγε να το διαψεύσει γιατί πρώτον δεν μπορεί να διαψεύσει τη Wall Street Journal. Η Wall Street Journal είναι μια από τις δύο μεγαλύτερες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μαζί με τους New York Times, τους Times της Νέας Υόρκης, η οποία προφανώς αυτό το οποίο αποδίδει στην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών το πήρε από κάποιον από τους παρόντες σε μια κοινωνική συνάθρηση, ένα δείπνο μου φαίνεται ήταν, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν διαψεύδεται. Τι να πει, δεν το είπε? Το είπε ενδεχομένως με την έννοια ότι η Αμερική έχει δυνατότητες επιρροής. Εγώ δεν αμφισβητώ ποτέ ότι η Αμερική έχει δυνατότητες επιρροής. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να τις ασκήσει και απέναντι σε ποιον πρωθυπουργό Έλληνα εν προκειμένου μπορεί να τις ασκήσει. Έτσι. Διότι υπήρχαν πρωθυπουργοί οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος τους απέναντι σε απαιτήσεις των Αμερικανών τα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής να μην μιλάμε για φρουφρού και αρώματα, να μιλάμε για την ουσία. Είπε προχτές ο κύριος Μητσοτάκης ή παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι καλά που η Τουρκία είπε επιτέλους ότι είμαστε γείτονες και σύμμαχοι. Τι είπε η Τουρκία? Το αυτονόητο είπε. Είμαστε γείτονες, αυτό δεν αλλάζει από τη γεωγραφία. Και είμαστε σύμμαχοι γιατί αυτό προβλέπουν το καταστατικό του ΝΑΤΟ που είμαστε και οι δύο μέσα από τις αρχές της δεκαετίας του 50. Αυτό δεν αλλάζει την περιφορά της Τουρκίας. Η Τουρκία εξακολουθεί να επιμένει, φερρυπίν, ότι δεν μπορούμε να έχουμε στρατιωτικοποιημένα τα ελληνικά νησιά. Δηλαδή θα τα αφήσουμε. Θα αφήσουμε τη Σάμο, τη Χίο, την Κο, τη Ρόδο, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου απροστάτευτα απέναντι στις στρατιές που έχει οργανώσει στα μικρασιατικά παράλια η Τουρκία. Αυτά τι λέει γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης? Τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης για το γεγονός ότι κάθε τόσο ο κύριος Φιντάν μας απειλεί για το ένα και το άλλο? Δεν μπορεί να κάνουμε το ένα, δεν μπορεί να κάνουμε το άλλο, δεν μπορεί να κάνουμε το β'. Η Τουρκία θέλει να μας έχει εξαρτημένοι σε θέματα που αφορούν το Αιγαίο, από το δικό του θέλω, από το δικό της θέλω. Σε αυτό πρέπει να λέμε κάθετα όχι. Mm-hmm. Τα δικά μας συμφέροντα είναι δεδομένα, είναι καταγεγραμμένα και δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Και μην διανοηθεί ποτέ κανείς να κάτσει σε ένα τραπέζι για να συζητήσει όλα τα θέματα, όπως μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και καμιά φορά το θυμάται και λέει μόνο, εννοώ μόνο την Υπαλλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, την οικονομική ζώνη. Να συζητήσει λοιπόν όλα τα θέματα με την Τουρκία. Όλα τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο, που θέτει δηλαδή η Τουρκία, διότι περί αυτού πρόκειται, δεν πρόκειται να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποφασίζει ποτέ να συγκαλέσει ένα συμβούλιο ή να προτείνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, που αυτός πρότεινε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο οποίος βγήκε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας για πρώτη φορά αυτό τα τελευταία 25 χρόνια. Το λέω αυτό λοιπόν, να πει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για να καθοριστεί εκ νέου, όχι νέα, εκ νέου η δεδομένη πολιτική της Ελλάδας, της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι πολιτική υποχώρησης, διότι κάποιοι μας λένε ότι η Τουρκία έχει αποκτήσει επιρροή στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, έχει αποκτήσει επιρροή στη Μέση Ανατολή. Και θα την αφήσουμε να αποκτήσει και πλήρη επιρροή στο Αιγαίο? Ασφαλώς και όχι.
0: Το γεγονός, κύριε Αντώναρε, που είμαστε απόλυτα δεμένοι με το Ισραήλ, ένα κράτος που σε αυτή την παρούσα συγκυρία είναι καλά και έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, λόγω του ότι είναι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου μπροστά. Δεν ήταν πάντοτε έτσι αυτή η σχέση αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο.
1: Αλλά να σας πω το εξής. Ναι. Εγώ πιστεύω, παρά την κριτική που ασκώ και εγώ στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, για την πολιτική που εκείνος ασκεί στη Γάζα απέναντι στους Παλαιστινίους, σε θέματα δηλαδή εκείνης της περιοχής, η σχέση μας με το Ισραήλ είναι μια στρατηγική σχέση και πρέπει να διατηρηθεί. Διότι εμείς σε αυτή την περιοχή, ξέρετε, ουσιαστικούς συμμάχους δεν έχουμε άλλους. Είμαστε εμείς, η Κύπρος, το Ισραήλ. Οι αραβικές χώρες είναι προσδεδεμένες ως επιτοπλίστων στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εξαρτώνται από αυτές. Και ας έχει κάνει η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν και την Τουρκία αυτό το σύμφωνο στρατιωτικής αλληλοβοήθειας, να το πούμε έτσι. Αυτές οι χώρες δεν είναι δυνατόν να επηρεάσουν το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί βλέπετε τους βομβαρδίζουν λίγο στο Ιράν και τα χάνουνε, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κανείς και πρέπει να έχει κανείς για την τοποθέτηση της σημερινής κυβέρνησης του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους, χωρίς να υποτιμώ καθόλου αυτά τα οποία κάνανε οι Παλαιστίνοι, έτσι, διότι πρέπει να δούμε και ποιος ήξερε το χειρόν αδίκων, έτσι. Πριν από πόσα χρόνια, 2,5 χρόνια, με τη σφαγή των Ισραηλινών.
0: Σε λίγες μέρες, τρία, κύριε Αντώναρε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το λέω αυτό, η σχέση μας είναι σημαντική. Και αυτή δεν άρχισε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απλώς τη βρήκε και καλώς κάνει και την διατηρεί. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα στρατηγικό σύμμαχο στην περιοχή. και να μου πείτε εσείς ποιος άλλος μπορεί να είναι. Γιατί βέβαια δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι ο στρατηγικός σύμμαχος μπορεί να είναι η Συρία ή ο Λίβανος. Η Ιορδανία ή η Αιγυπτός, αυτά είναι αστιότητες.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντόναρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρύ, και εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία σύντομα να ξαναπούμε.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια. Γεια σας. Yeah.

Marvin Gaye και What's Going On, βεβαίως, γιατί απόλυτα ταιριασμένο και αυτό το τραγούδι σε αυτά τα οποία βιώνουμε. Τι συμβαίνει γύρω του, αναρωτιόταν ο Marvin Gaye και το έγραψε αυτό το τραγούδι, από τα πάντα σε ό,τι αφορούσε την κοινωνική ζωή του, το πώς αντιλαμβανόταν ο πατέρας του τι συνέβαινε, την Αμερική, την ίδια την Αμερική των χρόνων που γράφτηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, και εννοείται και εμείς αυτή τη λογική είμαστε. What's going on, τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί δεχόμαστε από παντού βολές, όπως λένε το βαλόμεθα πανταχώθεν. Και μια που αυτό το που είπαμε ήταν παραπέμπει λίγο και στην Ισπανία, να πάρουμε τη θετική νότα της ημέρας από εκεί. Θα μου πείτε, βγαίνει, βεβαίως και βγαίνει. Είναι η υπόθεση Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η υπόθεση που τις τελευταίες μέρες από τα μέσα Σεπτεμβρίου

αυτήν. Το αρχικό ενίκιο που είχε ήταν σχετικά φτηνό. Τελικά όμως το ενίκιο πέρασε στα χέρια funds. Εννοείται και αυτοί τη ζήτησαν ένα υπέρογκο ποσό σχετικά με αυτό το οποίο έπαιρνε. Να θυμίσουμε ότι η Μαρικά Άρμενα Μπασκάλ είναι και ανάπηρη, έτσι, και η βίαιη απομάκρυνσή της έδωσε ακόμη μια φορά, έδειξε ακόμη μια φορά αυτό το σκληρό πρόσωπο των ανθρώπων και των fans που βλέπουν τα πάντα και τα κρίνουν όλα μόνο μέσα από τα χρήματα. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική η Κάρμεν κατάφερε και Μαρί Κάρμεν κατάφερε και γύρισε σπίτι της. Επιτεύχθηκε συμφωνία που διασφαλίζει νέο 8 ετές συμβόλαιο, με το ενίκιο που θα καταβάλει δεν θα υπερβαίνει το 30% των καθαρών εισοδημάτων της. Και εκτός αυτού, δεν είναι μόνο η Μαρί Κάρμεν, αύριο θα η ισπανική κυβέρνηση, είναι ένας συνασπισμός του ΠΕΣΟΕ, δηλαδή του Σοσιαλιστικού Κόμματος της χώρας, με το ΣΟΥΜΑΡ, είναι μια συμμαχία αριστερών δυνάμεων. Θα νομοθετήσει λοιπόν νέο πακέτο μέτρων. Σε αυτό το νέο κυβερνητικό διάταγμα τι θα περιλαμβάνει? Θα περιλαμβάνει την ασπίδα κατά των εξώσεων. Θα υπάρχει μια πλήρης απαγόρευση των εξώσεων για ευάλωτα νοικοκυριά, ηλικιωμένους και πολίτες με αναπηρία ή μιλά εισοδήματα μέχρι το 2028. Θα υπάρχει μια υποχρεωτική παράταση συμβολαίων, δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης των υφιστάμενων μισθώσεων για επιπλέον 2 έτη, προκειμένου να αναχαιτιστεί το φαινόμενο της ευνίδιας απομάκρυνσης ενοικιαστών μετά τη λήξη των συμβολαίων τους. Τι θα περιλαμβάνει ακόμα? Πλαφόν στις αυξήσεις και έλεγχο τιμών, αυστηροί περιορισμοί στις αναπροσαρμογές των ενοικίων και σύνδεση των νέων συμβολαίων με τον κρατικό δίκτυο αναφοράς τιμών στις επιβαρημένες περιοχές. Τι ακόμα? Τουριστικά καταλήμματα και τις εποχικές μισθώσεις, θέσπιση αυστηρών περιορισμών στα διαμερίσματα τύπου Airbnb και στις καταχρηστικές συμβάσεις προσωρινής μίσθωσης, με τον Πέδρο Σάντσεφ, τον Πρωθυπουργό, να υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην κύρια κατοικία. Παράλληλα, προβλέπονται και εξοντωτικά πρόστιμα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ για τις πλατφόρμες που παραβιάζουν το πλαίσιο. Αυτά ακούγονται πολύ πολύ καλά σε μια χώρα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει υποστεί και εκείνη πάρα πολλά δεινά λόγω αυτής ακριβώς της λογικής των υπέρογκων ενοικίων, της λογικής ότι τα δίνουμε όλα στο βωμό του κέρδους, του τουρισμού, του άναρχου τουρισμού, γιατί μην ξεχνάμε τις φορές που οι Ισπανοί έχουν πει όχι στον υπερτουρισμό, τον οποίο το βιώνουν κανονικά όλοι και βλέπουν τις γειτονιές τους να μαραζώνουν, να αλλάζουν εντελώς ύφος, να φεύγουν οι κάτοικοι και να μένουν μόνο τουρίστες, με ό,τι και να συμβαίνει και να σημαίνει αυτό. Η Ισπανία λοιπόν ίσως και να τον δείχνει το δρόμο, και η υπόθεση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ να έδωσε τη δυνατότητα σε όλους μας να καταλάβουμε πόσο, μα πόσο άκαρδη, ανάλγητη μπορεί να είναι αυτή που έχουν στο νου τους τι μόνο το πώς θα αυξήσουν το κέρδος τους. Και σιγά σιγά κάπου εδώ ολοκληρώνεται ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Τι κάναμε? Είδαμε την πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σταύρος Κουλιουμτζής, στο αμφιθέατρο στο Δήμο Πανοράματος, και είναι μια εκδήλωση στην οποία θα μάθουμε για το ξεχασμένο ολοκαύτωμα, τον χαλασμό της Σαμοθράκης, όπως μας μίλησε ο κύριος Βίτσας, ο δήμαρχος Σαμοθράκης, ο δήμαρχος του νησιού, που θα βρίσκεται εδώ για να μας θυμίσει, να μας δώσει να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μίλησαμε βεβαίως και με τον κύριο Αντώναρο, έκανε ένα σχολιασμό της επικαιρότητας και εξέφρασε την ελπίδα ότι όταν θα διενεργηθούν οι εκλογές, οι Έλληνες πολίτες θα θυμηθούν τι έχουν περάσει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα καθοδηγήσει και το χέρι τους στην κάλπη. Ο Κλεάνθης Μανολάρας ήταν εδώ μαζί μας στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο.

το απόγευμα. Θα έρθει ο Αλέξης Νικηφορίδης με τις ειδήσεις και κατόπιν ο Γιάννης Ιωαννίδης με την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Και νομίζω ότι έχουμε επιλέξει πολύ πολύ ωραίο τραγούδι για το κλείσιμο, Buena Vista Social Club και Τσαντσάν, για να μας μεταφέρει πού στην πανέμορφη Κούβα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 6. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η κλινική θα κλείσει οριστικά σε 15 μέρες αφού μεταφερθούν όσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται στο χώρο. Ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης κάλεσε για καταθέσεις υπαλλήλους Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Κλινικών και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Κατά 91% μειώθηκαν οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μετά τη λειτουργία του MedWatch, όπως ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βρέθηκαν 119 οδοντιατρία που έκαναν Botox, 231 ιατρία που χορηγούσαν βλαστοκύτταρα ενώ δεν επιτρέπεται, και μέσα σε όλα αυτά βρέθηκαν και 468 μη γιατροί που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Ο Υπουργός Υγείας παρέμψε για έλεγχο και τον Γιώργο Πατούλη αλλά και την Μαρία Καριστιανό. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη των Τεμπών, αποφάσισε να εξετασεί το κινητό του σταθμάρχη Λάρισας, Βασίλη Σαμαρά. Η εισαγγελέας πρότεινε να μην εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα κάτσει στο εδόλιο, καθώς το δικαστικό συμβούλιο δέχθηκε την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η παραπομπή αφορά στο αδίκημα παράβαση καθήκοντος, καθώς έγιναν χειρισμοί που ίσως αλλίωσαν το σημείο στα Τέμπη. Μαζί του παραπέμπονται ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η επικεφαλής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι και η δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε Υπουργό Μεταφορών Αχιλλέα Καραμανλή. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, που επιχείρει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, θα καταθέσει μήνυση κατά των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την κατάθεση πλαστής βεβαίωσης στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χωρίς μετρό θα είναι αύριο Θεσσαλονίκη από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5. Εργαζόμενοι θα κάνουν τετράωρη στάση εργασίας, καθώς θεωρούν παράνομη και εγκριτική κοιτική απόλυση συναδέλφου τους. 48 κοιμήλοι επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών. Τα περισσότερα κοιμήλοι αφαιρέθηκαν από μοναστήρια και εκκλησίες της Καβάλας και των Σερών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Έμεινε πάνω από τις 2.700 μονάδες στο χρηματιστήριο Αθήνας, έκλεισε στις 2.709 με οριακή αύξηση 0,08%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Νεφώσεις πάνω από την πόλη, άνεμος με ταχύτητα 4 μποφόρη, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Εδώ είμαστε και εδώ είστε στο Θήτα FM και τους 107,1. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ιωαννίδης, μαζί μου και σήμερα στη τεχνική επιμέλεια ο Κλεάνθης Μανολάρας. Οι μουσικές επιλογές είναι του Φόρη Σωτηράκη. Πλούσια η δισκογραφία της ημέρας, από την οποία ξεχωρίσαμε τρία θέματα, εκ των οποίων το ένα βγήκε από εδώ τη Θεσσαλονίκη και παίζει σε ολόκληρη τη χώρα. Και αναφέρομαι φυσικά στην ιδιωτική κλινική που σφραγίζεται όπως προέκυψε από ελέγχους, έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς να έχει την απαραίτητη νόμιμη άδεια. Τα ρήματα βγήκε και παίζει που χρησιμοποίησα είναι με την δημοσιογραφική τους έννοια, με τη γλώσσα δηλαδή της δουλειάς μας. Δημοσιογραφική άλλωστε θα είναι ολόκληρη η σημερινή εκπομπή και το εννοώ ως εξής: και οι τρεις καλεσμένοι είναι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, εξαιρετικοί στο ρεπορτάζ που κάνουν. Θα αρχίσουμε με τον Νίκο Μερτζάνη, προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Δημοκρατία, και θα συζητήσουμε αυτήν την απίστευτη ιστορία με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία, το ξέρετε το θέμα από χθες, φέρεται να είπε στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ότι εμείς ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ, εννοώντας φυσικά την Ελλάδα. Λοιπόν, το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το θέμα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισαν το θέμα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα, καθώς όπως γράφει σήμερα η Δημοκρατία υπάρχει ομερτά για τις απειλές της Γκιλ Φόιλ. Θα πάμε στη συνέχεια στη Λάρισα και τη Διευθύντρια Σύνταξη της Εφημερίδας Ελευθερία, τη Βιβί Ζαχοπούλα, από την οποία θα μάθουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη δίκη των Τεμπών. Να πούμε εδώ ότι σήμερα έγινε δεκτό το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Θα κλείσουμε με το θέμα της κλινικής. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Τσάμπη, που μίλησε στον Θήτα FM για τις ενέργειες που θα γίνουν σε σχέση με τον ιδιώτη γιατρό πνευμονολόγο, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα. Επειδή όμως την υπόθεση παρενέβη και ο εισαγγελέας, θα μιλήσουμε με τον δικαστικό συντάκτη της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Φωτόπουλο, για να μάθουμε και τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και τι θα ακολουθήσει στην παράλληλη πλέον πορεία που θα έχει υπόθεση στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης. Ανάσα, μουσική και κανονική, και ερχόμαστε σε λίγο με Νίκο Μερτζάνη και την ομερτά για τις απειλές Γκιλ Φόιλ.

0: Επιστρέψαμε, μαζί μας ο καλός συνάδελφος Νίκος Μερτζάνης, αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, θα πρότεινα να πάμε μια μέρα πίσω, αν δεν έχεις αντίρρηση, και να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Να θυμίσουμε και όλα, βέβαια το ξέρει όλη η Ελλάδα πλέον, αλλά να το πούμε έτσι, μήπως και
1: να
0: το εμπεδώσουμε.
1: Μήπως να μην είσαι σίγουρος.
0: Θα το συζητήσουμε, είναι σωστό αυτό που λες, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περασμένο Μάρτιο σε δείπνο στην Αθήνα, όπου παρευρίσκονταν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι, παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, του Σταύρου Παπασταύρου, η κυρία Γκυλφόιλ, αναφερόμενη λέει στην κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, του είπε: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Λοιπόν, να ζητήσω αρχικά να σχολιάσεις την είδηση προσθέτοντας το εξής. Είσαι έμπειρος πολιτικός συντάκτης χρόνια ολόκληρα, λοιπόν θυμάσαι κάτι ανάλογο να έχει ξαναγίνει τις τελευταίες δεκαετίες?
1: Πριν γεννηθώ εγώ νομίζω. Ήταν επί Purifoy.
0: Ναι, πριν γεννηθούμε, γιατί είμαστε και κοντά στην ηλικία.
1: Πριν γεννηθούμε εμείς επί Purifoy. Εντάξει, δεν έβγαινε στην πρεσβεία. Να πούμε και κάτι άλλο όμως. Ο κύριος Παπασταύρου δεν ήταν ο μόνος υπουργός στο δείπνο στο γεύμα δείπνο ότι ήταν εκεί στην Αμερικανική πρεσβεία. Σύμφωνα με τους Financial Times υπήρχαν και άλλοι αξιωματούχοι κυβερνητικοί. Ένας από αυτούς, ο κύριος Κυρανάκης, μιλώντας στην Καθημερινή, είπε ότι ήμουν εκείνη την ημέρα στην Αμερικανική πρεσβεία, αλλά δεν υπήρξε απειλή της κυρίας Γκυλφόιλ.
0: Μισό για να καταλάβουμε τι είπε και ο κύριος Κυρανάκης, να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι.
0: Είπε ότι είπε το ίδιο πράγμα, αλλά αυτό δεν είναι απειλή, ή είπε ότι είπε κάτι άλλο?
1: Άκουσε με λίγο. Αυτές τις τελευταίες δύο-τρεις ημέρες προσπαθούν όλοι να μας πείσουν ότι ο ελέφαντος που έχουμε στο δωμάτιο δεν είναι ελέφαντας, είναι ποντίκι. Δεν συνέβηκε τίποτα. Ο κύριος Παπασταύρου δεν έχει απαντήσει, δεν έχει μιλήσει. Σήμερα είναι σε μια ολόκληρη συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και δεν υπάρχει
0: κουβέντα,
1: τίποτε για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ξεχάσουμε και τη δημοσιογραφία που ξέρουμε με αυτά που συμβαίνουν.
0: Προφανώς, πέρα από το πώς έχει αποφασίσει να το χειριστεί επικοινωνιακά η κυβέρνηση, το θέμα υπάρχει και απασχολεί.
1: Υπάρχει θέμα ουσίας πια.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει θέμα ουσίας και είναι δεύτερος υπουργός, ο οποίος αποδεικνύεται ότι ήταν εκείνη την ημέρα του Μαρτίου, την ώρα που συνέτρωγαν με την κυρία Γκυλφόιλ στην Αμερικανική πρεσβεία.
0: Ναι, και δεν είπε τίποτα. Θα πάω πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα στο δεύτερο κομμάτι, αυτό που υπονόησες, δηλαδή το πρωτοσέλιδο.
1: Δεν το υπονόησα, το είπα καθαρά.
0: Στην αρχή λέω, στην αρχή. Λοιπόν, για το ότι δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το ξέρει όλη η Ελλάδα, που σημαίνει, ήταν αναφορά έμεση, όπως καταλαβαίνω εγώ, αν κάνω λάθος να με διορθώσεις, στο πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα από τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία λέει ότι έπεσε πέπλος σιωπή στην Ελλάδα. Μάλιστα, γράφεται ομερτά για τις απειλές Γκυλφόιλ. Λοιπόν, λέτε επίσης ότι η αποκάλυψη κάνει το γύρο του κόσμου, ξέσπασε θύελλα στη Ρουμανία και εδώ πετάμε αετό, δεν το λέει εφημερίδα, το λέω εγώ αυτό. Λοιπόν, πώς κρίνεις αυτή τη διαχείριση? Δηλαδή, γράφει και ο Μανώλης ο Κοτάκης στην Εστία, ψυχαλίζει ότι δεν έγινε, ρε παιδί μου, ούτε το για τα μάτια του κόσμου αυτό το πρώτο βήμα που γίνεται στη διπλωματία, που είναι ένα διάβημα. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό?
1: Άκουσε με. Αν τυχόν γίνει διάβημα, θα παραδεχτούμε ότι
0: δεν είπαμε τίποτα.
1: Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση άγεται και φέρεται και είναι έρμεο της κάθε απειλής του οποιοδήποτε πρέσβη.
0: Στην ουσία, δηλαδή, το ότι δεν κάνεις μια επίσημη κίνηση, ας πούμε, σε προστατεύει, ας πούμε, να περάσει κάπως
1: έτσι? Δεν ξέρω αν το προστατεύει. Τι να σου πω τώρα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, να καταλάβω ειλικρινά την αντίδραση της Αθήνας. Την αντίδραση της κυβέρνησης. Δύο υπουργούς τουλάχιστον, θα πω εγώ, σιγά σιγά στην πορεία θα μάθουμε ότι ήταν και άλλοι υπουργοί εκεί. να ακούγεται από το στόμα της Αμερικανίδας πρέσβεως ότι αυτό που έγινε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε σε όποια χώρα θέλουμε αν δεν εξυπηρετήσει τα δικά μας συμφέροντα. Αν αυτό δεν είναι απειλή, δεν ξέρω καθόλου ελληνικά πλέον. Ναι. Μπορείτε να με χαρακτηρίσετε ως αμαθή. Και σαν γράμματο.
0: Ναι. Δεν είναι ότι δεν θα ξέρεις μόνο εσύ, ούτε εμείς θα ξέρουμε και πιθανότατα, ναι, σχεδόν βέβαιο, ναι, δεν θα ξέρουν και οι ακροατές μας ελληνικά. Ναι.
1: Το λέω τόσο έντονα, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω.
0: Όχι, η απορία πραγματικά παραμένει. Γιατί ακόμα και αν θέλεις, ναι, ακόμα και αν θέλεις, εκπροσωπώντας την μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη, αν παραμένει, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με την ανάγνωση, ακόμα και αν θέλεις να το πεις αυτό, θεωρώ ότι υπάρχουν τρόποι να το εννοήσεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη χυδαία, να το πω έτσι, διατύπωση που παραπέμπει σε κανονική μαφία.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Το λες και όταν αισθάνεσαι σίγουρα
0: αυτό, ναι,
1: ότι κρατάς τους άλλους
0: και ότι δεν έχει, ναι, ναι, ναι,
1: με πάρα πολλούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν έχεις αποβηθεί στο παραμικρό. Και ότι είναι υποτελής.
0: Ελπίζω να μην...
1: Το λες, ναι, το λες, ναι, το λες και τότε.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι πιασμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτή την αντίδραση που ακούσαμε, έτσι, με αυτή την αντίδραση που διαβάσαμε, μάλλον την ακούσαμε, τη διαβάσαμε.
0: Μέχρι στιγμής, και ναι, ναι, ναι, ναι,
1: συγγνώμη. Το γεγονός και με το γεγονός ότι υπάρχει όντως αυτή η ομερτά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Αυτή πού την αποδίδεις τώρα, πού την αποδίδεις, γιατί δεν είναι και όλα.
1: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως,
1: δεν
0: βεβαίως
1: είναι έντονες ούτε οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
0: Ναι. Ήθελα
1: κάποιοι
0: να το συμπληρώσω.
1: Αγνοούνται.
0: Ναι.
1: Κάποιοι αγνοούνται.
0: Αυτό τώρα τι σημαίνει, ας πούμε είναι εξετάσεις για να περάσουν στους τελικούς, για να διαδεχτούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ας πούμε, τι ανάγνωση κάνεις εσύ?
1: Κοίταξε, είναι όντως εξετάσεις, δεν είναι όντως εξετάσεις οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Να τα αφήσω εκεί,
0: ναι, ναι,
1: να μην το πάω παραπέρα,
0: όπως
1: γιατί
0: νομίζεις.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή ελέγχονται όλοι. Σήμερα υπήρξε μόνο μια αντίδραση, πολύ έντονη, του κυρίου Γερουλάνου, η οποία είναι πολύ πιο έντονη από αυτή που είχε το Πασόκ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα σε αυτό το, ας πούμε, πολιτικό παιχνίδι, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, λοιπόν, υπάρχει πάντοτε και ένας χρόνος στον οποίο προσπαθείς να μετρήσεις τις αντιδράσεις των άλλων και να κινηθείς στο πλαίσιο που διαμορφώνεται για να μην φανεί ότι είσαι εκτός. Έτσι.
1: Αυτό συμβαίνει. Ναι. Αυτό συμβαίνει όταν δεν είναι η χώρα εχμάλωτη.
0: Ναι.
1: Αυτή η αντίδραση, η συνολική αντίδραση, η συνολική ομερτά που υπάρχει, μας δείχνει ότι η χώρα είναι εχμάλωτη, εισαγωγικά το εχμάλωτη, έτσι. Συμφερόντου.
0: Ναι. Άλλη αντίδραση τώρα από την πλευρά της Αμερικανικής πρεσβείας και τα λοιπά, δεν είχαμε,
1: δεν υπάρχει κάτι,
0: κάτι.
1: Δεν υπάρχει
0: έτσι,
1: καμία
0: ούτε
1: άλλη αντίδραση, δεν υπάρχει ούτε διάψευση, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Και επίσης γράψαμε και σήμερα εμείς ότι αναμένουμε και άλλα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Αναμένουμε και δημοσιεύματα από το New York Times. Υπάρχουν δημοσιεύματα από το Financial Times. Δεν σταματάει.
0: Πάντως είναι
1: ο,
0: ναι,
1: τύπος παγκοσμίως αντιμετωπίζει το θέμα σαν με το μέγεθος που πρέπει. Μεγάλο θέμα.
0: Φυσικά.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Φυσικά.
1: Εμείς εδώ στην Ελλάδα κάνουμε τις πάτιες.
0: Είναι, ναι, το πιάσαμε, ναι. Είναι αυτό με τον ελέφαντα που έλεγε στην αρχή. Λοιπόν...
1: Ναι, και να μην ξεχάσω να πω ότι στη Ρουμανία αυτό το θέμα δεν προκαλεί απλά τριγμούς, υπάρχει σεισμός.
0: Ναι. Εντάξει, εκεί είναι λογικό, γιατί εκεί οι απειλές, ας πούμε, έγιναν πραγματικότητα, ενώ εδώ είναι σαν μια προειδοποίηση. Σου λέει, κοίτα,
1: το θέμα
0: γιατί...
1: μας είναι.
0: Ναι.
1: Το θέμα μας είναι ότι οι απειλές και σε εμάς είναι πραγματικές.
0: Φυσικά.
1: Όσο και αν προσπαθούν να εξοραίσουν τα λεγόμενα της κυρίας Γκυλφόιλ, τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Νίκο Μερτζάνη, τι να πω, εδώ είμαστε. Θα το, προφανώς θα έχει συνέχεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεχαστεί έτσι. Δηλαδή και αυτή η διαχείριση τώρα από το Μαξίμου, γιατί και αυτό είναι κατανοητό. Αν όταν γίνεται ξερή, στην πολιτική αυτό που κάνεις είναι να το αφήσεις να περάσει ο χρόνος, ελπίζοντας ότι θα πάει στην άκρη, θα βγει κάτι καινούριο, πιο δυνατό και κάπως να ξεχαστεί. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αυτό το μέγεθος.
1: Ναι. Όχι, όχι. Αν υπήρχε η αντίδραση αντιπολίτευσης στον βαθμό
0: που θα έπρεπε,
1: να το πούμε έτσι, που θα έπρεπε, μην δώσουμε και συμβουλές εμείς στους αρχηγούς των κομμάτων που τα κάνουν.
0: Και να δώσουμε δεν τις παίρνουν, αλλά δεν πειράζει.
1: Τότε όμως το θέμα θα ήταν στην επικαιρότητα για μέρες και με ένταση. Ναι. Δεν θα μπορούσε να αποφύγει την λογοδοσία το μεγάλο Μαξίμου.
0: Έχεις δίκιο. Ο καθένας λοιπόν αναλάβει τις ευθύνες του. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Καλό
0: θα
1: βράδυ,
0: την ευκαιρία να το...
1: καλά.
0: Χαιρετίσματα στην Αθήνα και στους συναδέλφους εκεί. Για χαρά.
1: Καλά.

0: Είστε συντονισμένοι στους 107,1, ακούτε Θήτα FM και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό σήμερα το αίτημα συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη. Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα και την καλή συνάδελφο Βιβί Ζαχοπούλου, είναι διευθύντρια σύνταξη της εφημερίδας Ελευθερία και παρακολουθεί τη δίκη. Θα μας πει όλες τις εξελίξεις. Βιβί, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από την Λάρισα, καλησπέρα Γιάννη και σας ευχαριστώ και στους ακροατές. Ναι, είναι αλήθεια, είχαμε σήμερα την απόφαση του δικαστηρίου για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας, του Βασίλη Σαμαρά. Να πούμε πως η διαδικασία σήμερα εξελίχθηκε υπό την σκιά της σοβαρής εξέλιξης που αφορά στην παραπομπή και του Χρήστου Τριαντόπουλου και
0: του
1: αγοραστού.
0: Ναι.
1: Και άλλων έτσι υψηλόβαθμων στελεχών, όπως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Παπαγεωργίου και αλλά και του επικεφαλής της πυροσβεστικής του κ. Φαλάρα και του πρώην αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κ. Χαρακόπουλου. Παραπέμπονται λοιπόν με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του τόπου της σιδηροδρομικής σταγωδίας των Τεμπών και είχαμε και δηλώσεις συγγενών με αφορμή αυτή την εξέλιξη. Συγγενείς οι οποίοι δηλώνουν ανακουφισμένοι με την εξέλιξη. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που είπε η Μαρία Θεοδωρή, η μητέρα του Βάιου Βλάχου. Επί έναν χρόνο, είπε, με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μου. Με την παραπομπή ήρθε η ώρα της ευθύνης του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων που παραπέμπονται μαζί του. Ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις, είπε χαρακτηριστικά και ο κύριος Ψαρόπουλος τοποθετήθηκε.
0: Έκανε
1: λόγο για μια σοβαρή εξέλιξη. Και επίσης είχαμε νωρίτερα και ανάρτηση από τον Νίκο Πλακιά, τον πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη. Πραγματική ένοχη, είπε, θα βρεθούν απέναντί μας στη δικαστική αίθουσα, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο βήμα από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Στην ουσία, Βιβί, τώρα οι άνθρωποι που είναι στο, παρακολουθούν την εξέλιξη της συγκεκριμένης δίκης, είχαν μοιραία το μυαλό τους το πώς θα εξελιχθεί σε ένα άλλο δικαστήριο. Δεν είναι, το ειδικό δικαστήριο δεν έχει σχέση με αυτό που γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και περιμένουν από τη διαδικασία εκείνη δικαίωση για, για να μάθουν. Μάλλον να δουν, σύμφωνα με τη δική τους ανάγνωση, να τιμωρούνται οι άνθρωποι που ευθύνονται για αυτό το κομμάτι που πέρασαν, για το, αυτό που περιέγραψες λίγο πριν. Έτσι.
1: Να πούμε πως όλες αυτές τις ημέρες η δίκη που είναι σε εξέλιξη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας γίνεται σε αυτό το πλαίσιο. Οι καταθέσεις των μανάδων, των πατεράδων, των αδελφών, των παιδιών των θυμάτων είναι σε αυτό το πλαίσιο. Έχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία θέτουν προς το δικαστήριο ζητώντας απαντήσεις. Η πάροδος του χρόνου δεν γιατρεύει τις πληγές, αυτό λένε οι συγγενείς.
0: Φυσικά.
1: Επίσης λένε πως περιμένουν 3,5 χρόνια τώρα, περιμένουν αυτό ακριβώς, να έρθει η ώρα της δίκης και αυτό που ζητούν είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Βιβί, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα, επειδή είσαι και έμπειρη στο δικαστικό, ξέρεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αυτό το αίτημα που είχε κατατεθεί για να ανοίξει το κινητό τηλέφωνο του κατού, ναι, και τα λοιπά. Όπως το διαβάζω, υπήρχε περίπτωση να λάβει άλλη απόφαση το δικαστήριο? Δηλαδή, εγώ το θεωρούσα, ας πούμε, ότι είναι αυτονόητο ότι θα γίνει. Μήπως είχαν αγωνία οι συγγενείς? Πώς αντέδρασαν σε αυτή την απόφαση? Ήταν αναμενόμενοι?
1: Επίσης το περίμεναν οι συγγενείς. Περιμένουν να δουν εάν και τι μπορεί να προκύψει, δεδομένου
0: ότι
1: έχει παρέλθει πάρα πολύς χρόνος από τότε.
0: Αυτό.
1: Δεδομένου ότι τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα κρατιούνται στα κινητά για έναν χρόνο. Όταν κατασχέθηκαν τα τηλέφωνα είχαν σβηστεί τα δεδομένα γιατί είχε περάσει ένας χρόνος. Να επισημάνω και κάτι άλλο. Σήμερα είχαμε άλλο ένα αίτημα που υποβλήθηκε από δικηγόρους και έχει να κάνει με το αίτημα να αναζητηθούν και να ταυτοποιηθούν τα εκατοντάδες τμήματα οστών τα οποία είχαν βρεθεί στο πλαίσιο της έρευνας που είχε κάνει ο Φέδης Ανακριτής στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι το σημείο εκεί όπου φυλάσσονται εδώ λίγο έξω από τη Λάρισα, φυλάσσονται τα συντρίμμια της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Mm-hmm. Η εισαγγελέας της Άνδρας επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος. Περιμένουμε να δούμε τι θα προτείνει και βεβαίως στη συνέχεια και την απόφαση του δικηγόρου. Και να πούμε επίσης πως ο δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης ζήτησε μεταξύ άλλων να κληθούν οι γενικοί γραμματείς. Και επίσης να πούμε πως η εισαγγελέας της Άνδρας απέρριψε το αίτημα που είχε υποβληθεί από δικηγόρους να κληθούν ως μάρτυρες στην υπόθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο πρώην πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, για δηλώσεις τους που είχαν κάνει στο παρελθόν αναφορικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Μιλούμε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης είχε πει πως αν λέγαμε στον κόσμο ότι τα τρένα έχουν πρόβλημα, δεν θα ήταν κανένα στα τρένα.
0: Ναι.
1: Αυτό το αίτημα απορρίφθηκε σήμερα από την εισαγγελέα.
0: Οπότε περιμένουμε κάτι, γιατί αυτό φαίνεται ότι καθημερινά η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών μαρτύρων, αλλά έχει και, ας πούμε, να το πω, δικονομικό ενδιαφέρον. Γίνονται κατά τίθεντες κτλ. Λοιπόν, περιμένουμε κάτι άλλο τις επόμενες μέρες που παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον δικαστικό.
1: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να δούμε ποια θα είναι και η απόφαση του δικαστηρίου αναφορικά με την έρευνα για αυτά τα μικρά τμήματα οστών.
0: Βέβαια.
1: Το αίτημα που υποβλήθηκε σήμερα και αυτό είναι ένα σκέλος το οποίο έχει
0: έχει σημασία φυσικά.
1: Και βεβαίως,
0: φυσικά.
1: Ναι, και βεβαίως περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των συγγενών. Είναι πολλοί οι συγγενείς που έχουν ακόμη να καταθέσουν. Να πούμε πως σήμερα ο γιος του Παυλίνη Μπόζο είναι ο Παυλίνη Μπόζο ήταν ο άνθρωπος που δούλευε στο κηλικείο της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Παράλληλα με την κατάθεσή του πρόβαλε και προβλήθηκε μάλλον από το δικαστήριο και βίντεο από τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα. Ο Άγγελος Μπόζο ήταν εκεί λίγες ώρες μετά το δυστύχημα και στην ουσία αυτό που κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο ήταν ότι οποιοδήποτε τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το συμβάν, οποιοδήποτε μπορούσε να προσεγγίσει τον χώρο της τραγωδίας, τον τόπο της τραγωδίας, χωρίς να τον ενοχλήσει κανένας. Άρα. Με τον Άγγελο Μπόζο να ζητά απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που έθεσε.
0: Λογικό.
1: Βεβαίως ήταν συγκλονιστική η κατάθεση της μητέρας, της Κέλης Ποτηρίδου, η οποία είπε στην ουσία ότι σκόρπισαν το παιδί μου. Ήταν συγκλονιστική η κατάθεσή της, όπως και όλων των συγγενών συγκλονίζουν με τις καταθέσεις τους. Παγώνει η αίθουσα, επικρατεί μια απόλυτη ησυχία μέσα στην αίθουσα την ώρα που καταθέτουν οι συγγενείς. Με την κυρία Ποτηρίδου στην ουσία να ζητά και αυτή απαντήσει για το τι ήταν αυτό που έκαψε, όπως είπε, το παιδί της.
0: Το να μεταφέρεις κλίμα από μια τέτοια διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ευχαριστούμε, Βιβί, που το μοιράστηκες μαζί μας. Να κάνω μια παρατήρηση, να τη μοιραστώ μαζί σου και με τους ακροατές. Μπορεί, επειδή ακούμε καθημερινά γίνεται η δίκη και τα λοιπά, και να κάπως, ας πούμε, να έχουμε συνηθίσει στην ιδέα, αυτές οι στιγμές και τα συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι που είναι κομμάτι αυτής της ιστορίας δεν πρέπει να τα συνηθίσουμε. Δεν πρέπει. Πρέπει να μας συγκλονίζουν κάθε φορά που έρχονται στην επιφάνεια και μεταδίδονται και με τον τρόπο που το έκανες εσύ.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί. Θα ξαναμιλήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Γεια χαρά, γεια. Ήταν η Βιβί Ζαχοπούλου, διευθύντρια σύνταξης της εφημερίδας Ελευθερία, η οποία παρακολουθεί τη δίκη των Τεμπών. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε το επόμενο θέμα.

0: Πάμε στο θέμα της ημέρας που αφορά πρωτίστως την πόλη μας Θεσσαλονίκη. Σε αυτό θα αφιερώσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής. Μιλάμε φυσικά για την ιδιωτική κλινική, η οποία όπως προέκυψε από ελέγχους έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο ιδιώτης ιατρός, χρησιμοποιώ, είναι αυτολεξή, διαβάζω όπως είναι η ανακοίνωση, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν τις χορήγησής τους στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής, ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής. Λοιπόν, για το γιατρό και τις ευθύνες του μίλησε το μεσημέρι στον Θήτα FM και την εκπομπή της Χριστίνας Καλλιπλίδου ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Τσάμης. Ας ακούσουμε τι μας είπε.
1: Υπήρχε γιατρός ο οποίος ήταν υπεύθυνος, εμφανιζόταν ως υπεύθυνος για τις χημειοθεραπείες κυρίως, που είναι και πιο σοβαρή, η πιο σοβαρή ιατρική πράξη, στην οποία υποβάλλονταν, από ό,τι μάθαμε, όχι μόνο ασθενείς που τη χρειάζονταν, αλλά και άλλοι. Υπήρχε λοιπόν γιατρός, ειδικευμένος γιατρός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος. Αυτός ο γιατρός, με αυτόν τον γιατρό μάλλον και τον τρόπο λειτουργίας του θα ασχοληθείτε εσείς ως Πειθαρχικό Συμβούλιο?
2: Προφανώς η έκθεση ελέγχου, που είναι κάτι πολύ ευρύτερο και αναλυτικότερο από το δελτίο τύπου που έχει κυκλοφορήσει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η έκθεση ελέγχου έχει αποσταλεί και προς τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι θα διαβαστεί και προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο και ασφαλώς θα επιληφθούμε.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας λοιπόν, που έκανε τον έλεγχο, ο οποίος οδήγησε στο λουκέτο της συγκεκριμένης κλινικής, έχει έρθει και στον Ιατρικό Σύλλογο και σε εσάς.
2: Η έκθεσή της.
1: Η έκθεση, ναι, ακριβώς.
2: Να πούμε εδώ βέβαια ότι υπήρχε εισήγηση για αναστολή λειτουργίας κλινικής παλαιότερα.
1: Από το 2025.
2: Υπάρχουν δύο συνιστώσεις της απόφασης της χθεσινής για το κλείσιμο της κλινικής. Η εισήγηση της Επιτροπής και η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία και αυτή με τη σειρά της καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία της κλινικής. Τώρα, αυτή η έκθεση ελέγχου, ξαναλέω από την εμπειρία μου γιατί έχουν έρθει πολλές κατά κύριο στο Σύλλογο, είναι μια πολύ αναλυτική καταγραφή των διαπιστώσεων. Αυτή θα οδηγήσει σε ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Τσάμης, ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είπαμε νωρίτερα, το επαναλαμβάνουμε, στην υπόθεση παρενέβη και ο εισαγγελέας. Γι' αυτό ζητήσαμε από τον καλό συνάδελφο, δικαστικό ρεπόρτερ της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Φωτόπουλο, να μας μιλήσει. Νίκο, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου να καταλάβουμε αρχικά τι σημαίνει πρακτικά η εισαγγελική παρέμβαση, τι ζητάει ο εισαγγελέας, να μας πεις και ποιους έχει καλέσει να δει από κοντά, να τα πούνε, πώς το λένε, ο ένας δίπλα στον άλλο, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα τέτα τέτα, αλλά δεν ξέρω αν είναι δόκιμη φράση. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα πούμε τι γίνεται, τι περιμένουμε, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, πες μας αρχικά τι σημαίνει αυτή η εισαγγελική παρέμβαση.
3: Λοιπόν, τα σημερινά λουκέτα σε δύο ιδιωτικές κλινικές Θεσσαλονίκης και η εισαγγελική επέμβαση για το παράνομο ογκολογικό που λειτουργούσε χρόνια μόλις 100 μέτρα από το Θεαγένειο Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο δεν είναι τίποτε άλλο από το αποτέλεσμα των πολιτικών αυτής της κυβέρνησης, αγαπητέ Γιάννη, που περικόπτει τη δημόσια υγεία και κλείνει το μάτι στην ιδιωτική, στους διάφορους επικίδιους που μετατρέπουν τα ιατρικά κέντρα σε ΑΕ, ιδιωτικές κλινικές κερδοσκοπικού τύπου αντί να φροντίζουν για την υγεία των ασθενών κτλ. Συνεπώς η σημερινή κατεπίγουσα εισαγγελική παρέμβαση ήταν μια φυσική συνέπεια, αν και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να προηγηθεί.
0: Να έχει προηγηθεί
3: αρκετό καιρό πριν.
0: Εύλογο
3: στο πλαίσιο ίσως, Γιάννη, μια γενικότερης έρευνας για όλα τα ιατρικά, παραϊατρικά, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν σε αυτήν εδώ την πόλη. καθώς υπήρχαν καταγγελίες, δημοσιεύματα επίσης υπήρχαν, αλλά και το πιο απλό θα πω, στις δικαστικές αίθουσες σχεδόν μια-δυο-τρεις φορές την εβδομάδα δικάζονται υποθέσεις ιατρικών λαθών που διαπράχθηκαν σε τέτοιου είδους κλινικές και ιδρύματα. Από εκεί μόνο αν ήθελε η εισαγγελία θα μπορούσε να έχει πάρει κάποια περίπτωση και να αρχίσει έναν, με αφορμή αυτό να αρχίσει έναν έλεγχο. Είναι τόσο πολλές πια αυτές οι υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση τελικά ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος σήμερα παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες των ελεγκτικών μηχανισμών. Στο στόχαστρο μπαίνουν τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, mm-hmm. τα οποία θα κληθούν να καταθέσουν ανομοτή
0: έτσι, ναι.
3: δηλαδή ως ύποπτοι, καθώς σε προγενέστερους ελέγχους φέρονται ότι δεν ανέφεραν καν την ύπαρξη του παράνομου ογκολογικού τμήματος στην ιδιωτική κλινική Ευαγγελισμός, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας για τη μη οριστική διακοπή λειτουργίας παρά τις εισηγήσεις, ο υπεύθυνος της κλινικής, αλλά και ένας πνευμονολόγος που διεύθυνε το συγκεκριμένο τμήμα, αγαπητέ Γιάννη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Ξεκινάει η προκαταρκτική εξέταση. Πάνε ένας-ένας, λένε την ιστορία τους κτλ. Προφανώς δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για τα επόμενα βήματα, έτσι. Αλλά πώς ακριβώς θα κινηθεί στη συνέχεια η διαδικασία, Νίκο? Τι περιμένουμε? Το ρωτά αυτό τώρα γιατί. Να μην είναι, θα μου πεις δεν περνάει από τα χέρια μας, αλλά όπως το συζητάμε, άλλη μια υπόθεση που θα πάει και δεν θα οδηγήσει ενδεχομένως πουθενά. Θα ξεχαστεί, εν πάση περιπτώσει, θα μπει στην άκρη.
3: Κοίταξε, υπάρχουν περιθώρια να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm. όπως υπάρχουν και περιθώρια
0: αυτό.
3: Να πάει πάρα πολύ αργά.
0: Αυτό.
3: Όταν παραγγέλλεται μια προκαταρκτική εξέταση βέβαια με τη μορφή της κατεπίγουσας, mm-hmm. δεν είναι δηλαδή μια απλή προκαταρκτική εξέταση, αλλά έχει ορισμό κατεπίγουσας, ο προϊστάμενος της αγγελίας εφετών θα ελέγξει τα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή ουσιαστικά τους λέει σε ένα μήνα, δύο μήνες τελειώστε το. Mm-hmm. Αυτό λέει. Τώρα από εκεί και μετά εξαρτάται και τι στοιχεία θα βγούνε και το πόσο θα ανταποκριθούν οι μάρτυρες, ποιες διαδικασίες θα ακολουθούν και ούτω καθεξής.
0: Είναι πάντως, το έλεγα, νομίζω, ήμουν έτοιμος μάλλον να το πω, ότι είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα. Αφορά δηλαδή μια κατάσταση που δεν διαμορφώθηκε τώρα και είναι περίεργο, προφανώς και έχεις δίκιο, δηλαδή ενώ το θέμα ας πούμε του τι γίνεται, τι αντιμετωπίζουν οι δικαστές μέρα παραμέρα, δύο-τρεις φορές την εβδομάδα, το ότι δεν έκανε τη δικαιοσύνη να κινηθεί, εντάξει, δημιουργεί ένα εύλογα μια απορία, έτσι, δηλαδή είναι τόσο μεγάλο το θέμα, για ποιο λόγο να μην θέλει να ασχοληθεί κάποιος, ενώ βλέπει ότι εκεί πέρα υπάρχει.
3: Λοιπόν, θα σου πω ένα παράδειγμα, ναι. Γιάννη.
0: Έτσι. Να μου πεις, βέβαια.
3: Παίρνεις τηλέφωνο σε ένα ιατρικό κέντρο, σε ένα από αυτά τα κέντρα, mm-hmm. τα διαγνωστικά, έτσι, και λες θέλω να κάνω, έχω παραπεμπτικό από την ασφάλισή μου, από το ασφαλιστικό μου φορέα, τον ΕΟΔΗ για να κάνω κάποιες εξετάσεις ή να βγάλω μια κτηνογραφία. Και σου λέει έχω ραντεβού σε τρεις εβδομάδες. Εσύ εντωμεταξύ υποφέρεις, μπορεί να σε πονάει το δόντι σου ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Ή να είναι κάτι πιο επίγον. Εάν πάρεις την ίδια, στο ίδιο ιατρικό κέντρο και πεις
0: ότι
3: θέλω να κάνω
0: ιδιώτης,
3: την ίδια
0: έτσι.
3: Εξέταση ιδιωτικός,
0: να την πληρώσεις, δηλαδή.
3: Ιδιωτικός, θα στο κλείσει αύριο.
0: Έτσι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει γραφτεί, έχει χιλιοϋποθεί, έχει χιλιοκαταγγελθεί.
0: Αυτό
3: πού είναι ο ιατρικός, συγγνώμη, ναι. συγχωρείς πολύ που σε διακόπτω.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
3: Πού είναι ο ιατρικός σύλλογος, πού είναι οι αρμόδιες διοκτικές αρχές να ελέγξουν για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Είναι αυτό σύνομο? Mm-hmm. Ή έχει προφανώς πρώτο στόχαστρο την κερδοσκοπία μιας ΑΕ, μιας επιχείρησης που βρίσκεται πίσω από αυτό το ιατρικό κέντρο. Έχω μπει σε ιατρικό κέντρο και γράφει επάνω μια πινακίδα, αντί να γράφει αγαπητέ ασθενή, λέει αγαπητέ πελάτη. Άρα λοιπόν αυτός mm-hmm. που πονάει ως πελάτης αντιμετωπίζεται. όχι ως ασθενής.
0: Προφανώς και δεν είναι αυτό που θέλουμε και αυτό που πρέπει να γίνεται. Απ' την άλλη έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι ακόμα και σαν πελάτη να το δεις, κάποια δικαιώματα πρέπει να τα αναγνωρίσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνει ο άλλος, έτσι, να πηγαίνει σε κλινική και να κινδυνεύει η ζωή του επειδή οι άνθρωποι που πουλάνε υπηρεσίες δεν κάνουν ούτε αυτά που θεωρητικά πρέπει να κάνουν. Έτσι δεν είναι? Εν πάση περιπτώσει,
3: λοιπόν, εδώ δεν είμαστε Αμερική να μην έχεις ασφάλιση και να πεθαίνεις επειδή δεν έχεις ασφάλιση. Εδώ είναι Ευρώπη και στην Ευρώπη υπάρχει δημόσια υγεία. Υπάρχει κουλτούρα δημόσιας υγείας και κατά τη γνώμη μου αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να την περικόψει. Υποβαθμίζει συνεχώς τη δημόσια υγεία, συνεχώς τα δημόσια νοσοκομεία, τα δικαιώματα, τις ασφαλιστικές δυνατότητες των ανθρώπων και τους οδηγεί σε ένα παραμάγαζο το οποίο την ίδια ώρα φτιάχνουν με επιχειρηματικά μοντέλα ιδιώτες, ακόμη και γιατροί, και τους παραπέμπει εκεί, για καλύτερα υποτίθεται. Okay.
0: Ναι. Προφανώς...
3: Τα έχουμε πει όλα.
0: Ναι. Να κλείσουμε με το εξής, να κάνω εγώ ένα σχόλιο και αν θέλεις να προσθέσεις. Και από την ιστορία με τον Μαζονάκη, με τον Γιώργο Μαζονάκη, και από αυτήν...
3: Άνοιξε ο θάνατος του Μαζονάκη, άνοιξε τον ασκό του αιώλου.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι, όμως, το πλήρωσε με τη ζωή
3: δεν
0: του.
3: Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης αυτός όμως, ο συμπαθέστατος αυτός τραγουδιστής, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και
0: δεν θα έπαιρνε αυτή τη διάσταση.
3: Ο Ανίδη, κανείς δεν θα είχε ανοίξει ρουθούνι. Δεν θα είχε κουνηθεί φίλο.
0: Πιθανότατα έχεις δίκιο. Αλλά να πω το εξής, ξεκινώντας από εκεί, από αυτή την ιστορία και ερχόμενοι μάλλον σε αυτό που συνέβη εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι παραπάνω από προφανές, πέρα από το τι κάνει η κυβέρνηση για να σμπρώξει κόσμο στις ιδιωτικές κλινικές, υπάρχει τεράστιο θέμα με τον τρόπο που λειτουργούν κλινικές, ο ιδιωτικός τομέας γενικότερα, δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, αλλά σε επιχειρήσεις που πουλάνε υπηρεσίες υγείας. Υπάρχει τεράστιο θέμα και δυστυχέστατα για μια ακόμη φορά πρώτα γίνεται η ζημιά και μετά ψάχνουμε να δούμε τι έγινε.
3: Ναι, και να τολμήσω να πω, γιατί σίγουρα θα υπάρχει γκρίνια γι' αυτό μετά, ότι μεγάλη ευθύνη κατά τη γνώμη μου έχει και ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Ναι.
3: Ωραία είναι να έχουμε μια διοίκηση, να δίνουμε άδειες ιατρίων και όλα αυτά κτλ. Αλλά τους βλέπω δεν μιλάνε καθόλου για όλα αυτά. Δηλαδή αν δεν φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο να σκάσει μια τέτοια ιστορία, σιγεί ηχθείως. Τίποτα, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν υπάρχει.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος, από όσο έχουμε μιλήσει, λένε ότι οι έλεγχοι που κάνουν είναι εθελοντική συμμετοχή των γιατρών στην ομάδα των ελέγχων. Δεν πληρώνονται από πουθενά.
3: Εθελοντική.
0: Ναι, στην ουσία δηλαδή, στην ουσία μπαίνουν σε μια διαδικασία για να υπερασπιστούν τον κλάδο, αλλά ας πούμε έχουν φορτωθεί μια αρμοδιότητα την οποία έπρεπε να την ασκεί το ίδιο το κράτος.
3: Όχι, όταν κάποιος είναι υποψήφιος σε ένα σωματείο και ζητάει να τον εκλέξουνε, να γίνει αιρετός, δηλαδή συνδικαλιστής, τότε νομίζω ότι αναλαμβάνει και αυτά τα όχι εθελοντικά, υποχρεωτικά ως συνδικαλιστή. Είναι στα καθήκοντά του δηλαδή.
0: Μεγάλο και αυτό το θέμα. Ας ευχηθούμε όλο αυτό το πράγμα να καταλήξει, να επιστρέψει στην κοινωνία ένα καλύτερο περιβάλλον, πιο ασφαλές, στο οποίο θα τηρούνται οι νόμοι, όχι τίποτα άλλο. Να τηρούνται οι νόμοι, να τηρείται η νομοθεσία. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε και σε αυτό το θέμα. Θα έχει προφανώς συνέχεια. Περιμένουμε από την εισαγγελική παρέμβαση, από την προανάκριση, τι θα βγει και να δούμε ποιος και αν θα λογοδοτήσει για αυτό που έχει σημειωθεί εδώ στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά, γεια.

παραμένουμε στο θέμα και θα κλείσουμε με το δελτίο τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ακούστε, το έχει τη σημασία του, γιατί αφού σας διαβάσω τι λέει η Περιφέρεια, έχουμε να κάνουμε και μερικά σχόλια και να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Η Περιφέρεια λοιπόν Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα στη σφράγιση όχι μίας αλλά δύο ιδιωτικών κλινικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Η πρώτη απόφαση, λέει η Περιφέρεια, οριστικής διακοπής της λειτουργίας επιδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτική κλινική σε περιοχή λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα επιδόθηκε μία ακόμη απόφαση οριστικής διακοπής της λειτουργίας σε ιδιωτική κλινική εντός της Θεσσαλονίκης. Και στις δύο περιπτώσεις είχε προηγηθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας, βεβαίως η καλής λειτουργίας σε παρένθεση, των δύο κλινικών από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου, λέει η Περιφέρεια, ουσιαστικά διακόπτει τη στρόφιγγα των πληρωμών των συγκεκριμένων κλινικών από τον ΕΟΠΗ. Okay. Σε ό,τι αφορά δε στην ιδιωτική κλινική που έλαβε σήμερα την απόφαση για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, μετά την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας, η αρμόδια υπηρεσία ξεκίνησε τη διαδικασία και για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Στο διάστημα αυτό, και να το προσέξετε σας παρακαλώ, η κλινική υπέβαλε αίτημα συμμόρφωσης, το οποίο στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης έγινε δεκτό. Δηλαδή τους είπαν διορθώστε τα και είπαν αυτοί εντάξει θα συμμορφωθούμε. Λοιπόν, ωστόσο σε νέο επιτόπιο έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι συνέχισαν να υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις ως προς τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου η διαδικασία σφράγησης της κλινικής συνεχίστηκε κανονικά και ολοκληρώθηκε σήμερα με την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ως προς το πόρισμα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην ίδια ιδιωτική κλινική θα εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αν όντως προκύπτουν παραλήψεις σχετικές με τη λειτουργία των επιτροπών της που διενεργούν τους ελέγχους, θα κινηθούν οι διαδικασίες αναζήτησης τυχόν πειθαρχικών ευθυνών. Είναι αυτό που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο το Φωτόπουλο. Εκεί βέβαια ο έλεγχος δεν είναι πια πειθαρχικός, γίνεται από τη δικαιοσύνη. Να κλείσουμε με κάποιες παρατηρήσεις. Στο δελτίο τύπου που μόλις σας διάβασα δεν υπάρχει ημερομηνία για το πότε έγινε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο, καθώς αμέσως μετά, όπως σας είπα, αναφέρει ότι η κλινική υπέβαλε αίτημα συμμόρφωσης, το οποίο στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, έτσι ακριβώς λέει, έγινε δεκτό. Αν όμως η ανάκληση και στη συνέχεια το αίτημα συμμόρφωσης υποβλήθηκε, ας πούμε, το 2025, σημαίνει ότι τόσο καιρό η κλινική προσπαθούσε να συμμορφωθεί χωρίς να το καταφέρει. Είναι λοιπόν εύλογο το ερώτημα πόσο χρόνο χρειάζεται παραδείγματος χάρη για να προσλάβει το προσωπικό που λείπει. Γιατί νομίζω ότι αυτή ήταν η πρώτη ένδειξη, το πρώτο στοιχείο που ανακάλυψαν οι έλεγχοι. Επίσης, πόση πίστοση χρόνου έχει ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να αλλάξει το παραμικρό, ευρισκόμενη ας πούμε στο προστατευτικό καθεστώς της συμμόρφωσης. Και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Γιουτίκας υπέγραψε την οριστική διακοπή της λειτουργίας ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή ως υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει στην ενότητα της Θεσσαλονίκης, η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τι εμπλοκή έχει στο θέμα? Λοιπόν, τα ερωτήματα υπάρχουν και ζητούν απαντήσεις, καθώς πέρα από το δελτίο τύπου, αυτό που μόλις σας διάβασα, δεν υπήρξε η δυνατότητα, να πω, η διάθεση, όπως θέλει να το πει κανείς, να ακούσουμε. Να μιλήσουν μάλλον ούτε ο κύριος Γιουτίκας ούτε η κυρία Δερμετζοπούλου. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα συνεχίσουμε να θέτουμε φυσικά ερωτήματα μέχρι να πάρουμε απαντήσεις. Να κλείσουμε σε αυτό το σημείο, να σας θυμίσω ότι ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Πάντα στον ΘΙΤΑ FM και τους 107,1. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη

Νολάρα για μια ακόμη μέρα που ήταν μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ περισσότερο από όλους εσάς που μας κάνατε συντροφιά όλη αυτή την ώρα. Παραδίδω τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Αλέξη Νικηφορίδη, ο οποίος θα σας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα με το Δελτίο Ειδήσεων των 7 και αμέσως μετά σειρά έχει η Μάρνη Χατζημανουήλ. Καλό απόγευμα από εμάς, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 6. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία υπήρχε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η κλινική θα κλείσει οριστικά σε 15 μέρες, αφού μεταφερθούν όσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται στο χώρο. Ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης κάλεσε για κατάθεση υπαλλήλους Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Κλινικών της Περιφέρειας και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Επίσης θα κληθούν να εξεταστούν οι υπεύθυνοι της κλινικής και ο πνευμονολόγος που λειτουργούσε το παράνομο ογκολογικό τμήμα. Όπως ανακοίνωσε ο Άδωνος Γεωργιάδης, οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μετά τη λειτουργία του MedWatch μειώθηκαν σε ποσοστό 90%. Τα αποτελέσματα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο λειτουργίας έδειξαν πως διαφημιζόταν 119 οδοντιατρία που έκαναν Botox, 231 ιατρία που χορηγούσαν βλαστοκύτταρα χωρίς άδεια και 468 μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Ο Υπουργός Υγείας παρέδωσε για έλεγχο τον Γιώργο Πατούλη αλλά και την Μαρία Καριστιανό. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη των Τεμπών αποφάσισε να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη Λάρισας. Η εισαγγελέας πρότεισε να μην εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Συνήγοροι οικογενειών θυμάτων ζήτησαν από το δικαστήριο να κληθούν ως μάρτυρες 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών από το 2016 έως το 2023, αλλά και να δοθούν όλα τα έγγραφα που αντάλλασε η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, θα κάτσει στο εδόλιο για τον μπάζωμα στα Τέμπη, καθώς το δικαστικό συμβούλιο δέχτηκε την πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μαζί του παραπέμπτονται ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η επικεφαλής της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι και η δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε Υπουργό Μεταφορών Αχιλλέα Καραμαλή, που ελέγχεται και αυτός για παράβαση καθήκοντος. Αύριο θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Χωρίς μέτρο θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5. Εργαζόμενοι θα κάνουν τετράωρη στάση εργασίας καθώς θεωρούν παράνομη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου τους. 48 κοιμήλοι επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών. Τα περισσότερα κοιμήλια αφαιρέθηκαν από μοναστήρια και εκκλησίες της Καβάλας και των Σερών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, που αυτή τη στιγμή φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Νεφώσεις πάνω από την πόλη αυτή την ώρα, ο άνεμος πνέει με ταχύτητα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία βρίσκεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στον ήχο Κλεάνθης Μανολάρας. Ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1. Και πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τέτοια που είναι η μέρα, με πολλά σημεία και τέρατα και με πολλές ανατροπές και ένα σωρό πράγματα τα οποία από το πρωί μας ταλαιπώρησαν, και εμάς που τρέχαμε για τα ρεπορτάζ, αλλά και τον κόσμο που άκουγε αυτές τις θλιβερές, μέσα σε εισαγωγικά, ειδήσεις, γιατί επηρεάζουν τους πάντες. Αρχικά ξεκινώ με την είδηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας. Εντυπωσιακό πραγματικά να σου λέει ότι με το που ανακοινώθηκε το MedWatch, μέσα σε 10 μέρες μειώθηκαν, παρακαλώ, οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων κατά 91%, αντιλαμβάνεστε, 91%. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε? ...119 οδοντιατρία με μπότοξ, 231 ιατρία με χορήγηση βλαστοκυτάρων, 5 επιχειρήσεις χωρίς άδεια λειτουργίας, 468 μη γιατροί, μεταξύ άλλων, έτσι, που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, αλίμονο. Το ευχάριστο είναι τουλάχιστον ότι μπήκαν στη διαδικασία και κατέβασαν τις χορηγούμενες διαφημίσεις τους. Βέβαια έγινε μεγάλη συζήτηση και για την παραπομπή για έλεγχο του Γιώργου Πατούλη και της Μαρίας Καριστιανού. Από τη μία πλευρά, η παραπομπή του Γιώργου Πατούλη παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως απόδειξη θεσμικής ισονομίας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έσπευσε να διευκρινίσει, παρακαλώ, ότι ο ίδιος ζήτησε τον έλεγχο από τον Υπουργό, προκειμένου να σταματήσει η εις βάρος του στοχοποίηση και ανθρωποφαγία. Από την άλλη πλευρά έχουμε την παραπομπή της Μαρίας Καριστιανού, η οποία βέβαια αντιμετωπίζεται, όπως είναι λογικό, με έντονο σκεπτικισμό και επικρίσεις. Η ίδια η κυρία Καριστιανού κατηγόρησε τον Υπουργό για προσπάθεια τρομοκράτησης και λάσπης, τονίζοντας ότι ενημερώθηκε δημόσια για τον έλεγχο χωρίς προηγούμενη επίσημη ειδοποίηση. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, η κυρία Καριστιανού τι λέει? Ότι δεν ζήτησε κάποιο έλεγχο, όπως μας είπε νωρίτερα ο κύριος Πατούλης. Αντιθέτως, δεν την ενημέρωσε και κανένας ότι επίκειτο να γίνει κάποιος έλεγχος. Όχι πως πάντα είναι κανείς σε θέση ή υπάρχει άμεσος λόγος να ενημερώσει για ένα τέτοιο έλεγχο, αλλά φαντάζομαι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους έχεις έρθει σε επαφή, είναι επώνυμοι, είναι πολιτικά πρόσωπα, είναι δημόσια πρόσωπα, πιθανότατα κάποια, έτσι, ενημέρωση ή κάποιο ένα πρώτο βήμα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω. Μένει να το δούμε. Πάντως, όπως και να έχει, μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης ερμήνευσε αυτή την ιστορία ως προσπάθεια πολιτικής αντίδρασης απέναντι σε ένα πρόσωπο με έντονη συμβολική και συγκρουσιακή δράση. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε έτσι με αυτά που συνέβησαν σήμερα από το πρωί.
Να σας πω ότι η κοινή γνώμη παραμένει παγωμένη μετά τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρέθηκε να λειτουργεί κρυφά πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι παραδόθηκαν από τους δικαστικούς επιμελητές τα έγγραφα της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της κλινικής μετά το πόρισμα φωτιά της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η υπόθεση πέρασε και το κατόφλι του εισαγγελέα, ενώ αναμένεται η σφράγιση του Ιδρύματος. Τώρα, γιατί όλοι μας ανησυχούμε και γιατί χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι αυτές τις έντονες εκφράσεις του τύπου «παγωμένη», «έμεινε η κοινή γνώμη», «σοκ και δέος» κτλ. Γιατί? Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι ερευνάται αν γινόταν χορήγηση ειδικών κυταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων χωρίς καμία άδεια ή έγκριση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και έρχεται σε δεύτερη ανάγνωση το εάν χρησιμοποιούνταν παράνομα τα άμκα ανυποψίας των ασθενών, γιατί στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για άμεσο κίνδυνο της υγείας, στη δεύτερη περίπτωση βέβαια θα μου πείτε μιλάμε για πανάκριβα φάρμακα, για οικονομικά μεγέθη, αλλά νομίζω ότι όταν βάζουμε στο ζύγι πάντα η ζωή βγαίνει λίγο παραπάνω από το οικονομικό μέγεθος. Να πούμε βέβαια ότι η συγκεκριμένη μονάδα λειτουργεί, τέλος πάντων είναι γνωστή προς τα έξω, κυρίως ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων με παθολογικό τμήμα, οπότε η σφράγιση δεν θα γίνει ακαριαία, όμως προβλέπει ένα χρονικό περιθώριο περίπου 15 ημερών. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί υπάρχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 20-25 άνθρωποι μέσα εκεί, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν με ασφάλεια σε άλλες δομές υγείας.

Εδώ, όπως είναι αντιληπτό, δεν μιλάμε απλώς για μια τυπική διοικητική παράβαση ή για ένα παραθυράκι του νόμου, έτσι. Μιλάμε για μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό. Όπως σας είπα νωρίτερα, χρησιμοποιούμε έντονες εκφράσεις, οι οποίες πιθανότατα πολλές φορές, έτσι, όταν τις συζητάτε και εσείς μεταξύ σας, λέτε γιατί ένας δημοσιογράφος έβαλε αυτή την έκφραση μπροστά. Γιατί πραγματικά είναι το πρώτο αβίαστο συνέστημα που βγαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και πρέπει να δώσεις την έμφαση και την ένταση για να κατανοήσει και ο άλλος τι είναι αυτό που πραγματικά βιώνει η πλειοψηφία του κόσμου ακούγοντας τέτοιες ειδήσεις. Τι αγγίζει αυτή η ιστορία? Αυτή η ιστορία αγγίζει ένα ευαίσθητο και ιερό τομέα. Ποιος είναι αυτός? Η υγεία των καρκινοπαθών, αλλά και των ανυποψίαστων ηλικιωμένων ανθρώπων. Αν πραγματικά, όπως λένε οι πληροφορίες, λειτουργούσε στα μουλοχτά ένα ολόκληρο ογκολογικό τμήμα με έναν και μόνο γιατρό, χωρίς σύμβαση και με την υπόνοια ότι γινόταν πάρτι δεν ξέρω εγώ πόσων χιλιάδων ευρώ, εκατομμυρίων, δεν ξέρω, με μαύρες συνταγογραφήσεις ακριβών φαρμάκων στην πλάτη ασθενών, τότε το όλο θέμα γίνεται γιγάντιο και πραγματικά σοκάρει. Το θετικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αντέδρασαν με το μαχαίρι να φτάνει στο κόκαλο και η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή που έχει το μαχαίρι, όπως είπα και νωρίτερα, έχει ξεκινήσει ήδη να κινείται και περιμένουμε από αυτήν την ανάλογη αυστηρότητα και την ταχύτητα. Έχουμε και άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι, που αφορούν στην επικαιρότητα, όμως σήμερα, επειδή ακριβώς η επικαιρότητα έχει έτσι μια τέτοια έκταση και τέτοια ένταση, η σκέψη μου ήταν ότι θα μπορούσαμε λίγο να κουβεντιάσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό και πώς τον αθλητισμό ως καταλύτη, ως κάτι το οποίο βοηθάει στην ψυχική μας υγεία. Γι' αυτό λοιπόν δύο θέματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής αφορούν σε αυτό το μεγάλο κομμάτι. Θα ζητήσω εδώ από τον συνάδελφο να μας βάλει μουσικούλα και αμέσως μετά θα ταξιδέψουμε στο πρώτο αθλητικό μας κομμάτι και θα δούμε τι σημαίνει αθλητισμός και ψυχική υγεία.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και από τα τόσα τέρατα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και ήδη τα κουβεντιάζουμε, πάμε όπως είπαμε να δούμε πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός στην ψυχική μας υγεία. Αυτή την ώρα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δημαρχιακού Μεγάρου βρίσκεται σε εξέλιξη μια ξεχωριστή ημερίδα. Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους. Στόχος τους να αναδείξουν πώς η καθημερινή σωματική δραστηριότητα και η έκφραση μπορούν να σπάσουν το στίγμα και να λειτουργήσουν θεραπευτικά ενάντια στην απομόνωση. Έχω κοντά μου την κυρία Κούλα Γιαννακίδου, την αντιδήμαρχό μας. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως και χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Γιαννακίδου, που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτή τη δράση. Αυτή τη στιγμή εκτελήσεται μέσα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης. Υπάρχουν υπέροχες εισηγήσεις.
0: Κυρία Γιαννακίδου, φοράτε hands free?
1: Όχι, είναι ανοιχτή ακρόαση.
0: Είναι ανοιχτή ακρόαση, γι' αυτό.
1: Ωραία, τώρα είναι καλύτερα, φαντάζομαι.
0: Ού, σαφώς καλύτερα,
1: σαφώς.
0: Σας ακούμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε στην αίθουσα Αναγνωστάκη στο Δημαρχιακό Μεγάρο, όπως προείπατε, και μαζί με την ΕΨΥΚΑ, για τη Δημαρχία Αθλητισμού, διοργανώνει αυτή την ημερίδα για να καταδείξουμε πώς μέσα από την άσκηση και την κίνηση, αλλά ακόμα και από την τέχνη, σε όλες τις εκφράσεις της τέχνης, μπορεί να θεραπευτεί ένα άτομο με ψυχικά προβλήματα, να προαχθεί η ψυχική του υγεία. Όλοι ξέρουμε ότι ακόμα και με ένα περπάτημα έξω στη φύση, στην παραλία, στο δάσος, αμέσως μετά αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία. Αυτές οι ενδορφίνες που εκρίνονται μετά την άσκηση, μάλλον, είναι υπεύθυνες. Επομένως, όταν αυτό γίνει πιο στοχευμένα για τους ανθρώπους που έχουν κάποια θέματα ψυχικής υγείας, τότε μέσα από αυτό μπορούμε να οργανωμένα να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να προάγουμε την ψυχική τους υγεία. Και αυτό μέσα από τις εισηγήσεις έχει καταδειχθεί πάρα πολύ ωραία. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, είναι ένα χορευτικό με ωφελούμενους, οι οποίοι, αφού μας είπανε πόσο καλό τους έχει κάνει το να ασχοληθούν είτε με το χορό είτε με την άσκηση την πορεία της υγείας τους, της ψυχικής, αυτή τη στιγμή μας δείχνουν και κάποια δείγματα αυτών των προσπαθειών που έχουν κάνει με μουσική και με κίνηση.
0: Τώρα εγώ αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά που μας είπατε ότι είστε ένας άνθρωπος, βέβαια, που έχει υπηρετήσει τον αθλητισμό. Επίσης, βρεθήκατε κατά καιρού σε πολλές θέσεις ευθύνης. Το παίρνω σαν προσωπικό μήνυμα αυτό το οποίο περνάτε αυτή τη στιγμή στους ακροατές μου και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα και την θεραπευτική δύναμη της κίνησης, που θεωρώ και εγώ πραγματικά, συντάσσομαι δηλαδή με όλα αυτά που λέτε, ότι είναι ό,τι πιο ουσιαστικό μπορεί να βάλει κανείς μέσα στην ημέρα του.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, όπως το λέτε, προσυπογράφω και εγώ αυτό που είπατε, και καλό είναι να το χρησιμοποιούν και σε δομές, αλλά και ελεύθερα οι άνθρωποι στις οικογένειές τους, να βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς που έχουν κάποια θέματα ψυχικής υγείας, με το να τους κατευθύνουν προς τα εκεί. Είτε και ελεύθερα, αλλά είτε και οργανωμένα, ακόμα καλύτερα.
0: Θέλω να θέσω ένα ερώτημα που είναι λίγο πιο ευαίσθητο, αλλά είμαι βέβαιη ότι με την ευαισθησία σας μπορείτε να μας το απαντήσετε. Η σημερινή μερίδα έχει ένα έντονο βιωματικό χαρακτήρα, καθώς συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δικό τους, έτσι, το δικό τους.
1: Ναι, και μας μίλησαν κιόλας.
0: Ωραία. Πώς μπορεί λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση και οι αθλητικές υποδομές της πόλης να βοηθήσουν πρακτικά στην άρση των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού?
1: Στο Δήμο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε οργανώσει πάρα πολλές δράσεις, όχι απλά μόνο με ανθρώπους που έχουν κάποια θέματα, αλλά σε συνεργασία και με άλλους, και να παρουσιάσουν είτε εδώ στην αίθουσα είτε έξω διάφορες δράσεις. Συνεχώς κάνουμε τέτοιες δράσεις για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο κυρίως και να βγάλουμε όσο γίνεται τους ανθρώπους μέσα από τα σπίτια τους και να πάνε εκεί όπου μπορούν να ωφεληθούν. Και να μην το θεωρούμε στίγμα αυτό, αλλά να το θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχει, μπορούμε εμείς με τις δράσεις μας, με τη βοήθειά μας, με τις κατευθύνσεις που μπορούμε να δώσουμε, με την ενέργειά μας, με τον προγραμματισμό μας, να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Κυρία Γιαννακίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να τα επικοινωνήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Θήτα FM στους 107,1 και όπως έγινε γνωστό από το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο περί Ευθύνης Υπουργών. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει αφορά το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την αλλίωση του χώρου, το γνωστό πλέον μπάζωμα, στο σημείο της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται και άλλα 4 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Με δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος εκφράζει τη διαφωνία του με το πόρισμα του βουλεύματος, τονίζει ωστόσο τον απόλυτο σεβασμό του στη δικαιοσύνη και δηλώνει πως πιστεύει στην αθωότητά του. Επίσης, λέει και την απόφασή του, έτσι. Η απόφαση του Χρήστου Τριαντόπουλου είναι να μην συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Και αυτό αποτελεί μια επιβεβλημένη κίνηση πολιτικής ευθυξίας, έτσι. Είπα επιβεβλημένη, θα πω παράλληλα ότι διευκολύνει και το κόμμα του, γιατί αποτρέπει μια περαιτέρω πολιτική εργαλειοποίηση, τώρα που πλησιάζουμε και, μάλλον όχι πλησιάζουμε, έχουμε μπει ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, όπως αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα πράγματα μετράνε. Βέβαια το θέμα παραμένει ανοιχτό. Και ποιο είναι το ανοιχτό θέμα? Ότι για την κοινωνία και κυρίως για τις οικογένειες των θυμάτων δεν είναι ζητούμενο οι πολιτικές αποσύρσεις, αλλά η πλήρης και διαφανής απονομή της δικαιοσύνης. Φυσικά δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι η υπόθεση του μπαζώματος που φτάνει στην αίθουσα του Ειδικού Δικαστηρίου δείχνει ότι οι θεσμοί οφείλουν να λειτουργούν χωρίς εξαιρέσεις. Γιατί η αθωότητα ή η ενοχή του πρώην υφυπουργού θα κριθεί ακριβώς εκεί που πρέπει, στο φυσικό του δικαστή. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η αλήθεια για τα Τέμπη δεν μπορεί ούτε να μπαζωθεί, ούτε φυσικά και να ξεχαστεί. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που καίει μέρες τώρα. Την υπόθεση που έχει παγώσει το Πανελλήνιο, τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που περνάει ίσως την πιο κρίσιμη καμπή της. Οι δικηγόροι της, Ιωάννας Γάκα, αποσύρθηκαν, όπως γνωρίζετε, από την υπεράσπισή της. Και σήμερα, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, γίνεται δεκτό και το αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή. Οπότε πλέον έχουμε και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι ξεκινάει η πλήρης ψηφιακή χαρτογράφηση των κινήσεων και των επαφών των προσώπων που είναι κλειδιά σε αυτή την ιστορία. Τι μπαίνει λοιπόν στο μικροσκόπιο των αρχών? Η άρση αφορά στο δίμηνο από τις 11 Ιουλίου έως και στις 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Μιλάμε για 6 συσκευές, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB. Τι εξετάζουν δηλαδή τώρα οι αρχές? Τα κινητά τηλέφωνα των 2 ήδη προφυλακισμένων γιατρών, τις συσκευές 3 υπαλλήλων του ιατρείου στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το κινητό τηλέφωνο του ίδιου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ψηφιακά πιστήρια, τον σκληρό δίσκο δηλαδή και το USB, που βρέθηκαν στο χώρο όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή. Μουσική.
Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, τόσο τα κινητά μας τηλέφωνα και τα ψηφιακά μας ίχνη τώρα πια, είναι ο καθρέφτης της ζωής μας, έτσι. Δεν λένε ποτέ ψέματα. Οι αρχές δεν ψάχνουν απλά τυχαία μηνύματα, ψάχνουν, όπως είδαμε, το πριν και το μετά. Τι υπόθηκε, τι οργανώθηκε, ποιες οδηγίες δόθηκαν, υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης, ο χρόνος αντίδρασης ήταν αρκετός, έπαιξε μοιραίο ρόλο. Αυτά ψάχνουν, κυρίες και κύριοι, και ευχόμαστε να είμαστε σε θέση να έχουμε και τα αποτελέσματα τα οποία όλοι εμείς που παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα αυτή την ιστορία να θεωρήσουμε ότι πήραμε μία απάντηση, πώς να το πω, ακριβή, σωστή, έτσι ακριβώς όπως περιμένουμε να έρθει, χωρίς να υπάρχουν οι φιωριτούρες και όλες αυτές οι ιστορίες που ακούγονται πίσω από αυτά. Και όπως ξέρετε, άνοιξε και ένας τεράστιος φάκελος. Βλέπετε, σιγά σιγά ήδη ακολουθούν κλινικές, γιατροί. Έλεγα και νωρίτερα ότι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι από τις διαφημίσεις, φανταστείτε, με το MedWatch μειώθηκαν σε 91%, παρακαλώ, οι χορηγίες αυτών των διαδικτυακών διαφημίσεων των ιατρικών πράξεων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μπαίνουμε σε μία άλλη κατάσταση, σε μία άλλη διαδικασία που ελπίζουμε όλοι να μας δώσει και τις απαντήσεις που ζητάμε. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε εδώ στον Θήτα FM στους 107,1 και όπως σας είπα, παρά τα πολλά τέρατα που κυκλοφορούν σήμερα ανάμεσά μας, εμείς δίνουμε ανάσες ψυχικής υγείας μέσα από τον αθλητισμό. Και η επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε αφορά όχι μόνο τους φίλους των δύο τροχών, αλλά και εμάς τους υπόλοιπους. Δηλαδή εμένα παράδειγμα, που δεν ανεβαίνω εύκολα σε δύο τροχούς, παρότι κάποτε θα το έκανα ευχαρίστως. Όταν ακούμε όμως για ομάδες μοτοσυκλετιστών, ο νους των περισσότερων πηγαίνει στην ταχύτητα και στην αδρεναλίνη. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μία παρέα αναβατών που ανατρέπει τα στερεότυπα. Μιλώ για τους Salonica Riders και έχω κοντά μου τον Παναγιώτη Πακίτη, ο οποίος είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας και θα μας μοιήσει στον κόσμο της οργανωμένης μοτοσικλέτας με τον τρόπο που εσείς, Παναγιώτη Πακίτη, την αγαπάτε. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Χατζημανουήλ, και καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα φιλοξενούσαμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Κούλα Γιαννακίδου, που συζητάει αυτή τη στιγμή για το πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός για την ψυχική υγεία. Εσείς αυτό το κομμάτι το δικό σας, που είναι και λίγο αθλητικό και λίγο ψυχαγωγικό και λίγο, πώς να το πω, και λίγο συναισθηματικό και λίγο απ' όλα, έτσι όπως το κατάλαβα, προσφέρετε και στον κόσμο που έρχεται μαζί σας, αλλά και σε όσους έρχονται κοντά σας, μια τεράστια απόλαυση. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο συνολικά για την προσπάθεια που κάνετε και τις δράσεις σας.
1: Η Salonica Riders, η μοτοομάδα που δημιουργήσαμε το 2023, είμαστε πρόσφατοι σαν ομάδα.
0: Τρία χρόνια, μέσα, ναι.
1: Ναι, τρία χρόνια ακριβώς. Γεννήθηκε από μερικά άτομα, λίγα άτομα, γιατί βλέπαμε την μοτοσικλέτα όχι απλώς ως μέσο μετακίνησης, αλλά και ως τρόπο ζωής. Είμαστε πλέον μια κοινότητα ανθρώπων που αγαπούμε τη μοτοσικλέτα, τη φύση, τη συντροφικότητα και τις εκδρομές. Έτσι λοιπόν, ο κύριος στόχος μας ήταν να προσφέρουμε οργανωμένες, φιλικές και αθλητικές μοτοσικλετιστικές εμπειρίες, φέρνοντας κοντά αναπάτες και μοιράζοντας το ίδιο πάθος για το δρόμο, την ελευθερία, την εξερεύνηση και κυρίως τη φύση, που την αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί η ελληνική φύση είναι θαυμάσια.
0: Mm-hmm. Στις εκδρομές σας βλέπουμε μία εντυπωσιακή οργάνωση. Έχετε πλοηγούς και σκούπες, μέχρι συνοδεία από εξειδικευμένους μοτοδιασώστες. Δεν ξέρω αν έχετε και ασθενοφόρο. Πόσο δύσκολο είναι να συντονιστεί με ασφάλεια ένα μεγάλο καραβάν, τεράστιο θα έλεγα, θα μας πείτε εσείς πόσοι μοτοσυκλετιστές σας ακολουθούν κατά καιρούς στους απαιτητικούς ελληνικούς επαρχιακούς δρόμους, έτσι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οργάνωση της εκάστοτε μοτοεκδρομής που κάνουμε μελετάται από πριν με κάθε λεπτομέρεια. Και πέρα από την επιλογή του προορισμού, λαμβάνουμε υπόψη όλους τους κοινούς παράμετρους που θα εξασφαλίσουν την απόλυτη ασφάλεια και ευχαρίστηση της ομάδας και των συμμετέχοντων όλων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως προείπατε, υπάρχουν πολλοί έμπειροι πλοηγοί, παλιοί οδηγοί μοτοσυκλετιστές, υπάρχουν συντονιστές, υπάρχει όχημα τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει ανά πάσα στιγμή βοήθεια μηχανολογικής φύσεως σε κάποια τυχόν βλάβη, σε κάποια μοτοσυκλέτα μπορεί να προκύψει διαδρομή, είτε επισκευής ελαστικών, λιπαντικά κτλ. Και όπως πολύ σωστά είπατε, πλέον εδώ και 9 μήνες περίπου έχουμε και τη συνοδεία ασθενοφόρου, πλήρως εξοπλισμένου, με δύο διασώστες, για οτιδήποτε άσχημο μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να συμβούν πολλά σε έναν δρόμο και σε τόσο μεγάλες διαδρομές που κάνουμε συνήθως, που φυσικά το απευχόμαστε. Αλλά επειδή φροντίζουμε πάντα για την ασφάλεια όλων, έχουμε φροντίσει γι' αυτό.
0: Αισθάνεστε ότι υπάρχει αναγνώριση σε αυτό το οποίο έχετε προσπαθήσει, εννοώ στο κομμάτι και της κοινωνικής σας προσφοράς μέσα από αυτό που κάνετε, και θέλω να μου πείτε αν συνδέεται η κουλτούρα του αναβάτη με την κοινωνική αλληλεγγύη συνολικά και αν το είδατε με κάποιον τρόπο αυτό μέσα σε όλα αυτά που έχετε κάνει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλες αυτές οι εκδρομές συνδυάζουμε φυσικά οδήγηση, πολιτισμό και φοβερές τοπικές εμπειρίες. Γιατί οι διαδρομές και οι εκδρομές που κάνουμε, έχουμε στάσεις σε πολύ ωραία επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία μπορεί να είναι κάποιοι παραδοσιακοί οικισμοί, κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι, κάποια μνημεία, κάποια σημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Επιλέγουμε λοιπόν πάντα να συνδυάζουμε τις μοτοεκδρομές και με επισκέψεις σε τέτοια σημεία.
0: Mm-hmm. Αν τώρα που μας ακούν έτσι οι ακροατές μας, υπάρχει ένας νέος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, ανεξαρτήτως τύπου μοτοσικλέτας, φαντάζομαι ότι αυτό δεν πρέπει να παίζει ιδιαίτερο ρόλο, και θέλει να γίνει μέλος της παρέας σας, υπάρχει κάποια διαδικασία?
1: Υπάρχει μια πολύ απλή διαδικασία που πρέπει να συνενέσει με τους κανόνες της ομάδας μας, οι οποίοι φυσικά βρίσκονται μέσα στη σελίδα της ομάδας, και όταν συμφωνήσει με όλα αυτά μπορεί να γίνει μέλος. Διότι, θα σας πω, τα μέλη της ομάδας μας μέχρι στιγμής είναι όλων των ηλικιών. Άντρες, γυναίκες, από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και φυσικά μπορεί να γίνει δεκτός ή δεκτή κάποια αναβάτρια με οποιοδήποτε μοτοσυκλέτα, οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα μπορεί να έχει. Δεν κάνουμε επιλογή εμείς. Mm-hmm. Τώρα, στο πιο σημαντικό κομμάτι είναι το εξής, ότι πρέπει όλα αυτά τα άτομα που θα έρθουν στην ομάδα να πρεσβεύουν τις μοτοσυκλετικές αξίες και αρχές. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε εκδρομές με σωστούς ρυθμούς, τουριστικούς ρυθμούς, και όχι φυσικά αυτά που ακούμε καμιά φορά, στα οποία είμαστε πάρα πολύ αντίθετοι, που ακούμε πολλές φορές και στις τηλεοράσεις για υπερβολικές ταχύτητες, για παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κτλ. Εμείς πηγαίνουμε και ταξιδεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο που δεν ενοχλούμε κανέναν, και θέλουμε εκεί που πηγαίνουμε, στα μέρη που επισκεπτόμαστε, να αφήνουμε ένα πάρα πολύ θετικό ίχνος.
0: Η πόλη όμως δεν ξέρω αν είναι φιλόξενη για τις μοτοσυκλέτες σας, είναι?
1: Εμείς προσωπικά δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί κινούμαστε, όπως σας είπα, με το συγκεκριμένο τρόπο παντού και σε όλες τις περιοχές που πάμε, ίσα υπάρχει μια πολύ θετική αναγνώριση από όλους. Επίσης θέλω να σας αναφέρω ότι συνεργαζόμαστε άψογα και με τα κατατόπους τμήματα τροχέας στις περιοχές που πηγαίνουμε, και πολλές φορές έχουμε την αμέριστη βοήθειά τους. Τώρα, για τη Θεσσαλονίκη, αν μιλήσουμε για τις μεγάλες πόλεις, να πούμε για τη Θεσσαλονίκη τη δικιά μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα τελευταία είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή μέρη για να παρκάρει κάποιος τη μοτοσυκλέτα του, για να κατέβει κάτω να επισκεφτεί, ας πούμε, π.χ. το κέντρο της πόλης. Και ένα πολύ άσχημο γεγονός είναι ότι δεν έχουμε την αντιμετώπιση από τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Αυτή νομίζω που θα έπρεπε. Δεν μας προσέχουν τόσο πολύ, θα έλεγα, γιατί είμαστε πολύ εκτεθειμένοι και καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ πιο επιρρεπείς σαν σύνολα και σαν μεμονωμένα άτομα στην κίνησή μας μέσα στην πόλη.
0: Ναι, αυτό είναι αντιληπτό που λέτε. Έχετε κάτι που ετοιμάζετε τώρα άμεσα, κάποια εκδρομή? Μας επιφυλάσσετε κάτι ως Salonica Riders?
1: Έχουμε μια πολύ όμορφη εκδρομή προετοιμασμένη για την Κυριακή που έρχεται 4 Οκτωβρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Η γειτονική Μαθία. Θα κάνουμε το Βέρμιο Pass. Ένα πέρασμα πάνω από το πανέμορφο Βέρμιο, ειδικά αυτή την εποχή. Με πολύ ωραίες ειδικές διαδρομές μέσα στη φύση φυσικά, και διαδρομές όχι κοινές φυσικά. Όλες αυτές βρίσκονται μέσα στο μαγευτικό τοπίο του Βερμίου. Αν θέλετε να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, νομίζω δεν θα ενδιαφέρει τους ακροατές.
0: Όχι, αλλά αυτό που θα τους ενδιαφέρει, γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ κοντά μας. Τρίτη σήμερα μέχρι την Κυριακή, όποιος θέλει να σας ακολουθήσει πρέπει να σπεύσει άμεσα. Θέλω να μας πείτε με ποιον τρόπο μπορεί άμεσα να έρθει κοντά σας.
1: Μπορεί να μπει μέσα στην σελίδα της ομάδας μας, η οποία βρίσκεται σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook συγκεκριμένα, να γίνει μέλος πρώτα απ' όλα της ομάδας και έπειτα να δηλώσει συμμετοχή. Και φυσικά μπορεί να ακολουθήσει. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι δεν υποσχόμαστε απλώς μια βόλτα ή μια εκδρομή. Υποσχόμαστε μια εμπειρία που θα ξεκινήσει από τον ήχο της μηχανής που θα πάρει μπροστά και θα μείνει αξέχαστη πολύ μετά το τέλος της διαδρομής για όποιον επιθυμήσει να ακολουθήσει την εκδρομή.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Πακίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω κάποιοι από τους ακροατές μας να έχουν ευχαριστηθεί αυτή τη συζήτηση. Γιατί μπορεί να τους δίνει και την ιδέα να ακολουθήσουν τη δική σας δραστηριότητα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και η επόμενη είδηση μας έρχεται από τον Εύωσμο, όπου νέα στέγη για το ειδικό σχολείο Κορδελιού βρέθηκε. Και έτσι λοιπόν είναι ευχαριστημένοι γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά, γιατί το ειδικό σχολείο που στεγαζόταν για περίπου 20 χρόνια σε ένα παντελώς ακατάλληλο και επικίνδυνο για αυτούς κτίριο, αποτέλεσε μία από τις πρώτες ενέργειες της σημερινής δημοτικής αρχής και βρέθηκε σε δημοτικό κτίριο της Οδού Σμύρνης, το οποίο διαβάζω ότι είναι εμβαδού περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων και σε μεγάλη αυλή. Άρα λοιπόν τα μαθήματα γίνονται χωρίς προβλήματα και έχει βελτιωθεί στο μέγιστο βαθμό η καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Έχουμε λοιπόν και μία έκθεση βόμβα της Κομισιόν, η οποία απειλεί με μπλόκο τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την Banking News, υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και των εμπλεκόμενων φορέων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία τι κάνει, προειδοποιεί για τον κίνδυνο αποκλεισμού κονδυλίων και αναστολής πληρωμών. Τι λέει τώρα αυτό το έγγραφο? Οι Ευρωπαίοι έλεγχοι διαπίστωσαν κρίσιμες αδυναμίες στις διαδικασίες πιστοποίησης, καθυστερήσεις στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, καθώς και σοβαρές αρρυθμίες στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Υπάρχουν ιδιαίτερες ενστάσεις για την αξιοπιστία των στοιχείων που αφορούν στη βιολογική γεωργία, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στην κτηνοτροφία και την κατανομή των βοσκοτόπων. Αντιλαμβάνεστε, όπως επισημαίνεται, η υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου για τα χρόνια 2024 και 2025, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και καταλογισμό προστήμων.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Είχαμε σήμερα πολλά τέρατα εδώ στην παρέα μας και μια που ξεκινήσαμε με το πρώτο λουκέτο, όπως είπαμε στην κλινική, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με όλα αυτά που έγιναν σήμερα και με την αναστολή τέλος πάντων της άδειάς της. Πάμε σε ένα ακόμη λουκέτο εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάλι σε ιδιωτική κλινική. Δηλαδή, εν ολίγης, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η περιφέρεια έβαλε 2 λουκέτα, σφράγισε 2 ιδιωτικές κλινικές έπειτα από ελέγχους που ανέδειξαν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου. Εντάξει. Τι μας είπε λοιπόν με επίσημη ανακοίνωση η Αντιπεριφέρεια? Η πρώτη απόφαση της οριστικής διακοπής λειτουργίας επιδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δομή λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό δηλαδή που λέμε τώρα. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την επίδοση αντίστοιχης απόφασης στη δεύτερη κλινική. 2 κλινικές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που βρέθηκαν στην ίδια μοίρα. Και βρέθηκαν στην ίδια μοίρα για πράξεις, παραλήψεις και για όλα αυτά που ερευνώνται. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή, η κλινική που σήμερα βρέθηκε σε αυτή τη θέση είναι η κλινική η οποία έλεγε στον κόσμο ότι υπήρχε ογκολογικό τμήμα. Και μάλιστα συζητείται ότι γινότανε και χημειοθεραπείες εκεί χωρίς να υπάρχει η ανάλογη άδεια. Αυτά όλα βέβαια είναι προς διερεύνηση.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Πολλά συνέβησαν και πολλά φαντάζομαι θα συνεχίσουν να γίνονται, όπως το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε λίγο, να βρούμε έτσι το βηματισμό μας, να κάνουμε κανένα πιο ευχάριστο έτσι βήμα και καμιά πιο ευχάριστη συζήτηση, αλλά να ξέρετε θα έρθει και αυτή η μέρα, θα υπάρχουν πράγματα που θα έρθουν ευχάριστα πραγματικά. Τώρα είμαστε έτσι σε μια δίνη, μια περίεργη δίνη διαφόρων ειδήσεων και καταστάσεων που πραγματικά μας έχουν βγάλει από τη θετική μας σκέψη. Κάντε όμως θετική σκέψη, μην την αφήνετε. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Θήτα FM 107,1. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα θα είναι κοντά σας ο Αλέξης Νικηφορίδης με ειδήσεις και αμέσως μετά ακολουθεί η Βασιλική Πολίτου. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα, να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η κλινική θα κλείσει οριστικά σε 15 μέρες, αφού μεταφερθούν όσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται στο χώρο. Ο προϊστάμενος Αγγελίας Ευετών Θεσσαλονίκης κάλεσε για κατάθεση υπαλλήλους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Κλινικών της Περιφέρειας και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Στον εισαγγελέα θα καταθέσουν επίσης οι υπεύθυνοι της κλινικής και ο πνευμονολόγος που λειτουργούσε το παράνομο ογκολογικό τμήμα. Κατά 90% μειώθηκαν οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μετά τη λειτουργία του MedWatch, όπως ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παρέπεψε για έλεγχο τον Γιώργο Πατούλη αλλά και την Μαρία Καριστιανό. Το τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη των Τεβών αποφάσισε να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Η εισαγγελέας πρότεινε να μην εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Συνήγοροι οικογενειών θυμάτων ζήτησαν από το δικαστήριο να κληθούν σαν μάρτυρες 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών που θήτευσαν από το 2016 ως το 2023. Ζήτησαν επίσης να δοθούν όλα τα έγγραφα που αντάλλασε η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα κάτσει στο ειδόλιο για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Ο ίδιος θεωρεί πως θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ δήλωσε πως δεν θα βάλει υποψηφιότητα σε επόμενες εκλογές. Η παραπομπή αφορά στο αδίκημα παράβαση καθήκοντος και μαζί του παραπέμπονται ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επίσης είναι σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα που αφορά στον τότε Υπουργό Μεταφορών Αχιλλέα Καραμαλή, που ελέγχεται και αυτός για παράβαση καθήκοντος. Αύριο θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Επίσης θα εξεταστούν και τα μέτρα περιορισμού πρόσβασης ανηλίκων στα social media. Ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών Αθήνας αναμένεται να εκδώσει θετική απόφαση. Χωρίς μέτρο θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5. Εργαζόμενοι θα κάνουν τετράωρη στάση εργασίας, καθώς θεωρούν παράνομη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου τους. Έμεινε πάνω από τις 2.700 μονάδες στο χρηματιστήριο Αθήνας, έκλεισε στις 2.709 με οριακή αύξηση 0,8%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Νεφώσεις αυτή την ώρα πάνω από την πόλη, ο άνεμος πνέει με ταχύτητα 4 ποφών, η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Δεν θυμάμαι. Κλεάνθη, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Πώς λέγεται αυτό το ύφασμα που φοράω κάτω στο παντελόνι μου, που είναι σαν, όχι ζουπκιλότ, όχι, δεν είναι ζουπκιλότ, είναι παντελόνα, αλλά είναι λίγο μπόχο και αυτά. Και έλεγα πριν στον Κλεάνθη, λέω σήμερα ήθελα να τη θέλω στα λευκά μέτια και αυτά. Και μου λέει βέβαια, τελικά όλη στην οικογένεια έπρεπε να ασχοληθούμε με τη μόδα, να πάμε σε κανένα από αυτά που ήταν τα GMTM και να σχολιάζουμε τις μοντέλες ή να είμαστε κριτές στην Star Ελλάς Miss Ελλάς. Και μου λέει η μαμά, λέει ωραίο, λέει το ντύσιμο, αλλά λέει Βασιλική, τώρα έχουμε, λέει, Σεπτέμβριο κλείνει, μπαίνει ο Οκτώβριος, το παντελόνι σου δεν είναι, λέει, φθινοπορεινό Σεπτεμβρίου, είναι αυγουστιάτικο. Και λέω εντάξει μαμά, λέω τώρα αυτό βρήκα, αυτό θα φορέσω, αλλά είναι ωραίο. Καλησπέρα σε όλους, να σας λέω και τα δικά μου. Πολλά θέλω να σας πω και σήμερα. Φίλες και φίλοι, ξεκινάει η εκπομπή μας μέχρι τις 9 η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα πούμε για μία ώρα. Βασικά αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, δηλαδή έλεγα και λίγο να τρολάρω από όσα έχουμε ακούσει αυτές τις ημέρες από τους υπουργούς, όπως ξεκινήσαμε και χθες, δηλαδή τώρα που διερχόμουν την Τσιμισκή και συνεχίζοντας φτάνουμε στην Πολυτεχνού για να μπω στο ραδιόφωνο, έβλεπα όντως αρκετό κόσμο να περπατάει και έλεγα, αν ήμουν της κυβέρνησης για να υποστηρίξω την κυβερνητική γραμμή, θα έλεγα, τι παραπονιέστε, τόσος κόσμος περπατάει στα πεζοδρόμια, άσχετα αν δεν κουβαλάνε σακούλες, γιατί είναι και τρίτη σήμερα, είναι ανοιχτή αγορά. Άσχετα όμως θα έλεγα, κοιτάξτε, όπως είναι στις αρχές οικονομικής θεωρίας, που λένε ότι όλα είναι κόστος όφελος, αν χάσεις 2 ώρες, ξοδέψεις 2 ώρες, να το πω πιο κομψά, για να κάνεις την περατζάδα σου, σημαίνει ότι χάνεις από κάπου αλλού. Παραδείγματος χάρη, από το να δουλεύεις άλλες 2 ώρες. Άρα δεν έχεις ανάγκη το να δουλεύεις 2 ώρες, άρα να βγάζεις για 2 ώρες παραπάνω χρήματα, γιατί σ' αρέσει να χάνεις το χρόνο σου στην αγορά, λέω τώρα, ακόμα και να μην ψωνίζεις. Αλλά να σας πω, τελικά θα ξεκινήσω διαφορετικά. Εκεί που δεν θα ήθελα, γιατί πάλι το σχολίασα χθες διαφορετικά για τον κύριο Γεραπετρίτη και σε όσα ανέφερε, όπως διαβάζαμε στην εστία στα Πανεπιστήμια Κολούμπια και Τορόντο, για το ρόλο της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, που έλεγε, μην επαναλαμβάνομαι, ότι αν ήξερα εγώ ότι τα πράγματα τα τελευταία 3 χρόνια θα εξελιχθούν έτσι, δεν θα κάνουμε ποτέ αγώνα, εκστρατεία, για να αναλάβουμε για 2 χρόνια τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Τώρα τον Οκτώβριο παίρνουμε την δεύτερη προεδρία, γιατί είναι 2 φορές μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια. Α, αυτό που δεν σας είπα χθες, ξέρετε ποιο είναι? Ξέρετε, όταν πανηγυρίζαμε γιατί τελικά εκλεγήκαμε μη μόνιμο μέλος, το κάναμε με μια ουρά από πίσω. Δηλαδή λέγαμε ότι, να ορίστε, κοιτάξτε, εμείς θα, και πετύχαμε το να γίνουμε μη μόνιμο μέλος ασφαλείας, και έχουμε και την ψήφο της Τουρκίας. Έτσι δεν λέγαμε? Και όντως την είχαμε την ψήφο της Τουρκίας, που δεν τη χρειαζόμασταν όμως για να γίνουμε μη μόνιμο μέλος και να μην μας ψήφιζε η Τουρκία, σκασίλα μας. Θα γινόμασταν έτσι κι αλλιώς. Το λέγαμε όμως εμείς το επιχείρημά μας για να δικαιολογήσουμε, γιατί είναι ωραίο το να έχεις μνήμη και να μην είσαι λωτοφάγος. Το δικαιολογήσαμε όμως όλο αυτό, το πατήσαμε πάνω στην μεγαλύτερη στρατηγική με ερωτηματικό, ότι γι' αυτό το λόγο και εμείς ως Ελλάδα, από τη στιγμή που μας υποστήριξε η Τουρκία, κατεβάσαμε κοινό ψηφοδέλτιο για τον ΟΑΣΕ, για τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης, με την Τουρκία, ώστε ο Γενικός Διευθυντής Γραμματέας να γίνει ο Σινιρλίογλου, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους και φανατικότερους πατέρες της γαλάζιας πατρίδας, που είναι ακόμα και τώρα, και εμείς να έχουμε στη θέση του αντιπροέδρου, της αντιπροέδρου, την Τελαλιάν, που είναι στο κομμάτι πια σταυγό και κούρευτο. Κάποιοι θα πούνε, μα Βασιλική, είναι πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγγνώμη, αλλά δεν παίζει αυτό στο κομμάτι του ΟΑΣΕ. Άλλα είναι τα σπουδαιότερα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα συζητήσουμε για αλλού. Και το λέγαμε τότε για να υποστηρίξουμε την συμμετοχή μας στο. Λέω, κοίτα να δεις. Τέλος πάντων, και έλεγα να μην ασχοληθώ με αυτό. Ωστόσο, ακούστε φίλες και φίλοι, βγήκε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, γύρισε, επέστρεψε από τα Αμερικάς, επέστρεψε στην Ελλάδα, εν Αθήνες, και έδωσε συνέντευξη το πρωί στον, έτσι, γράψει πολλά χιλιόμετρα, ο κύριος Πορτοσάλτε, στον Sky, στο ραδιόφωνο, στον κύριο Άρη Πορτοσάλτε, μίλησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα τον ξαναπώ δισκοπάθης, μην με πείτε ότι είμαι και κακιασμένη,
Είπε τα εξής, γιατί ερωτήθηκε για διάφορα πράγματα και επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει άριστες σχέσεις με όλες τις χώρες, ότι έχουμε εκτιναχθεί στο κομμάτι της διπλωματίας, τρόπο μαγική εικόνα, αλλά ο ίδιος αυτό υποστηρίζει, να το πούμε, θα τον ακούσουμε. Και όταν ρωτήθηκε επίσης για το κομμάτι της ενέργειας δια της τεθλασμένης, γιατί ετέθηκε το ζήτημα, δεν γινόταν να μην το πει αυτό, για την Guilfoyle και για το κομμάτι του κάθε του διαδρόμου, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι εμείς είμαστε από τις λίγες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουμε πρόβλημα αυτάρκειας, να λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προς τιμήν του ο κύριος Πορτοσάλτε έλεγε επάρκειας. Ο κύριος Γεραπετρίτης να απαντάει συνέχεια αυτάρκεια. Αυτάρκεια, την μόνη αυτάρκεια που είχαμε, κύριε Γεραπετρίτη, εκτός από το πετρέλαιο και τους υδρογονάνθρακες που ακόμα δεν τους εξορυγνύουμε, το μόνο που έχουμε σε αυτάρκεια είναι οι λιγνίτες, που έχουμε ανατινάξει τα θεριά τώρα τα τελευταία μέσα στο καλοκαίρι πάνω στην Κοζάνη. Έχουμε θάψει το λιγνητικό και έχουμε καταστρέψει και την Πτολεμαίδα 5 για να κάνουν τους ταμιευτήρες από πάνω για να γίνει ένα data center. Και να λέει ότι έχουμε τάχα μου δήθεν αυτάρκεια, ενώ ο Πορτοσάλτε έλεγε επάρκεια. Και πάμε στο κομμάτι τώρα του καλωδίου, γιατί γίνεται πολύς λόγος πάνω σε αυτό. Γιατί έχει βγει το δημοσίευμα τώρα το κυριακάτικο φύλλο της Εστίας, το οποίο αναδεικνύει στην πρώτη θέση στο εμπροστόφυλλο, πώς λέμε, στη βιτρίνα. Καταδεικνύει το μεγάλο ζήτημα ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα η Ελλάδα σκέφτεται κατόπιν συνεννοήσεως με την γαλλική εταιρεία που πλέον είναι πλειοψηφούσα, έχει πάρει το 66%, να αλλάξει τη διαδρομή για να πάει κάτω στην Κύπρο και μετά να συνεχίσει προς το Ισραήλ. Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο της Εστίας, το οποίο βέβαια το ανέδειξε πριν από 3 μέρες νωρίτερα η εφημερίδα Καθημερινή του Βασίλη Νέδου, που έλεγε ότι υπάρχουν αυτές οι σκέψεις για να αλλάξει η διαδρομή, για να μην έχουμε προβλήματα με την Τουρκία. Και λέει λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, όλα αυτά λέει που ακούγονται για αλλαγή του δρομολογίου είναι, λέει, εκτός πραγματικότητας. Και ακούστε τι λέει μετά. Εγώ έπαθα πλάκα. Γιατί είναι και το ότι λες και είναι και το ότι δεν λες. Λέει ότι έτσι κι αλλιώς, λέει, η δικιά μας, λέει, η διαδρομή, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει, με αυτά που έχουν οριοθετήσει οι Τούρκοι, τα θαλάσσια δηλαδή πάρκα, στο Καστελόριζο, αυτό που λένε το Φετιγεκάς. Λέει, δεν περνούσαν έτσι κι αλλιώς από εκεί. Δεν τίθεται, λέει, θέμα αναπροσαρμογής, αναδιαδρομής του καλωδίου. Εκτός πραγματικότητας και εκ του πονηρού, παραδείγματος χάρη, θέλουν να μας πλήξουν, γιατί εμείς είμαστε οι καλύτεροι, αυτοί που τα γράφουν αυτά. Πρώτον, κύριε Γεραπετρίτη, με αυτό που είπατε εκτίθεστε βαθύτατα και βαρύτατα. Γιατί? Γιατί λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας ότι η πόντιση του καλωδίου δεν ενοχλεί και είναι εκτός των τουρκικών θαλασσίων πάρκων. Τα θαλάσσια πάρκα αυτά που έχουν γίνει, πρώτον, δεν είναι τουρκικά. Δεν είναι τουρκικά, δεν μπορούν να έχουν την εθνικότητα στην ταμπέλα πάνω τους. Είναι σε ύδατα τα οποία ακόμα δεν έχουν οριοθετηθεί και μάλιστα είναι σε μια περιοχή που περικυκλώνει φυσικά το Καστελόριζο, εννοείται, σε μια περιοχή που είναι εντός των δικών μας δυνητικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τουρκικά δεν είναι, ούτε από την Τουρκία δεν έχουν χαρακτηριστική έτσι ως τουρκικά. Είναι τα θαλάσσια πάρκα τα οποία έχει πει ότι θα τα εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Και εσύ κάθεσαι και λες ότι είναι τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Είναι σαν να τα νομιμοποιεί, εκτός αν δεν καταλαβαίνει τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Ή το λέει αυτό το πράγμα, ας πούμε, για χάρη συντόμευσης. Που δεν είναι σωστό όμως, διότι είσαι υπουργός εξωτερικών. Πρέπει να τα γνωρίζεις αυτά τα πράγματα. Κύριε Γεραπετρίτη, μας ειλικρινά μας απογοητεύεται συνέχεια. Αλλά εφόσον λέει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι έτσι κι αλλιώς είναι εκτός και είναι πολύ μακριά και νοτιότερα, όπως λέει, από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, σκεφτείτε τι λέει, κάτω από το Καστελόριζο, που είναι στην δικιά μας γη, θαλάσσια γη, θα θέλαμε, κύριε Γεραπετρίτη, να δούμε πραγματικά όμως πώς θα ξαναξεκινήσει αυτό το καλώδιο και αυτή η πόντιση. Διότι αν δεν μας απατάει η μνήμη μας, η όλη η ιστορία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024, κοντά στα 7 μίλια, ένα μίλι δηλαδή μακριά από τα 6 που έχουμε κυριαρχία από την Κάσο, όπου πήγε να ποντιστεί το καλώδιο για να κάνουμε τις βυθομετρικές έρευνες και μετά να γίνει η πόντιση. Πρώτα γίνονται οι έρευνες και μετά η πόντιση. Περιμένουμε λοιπόν, γιατί τότε ήταν το ιταλικό ερευνητικό, το Ιεβόλι Ρελούμι, περιμένουμε λοιπόν να δούμε αντιστοίχως, για να δούμε αν
τα πράγματα τα υποστηρίζουμε και στα έργα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε το καινούργιο ερευνητικό που θα είναι της γαλλικής Meridian, που έχει τις κολλεγές με την Τουρκία πάνω σε ιατρικές εγκαταστάσεις, παραεγκαταστάσεις και παραρτήματα κτλ. Business δισεκατομμυρίων. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε το γαλλικό της Meridian να ξαναπάει στα 7 ναυτικά μίλια έξω από την Κάσο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Αν θα ξαναβγάλουν τουρκικές φρεγάτες οι γείτονες και πώς θα απαντήσουμε εμείς. Και θα δούμε μετά πώς θα ακολουθηθεί η πόντιση και η ακτογραμμή, αυτό το λέω ακτογραμμή, και η ακολουθία της σύνδεσης με την Κύπρο. Για να έχουμε και μια εικόνα του πραγματικού. Καλησπέρα σε όλους. Το πρώτο σχολιασμός ήταν αυτός. Είμαστε στα 16 λεπτά. Πάει το πρώτο τέταρτο. Εντάξει, δεν ξεκινήσαμε και αμέσως. Μετά τις 8 θα περάσουμε στο πρώτο μουσικό τραγούδι. Τα μηνύματα σας φυσικά τα περιμένω στο Viber, στο 6977 201070, και θα συνεχίσουμε μετά με άλλα πράγματα.

Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σκάσει σαν βόμβα και το οποίο εννοείται πως θα το παρακολουθούμε και το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς μετά τα Τέμπη. Αυτή η ιστορία δεν έχει τελειωμό, γιατί έχουν γίνει και έχουν γίνει όχι απλά συγκαλύψεις, αλλά έχουν γίνει τεράστια εγκλήματα και εδώ οφείλουμε να δούμε και ποιος ευθύνεται για αυτά τα εγκλήματα, είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά. Αλλά επειδή υπάρχουν και υπήρξαν στο δημόσιο λόγο ορισμένοι, ο χαρακτηριστικότερος από αυτούς ήταν ένας από αυτούς, να είμαι δικαιότερη, ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, που έλεγε από βήματος βουλής, τι τραγωδία τώρα δηλαδή να είσαι οικογένεια, να έχεις χάσει το παιδί σου και να ακούς από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ ξέρεις και έχει ήδη αποδειχθεί ότι έχουν μεταφέρει μαζί με τα χώματα και μέλη από τα παιδιά στο κουλούρι, και να ακούς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι αυτοί που μιλάνε για μπάζομα είναι για τα μπάζα, μιλάμε για ύβρι και μπορεί να υπάρχει κάτι παραπάνω. Και τώρα, σήμερα δηλαδή, η είδηση είναι ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μου αρέσει που βάζουν και όλα ότι ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τι μας νοιάζει τώρα γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, το Βόλο πρέπει να είναι, αυτός με τη μουστάκα, ο Χρήστος, θα με πιστεύει το μουστάκι, όχι, αλλά είναι το τύπος του, ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος. Γιατί είχαμε την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, που πρότεινε την παραπομπή του για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, ο οποίος βέβαια σύμφωνα με τη δικιά του τη μαρτυρία έχει πει ότι ο ίδιος δέχθηκε εντολή από πάνω, από ποιον, το Θεό, όχι, από την κυβέρνηση, από το Μαξίμου, για να προχωρήσει τη διαδικασία την οποία προχώρησε για το πλημέλημα λοιπόν της παράβασης καθήκοντος, και επίσης πρότεινε την παραπομπή ακόμα 4 προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι ο Κώστας ο Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, που έβγαλε και μία ανακοίνωση και λέει: εμείς δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ο ρόλος μας έτσι κι αλλιώς ήταν συμπληρωματικός, αυτό λέει ο Κώστας ο Αγοραστός. Επίσης, θα καθίσουν και ο επικεφαλής της Τροχέας και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Λάρισας και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Ίσα εξ αυτών είναι ο αδερφός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο Χαρακόπουλος, που είναι της αστυνομίας. Και αντίθετα για 3 χαμηλόβαθμα τώρα στελέχη της πυροσβεστικής είχε προταθεί απαλλαγή από τη συγκεκριμένη κατηγορία με παράλληλη διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα Λάρισας για να διερευνηθεί αν τυχόν προκύπτουν άλλα πιθανά αδικήματα που συνδέονται με ζητήματα λοιπούς πραγματογνωμοσύνης. Και ο εισαγγελικός λειτουργός είχε τονίσει στην πρότασή του ότι χωρίς την έγκριση των αρμοδίων δικαστικών και ανακριτικών αρχών δόθηκε εντολή να γίνουν παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος. Τι, να στρωθεί ο δρόμος με τα χαλίκια, αυτό που έγινε, επιχωμάτωση έγινε, να καλυφθεί τμήμα του εδάφους με τριμμένη πίσα. Και για τον πρώην υφυπουργό, τον Τριαντόπουλο, ανέφερε ότι παρότι είχε υποχρέωση να αποτρέψει αυτές τις ενέργειες, δεν έκανε οποιαδήποτε ενέργεια για να τις σταματήσει. Και μάλιστα, επαναλαμβάνω, ο ίδιος έχει πει ότι αυτές ήταν εντολές που εγώ είχα δεχθεί. Και τώρα έχουμε πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο για το κομμάτι αυτό, δηλαδή ότι παραπέμπονται και πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε αντιδράσεις τώρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα υπόλοιπα κόμματα που είναι να θέσουν εαυτόν στην κρίση των επόμενων εκλογών, όπως του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Γιατί επιτίθεται τώρα ο κύριος Τσίπρας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στο Φλωρίδη, ζητάει την παραίτησή του ή ακόμα την αποπομπή του από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λέει: η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς τη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό λέει είναι πολύ σημαντικό βήμα. Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει λέει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Και παίρνει μετά την σκυτάλη ο Δουδονής, ο βουλευτής του Πασόκ, που λέει: ποιος είναι τώρα για τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη? Ποιος είναι για τα μπάζα, κύριοι και κύριες της κυβέρνησης? Διότι υπάρχουν ευθύνες και για τα λεγόμενα. Λέμε πολλές φορές ότι είναι οι πράξεις, αλλά και με τα λεγόμενα μπορεί να κινηθεί η δικαιοσύνη, τουλάχιστον
αν θα πεις έχεις πολιτική ευθύνη. Να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Φλωρίς, να δούμε πρώτον αν θα τον παραιτήσει, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, διαφαίνεται κάτι στον ορίζοντα, ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά πυκνώνουν λίγο κάπως τα σύννεφα. Ξέρετε, πολλές φορές, ειδικά στην υπόθεση των ΤΕΠΟΝ, κάποια στιγμή, ανάλογα και με τη συγκυρία ή μετά με το χρονισμό της δικαιοσύνης, που είναι και αυτή αργόσυρτη, τι να κάνουμε, πυκνώνουν λίγο τα σύννεφα πάνω από μια κατάσταση, από ορισμένους που ενδεχομένως να έχουν ευθύνες, και μετά σαν να αραιώνουν. Μετά ξαναπυκνώνουν, μετά σαν ξαναραιώνουν. Το βασικό όμως είναι, και αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός, γιατί αυτό δεν μπορεί να φύγει από το, όχι θυμικό απλά, δεν μπορεί να φύγει από την ψυχή της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, ότι εν έτη 2023 τότε, αλλά ακόμα και μέχρι σήμερα, εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι μπορούμε άνετα, στο τρένο το οποίο το παίρναμε άπειρες φορές όλοι μας, ότι θα μπορούσαμε να φύγουμε έτσι. Γιατί δεν τηρούντανε τα προβλεπόμενα. Και διότι, πέρα από τα όσα τραγικά έχουν γίνει με το σπάσιμο της σύμβασης 717, που σημαίνει παραπάνω φαγοπότη, μπορεί να το ήξερε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτό, δηλαδή να υπάρχουν και ευθύνες και σε άλλες εταιρείες ξενικές και αυτά. Το θέμα είναι ότι πρώτα κοιτάς εσύ τα του οίκου σου. Τι έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Όταν δηλαδή λες ότι εγώ αναθέτω του σιδηρόδρομου στην τάδε εταιρεία, αλλά ταυτόχρονα από τη δικιά μου την εποπτεία δεν προχωρώ μια σύμβαση που έπρεπε να την προχωρήσω. Γιατί μπορεί να εξυπηρετήσω αυτό το συμφέρον και το άλλο συμφέρον και το άλλο συμφέρον και όλα να πάνε πιο μετά. Αυτό κάποια στιγμή θα το πληρώσει κάποιος. Το θέμα είναι ότι το πλήρωσαν αυτά τα 57 παιδιά. Αυτές οι 57 ψυχές. Περιμένουμε λοιπόν όλοι μας να δικαιωθούμε για αυτό. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους. Είναι ότι εμείς όλοι χάσαμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και μέσα σε αυτούς χάσαμε και λίγο τον εαυτό μας. Και χάσαμε και λίγο την εμπιστοσύνη στο ότι, και το βλέπουμε και σε άλλα κομμάτια, ότι δεν έχουμε τα προαπαιτούμενα, που είναι ότι από τη στιγμή που είμαι φορολογούμενος πολίτης, από τη στιγμή που είμαι σε ένα δημοκρατικό, ελεύθερο, αυτόνομο, ανεξάρτητο κράτος, κάποια πράγματα οφείλει το κράτος να μου τα παρέχει. Είτε είναι στο κομμάτι της υγείας, βλέπετε τι γίνεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζανάκη, είτε είναι στο κομμάτι των μεταφορών, είτε είναι στο κομμάτι της παιδείας, το άλλο που έγινε τώρα με την νηπιαγωγό. Αυτό τώρα δεν έχουμε χρόνο να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, υπάρχει και αυτό που λένε, ας πούμε, ότι φώναζε. Τώρα είναι, αφού θα το πιάσεις, που είναι νηπιαγωγός που φώναζε σε παιδάκια, φωνάζεις, την πιάσει και την άλλη τα νεύρα. Αλλά το θέμα είναι ότι είσαι νηπιαγωγός. Και μετά έφαγε και η ίδια το ξύλο, έτσι, από γονείς. Πρέπει πρώτον να δεις ότι και η ίδια υπέστη την σωματική βία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να δούμε λίγο για ποιο λόγο φώναζε. Μην πας να την καταδικάσεις αμέσως επειδή η άλλη είναι Ρωμά. Το ένα δεν οδηγεί στο άλλο. Μπορεί όμως να προέρχεται από αυτό, αλλά μπορεί και όχι. Οπότε μην βιαζόμαστε κι εμείς να γίνουμε όλοι τηλεδικαστές. Ενώ και εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι. Γιατί έβλεπα διάφορες εκπομπές που λένε να το έκανε αυτό και άλλοι δικηγόροι και αυτά, και στο Open έβλεπα και στο Mega και αυτά και στον Αντένα. Αυτή λέει επειδή είναι Ρωμά φώναζε στα παιδιά. Μισό λεπτό, το γνωρίζουμε αυτό. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι όμως. Επίσης μπορεί να είναι μια νηπιαγωγός η οποία κανονικά δεν έπρεπε να είναι νηπιαγός, παραδείγματος χάρη. Ή επίσης πρέπει να δούμε αν το κράτος παρέχει τέτοιες συνθήκες στους νηπιαγωγούς όπου να αισθάνονται και οι ίδιοι ασφαλείς και να είναι ένα ομαλό εργασιακό περιβάλλον και παιδαγωγικό περιβάλλον. Υπάρχει αυτό και αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Είναι πολλά, αλλά είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε ως πολίτες και δεν τα έχουμε. Είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 8. Λοιπόν, θα ακούσουμε μουσική, θα περάσουμε στο διάλειμμα μας για να περάσουμε μετά στο δεύτερο μέρος. Πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, και εγώ είμαι τυχερή, αλλά βασικά είμαι πολύ τυχερή για εσάς, γιατί τι άλλο να κάνω πια. PHJA, έτσι το λέω εγώ. Τι άλλο να κάνω πια, διότι θα ανοίξουμε τη συζήτηση για το τι έχει συμβεί με την Kimberly Guilfoyle και με τη Wall Street Journal. Με τον, νομίζω, κατεξοχήν άνθρωπο που μπορεί να μας βοηθήσει, διότι και η εμπειρία του είναι πολύτιμη. Κοντά μας θα είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος, χρόνια δημοσιογράφος και στη Wall Street Journal, ο Μιχάλης Κοσμίδης, ο οποίος παρεμπιπτόντος είναι γενικός διευθυντής της ψηφιακής στρατηγικής του Ομίλου Φιλιππάκη. Οπότε, να τα έχουμε καλά με τον Όμιλο. Αλλά βασικά το βασικό είναι να πούμε τι γίνεται με το κομμάτι της Wall Street Journal, πώς βγήκε το δημοσίευμα, το ρεπορτάζ, ποια είναι η έκταση η οποία
έχει λάβει χώρα στη Βουλγαρία, κυρίως στη Ρουμανία. Ποια είναι η έκταση που δεν έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα? Ποιες είναι οι απαντήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο? Ή μη απαντήσεις από τον κύριο Παπασταύρου, δεν ξέρω εγώ τι, ή από την Αμερικανική Πρεσβεία? Ποια είναι η απάντηση που δόθηκε από την Αμερικανική Πρεσβεία στη Ρουμανία? Έχουν όλο το ενδιαφέρον τους, γιατί δείχνουν μία αντίληψη τελικά του πώς αντιλαμβάνεται ο δυτικός κόσμος τη δημοκρατία και στις μέρες μας.

0: Τι ωραία φωνή που έχει αυτή η Σερ. Αγέραστη. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είμαστε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα πούμε και το επόμενο μισάωρο. Και όπως τον προανήγγυλα, κοντά μας είναι ο κύριος Μιχάλης Κοσμίδης, ο Γενικός Διευθυντής Ψηφιακής Στρατηγικής του Ομίλου Φιλπάκη. Έτσι, με ευθύνη στην ενίσχυση όλης της ψηφιακής μας παρουσίας και φυσικά συνάδελφος. Με τεράστια εμπειρία. Καλησπέρα σας, κύριε Κοσμίδη, στη Wall Street Journal, στο BBC. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή ξεκινάμε και αρχίζω και ζηλεύω ήδη. Δηλαδή, έχω ξεροσταλιάσει. Λέω, είναι δυνατόν. Έχετε φοβερό βιογραφικό, το παλμαρέ, όπως λένε οι αθλητικοί. Και κάποια στιγμή, όταν με το καλό έρθετε και εδώ, Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε και διαφορετική εκπομπή, όποτε επιθυμείτε κι εσείς, για να μιλήσουμε για τον τρόπο που δουλεύουν και συνάδελφοι και στο εξωτερικό, γιατί ο καθένας έχει φυσικά την δικιά του τεχνική, τεχνοτροπία ή φιλοσοφία, αλλά το βασικό, νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να υπηρετούμε όλοι μας, είναι ότι πρέπει να μεταφέρουμε και να μεταδίδουμε την είδηση εφόσον τη διασταυρώσουμε και να τη μεταφέρουμε αυτούσια. Και από εδώ θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Κοσμίδη.
1: Ευχαριστώ καταρχάς πολύ και για την εισαγωγή την. Πολύ, πολύ, πολύ φοβερός νιώθω τώρα. Λοιπόν, μιλάμε και στον Ερικό.
0: Να μιλάμε, Μιχάλη, να μιλάμε, γιατί εγώ είμαι και λίγο. Είμαι στον αέρα, είμαι και λίγο. Είμαστε συνάδελφοι. Στον αέρα, ξέρεις, είμαι αρκετά φλίαρη. Όταν λέω στα παιδιά εδώ ότι είμαι ολιγόμιλη στην ζωή μου, με κοιτάνε και λένε εντάξει, αυτή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά όντως είμαι ολιγόμιλη. Αλλά στη δουλειά αναγκάστηκα η δουλειά. Και σκεφτόμουν, λέω εγώ μια φορά, λέω πενεύομαι, λέω, γιατί έχω γνωρίσει, δεν ξέρω, μου είχαν κάνει πρόταση και αυτά από. Είχε τύχει γι' αυτό για το BBC. Και λέω, εδώ έχω, λέω, γκόλυθους, λέω, που έχουν δουλέψει στα μεγαλύτερα μέσα. Και το θαυμάζω, όπως και να το κάνουμε αυτό. Και το ζηλεύω με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Λοιπόν,
1: καλά, η δημοσιογραφία είναι παντού η ίδια και ελέγχει την εξουσία. Αυτό είναι το βασικότερο που πρέπει να κάνει.
0: Αυτό είναι
1: και
0: το βασικότερο.
1: Αυτό, ναι, νομίζω έκανε και η Journal, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με τα μέσα του ομίλου. Ναι. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι έντιμοι δημοσιογράφοι όπου και να βρίσκονται, έτσι, ανεξάρτητα από τη χώρα ή το όνομα του κάθε μέσου.
0: Είναι, βασικά είναι αυτή η δουλειά. Δηλαδή να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Το ακούει πολλές φορές ο κόσμος, γιατί βλέπουμε και τι γίνεται γενικότερα. Αυτό το επωνομαζόμενο να ασκείς την ενσωματωμένη δημοσιογραφία και πληγωνόμαστε όταν γίνεται αυτό και συμβαίνει. Και είναι εύκολο να το διαπιστώνουμε εμείς που είμαστε του επαγγέλματος. Ο κόσμος όμως μπορεί να το διαπιστώσει σε δεύτερο και τρίτο χρόνο, αλλά κάνει κακό σε εμάς, κάνει γενικότερα κακό στο επάγγελμα. Μιχάλη, θέλω τα φώτα σου, διότι αυτό που έχει συμβεί μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal είναι ένας σεισμός, όχι απλά πολιτικός, είναι ένας σεισμός πνευματικός, ο οποίος σκάει και στη Ρουμανία, σκάει και στη Βουλγαρία, σκάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά ακόμα δεν έχουμε ακούσει τον κρότο του στην Ελλάδα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Γκυλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα πριν από μερικούς μήνες, πριν ακόμα πέσει ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός, σε δείπνο με τον κύριο Παπασταύρου και τα λοιπά και με άλλους επικεφαλείς ακόμα και ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων, φέρεται να είπε ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε κυβερνήσεις σε περίπτωση που δεν εξυπηρετούν τα δικά μας σχέδια, γιατί η Ρουμανία και ο συγκεκριμένος μάλιστα πρωθυπουργός υπέρ του διαδρόμου ήταν, αλλά όχι με τις υπέρουγγες τιμές, γιατί το αμερικανικό LNG είναι τρεις φορές πάνω από το τότε, ας πούμε, που λέγαμε ρωσικό φυσικό αέριο. Και λέει, μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Πέφτει μετά από 1,5 μήνα η κυβέρνηση του Ρουμάνου και μπορούμε, λέει, να κάνουμε το ίδιο και σε άλλες χώρες, όπως και στη δικιά σας, εδώ λέει, δηλαδή στην Ελλάδα. Φέρεται να απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και τα λοιπά ότι εμείς εδώ εκλεγόμαστε από τον ελληνικό λαό. Και ως εκεί. Και το βγάζει τώρα. Ναι. Πρώτον, για ποιο λόγο τώρα, υπάρχει κάποια λογική πίσω από αυτό? Ποια είναι η ιδεοντολογία? Γιατί κάποιος θα πει, γιατί το έκαναν τώρα, μήπως για λόγους σκοπιμότητας?
1: Όχι. Καταρχάς το έκαναν τώρα, γιατί τώρα είχαν την πληροφορία. Δεν σημαίνει ότι επειδή το εν λόγω δείπνο έγινε τον Μάρτιο, 18 Μαρτίου, αν θυμάμαι σωστά την ημερομηνία. Ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε. Μην ξεχνάμε ότι αυτό πρόκειται για μια κλειστή συνάντηση, που από ό,τι έχουμε δει από όλες τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, ήταν υψηλόβαθμα στελέχη και του στρατού και πολιτικά στελέχη και από την Ελλάδα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από αλλού. Λοιπόν, αυτό είναι σαφές ότι κάποια διαρροή έγινε από κάποια πλευρά ενδεχομένως υποπτεύομαι Αμερικανική από τον Λευκό Οίκο, από κάπου από τους συναδέλφους με μια επαφή που είχαν, από όπου και άρχισαν να ψάχνουν το θέμα. Άρα το γεγονός ότι βγήκε τώρα είναι το ότι η πληροφορία τους έφτασε κάπου τώρα, δεν μπορεί να είναι και ένα μήνα που δουλεύουν το θέμα. Εδώ, επειδή σε μερικούς μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο το καλά ένα μήνα να δουλεύουν το θέμα, τους είπαν κάτι γιατί δεν το βγάλανε. Αξίζει λίγο να αναφερθούμε σε αυτό που θες να συζητήσουμε και πιο αναλυτικά κάποια στιγμή για το πώς δουλεύουν λίγο τα μέσα έξω. Ναι. Και συγκεκριμένα η Wall Street Journal, η οποία είναι αμερικανικό μέσο, άρα υπόκειται στην αμερικανική δεοντολογία και νομοθεσία. Ναι. Το πρώτο στοιχείο, το οποίο πρέπει να ξέρουμε για τα αμερικανικά μέσα, είναι ότι η είδηση διαχωρίζεται πλήρως από την άποψη, το άρθρο ή οτιδήποτε άλλο. Έχει υποχρέωση νομική, δηλαδή το κάθε μέσο, να είναι σε εισαγωγικά θέση όσο γίνεται αντικειμενικό και σίγουρα ακριβές σε αυτά τα οποία μεταδίδει, δημοσιεύει κλπ. Αυτό πρέπει να παρουσιάζεται με έναν τρόπο ουδέτερο, έτσι, ανεξάρτητα από το εάν στην διπλανή στήλη μπορεί κάποιος να κάνει μια ανάλυση όπου συζητώντας το συγκεκριμένο γεγονός καταλήγει σε οποιαδήποτε συμπέρασμα. Έτσι το γεγονός του Wall Street Journal είναι ένα γενικό συντηρητικό έντυπο. Δεν κάνει, να το πω έτσι, τις ειδήσεις του συντηρητικές. Οι ειδήσεις του είναι οι ειδήσεις οι οποίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες και απολύτως, πώς το λένε, ακριβείς. Η διαδικασία σε αυτές τις μεγάλες ερευνητικές, μεγάλες έρευνες, τα μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες που συνήθως ακολουθείται, είναι πάρα πολύ σύνθετη. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να έχουν επαληθεύσει τις πληροφορίες που έχουν, να είναι βέβαιοι απολύτως σε αυτό που έχουν, να είναι ειλικρινής απέναντι σε όσους έχουν μιλήσει για το τι κάνουν. Δηλαδή κανένας δημοσιογράφος της Journal δεν πρόκειται να πάει και να πει σε κάποιον ότι κάνω κάτι άλλο, ξέρεις, συζητάω ό,τι γίνεται. Θα πάει και θα του πει απευθείας, γράφω ένα άρθρο για αυτό το θέμα που έχω μάθει ότι έχει γίνει με την Kimberly και θέλω να συζητήσουμε, να μάθω την άποψή σου, να μου πεις τι πληροφορίες έχεις κλπ. Στη συνέχεια, αφού αυτό, γιατί είναι συνεργασία 4 διαφορετικών δημοσιογράφων, αφού αυτοί οι δημοσιογράφοι λοιπόν μαζέψουν ο καθένας από την πλευρά του, από τις πηγές που έχει, το ρεπορτάζ και αρχίσουν να γράφουν το άρθρο, αυτό συζητιέται και στο επίπεδο το ανώτατο της Wall Street Journal από την διευθύντριά της, διευθύντριά της θα λέγαμε εδώ, editor-in-chief εκεί, την Αματάκη, μαζί με άλλα στελέχη της εφημερίδας για να επιβεβαιώσουν, να επαληθεύσουν το πώς πάει το θέμα, να επιβεβαιώσουν ότι αυτά τα οποία γράφονται στέκουν, να δώσουν δημοσιογραφικές οδηγίες ενδεχομένως, ότι πιστεύουμε ότι εδώ υπάρχει μια πλευρά ή ένα σημείο το οποίο δεν έχει καλυφθεί, πρέπει να βρούμε και άλλα στοιχεία πριν βγάλουμε το θέμα. Να έρθουν σε επαφή με κάποιους από τους ανθρώπους, τους κυρίως ανθρώπους οι οποίοι αναφέρονται στο ρεπορτάζ για να τους ενημερώσουν. Αυτό γίνεται συνήθως τελευταία στιγμή, ακριβώς για να προλάβουν, να μην προλάβουν να υπάρχουν αντιδράσεις. Να τους ενημερώσουν ότι ετοιμαζόμαστε, έχουμε αυτό το θέμα και θέλουμε την αντίδρασή σας, χωρίς να αποκαλύψουν απαραίτητα το θέμα. Και μετά υπάρχει και μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει τόσο με την Επιτροπή Δεοντολογίας, την οποία έχει η ίδια η Wall Street Journal, δηλαδή είμαστε δίκαιοι, έχουμε σταθεί δίκαιοι απέναντι σε όλους ή αφήνουμε υπονοούμενα, για παράδειγμα, χωρίς να υπάρχει λόγος, επειδή απλώς βλέπουμε έτσι τα πράγματα, ναι, ή αφαίρετα. Ναι. Από την άλλη μεριά υπάρχει και νομική, και σίγουρα θα υπήρξε, υποπτεύομαι, και σε αυτή την περίπτωση ένας κάποιος νομικός έλεγχος, όπου προσπαθούν να δουν αν υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μηνύσιμα, να πούνε ότι ενδεχομένως εδώ ή πρέπει να δείτε τη διατύπωση σας ξανά ή πρέπει να βρείτε κάποια άλλα στοιχεία για να το στηρίξουν. Να σημειώσω ότι αυτά όλα δεν κάνουν παρέμβαση στο δημοσιογραφικό έργο. Ο δημοσιογράφος τελικά γράφει ό,τι θέλει. Ναι. Με βάση τις γενικότερες σχέσεις με τον...
0: Αλλά γίνεται αυτό το τσεκ, λες.
1: Είναι ένα τσεκ, ναι, το οποίο, αν θες, είναι μια πρόταση. Δηλαδή λένε, παιδιά, εμείς εδώ βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα, ναι, μπορεί να σας αφήσει ανοιχτούς σε μήνυση. Εάν οι journal και οι δημοσιογράφοι κρίνουν ότι δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα, το γράφουν όπως είναι. Αν κρίνουν ότι μάλλον πρέπει να ακούσουμε αυτή τη συμβουλή, το κάνουν έτσι. Να σημειώσω επίσης ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν σε αυτό το άρθρο, δύο των οποίων τους ξέρω και προσωπικά, είναι πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι. Δηλαδή η Rebecca Ebolhouse έχει δύο Pulitzer Prize, το ένα το οποίο το πήρε το 19 γιατί είχε αποκαλύψει, αν θυμόσαστε, μια περίπτωση όπου ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία πλήρωνε γυναίκες με τις οποίες είχε έρθει σε επαφή για να μην εμφανιστούν και καταγγείλουν διάφορα ατοπήματα μαζί του. Πιο πρόσφατα ήταν για μια σειρά η οποία έκανε πάταγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι αποκάλυψε τις επενδύσεις που είχαν στο χρηματιστήριο μια σειρά ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, κρατικών υπηρεσιών, υπουργοί κτλ. Που όπως καταλαβαίνεις προφανώς υπάρχει ένα ιδιαίτερο ασύμβατο σημείο εκεί πέρα γιατί έχουν πληροφορίες εκ των έσω. Η Ντάναη Ματσόλη έχει κάνει επίσης, πήρε μόλις πέρυσι το Πούλιτσερ για το πώς τρόπο με τον οποίο κάλυψε τον Elon Musk. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ έμπειρη, περιστοιχίζεται από έμπειρους συμβούλους και δημοσιογράφους και συντάκτες και όπως έλεγα και συζητώντας εδώ στην Αθήνα, στην εφημερίδα με συναδέλφους, η εμπειρία μου από τη Journal είναι ότι εάν έχει γράψει κάτι έχει ελεγχθεί μέχρι τελευταίας κεραίας και θα το πιστέψω ότι είναι έτσι. Μπορεί να διαφωνήσουμε αν θες στο πώς θα το ερμηνεύσουμε. Αλλά τα γεγονότα ότι υπήρξε ένα δείκνο ότι η Kimberly Guilfoyle είπε αυτά που είπε, ότι ήταν αυτές οι αντιδράσεις που ήταν, ότι έτσι λειτουργήσε όλο το σύστημα, σε αυτό εγώ θα ήμουν απολύτως σίγουρος χωρίς καμία επιφύλαξη. Άλλωστε να μην ξανά σήμερα βγήκε η Financial Times, η οποία έδωσε μια αλυτική που έδωσε ακριβώς.
0: Με πρόλαβες αυτό. Κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εδώ έχουμε συνέχεια και πιστεύω θα υπάρξει κι άλλοι. Γιατί εξετάζουν και τις επαφές της πρέσβεως της Αμερικανίδας με στελέχη των σοσιαλδημοκρατών. Και θέλω να πάμε στο επόμενο κομμάτι, διότι βλέπουμε τις αντιδράσεις, τον πολιτικό σεισμό που έχει ενσκύψει και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Αλλά εγώ θέλω να πάμε στην Ρουμανία, διότι αυτή είναι η αρχή. Γιατί κάποιος θα πει μπορεί να το προεξόφλησε, αλλά είναι και τα λόγια και οι λέξεις που είναι καρφιά. Όταν λες ότι μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση και μετά από ένα μήνα και κάτι πέφτει η κυβέρνηση του Μπολοζάν, δεν μπορείς να μην πεις ότι εδώ κάτι υπάρχει. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Και φέρεται να προσέγγισε μάλιστα γιατί μετά οι σοσιαλδημοκράτες που έκαναν το συνασπισμό πήγανε και γι' αυτό έφυγαν και έπεσε η κυβέρνηση, πήγανε με το σχέδιο που των Αμερικανών, δηλαδή του κάθε του διαδρόμου με το LNG. Τώρα είναι σε αδιέξοδο διότι λένε ότι ο ευρωβουλευτής ο κεντροδεξιός ο Μουρεσάν ζητάει και τον έλεγχο των συζητήσεων μεταξύ της πρέσβειας και των σοσιαλδημοκρατών. Αυτό είναι εύκολο να βγει και να ελεγχθεί για να αποκαλυφθεί?
1: Δύσκολο πολύ είναι.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ούτως ή άλλως ο Μουρεσάν είναι σε μια δύσκολη θέση τώρα, διότι αύριο η Ρουμανία θα πρέπει να εγκρίνει την κυβέρνηση την οποία έχει προτείνει, έτσι για να λειτουργήσει ως κυβέρνηση. Ναι. Και ήδη υπάρχουν πληροφορίες για ορισμένους οι οποίοι μετά από όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις δεν βλέπουν πολύ θετικά την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν καταψηφιστεί η κυβέρνησή του θα μπει η χώρα σε άλλες περιπέτειες. Το θέμα εδώ είναι
0: να δούμε
1: ότι
0: λίγο
1: συνολικά
0: τον Αμερικανό πρέσβη θέλω να πούμε, γιατί αυτό επίσης είναι κάτι
1: ο Αμερικανός πρέσβης νομίζω ότι έκανε μια δήλωση η οποία εξηγεί πάρα πολύ όλα τα πράγματα.
0: Εξηγεί να πούμε στον κόσμο. Είναι ο Αμερικανός πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λέω, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί ο κόσμος δεν έχει λάβει έκταση. Αλήθεια δεν έχει λάβει έκταση στην Ελλάδα. Είναι ο κύριος Νίρενμπεργκ, αν τον προφέρω και σωστά, που επειδή ερωτήθη, σχολίασε στον τύπο στην Κωνσταντζά, λέει ότι εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη δημοκρατία στη Ρουμανία και λέει μετά, ας μην ξεχνάμε. Ο Αμερικανός πρέσβης στη Ρουμανία, ότι η δημοκρατία μπορεί να είναι περίπλοκη. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές έχει σχεδιαστεί να είναι έτσι, αλλά μακράν είναι το καλύτερο σύστημα που έχουμε. Τι εννοεί ο κύριος πρέσβης με αυτό που λέει, ότι η δημοκρατία είναι περίπλοκη?
1: Νομίζω ότι είναι ό,τι καταλαβαίνεις. Στην καλή περίπτωση θα εννοούσε αυτό που λέμε πολύ και που έχουν πει πολλοί, ότι η δημοκρατία είναι ένα σύνθετο σύστημα, δεν φτάνει πάντα, δεν καταλήγει πάντα στις σωστές αποφάσεις κλπ. Στην πραγματικότητα. Γνωρίζουμε όλοι τις παρεμβάσεις τις αμερικανικές και παλιότερα και τώρα ακόμα τις σοβιετικές ή τώρα τις ρωσικές και πάει λέγοντας και τις κινέζικες και τις τουρκικές στην Αφρική και αλλού που κάνουν διάφορες δυνάμεις μεγάλες ή ανερχόμενες όπου μπορούν. Έτσι, δεν είναι καινούριο πράγμα αυτό το γεγονός δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεμβαίνουν σε μία σειρά χώρες για να ρίξουν κυβερνήσεις ή να προσπαθήσουν να ρίξουν κυβερνήσεις αν δεν το καταφέρουν. Λοιπόν, το καινούριο είναι ο τρόπος με τον οποίο έγινε εδώ και υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα. Το ένα είναι πάρα πολύ καθαρά ελληνικό και έχει να κάνει με την αντίδραση που είχαμε απέναντι σε αυτή την επί της ουσίας απειλή. Διότι πρόκειται για μια, κατά τη γνώμη μου, μαφιόζικη απειλή. Θέλω να δανειστώ εδώ τον τίτλο του παλαιότερου αμερικανικού πολιτικού περιοδικού του Nation, το οποίο χαρακτηριστικά λέει ότι η Kimberly Guilfoyle είναι ένας μάστορας της διπλωματίας της μαφίας. Και αυτό ακριβώς ήταν αυτή η δήλωση που διαβάσαμε, αν έχει αποδοθεί ακριβώς, όπως είπα, και η Financial Times φαίνεται να την έχουν αποδώσει, να επιβεβαιώνει ότι πράγματι έχει αποδοθεί αρκετά ακριβώς όπως λέξηκε. Με άλλα λόγια, θα ρίξουμε μια κυβέρνηση και μπορούμε να ρίξουμε και όποια άλλη κυβέρνηση θέλουμε. Αυτό είναι κυβέρνηση πραγματικά διπλωματία μαφίας, με την έννοια ότι αφήνει να απειλές ανοιχτές, αν δεν κάνεις αυτό που θέλω, πρόσεχε, διότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για σένα. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Σε αυτό θα περίμενε κανείς μια πολύ μεγαλύτερη αντίδραση από την ελληνική πλευρά και την ελληνική κυβέρνηση. Θα περίμενε να έχει γίνει κάποιο διάβημα, θα περίμενε να έχει γίνει κάποια πίεση στην Αμερικανική πρεσβεία, ώστε η κυρία Γκυλφόιλ και όχι ο δικηγόρος της να βγει και να δώσει μια απάντηση απέναντι σε αυτό, ναι, και όλα τα άλλα τα μέσα, τα εργαλεία τα οποία έχει η διπλωματία για ένα τόσο σοβαρή, επί της ουσίας, αν θες, απειλή. Το άλλο κομμάτι, παρακαλώ, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αφορά την Ελλάδα, αλλά αφορά και ολόκληρη την περιοχή, είναι ότι βρισκόμαστε στο κέντρο του, γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία, διότι βρισκόμαστε στο κέντρο μιας μεγάλης διαμάχης, αμερικανικής, ρωσικής, ευρωπαϊκής σε κάποιο βαθμό, απέναντι στο ενεργειακό πρόβλημα και στην ενεργειακή αυτονομία ή μη αυτονομία της Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη από πέρυσι με την δήλωση, με την στρατηγικό του σχέδιο το οποίο δημοσίευσε, έχει κάνει σαφές ότι θέλει να έχει τον έλεγχο τον ενεργειακό παντού, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Ναι. Ο πόλεμος της Ουκρανίας, ο οποίος έκοψε στην ουσία και με την έκρηξη των αγωγών Nord Stream που συνέδεε τη Ρωσία, τον οποίος έγινε στην αρχή του πολέμου από Ουκρανούς, και στη συνέχεια με όλα τα μέτρα, τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, έχει αποκόψει την Ευρώπη από το φτηνό ρωσικό αέριο, το οποίο μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε και λειτουργούσε. Αυτό που απέμεινε λοιπόν ήταν το αμερικανικό LNG, το οποίο είναι υγροποιημένο, θέλει ειδικές συνθήκες, είναι ακριβότερο, θέλει ειδικές εγκαταστάσεις, και βεβαίως φέρνει την Ευρώπη συνολικά σε μια θέση εξάρτησης απέναντι από τις ΗΠΑ και το αέριό τους. Αυτή είναι η μεγάλη διαμάχη στην οποία βρέθηκαν και η Βουλγαρία και η Ρουμανία και εμείς, διότι τελικά αυτός ο αγωγός, ο κάθετος που συζητάμε, αυτό ακριβώς εξυπηρετεί. Το πώς το αμερικανικό υγροποιημένο, το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο θα φτάνει στην Ελλάδα, θα μπορεί να μεταφέρεται προς την υπόλοιπη Βόρεια Ευρώπη. Και αυτό είναι μια μεγάλη μάχη. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους βεβαίως δεν το θέλουν αυτό, θα κάνουν ό,τι μπορούν να το σαμποτάρουν, και σίγουρα έχουν ασκήσει πιέσεις και υπάρχουν ενδείξεις για τέτοιες πιέσεις προς τη ρουμανική πλευρά και προς τη βουλγαρική πλευρά. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα συνεχιστεί αυτή η όλη διαδικασία. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τις αποκαλύψεις που θα συνεχίσουν να βγαίνουν και τις αντιδράσεις που ελπίζει κάποια στιγμή να δει κανείς και από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες χώρες.
0: Από τη μία, Μιχάλη Κοσμίδη, από τη μία μου κάνει εντύπωση, παρότι βρισκόμαστε σε ένα πραγματικά δυστοπικό περιβάλλον παγκοσμίως με όσα συμβαίνουν, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι βγαίνει μία εφημερίδα, είναι προκειμένο τώρα η Wall Street Journal, και όπως θα συνεχίσουν και άλλα δημοσιεύματα που ψέγουν και την ρίση αυτή της Kimberly Guilfoyle, που μόνο ο δικηγόρος της, και εδώ δεν ξέρω αν πρέπει η ίδια η πρεσβεία να βγάλει ανακοίνωση, γιατί κάποιοι λένε γιατί δεν απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είτε απαντήσει ο κύριος Παπασταύρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα πει ότι δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να απαντήσω για την κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά από τη μία είναι
1: δεν είπε αυτό όμως, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι
0: δεν το διέψευσε.
1: Δεν δεχτήκαμε καμία επίθεση χωρίς ή δεν χαραπλείται η χώρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Να δώσει μια σαφή απάντηση ακριβώς όπως είπες. Να διαψεύσει ότι κάτι τέτοιο ουδέποτε υπόθεση.
0: Μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είναι δικιά μου θέση εγώ να διαψεύσω την Αμερικανίδα. Είναι ολόκληρη η πρεσβεία που μπορεί να το κάνει. Δηλαδή χρησιμοποίησε μια έτσι έξυπνη αυτό για να ξεφύγει ο κύριος Μαρινάκης. Αλλά επανέρχομαι, είναι ενθαρρυντικό το ότι βγαίνει αυτό. Δηλαδή σκεφτόμουν περιπτώσεις τύπου Μπράιζα. Γιατί πάλι στα ενεργειακά επικαραμαλή του Μπράιζα δεν είχαμε. Και νωρίτερα, ας πούμε, με τον Άγιο Ευστράτιο, μετά τις συνομιλίες που είχαν γίνει τότε κτλ., που αναγκάστηκε ο ίδιος, γιατί είχε τουρκόφιλες θέσεις. Δεν τον είχαν καταγγείλει όμως, παρά τις πιέσεις που ασκούσε και στην Ελλάδα και τον ύποπτο και υπόγειο ρόλο που είχε παίξει εκείνη τη δεκαετία. Απ' τη μία αυτό είναι ενθαρρυντικό. Από την άλλη, θέλω να ρωτήσω, γιατί είπες για το κομμάτι της ενέργειας. Όταν ξεκίνησα την εκπομπή, άκουσα στα πεταχτά, γιατί δεν είναι απομαγνητοφωνημένη, τη σημερινή συνέντευξη του Γεραπετρίτη στον Πορτοσάλτε, που έλεγαν για το κομμάτι του καλωδίου και αυτά. Και ρωτάει ο δημοσιογράφος, πόσο, ας πούμε, πονηρά μπορείς να θέσεις κάτι στο δημόσιο λόγο, αλλά παραπλανώντας. Λέει, εμείς, λέει, στο παρελθόν, λέει, πέραμε, ας πούμε, το ρωσικό φυσικό αέριο. Και τότε, λέει, η Ελλάδα το έπαιρνε, λέει, πολύ πιο ακριβά, λέει, από τις άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη τη Γερμανία. Χωρίς όμως να πει ότι αυτό που παίρνουμε τώρα και εισάγουμε από την Αμερική, έτσι κι αλλιώς είναι τρεις φορές πάνω και έτσι κι αλλιώς δεν αφήνει και κάτι στην ελληνική οικονομία, παρότι εμείς είμαστε ο κόμβος.
1: Και επιπλέον, να μην ξεχνάμε,
0: το επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος.
1: Η παραπληροφόρηση, ακριβώς όπως το λες, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιου τύπου παραπληροφόρηση. Παρεμπιπτόντως, έτσι, έχουμε δει πολλές φορές, τι να πω, από τη βενζίνη και το πετρέλαιο που βλέπουμε στα αυτοκίνητα ή στα φαγητά στην αγορά τροφίμων, ότι μειώθηκαν οι τιμές, να μειώθηκαν οι τιμές που είναι ήδη πολύ ακριβότερες από προηγουμένως. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιου παραπληροφόρηση. Αλλά αυτό που έχει σημασία να θυμόμαστε στο LNG είναι και αυτό που έλεγα νωρίτερα. Έχει επιπλέον κόστος για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι όπως είχαμε μέχρι τώρα το αέριο, το οποίο ερχόταν σε φυσική ανθεσμορφή και μπορούσε να διανεμηθεί στην Ευρώπη. Ναι. Το LNG είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο κάτω από ειδικές συνθήκες, υπό μεγάλη πίεση, σε ειδικές θερμοκρασίες, το οποίο πρέπει μετά να φτάσει σε ένα σημείο, όπως

0: είμαστε στο κομμάτι της ενέργειας και θα μείνουμε εκεί. Άλλη φορά θα αναπτύξουμε ό,τι άλλο θέλεις. Στο κομμάτι της ενέργειας, η κατάσταση στην Ευρώπη πώς εξελίσσεται? Δηλαδή, έχει γίνει αυτό που λέμε το παρακολούθημα της Αμερικής, έδεσε γύρω από τον εαυτό της μία θηλιά και τώρα παρακολουθεί να πνίγεται?
1: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς γίνεται, με μια μικρή επιφύλαξη ότι ήδη ορισμένοι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει πλέον να καταλαβαίνουν ότι μάλλον έκαναν λάθος να προσδεθούν τόσο ολοκληρωτικά πάνω στο ενεργειακό άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, και ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες θα πρέπει να δούμε στο τέλος τι τύχη θα έχουν. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι δέσμια σε μεγάλο βαθμό της αμερικανικής πολιτικής και συνολικά.
0: Είναι εκοφαντικό, ας πούμε, η Νορβηγία που έχει έτσι διαλέξει τα τελευταία χρόνια και είναι προς τιμήν της, ας πούμε, να εξορίξει τους δικούς υδρογονάνθρακες, να το συνδέσει, να το διασυνδέσει με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα κτλ. Τη μέρημνα για τους πολίτες της. Και ενώ και η ίδια εφοδίαζε την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι είναι εκτός, δεν το θέλουν, αλλά βοηθούσε. Τώρα λέει δεν μπορώ. Δεν έχω τέτοιο περιθώριο. Το ίδιο πράγμα, λόγω και των επιθέσεων από τους Ανσάρ Αλλάχ, οι Σαουδάραβες το έχουν πάυσει για ένα διάστημα. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά μόνο τώρα την Αμερική και ένα κομμάτι από το Αζερμπαϊτζάν ή λίγο λένε από το Κατάρ και ως εκεί. Δεν έχουμε
1: ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Και αυτά όλα με τις καταστάσεις στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό, στα θανάτου Ορμούς, γύρω από το Σουέζ κτλ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί δείχνει ακριβώς το πόσο επισφαλής είναι η εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων που μέχρι τώρα, του πετρελαίου, που μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένη.
0: Μιχάλη Κοσμίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στον ΘΙΤΑ 107,1 και με το καλό να τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ με χαρά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να, τώρα ο Κλεάνθης με διώχνει. Δηλαδή δεν ήταν ωραία? Δεν μπορούσαμε παραπάνω? Όχι, δεν μπορούμε. Διότι ακολουθεί η Ελένη Μπαρβάκου. Ναι, εννοείται. Μετά τις 9 έως τις 11 με τις βραδινές πτήσεις στον ΘΙΤΑ. Ακριβώς στις 9 έρχεται ο Αλέξης Νικηφορίδης με το Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την παρέα. Δεν έχω πει τα ονόματά σας και πραγματικά δηλαδή ντρέπομαι. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Ο Νίκος είναι κοντά μας. Η Τέτα είναι κοντά μας. Καλησπέρα στην. Έχασα τα ονόματα. Καλησπέρα στη Δόμνα. Έχασα τα ονόματα. Αύριο όμως θα τα κρατήσω και θα τα πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. 8 ξανά. Αύριο είναι Τετάρτη. Για να δούμε τα νεότερα και γενικότερα τις εξελίξεις. Ήταν η εκπομπή με απλά λόγια. Είμαι η Βασιλική Πολύ, τα φιλιά μου. Γεια.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αφαιρέθηκε από την κλινική η οποία διατηρούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα η άδεια λειτουργίας. Η κλινική θα κλείσει οριστικά σε 15 μέρες αφού μεταφερθούν όσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται στο χώρο. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ευθυνών Θεσσαλονίκης κάλεσε για κατάθεση υπάλληλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Κλινικών της Περιφέρειας και τον προϊστάμενο της Αρμόδιας Διεύθυνσης. Στον Εισαγγελέα επίσης θα κληθούν να καταθέσουν οι υπεύθυνοι της κλινικής και ο πνευμονολόγος που λειτουργούσε το παράνομο ογκολογικό τμήμα. Κατά 90% μειώθηκαν οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μετά τη λειτουργία του MedWatch, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παρέμεψε για έλεγχο τον Γιώργο Πατούλη αλλά και την Μαρία Καριστιανού για ιατρικές πράξεις που εφαρμόζουν στα ιατρία τους. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα κάτσει στο Εδόλιο καθώς το δικαστικό συμβούλιο δέχθηκε την πρόταση του αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο ίδιος θεωρεί πως θα αποδειχθεί η αθωότητά του για τον μπάζωμα στα Τέμπη, ενώ δήλωσε πως δεν θα βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές. Η παραπομπή αφορά στο αδίκημα παράβασης καθήκοντος και μαζί του παραπέμπονται ο τότε Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η Επικεφαλής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη των Τεμπών αποφάσισε να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Η εισαγγελέας πρότεινε να μην εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Συνήγοροι οικογενειών θυμάτων ζήτησαν από το δικαστήριο να κληθούν ως μάρτυρες 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών από το 2016 έως το 2023, αλλά και να δοθούν όλα τα έγγραφα που αντάλλασε η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων. Αύριο θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Επίσης, θα εξεταστούν και τα μέτρα περιορισμού πρόσβασης ανηλίκων στα social media. Εξετάστηκε από τον ανακριτή γραμματέα στο ιατρείο του Καλονοκίου που πέθανε ο κύριος Μαζονάκης. Μεταξύ άλλων κατέθεσε πως η προφυλακισμένη γιατρός το ίδιο βράδυ της είπε να δηλώσει στην αστυνομία ψεύτικη οράφηξη του τραγουδιστή στο ιατρείο. Ο ανακριτής έχει ζητήσει άρση απορρίτου επικοινωνιών και το Συμβούλιο Ποινικών Αθήνας αναμένεται να εκδώσει θετική απόφαση. Χωρίς μέτρο θα μείνει αύριο η Θεσσαλονίκη από τη 1 ως τις 5 εργαζόμενοι θα κάνουν 4 ώρες στάση εργασίας καθώς θεωρούν παράνομη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου τους. 48 κοιμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία μετά από συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών. Τα περισσότερα αφαιρέθηκαν από μοναστήρια και εκκλησίες των Σερών και της Καβάλας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Τα πρωτόκολλα θα υπογραφούν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, παρουσία των Πρωθυπουργών Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελαφρές νεφώσεις αυτή την ώρα πάνω από την πόλη, άνεμος πνέει με ταχύτητα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κοιμηθεί από τους 16 έως τους 24 βαθμούς Κελσίου προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Στον ΘΙΤΑ FM μέχρι τις 11

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 29 Σεπτεμβρίου του 2026 και δεν θα είναι ποτέ ξανά σε μία πόλη, σε μία χώρα που ζει και να πνέει στο μία και σήμερα για να τελειώσει αυτός ο μήνας, ο Σεπτέμβριος. Μήνας προεκλογικών εξαγγελιών, υποσχέσεων, μήνας σκανδάλων, μήνας μεγάλης αναταραχής σε όλη την Ελλάδα. Μήνας που μας έφερε μπροστά σε μία απίστευτη ιστορία με αφορμή το θάνατο ενός τόσο δημοφιλούς προσώπου. Όλοι αναρωτηθήκαμε πού, ακριβώς πού, σε ποια χέρια αφήνουμε το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής μας, την υγεία μας πολλές φορές. Τι κάναμε και συζητήσει με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους γύρω μας για όλα αυτά που εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να δημιουργούν πάρα πολλά ερωτήματα σε όλους μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε έως τις 11, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα. Μία και σήμερα για να τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Με θερμοκρασία από αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει αρκετή κίνηση, ανοιχτή είναι και η αγορά. Και έχει και αρκετή κίνηση διότι σήμερα έχει και έναν εκπληκτικό καιρό. Έχει μία θερμοκρασία τόσο καλή. Πριν άκουγα μια παρέα, πριν ανέβω εδώ στο στούντιο του Θήτα FM 107,1, που έλεγε ότι ρε φίλε, έτσι ούτε το Μάρτιο, ούτε τον Απρίλιο. Πραγματικά, αλλά μην χαιρόμαστε τόσο πολύ, γιατί από αύριο, όχι ιδιαίτερος εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά από την κεντρική Ελλάδα και νότια θα έχουν βροχούλες, θα έχουν πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουν μια αλλαγή του καιρικού σκηνικού. Εμείς εδώ θα πάμε με λίγο συννεφιά, μπορεί να βρέξει και στα γύρω ορεινά, όμως η θερμοκρασία θα είναι στα πιο κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσουμε δηλαδή μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 22 αυτή την ώρα το θερμόμετρο, πολύ καλή έτσι, η θερμοκρασία για να κάνετε βόλτα, να βγείτε έξω. Εκτός αν είστε από αυτούς που προτιμάτε τη θαλπορή του σπιτιού. Εντάξει, ακόμα δεν είναι για πολύ θαλπορή. Δεν είμαστε στο τσάκ να κατεβάσουμε παπλώματα και κουβέρτες. Προς το παρόν, τη βγάζουμε πάρα πολύ καλά με εκείνη την ωραία πικέ κουβερτούλα που έχουμε όλοι δίπλα στο καναπέ ή στο κρεβάτι μας. Και νομίζω ότι είναι η πιο ωραία θερμοκρασία αυτή όλης της χρονιάς. Λοιπόν, να δώσω τηλέφωνο, να δώσω Viber μάλλον. Το τηλέφωνο στο Viber ισχύει πάντα. 697-720-1070. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες. Πολύ ωραία, μπράβο. Καλησπέρα στο Γρηγόρη. Εκεί τα στέλνετε όλα, παιδιά, ό,τι θέλετε. 697-720-1070, τα συζητάμε όλα αυτά. Βάζουμε και ωραία τραγούδια. Και ξεκινάμε τη δύο-ωρη βραδινή ραδιοφωνική μας συνάντηση με βραδινές πτήσεις στον ΘΙΤΕΦΕΜ. Φύγαμε.

Καλώς ήρθατε στο Theta FM 107,1 και άλλη μια είδηση από εκείνες που μας κάνουν να πέφτουμε από τα σύννεφα σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο της Κομισιόν τώρα και τα βιολογικά μας. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα με τις αγροτικές επιδοτήσεις και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚ έχουμε κάτι ακόμα καινούριο που μας ήρθε. Αντιμέτωπη λοιπόν με το ενδεχόμενο επιστροφής ευρωπαϊκών κονδυλίων βρίσκεται εκ νέου η Ελλάδα. Αυτή τη φορά εξαιτίας παρατυπιών που εντόπισε η Κομισιόν στους ελέγχους και στην καταβολή επιδοτήσεων για τις βιολογικές καλλιέργειες. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή τα βιολογικά είναι κάτι πολύ έτσι, σημαντικό, τα τελευταία χρόνια υπάρχει βιολογική αγορά. Να πηγαίνεις να αγοράζεις τα βιολογικά σου φρούτα, τα βιολογικά σου γενικώς προϊόντα. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά και αυτή, μια ωραία business, όπως τη λένε κάποιοι που κλείνουν και το μάτι και δεν το κάνουν και χωρίς ενοχές, μάλλον θα το κάνουν χωρίς καμία ενοχή. Αυτή λοιπόν η νέα, αυτό το νέο σκάνδαλο που βρίσκεται πρώτων πυλών εξετάζει το αποκλεισμό των δαπανών από την Ευρωπαϊκή από την Κομισιόν που έκανε αυτό τον έλεγχο για να αποκλείσει την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέρος των δαπανών που είχαν καλυφθεί από τα γεωργικά ταμεία. Λοιπόν, από 85.000 μέχρι 102.000 οι δικαιούχοι και ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι παρατυπίες που σύμφωνα με ρεπορτάζ καταγράφονται στο Ευρωπαϊκό Έγγραφο. Παράλληλα καταγράφονται ανεπαρκείς έλεγχοι, περιπτώσεις ελέγχων που χαρακτηρίζονται ουσιαστικά εικονική, επιβολή προστήμων αντιαναστολής δραστηριότητας, προβλήματα αξιοπιστίας στους φορείς της πιστοποίησης, έλεγχοι που δεν γίνονταν παρότι απαιτούνταν και όλα αυτά λοιπόν σε έναν υπέροχο κόσμο εδώ στην Ελλάδα, μια ωραία μεσογειακή χώρα που τα βιολογικά μας προϊόντα τα διαφημίζουμε καθημερινά και που είναι και αρκετά πιο ακριβά από τα κανονικά, αλλά από την άλλη όλα καλά. Βοσκοτόπια έβλεπα σήμερα στα βελτία ειδήσεων, πρόβατα που είχαν πεθάνει και τα είχαν αναστήσει, βιολογικά πρόβατα, βιολογικά μοσχαράκια, βιολογικές αγελαβίτσες, βιολογικά κοτοπουλάκια, όλα αυτά τα βιολογικά, ξέρετε, τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις περίφημες βιολογικές φάρμες που γίνανε και πάρα πολύ της μοδός τώρα τελευταία, που παίρνουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζουν, να υπάρχουν, να αναπνέουν και να πουλάνε στον κόσμο οπωσδήποτε υγεία, γιατί και αυτά με την υγεία έχουν να κάνουν, γιατί το βιολογικό προϊόν είναι πάντα πιο υγιεινό από το άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκεί είχε στηθεί μια πολύ ωραία business με όλα αυτά. Να δούμε πόσο πρόστιμο θα πληρώσουμε και βέβαια αυτό θα πάει στα κεφαλάκια μας, γιατί ποιος θα το πληρώσει, πού θα πάει αυτό τελικά, σε σένα, σε μένα, στον Έλληνα φορολογούμενο. Πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλη την πόλη και όπου φτάνει ο ήχος του Theta FM 107,1 και φτάνει παντού. Theta FM 107,1, thetanews.gr για να ενημερώνεστε πρώτοι πιο γρήγορα για ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και βεβαίως κάθε Σάββατο από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη με όλα τα θέματα της εβδομάδας της πόλης, με υπέροχα ένθετα και φοβερές προσφορές. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μένετε μαζί μου μέχρι τις 11.

Λοιπόν, περίφημα είναι τα νέα με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι κορυφαίοι ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον από τις εταιρείες που ανέπτυξαν αυτά τα μοντέλα. Φαίνεται δηλαδή αυτό που οι ίδιοι δημιούργησαν είναι αυτό που τώρα αρχίζουν να φοβούνται. Πρόσφατα περιστατικά έχουν καταγραφεί, δημόσιοι επιβεβαιώνουν ανησυχητικά σενάρια, τα οποία οι ειδικοί γνώριζαν επί χρόνια, αλλά δεν πίστευαν ποτέ, τα έβλεπαν όταν. Τα υπήρχαν αυτά τα σενάρια μέσα στο μυαλό τους. Τα έβλεπαν τότε μόνο σε νοητικά πειράματα. Δηλαδή δεν πίστευαν ποτέ ότι θα μπορούσαν να συμβούν. Την ίδια ώρα όμως η τεχνολογία άρχισε να τρέχει με ασύλληπτους ρυθμούς. Κάτι που ήταν τόσο. Υπήρχε φρενίτιδα στο κομμάτι αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Δόθηκαν απίστευτα δισεκατομμύρια δολάρια για να αναπτυχθεί. Και τώρα σχεδόν κάθε εβδομάδα εμφανίζεται ένα νέο μοντέλο, ταχύτερο, ισχυρότερο, αλλά και φτηνότερο. Το χάσμα λοιπόν άρχισε να γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Και βέβαια όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι τελικά που γεννούν σήμερα μια πολύ ανησυχητική ατμόσφαιρα παγκοσμίως. Και αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι ότι αναλαμβάνουν κρίσιμες εργασίες με κάποια αυτονομία που μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Δηλαδή, αυτός ο εκδοτικός ρυθμός στον οποίο έκαναν τα ρομπότ να τρέχουν, να τρέχουν, να τρέχουν, μπορεί να δημιουργήσει κάτι ανεξέλεγκτο. Και αυτό το ανεξέλεγκτο μπορεί κατά βάθος να στραφεί εναντίον του ίδιου του δημιουργού, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή του ανθρώπου. Ακούμε πάντα όμως από πολύ συγκεκριμένους κινδύνους, μέχρι το σενάριο ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο, αλλά οι ειδικοί δεν παίρνουν και πολύ στα σοβαρά αυτές τις πολύ συνωμοσιολογικές, θα έλεγα, προειδοποιήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ έντονες τον τελευταίο καιρό. Όλοι λένε να βάλουν φρένο και τα πιο ακραία σενάρια βασίζονται σε μια λυσίδα γεγονότων. Ένα σύστημα δηλαδή που ξεφεύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και πάει πολύ πολύ πολύ πιο πάνω, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι πολύ επικίνδυνο αν αυτό μας διαφύγει. Πώς λέγανε τότε, παιδί μου, με τον κορονοϊό, ότι έγινε σε ένα εργαστήριο μία στην Κίνα εκεί, ένα πείραμα τέλος πάντων, και ότι έφυγε τότε ο ιός, και ήταν κάτι που είχε να κάνει με κάτι πιο μπροστά από την εποχή εκείνη, κάτι πιο μπροστά που πίστευαν οι ίδιοι οι ερευνητές και οι ίδιοι επιστήμονες ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να μην το αντισταθμεύσουν. Και όμως δεν τα κατάφεραν. Τώρα λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον το πεδίο της έρευνας γίνεται όλο και μεγαλύτερο και πάμε στην ανάγκη τώρα της επιβράβυνσης. Εκεί δηλαδή που τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης έτρεχαν με ταχύτητα φωτός, τώρα τι λένε και ο Bill Gates και όλοι, παιδιά, πατήστε φρένο λίγο πιο αργά, γιατί αυτό το τέρας που έχουμε φτιάξει έρχεται κατά πάνω μας πολύ δυνατά και μπορεί να μας ισοπεδώσει και να μας συνθλίψει όλους. CTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, πάμε μέχρι τις 11. Με ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, στα απομεινάρια μιας μέρας, στο τέλος της δηλαδή, και εκεί που πάμε όλοι λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο να χαλαρώσουμε, να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του οκτάωρου, του δεκάωρου, του δωδεκάωρου που είναι εκεί έξω και μας ακούτε. Και σε όσους οδηγείτε αυτή την ώρα, καλό δρόμο παιδιά, τα καύσιμα φτάνουν, φτάνουν.

Φίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Φίτα FM μέχρι τις 11

Καλώ την Ιωάννα και τον Χρήστο από τη γειτονιά της Μαρτίου. Μου στέλνουν το μήνυμα και μ' αρέσει που το λέτε γειτονιά. Αν και τώρα τελευταία το λέω με μία θλίψη, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Τώρα τελευταία έχουμε χάσει το χρώμα της γειτονιάς, ε? Τώρα έχουν γίνει όλα τα ίδια. Βαδίζεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ή στη Δυτική, στις γειτονιές της πόλης, όχι μες στο κέντρο το ιστορικό. Και εκεί που υπήρχαν μικρά μαγαζιά, υπήρχαν έτσι χώροι που μπορούσες να καταλάβεις ότι ναι, εδώ είμαι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είμαι στη Μαρτίου, είμαι στην Μπότσαρη. Τώρα βλέπεις μόνο Airbnb εκεί στα μικρά ωραία μαγαζιά, τα οποία δίνουν ένα χρώμα διαφορετικό μέσα στη γειτονιά και τα βλέπεις όλα ή κλειστά ή βλέπεις τους περισσότερους να τα έχουν μετατρέψει σε χώρους για φοιτητές, για εργαζόμενους. Μου προκαλεί μια θλίψη όλο αυτό. Έχω και στη γειτονιά μου πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά που έχουν μεταβληθεί σε χώρους κατοικίας και επειδή περνώντας τα βλέπεις πως είναι μέσα, βλέπεις ότι έχουν αυτό τον ίδιο ακριβώς, την ίδια ακριβώς επίπλωση, σαν να έχουν βγει από αυτό που λέγαμε πριν, σαν να έχουν βγει από τη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή όλα τα σπίτια είναι ακριβώς τα ίδια, με μια εσωτερική σκάλα, με πάνω τα κρεβάτια και την κρεβατοκάμαρα την υποτιθέμενη και κάτω την κουζίνα, το σαλόνι και νιώθεις μια θλίψη που έχει μετατραπεί όλο αυτό το πράγμα σε κάτι τόσο προκάτ, κάτι τόσο εκτός της γειτονιάς, εκτός του χρώματος, εκτός της ωραίας έτσι, γεύσης, εικόνας. Αφήστε που έχει γεμίσει και ο τόπος με αυτά τα υποτιθέμενα έτσι, μαγαζιά που πουλάνε τα πάντα και τα λέω υποτιθέμενα γιατί είναι αυτά τα τύπου mini market, τα οποία είναι απρόσωπα εντελώς, δεν είναι σαν το mini market της γειτονιάς σου ή σαν το μαγαζί που θα πας να πεις την καλησπέρα, θα μιλήσεις με αυτόν που το έχει, θα ανταλλάξεις δύο τρεις κουβέντες για το πώς ήταν η μέρα σου, πώς ήταν η ζωή σου τη συγκεκριμένη μέρα, πώς πέρασες. Θα πεις δύο τρεις κουβέντες πιο ενθαρρυντικές, πιο δικές σου, κουβέντες με τον άνθρωπο. Αυτά έχουν αλλάξει τελείως πλέον και στη Θεσσαλονίκη και τα σκέφτομαι καμιά φορά γιατί εμείς οι παλαιότεροι, ναι, μεν, πάντα το πρόβλημα το στεγαστικό υπήρχε στην πόλη, ιδιαίτερα στους φοιτητές, γιατί είναι φοιτητούπολη. Από την άλλη, όμως δεν είχαν μετατραπεί όλα τα μαγαζιά σε τέτοιου τύπου σπίτια και διαμερίσματα Airbnb που δεν μπορείς πραγματικά να καταλάβεις πώς καταφέρουν και ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Να ανοίγεις το παράθυρό σου και να βλέπεις τον περαστικό, ε? Και αυτό σε σένα. Στην FM 107,1 Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, πάμε μαζί έως τις 11 με λόγια, στιγμές, αποτυπώνοντας και τη σημερινή ημέρα.

αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο σε αυτό το επεισόδιο που έχει ξεκινήσει από χθες, μιλάω για αυτό το φοβερό επεισόδιο, τις εξελίξεις για τον υπηαγωγείο των Άνων Λιλιοσίων, με τον πατέρα της μαθήτριας να παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας. Η διευθύντρια προηγουμένως είχε βάλει τις φωνές στα παιδιά. Φώνασε και αυτή τόσο πολύ, λέει. Ένα κοριτσάκι, λέει, είπε στην νευρικό κλονισμό μετά από αυτό το συμβάν. Και μπήκε, λέει, ο πατέρας μέσα και μαζί με τη μητέρα είχα φαλώσει, λέει, τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και τη χτύπησα, της έριξα και δύο χαστούκια. Καταγγέλλοντας παράλληλα και τη διαδικασία εξέτασης του παιδιού του από τις αρχές. Και μάλιστα η εκπαιδευτικός, η οποία δέχτηκε τη βιοπραγία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται βέβαια σε όλους ότι το γεγονός το ξέρετε, το επεισόδιο το ξέρετε. Ξεκίνησε όταν δημοσιοποιήθηκε ένα βίντεο που αποτύπωνε την διευθύντρια να απευθύνεται στα παιδιά με ακραία και προσβλητική φρασιολογία. Σας έφαγα τα χέρια, τι κάνατε, μπιπ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε, όπως ήταν φυσιολογικό, την οργή της τοπικής κοινωνίας. Οι γονείς κατήγγειλαν ότι η πλειοψηφία των μαθητών είναι Ρωμά και πως τα παιδιά τους υφίστανται έτσι και αλλιώς μια ρατσιστική αντιμετώπιση, δίνοντας διάσταση διαφορετική στο όλο ζήτημα. Από την άλλη, και το να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου, να μπαίνεις μέσα και να βιοπραγείς κατά της καθηγήτριας ή της διευθύντριας, ούτε αυτό νομίζω ότι είναι εκείνο που θα σώσει την κατάσταση. Πάντως ένας τίτλος θα μπορούσε να δοθεί: οργή πανταχόφεν, οργή από τη δασκάλα, από τη διευθύντρια, οργή από τους γονείς, οργή από παντού. Αυτό το αίσθημα και αυτό θα έλεγα της οργής, το οποίο μας έχει κατακλείσει όλους και το βλέπεις στην καθημερινότητά μας παντού. Βλέπεις δηλαδή κάνει κάποιος κάτι στο δρόμο, που δεν είναι και κάτι για να γίνει τη τρελή, να βάλει ο άλλος τις φωνές και τους βλέπεις όλοι μέσα στην ταραχή. Γίνεται κάτι στο λεωφορείο. Δεν αντιδρούν στα σοβαρά εντωμεταξύ. Στα σοβαρά δεν αντιδρά κανένας. Αντιδρά κάποιος αν το ανοίξει το παράθυρο, αντιδρά κάποιος αν στριμωχτεί λίγο στην άκρη, αντιδρά σε κάτι τέτοια. Αν ο οδηγός πηγαίνει με το πάσο του, αν μιλάει στο κινητό, αν δεν τον ενδιαφέρει, αν κάνει 1002, δεν αντιδρά κανένας, δεν μιλάει. Πώς μιλάνε όλοι στα ασήμαντα και πώς είναι έτοιμοι να λύσουν το ζωνάρι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως, οργή πανταχόφεν. Αυτός είναι ο τίτλος που δίνεται πάντα κάτω από τέτοια περιστατικά. Δεν συγκρατείται κανένας. Λες και όλοι ζουν μια κατάσταση στη ζωή τους, στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους, στην ψυχολογία τους, τόσο πολύ πιεσμένοι, που με το παραμικρό βγαίνει αυτό. Στείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις που έχουν και να ταράξει σήμερα.

CTFM 107,1 697-720-70 στο Viber, στέλνετε ό,τι θέλετε. Και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν έχει περισσότερο ενδιαφέρον να πούμε αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, να πούμε τα σχόλια από κάτω από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αν μπορούσαμε να διαβάσουμε αυτά τα σχόλια, θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον, έχω να σας πω. Λοιπόν, η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει κέρδη της Νέας Δημοκρατίας με 29,6%, η δεύτερη με μικρές απώλειες την ΕΛΑ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,4% και τρίτο σε άνοδο μικρή άνοδο το ΠΑΣΟΚ με 14%. Ο πρώτος και με διαφορά για καταλληλότητα ο Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης στο 64% ψηφίζει με κριτήριο αυτόν που θέλει να αναλάβει. Παρ' όλα αυτά, κανένας δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα, οπότε σε περίπτωση συνεργασίας τα πράγματα εκεί αλλάζουν. Να πούμε επίσης ότι στις θέσεις τις υπόλοιπες καταγράφονται δυνάμεις ως εξής: η Ελληνική Λύση 8,6, το ΚΚΕ 6,6, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4, η Φωνή Λογικής 3,9, το ΜΕΡΑ25 3,3, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2, ο Δημοκράτης 1,4 και η Νίκη με 0,7%. Έλεγα πριν ότι το ενδιαφέρον είναι αυτά που γράφονται από κάτω. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντως θα υπάρξει όταν ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει. Όσοι πάνε να ψηφίσουν βέβαια την άνοιξη του 2027. Νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, έτσι τουλάχιστον λένε. Οπότε μέχρι τότε θα έχουμε ξεχάσει και το σκληρό χειμώνα που θα έχουμε περάσει.

Βράδυ Τρίτη στον Θήτα FM και κοιτάζω τα προγνωστικά μοντέλα για αύριο το βράδυ. Δεν βλέπω βροχή, παιδιά. Είναι ωραία η συνθήκη. Γιατί αυτό που θα σας πω μας αφορά όλους. Λοιπόν, πάρτε κάτι ωραίο. Πάρτε ένα ζεστό popcorn. Και μετά τις 8.30 μπορούμε να συναντήσουμε εκεί στους κήπους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία δηλαδή, στη Νέα Παραλία. Θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς με τραγούδια, με live music και μετά θα έχουμε είσοδο ελεύθερη για μια τελευταία βραδιά για πολύ σινεμά. Η θάλασσα θα είναι δίπλα μας, η Θεσσαλονίκη θα είναι γύρω μας και η μεγάλη οθόνη θα ανάψει για τελευταία φορά. Στο πλαίσιο του σινεμά στις γειτονιές, βρες τη θέση σου μέσα στην πόλη, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία βραδιά, και εκεί θα πλώσουμε, θα στήσουμε ένα μεγάλο πάρτι στη Νέα Παραλία με πικνίκ, με συναυλίες, με την ολοκλήρωση αυτού του θεσμού, ο οποίος αγκαλιάστηκε πάρα πολύ ειδικά από τους νέους της πόλης. Σινεμά στις γειτονιές, όπως το ονόμασαν. Είναι οι γειτονιές που λέγαμε πριν ότι έχουν χαθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι γειτονιές βρήκαν ένα λόγο να ξαναυπάρξουν. Λοιπόν, γειτονιές που απέκτησαν τη δική τους μεγάλη οθόνη, γνώριμοι χώροι, καθημερινότητα μπροστά και βέβαια η συνάντηση έχει να κάνει με τη μουσική, έχει να κάνει με τις ιστορίες. Η διαδρομή τώρα φτάνει στην τελευταία τη στάση και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Πάμε, παιδιά, μετά τις 8, γιατί το σινεμά βγαίνει από την αίθουσα και επιστρέφει εκεί που ανήκει, στην πόλη, στους ανθρώπους και ιδιαίτερα τώρα που ο καιρός ακόμα κρατιέται έτσι γλυκός, ζεστός. Όχι τόσο φθινοπορεινός, αλλά ό,τι πρέπει για να κάνουμε μια τελευταία έτσι βραδινή εξόρμηση έξω. Το έξω είναι πάντα καλύτερο από το σπίτι.

Εσάβριο είναι τα σπουδαία, γιατί αύριο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15 ημέρο για τις τιμές των καυσίμων. Σε ολόκληρη την Ευρώπη φέρνουν έτσι και αλλιώς πολλές και μεγάλες πιέσεις στον πληθωρισμό. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν, αύριο πρώτο Θεός, θα ξυπνήσουμε και λίγο μετά θα δούμε τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει προς αύξηση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης πάμε. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να έχει κλειδώσει η αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο. Η επιδότηση από κράτος και δηληστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά. Την ίδια ώρα αναμένεται μέσα στον Οκτώβρη και να ξεκινήσει η μείωση της τιμής λιανικής στο ντίζελ. Και έχουμε και πολλά ενδεικτικά παραδείγματα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κάθε 15 μέρες αυτά τα μέτρα θα ξαναμπαίνουν στο τραπέζι, θα παίρνουν καινούρια μέτρα, καινούριες αποφάσεις, βλέποντας και κάνοντας. Έτσι θα πηγαίνουμε με τις τιμές, με τον πληθωρισμό, με την Ευρώπη, με την ενεργειακή κρίση μπροστά μας και κάθε 15ήμερο θα αλλάζουν και τα πράγματα. Έτσι να μην συνηθίζουμε σε κάτι, να είμαστε συνεχώς σε μια εγρήγορση, έτσι πρέπει. Να μην αφαιθούμε λεπτό. Μην ηρεμήσουμε λεπτό. Είναι ο ΘΙΤΕ FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 και βεβαίως μπορείτε πάντα να στέλνετε μηνύματα στο Viber του ΘΙΤΕ 697-720-1070. Να λέμε καλησπέρες και να έχουμε και ωραίες προτάσεις για τα επόμενα βράδια. Hey,

Λοιπόν, στην Αθηνά και Χειρακίνη έλεγαν οι αρχαίοι μόν προγονεί, και εδώ θα δούμε το... ούτε την Αθηνά θα δούμε, ούτε το δικό μας χέρι θα δούμε, αλλά θα δούμε ένα ρομποτικό χέρι, ρομποτική χείρα βοηθείας, έτσι τη λένε. Καινούριο και αυτό, έγινε από μια ομάδα Ελβετών και πρόκειται για ένα τερατούργημα, το οποίο όμως, από ό,τι βλέπω, βοηθάει πάρα πολύ.

Τεχνικός ρομποτικής που το βρήκε, αυτός λέει ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, διότι έχει μια παροχή ανεξαρτησίας σε άτομα που δυσκολεύονται να πιάσουν αντικείμενα ή να τα φτάσουν. Επίσης, για ιατρικούς λόγους δηλαδή το κάνει, για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, λέει, μπορεί με αυτό το χέρι να αλληλεπιδράσεις μαζί του και βεβαίως υπάρχει και παροχή δυνατότητας αυτόνομης κίνησης στα ρομποτικά χέρια, κάτι που θα μπορούσε να καταστήσει τα μελλοντικά ρομπότ πιο ευέλικτα μέσα στους χώρους τους. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχει πολλαπλούς αισθητήρες, διαθέτει μπαταρία, ενσωματωμένο υπολογιστή που το επιτρέπουν να αλληλεπιδράει και σε ένα σύνθετο περιβάλλον. Βεβαίως το χέρι αυτό έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να μπει ουσιαστικά στην αρχή για ιατρικούς λόγους σε ανθρώπους με πρόσθετα μέλη ή σε ανθρώπους που δεν μπορούν να κινήσουν τα μέλη τους, και το ρομπότ τώρα σηκώνει το χέρι ψηλά. Δηλαδή ακόμα και αυτό βλέπει πόσο γρήγορη είναι η ανάπτυξή του, δηλαδή το έχουν βάλει σε μια διαδικασία να τα κάνει όλα, και ρομπότ να είναι και υπολογιστής να είναι και τηλέφωνο να είναι και να σου μαγειρεύει. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και μια μηχανή τα κάνει το ρομπότ. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο δελτίο ειδήσεων για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο με τον Αλέξη Νικηφορίδη. Είναι έτοιμος να μας τα πει τα νέα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων.

0: Θήτα FM 107,1. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Αλέξης Νικηφορίδης. Αφαιρέθηκε από την κλινική η οποία διατηρούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα η άδεια λειτουργίας. Η κλινική θα κλείσει οριστικά σε 15 μέρες αφού μεταφερθούν όσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται στο χώρο. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης κάλεσε για κατάθεση υπαλλήλους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Κλινικών της Περιφέρειας και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Στον εισαγγελέα θα καταθέσουν οι υπεύθυνοι της κλινικής.

0: Αμερικής και ο πνευμονολόγος που λειτουργούσε το παράνομο ογκολογικό τμήμα. Κατά 90% μειώθηκαν οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μετά τη λειτουργία του MedWatch, όπως ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παρέβεψε για έλεγχο τον Γιώργο Πατούλη αλλά και την Μαρία Καριστιανού για ιατρικές πράξεις που εφαρμόζουν στα ιατρία τους. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας θα κάτσει στο εδόλιο για τον πάζωμα στα Τέμπη, καθώς το δικαστικό συμβούλιο δέχθηκε την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η παραπομπή αφορά στο αδίκημα παράβασης καθήκοντος και μαζί του παραπέμπονται ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση υπέβαλε τα δύο τελευταία αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Πρόκειται για επιχορηγήσεις 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ παράλληλα αξιολογούνται άλλα δύο αιτήματα αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας αποφάσισε να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Η εισαγγελέας πρότεινε να μην εξεταστούν ως μάρτυρες στη δίκη των Τεμπών οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Συνήγοροι οικογενειών θυμάτων ζήτησαν από το δικαστήριο να κληθούν ως μάρτυρες 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών από το 2016 ως το 2023. Αύριο θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Επίσης θα εξεταστούν και τα μέτρα περιορισμού πρόσβασης των ανήλικων στα social media. Εξετάστηκε από τον ανακριτή γραμματέα στο ιατρείο του Κολονακίου, όπου πέθανε ο κύριος Μαζονάκης. Μεταξύ άλλων, κατέθεσε πως η προφυλακισμένη γιατρός το ίδιο βράδυ της είπε να δηλώσει στην αστυνομία ψεύτη και ώρα αύξησης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Ο ανακριτής έχει ζητήσει άρση απορρίτου επικοινωνιών και το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών Αθήνας αναμένεται να εκδώσει θετική απόφαση. 48 κοιμήλια επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία μετά από συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού των δύο χωρών. Τα περισσότερα αφαιρέθηκαν από μοναστήρια και εκκλησίες των Σερών και της Καβάλας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Τα πρωτόκολλα θα υπογραφούν στην πόλη το Σάββατο, παρουσία των Πρωθυπουργών Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρουμέν Ράντεφ.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελαφρές νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, ο άνεμος πνέει με ταχύτητα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κοιμηθεί από τους 16 έως τους 24 βαθμούς προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας στην πολύ γλυκιά βραδιά της Τρίτης. Και το λέω και το εννοώ, διότι έχω ανοίξει εδώ τα παράθυρα στο στούντιο του Θήτα και έχω μια πολύ ωραία αίσθηση αυτού της βραδινής αύρας, η οποία είναι γλυκύτατη. Είναι πολύ ωραίος καιρός, πάρα πολύ ωραίος καιρός, να μην το ματιάσουμε. Από αύριο όμως ξεκινάει η κακοκαιρία, κυρίως στην Νότια Ελλάδα από ό,τι είδα. Εμείς εδώ θα έχουμε λίγο συννεφιά, πολύ μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Και έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, και όλες θα έχουμε καινούργια άνοδο. Οπότε όλα καλά για τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε ότι και αύριο θα έχουμε και αυτή την ωραία βραδιά. Όποιος θέλει να πάει να δει σινεμά από τα σινεμά στις γειτονιές που κλείνουν αυτή την πολύ ωραία τους πορεία, αυτός ο νέος θεσμός της πόλης. Καλώς ήρθατε. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στη φωνή της Θεσσαλονίκης, στον Θήτα FM 107,1. Είμαστε ένα ολοκένουργιο ραδιόφωνο που έχουμε ξεκινήσει. Τώρα κλείνουμε μήνα σχεδόν. Και έχω να σας πω ότι επίσης ενημερώνεστε από το thetanews.gr και από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη κάθε Σάββατο με όλα τα νέα της εβδομάδας. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι εδώ. Επικοινωνούμε μαζί με έναν τρόπο μέσω Viber στο 697-720-1070. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. 697-720-1070. Για εσάς που σας αρέσει να επικοινωνείτε μέσω Viber, δωρεάν είναι. Στέλνετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, μηνύματα εδώ, να δω κόσμο. Να δω πού είστε, τι κάνετε, να μάθουμε τα νέα της βραδιάς και αν προετοιμάζεστε κι εσείς για την μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά την 5η, 1η Οκτωβρίου. Θα βγει καλά ο μήνας, τι λέτε. Θα παίξουμε πρώτο παιχνίδι εδώ στην Τούμπα 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία και μετά δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή το βράδυ 10 παρατέταρτο πάλι με την Γερμανία. Εκεί τα πράγματα νομίζω ότι θα είναι πολύ πολύ έτσι έντονα στο δεύτερο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα, γιατί υπήρξε sold out με το που άνοιξαν για λίγη ώρα τα ταμεία εκεί στην Τούμπα, έγιναν ανάρπαστα. Δεν έχει μείνει εισιτήριο. Μου έλεγε ένας φίλος μου σήμερα, λέει, τι λέει, μπορεί να βρούμε κανένα εισιτήριο. Λέω, είσαι τρελός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ούτε ένα, ούτε για δείγμα. Εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγη ώρα τα εισιτήρια. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τους πίνακες τηλεθέασης πώς έχει κάνει ο αγώνας της Εθνικής με τη Γερμανία την προηγούμενη Κυριακή και είδα 39%, 40%. Την ώρα που η υψηλότερη απόδοση σε θεαματικότητα ήταν γύρω στο 14-15. Σε άλλα προγράμματα εννοώ. Αγαπάμε ποδόσφαιρο, αγαπάμε εθνική ομάδα, στηρίζουμε, φωνάζουμε όλοι μαζί και την Πέμπτη και την Κυριακή.

πάμε τις μεγάλες επιστροφές. Τις μεγάλες επιστροφές ανθρώπων που έχουν απογειώσει στιγμές. Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε για μια ακόμα φορά και απογείωσε την έναρξη της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι. Με μια εμφάνιση έκπληξη, η στάρ της μουσικής, η Σελίν Ντιόν ξαναεμφανίστηκε. Άφησε αποτύπωμα στην έναρξη της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι, δείχνοντας σε όλους ότι είχε επιστρέψει για τα καλά. Λοιπόν, το σόου ήταν φοβερό. Τα φώτα άρχισαν να σβήνουν σιγά σιγά, οι θεατές ήταν έτοιμοι να αποχωρήσουν και μία φιγούρα ξαφνικά έκανε την εμφάνισή της στην πασαρέλα, κάνοντας τους πάντες να κινητοποιηθούν στη θέση τους. Και εκεί που ήταν έτοιμοι να φύγουν, η Σελίν Ντιόν έχει επιστρέψει. Η στάρα της μουσικής, λοιπόν, γνώρισε μεγάλη αποθέωση ανάμεσα σε πολύ σπουδαία σούπερ μόντελς στο σόου, όπως ήταν η Κένταλ Τζένερ, η Κάρα Ντελεβίλ και η Χάιντι Κλουμ. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή η εμφάνιση δείχνει με τον καλύτερο τρόπο ότι η Σελίν Ντιόν επέστρεψε για καλά στο χώρο του θεάματος. Το θέλει πάρα πολύ. Αναγκάστηκε να το αφήσει όλο αυτό το 2022, όταν διαγνώστηκε με το γνωστό σε όλους σύνδρομο του καθυλωμένου ατόμου, μια σπάνια αυτοάνωση νευρολογική διαταραχή. Όμως κατάφερε να ξαναεμφανιστεί μετά την εμφάνιση έκπληξη στον πύργο του Άιφελ, στην έναρξη της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι. Είχε μια πολύ ωραία επιστροφή και είχε δώσει ήδη και την πρώτη της συναυλία μπροστά σε 30.000 κόσμο, ύστερα από 6 χρόνια σιωπής. Το είχε υποσχεθεί στον εαυτό μου, είπε: «Μου λείψατε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη». Και το αξεπέραστο έτσι οικονομικό αποτύπωμα της Ντιόν είναι ότι η άφηξή της στο Παρίσι υπολογίζεται ότι θα αποφέρει μεταξύ 500 εκατομμυρίων ή 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε οικονομικά ωφέλη στη Γαλλία. Να πούμε βεβαίως ότι σύμφωνα με όλα αυτά που διαβάζουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι στη Γαλλία είναι φαν της, την αγαπούν πολύ, τη στηρίζουν πολύ και την υποστηρίζουν τόσο πολύ άμα τη επιστροφή της, που το μόνο πράγμα που θέλουν να τη βλέπουν να τραγουδάει. Και εκεί σειραίουν τα πλήθη, γιατί η Σελίν Ντιόν είναι μία και μοναδική. Και το ότι ξεπέρασε και την ασθένειά της, και το ότι μπορεί να τραγουδάει όπως πριν και να αποδεικνύει κάθε μέρα στον εαυτό της και στους ανθρώπους γύρω της ότι όλα μπορούμε να τα κάνουμε, όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και όλα μπορούμε να τα ξανακάνουμε από την αρχή. Όλα ξαναγίνονται, μόνο οι άνθρωποι δεν ξαναγίνονται. Καλώς ήρθατε στις μάχες μας, στον ΘΙΤΕΦΑΜ 107,1, ό,τι μάχη και αν δίνετε. Σε όποια κατάσταση και αν είστε αυτή την ώρα. Κουράγιο και δύναμη από ανθρώπους που τα καταφέρνουν στη ζωή αυτή και ξεπερνούν μεγάλα εμπόδια. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. Υπέροχες μουσικές στο βράδυ της Τρίτης. Αυτή τη γλυκιά βραδιά έξω που τη μοιραζόμαστε μαζί.

Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και σε αυτό. Κανένα έλεος για την Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί μετά από 200 χρόνια. Αν αύριο γίνει αυτό, την Τετάρτη δηλαδή, 30 Σεπτεμβρίου, η πολιτεία του Τενεσί ετοιμάζεται να γράψει μια πολύ σκοτεινή σελίδα στη σύγχρονη δικαστική της ιστορία με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η Κρίστα Πάικ είναι μια γυναίκα που πέρασε 3 δεκαετίες στην συσκοτισμένη απομόνωση της πτέρυγας στους θανατοπινίτες και αναμένεται να οδηγηθεί σε εκτέλεση στις 30 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, το 2026 στο Τενεσί. Η απόφαση του κυβερνήτη Μπίλι για να απορρίψει το αίτημα απονομής χάριτος φράγισε τη μοίρα της και αν η ποινή εκτελεστεί, η Πάικ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα θανατωθεί από την πολιτεία εδώ και 2 αιώνες, από το μακρινό 1819. Σήμερα στα 50 της χρόνια η εικόνα της δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνο το 18χρονο κορίτσι που με σημαδεμένο από ακμή πρόσωπο στις 30 Μαρτίου του 1996 κατέρευσε, ξεσπώντας ελιγμούς και γυρεύοντας τη μητέρα της την ώρα που ο δικαστής της ανακοίνωνε τη θανατική της καταδίκη. Τότε έγινε η νεότερη γυναίκα στην αμερικανική ιστορία που καταδικάστηκε σε θάνατο και αν αύριο τελικά η ποινή αυτή εκτελεστεί, θα είναι και η πρώτη γυναίκα μετά από 200 χρόνια που θα πάει στην ηλεκτρική καρέκλα. Βιασμοί κατά εξακολούθηση από νήπιο και πάρα πολλά που την ακολουθούν, πάρα πολλοί φόνοι για τους οποίους κατηγορήθηκε και βέβαια η ψυχική της υγεία, το τραύμα που την οδήγησε στο έγκλημα και όλα αυτά. Η Πάικ, να πούμε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, να μπείτε να τη διαβάσετε και θα πρέπει να διαβάσω μέχρι το τέλος της εκπομπής την ιστορία της για να καταλάβετε πώς έφτασε εκεί που έφτασε. Για να δούμε, υπάρχει και σεξουαλική βία, υπάρχουν βιασμοί, υπάρχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ σκοτάδι σε όλη αυτή την ιστορία και κανένα έλεος για την Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί μετά από 200 χρόνια αύριο 30 Σεπτεμβρίου στην πολιτεία Τενεσί που ετοιμάζεται να γράψει μια πολύ πολύ σκοτεινή σελίδα στη δικαστική της ιστορία. Στην FM 107,1, με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, αποτυπώματα αυτής της ημέρας, λίγο πριν να φτάσουμε στις 11. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο και στο 697-720-1070 μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε μέσω Viber.

Ακούστε τώρα, από τις 9 Σεπτεμβρίου και μετά, σχεδόν μονοθεματικές έχουν γίνει οι ενημερωτικές εκπομπές και τα περισσότερα δελτία ειδήσεων αναφορικά με τις καταγγελίες σοκ που έρχονται μία πίσω από την άλλη μετά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη που συντάραξε όλη τη χώρα, έτσι. Έχουμε λοιπόν μια νέα καταγγελία σοκ. Μαϊμού γιατρός είχε μετατρέψει τη βίλα του, παρακαλώ πολύ. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί. Τη βίλα του σε παράνομο ιατρείο στην Αττική. Ο συγκεκριμένος γιατρός περιέγραφε ότι ήταν ολιστικός γιατρός ο ίδιος. Η μαρτύρα μιας γυναίκας λοιπόν που εξιστορεί την περιπέτεια που είχε ο σύζυγός της, θύμα του συγκεκριμένου γιατρού. Συστηνόταν λοιπόν ως ειδικός παθολόγος ολιστικής ιατρικής, έτσι αυτό συστηνόταν, με πτυχίο και αυτός από τη Χονολουλού, τι περίεργο, τι παράξενο, που έκανε θεραπείες πλασμασφαίρεσης και αυτός αξίας 6.000 ευρώ. Πάντως αυτά τα είχαν κοινά με το ιατρείο της Καρδάδου. Να πούμε ότι ο ολιστικός γιατρός με πτυχίο από τη Χονολουλού είχε ένα ιατρείο αμφιβόλου νομιμότητας και ένα μηχάνημα που καθάριζε και αυτό το αίμα. Η συγκεκριμένη γυναίκα είπε, τι είναι αυτός ο γιατρός, σκέφτηκε στην αρχή όταν τον επισκέφτηκαν, δεν έχει μια ταμπέλα, κάτι που να λέει ότι είναι ιατρείο. Έχω και ένα άλλο μηχάνημα, τους είπε, που καθαρίζει το αίμα. Η συνεδρία είναι 6.000 ευρώ, αλλά εγώ θα σας πάρω 2.000, γιατί σας συμπάθησα, τους είχε πει. Και η σύζυγος του ασθενή επισκέφθηκε το συγκεκριμένο χώρο, όπως ακριβώς έχει γίνει το γνωστό πλέον ιατρείο της Καρνεάδου. Έτσι ακριβώς πήγε και εκεί. Την ίδια τακτική είχε και αυτό στην προσέγγιση των πελατών. Δηλαδή, σε πήγαινε μέσα, σου άρχισε να σου κάνει μια πλήση εγκεφάλου, ένα ψιστήρι, ένα, και αυτό και το άλλο και το παρακάτω. Και έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της υγείας που έχεις. Ναι, αν έχεις περί τα κιλά, ναι, αν είσαι λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία, ναι, αν έχεις πιει λίγο παραπάνω, ναι, αν πρέπει να καθαρίσει ο οργανισμός σου, θα γίνεις καινούριος, θα γίνεις νεότερος, θα μαγνητίζεις τα βλέμματα κλπ. Και βέβαια, του είπαν, φτάσαν στο σημείο για να τον καταφέρουν τον άνθρωπο, να του πούνε ότι το αίμα του ήταν μολυσμένο, είχε πάρα πολλές τοξίνες και δεν έπρεπε να καθαρίσει. Και βέβαια, τέτοιες ιστορίες, η μία πίσω από την άλλη, είναι πάρα πολλές. Βλέπουμε μέσα από όλο αυτό το καταιγισμό των καταγγελιών που γίνονται τώρα, που οι περισσότεροι φοβήθηκαν ότι πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα για μια ακόμα φορά. Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικοί χώροι, αλλά οι ίδιες πρακτικές, ακριβώς οι ίδιες πρακτικές. Πόσο μακριά και πόσο βαθιά, καθώς θα προχωράνε οι μέρες και οι ώρες, θα φτάσει αυτή η δραστηριότητα η παράνομη. Πόσο ακόμα θα μάθουμε, πόσο ακόμα θα δούμε, πόσο ακόμα θα ακούσουμε και πόσο για άλλη μια φορά θα πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα, όταν το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, η υγεία του, γίνεται αντικείμενο εξαπάτησης από τσαρλατάνους, από αγύρτες, δόλιους αργύρτες και από ανθρώπους κομπογιανίτες εν τέλει, που δεν έχουν και κανέναν ηθικό φραγμό σε τίποτα.

Βραδινό Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Βαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11 παραμένουμε μαζί. Και στην τελική μας ευθεία λοιπόν, βλέπω ότι έχει καταγράψει το MedWatch τις πρώτες 10 μέρες της λειτουργίας του, του νέου συστήματος παρακολούθησης πέθυσης σε λειτουργία του Υπουργείου Υγείας, για να βρει σε συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους ιατρική σε Αττική και Θεσσαλονίκη τι ακριβώς έχουν μέσα στα ιατρία τους. Από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας κόκκινο χτύπησαν 67 έως 101 δομές σε σύνολο 7.503 δομών, ενώ στο κίτρινο 1.831 δομές. Αντίστοιχα στον Πειραιά 13 έως 16 δομές χτύπησαν κόκκινο οι 27, στη Θεσσαλονίκη 80 δομές χτύπησαν κόκκινο και 564 κίτρινο. Όμως εδώ είναι το ενδιαφέρον που θα σας πω τώρα, ότι οι νέες διαφημίσεις στο χρονικό διάστημα από τότε που τέθηκε σε λειτουργία το συγκεκριμένο σύστημα, από τις 19 μέχρι τις 27, όχι, 19 ήταν αμέσως μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όταν άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να το μαζέψουν όλο αυτό, γιατί άρχισαν να ανοίγουν στόματα και να λένε ότι βλέπουμε τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Τι να κάνουμε, τους έχετε αφήσει ανεξέλεκτους να διαφημίζονται. Συγκεκριμένα λοιπόν οι νέες διαφημίσεις για το χρονικό διάστημα αυτό, από τις 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά ποσοστό 91%. Πράγμα που σημαίνει ότι λίγο πριν το πήραν λίγο χαμπάρι και άρχισαν να το μαζεύουν. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αισθητικοί που κάνουν θεραπείες, υπάρχουν κάποια κέντρα αισθητικής που χρησιμοποιούν κάποια μηχανήματα που δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί, κάποια κέντρα ομορφιάς, πολλές διαφημίσεις σταμάτησαν πλέον να είναι ενεργές, γιατί ο φόβος φυλάει τέρμα. Από την άλλη όμως έχουμε τώρα τελευταία και την υπόθεση με την κυρία Καριστιανού και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε ότι, η ίδια είπε ότι θέλει να την τρομοκρατήσει για τον έλεγχο που θέλει να της κάνει. Δεν έχω λάβει, λέει, καμία επίσημη ειδοποίηση για τον έλεγχο. Από την άλλη ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει, εγώ παιδιά ιστορία αρχαιολογία έχω σπουδάσει, δεν ξέρω αυτά, οι γιατροί θα τα βρούνε και θα μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό έχει κινήσει τώρα όλα αυτά τα περίφημα τύπου ιατρία, που είναι μαϊμού ιατρία στην πραγματικότητα, ή έχουν κάποια μηχανήματα παράνομα εκεί μέσα, να έχουν αποσύρει εντελώς όλες τις διαφημίσεις από το διαδίκτυο. Μερικοί, να ξέρετε, θα ξυλώσουν και σιγά σιγά και τις ταμπέλες τους και δεν θα μπορείς και να τους εντοπίσεις.

στείλετε τώρα. Πάμε μία βόλτα στην πόλη του Φωτός στο Παρίσι για να δούμε για έναν άντρα που κανένας δεν αναγνωρίζει, κανένας δεν ξέρει, που έχει 35,9 εκατομμύρια views κάθε φορά που εμφανίζεται. Ο άντρας αυτός είναι πραγματικός ή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Αυτό βασανίζει τώρα τους Γάλλους. Αλλά ο κύριος αυτός λέγεται Ζαν Φιλ. Τώρα το όνομά του είναι πολύ συνηθισμένο. Άμα μπείτε και τον δείτε, ένας πολύ περίεργος τύπος με ένα κουστούμι, ξανθά μαλλιά, τα οποία είναι ένα κοντό καρέ και ένα μουστακάκι επίσης σε πολύ ξανθιαία απόχρωση. Ο Ζαν Φιλ εμφανίζεται στους δρόμους και σε καφέ του Παρισιού, όμως πίσω κρύβεται μια εικόνα μυστήριο που έχει διχάσει όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Το πρόσωπο δεν υπάρχει. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο και αυτός φτιάχνει και ένα χαρακτήρα, δηλαδή χτίζει ένα χαρακτήρα κάθε φορά που εμφανίζεται. Τις τελευταίες μέρες σίγουρα κάποιος θα έχει πετύχει στα social media ένα παράξενο άντρα που ρίχνει γροθιές στον αέρα στους δρόμους, σε πάρκα, σε καφέ και σε διάφορα σημεία του Παρισιού. Και βέβαια μέσα σε λίγες μέρες άρχισε να γίνεται ένα από τα πιο παράξενα φαινόμενα μέσα στο διαδίκτυο. Οι Γάλλοι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό, προσπαθούν να τον εντοπίσουν, να τον βρουν, δεν μπορούν όμως να τον βρουν πουθενά. Η εμφάνισή του όμως είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη. Ο τύπος έχει ένα αυστηρό ξανθό καρέ μαλλί, όπως σας είπα, ένα στριφτό μουστάκι επίσης σε αυτή την απόχρωση. Φοράει ένα καρό κουστούμι το οποίο μοιάζει να είναι μια άλλη εποχή και σε ένα βίντεο κάθεται ατάραχο σε ένα καφέ, σε ένα άλλο βρίσκεται μπροστά στον πύργο του Άιφελ και σε ένα άλλο απλώς περπατά. Το βίντεο είναι πάντα σύντομο, χωρίς ιδιαίτερη εξήγηση. Είναι λίγο αλόκοτο όπως και ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πρόσωπο που δεν υπάρχει, αυτό το πρόσωπο που εξ ολοκλήρου δημιουργεί την εντύπωση μιας ψηφιακής περσόνας, έχει δημιουργήσει ένα πανικό στο διαδίκτυο και έχει πάρει αυτός ο ανύπαρκτος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν εντοπίζεται με τίποτα, 35,9 εκατομμύρια views για έναν άντρα που κανείς δεν γνωρίζει. Και το μυστήριό του είναι Ζαν Φιλ, έτσι λέγεται. Όμως δεν μπορεί να τον εντοπίσει κανένας. Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Είναι ο άνθρωπος ρομπότ? Είναι ο άνθρωπος που έχει εμφανιστεί και εξαφανίζεται εν λυπή οφθαλμού? Είναι το πιο αλόκοτο και περίεργο πράγμα που συμβαίνει αυτόν τον καιρό στο διαδίκτυο στη Γαλλία και έχει απασχολήσει τους πάντες. Μπείτε να τον δείτε, το Ζαν Φιλ, έχει ενδιαφέρον. Μόνο και μόνο για να δείτε την όλη του αμφίεση, το όλο του look, το φυσικό του.

λέω για να δώσω καμία ιδέα, αλλά υπάρχουν κάποια ξένα πανεπιστήμια, το διαβάζω στα περίεργα του κόσμου, που δέχονται άτομα που ήταν θύτες bullying στο σχολείο τους. Αυτή είναι τιμωρία για μια ζωή. Τώρα που θα σας πω τη χώρα θα καταλάβετε γιατί. Στη Νότια Κορέα συμβαίνει αυτό και συμβαίνει γιατί το bullying στο σχολείο μπορεί πλέον να έχει συνέπειες που φτάνουν μέχρι την πόρτα του πανεπιστημίου και την απόρριψη στην είσοδο εισαγωγής, ακόμα και αν έχεις περάσει τα μαθήματα και αν είσαι και πολύ καλός μαθητής. Στη Νότια Κορέα λοιπόν το σχολικό bullying αντιμετωπίζεται με πολύ πιο σοβαρές συνέπειες για τους μαθητές που εμπλέκονται σε αυτό. Πλέον οι μαθητές έχουν τιμωρηθεί για σοβαρές περιπτώσεις σχολικής βίας και μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμα και με απόρριψη της αίτησής τους για το πανεπιστήμιο. Και βέβαια το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού στην Κορέα αντιμετωπίζεται με πολύ σοβαρό τρόπο. Η σχολική βία είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλά χρόνια αυτή τη χώρα. Για τον περιορισμό του φαινομένου ψάχνουν να βρουν τρόπους. Τα περιστατικά αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Και τώρα θέλουν να βρουν έναν τρόπο όπως σχολικός φάκελος που έχει ένας μαθητής που είναι θήτης bullying να τον ακολουθεί στο μέλλον, στην υπόλοιπη ζωή του. Και έτσι λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μπαίνει μέσα σε αυτή τη χώρα ένας νέος τρόπος εισαγωγής των παιδιών στο πανεπιστήμιο, όπου κατά κάποιο τρόπο είναι σαν ένας φάκελος, να έχουν φακελώσει ένα μαθητή και να ξέρουν τι έχει κάνει, αν έχει ο ίδιος γίνει θήτης σε επεισόδια bullying στο σχολείο του. Και να πούμε ότι υπάρχει, δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο τυχαία, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο γιατί η αυτοκτονία μεταξύ παιδιών στα σχολεία τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Κάθε λοιπόν μαθητής στη Νότια Κορέα διαθέτει ένα ατομικό σχολικό φάκελο και τα τελευταία χρόνια οι μαθητές που υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο πρέπει να δηλώνουν και τυχόν καταγεγραμμένες κυρώσεις για σχολική βία. Να πούμε ότι τέτοιες καταγραφές υπάρχουν. 147 πανεπιστήμια στη χώρα δηλώνουν ότι θα υπάρξουν τέτοιες καταγραφές και κάθε ακαδημαϊκό έτος θα απορρίπτουν μαθητές. Να πούμε, το κορυφαίο πανεπιστήμιο της χώρας είχε απορρίψει 28 μαθητές.

Μιλήσαμε για τις γειτονιές, για τα σινεμά στις γειτονιές, νωρίτερα στην εκπομπή. Θα ήθελα όμως να σας προτείνω μια ταινία, να πάτε να τη δείτε αν σας κάνει κέφι να πάτε σινεμά. Είναι μια ταινία που ήταν πολύ φίλοι μου, θα πάω και εγώ να τη δω. Και νομίζω ότι όλοι μου την διαφήμισαν με τέτοιο τρόπο που με έχουν πείσει. Με έχουν ψήσει εντός εισαγωγικών, να πάω να τη δω. Θα την προτείνω λοιπόν και σε εσάς. Είναι μια γλυκόπικρη ελληνική κωμωδία και είναι από τις ταινίες οι οποίες ήταν έκπληξη για το Σεπτέμβριο του 2026. Είναι του Τάσου Γερακίνη. Η ταινία λέγεται Κόκορας και είναι ξεχωριστή. Το cast των ηθοποιών είναι υπέροχο. Είναι η Γιουλία Σκαφιδά, η Ντόρη Καρβούνη, ο Νίκος ο Κασάπης, ο Δημήτρης ο Καταληφός, η Ελένη Κοκκίδου. Η ταινία έχει ήδη πραγματοποιήσει από μόνη της μια φεστιβαλική διαδρομή, αποσπώντας μεταξύ άλλων το βραβείο κοινού στο 23ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του στο Σαν Φραντζίσκο. Και η υπόθεση της ταινίας είναι γλυκόπικρη ιστορία, γιατί μας αφορά όλους τους νεοέλληνες και μας αφορά με έναν τρόπο μοναδικό, γιατί αγγίζει τον καθέναν από εμάς. Λοιπόν, ακούστε λίγο την ιστορία και είμαι σίγουρη ότι θα σας πείσω να πάτε να το δείτε. Το πιο καθοριστικό καλοκαίρι της ζωής του ζει ο Αργύρης, ένας θυρωρός στο Δήμο Αθηναίων, όταν πληροφορείται ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Με κλήρο όμως, έτσι. Παρότι μια τέτοια προοπτική μοιάζει απλησίαστη για τα οικονομικά του, ο ίδιος αποφασίζει ότι δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε ένα παιδί που πιστεύει ότι είναι προορισμένο για κάτι καλύτερο και κάτι μεγαλύτερο στον κόσμο αυτό. Η επιλογή όμως αυτή θα δοκιμάσει τη σχέση του με τους πάντες. Θα αρχίσει να τον παρασύρει σε κωμικοτραγικές συγκρούσεις. Μέσα από το χιούμορ, μέσα από αυτή τη σαρδόνια ηρωνία, το ότι ο νεοέλληνας φωτίζει με έναν καυστικό τρόπο την αγωνία για κοινωνική άνοδο, το διαρκές κυνήγι ενός άπιαστου ονείρου, μια ιστορία φοβερή για τις φιλοδοξίες, για τις αυταπάτες, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος καλείται να αναμετρηθεί με το τίμημα των επιλογών του, με κάτι στο οποίο έχουμε μια αναμέτρηση καθημερινή όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι, με το τίμημα των επιλογών μας. Και αλίμονο αν αυτές οι επιλογές καμία φορά είναι πέρα από τον αξιακό μας και τον ηθικό μας κώδικα. Στήτε FM 107,1, βραδινός, λίγο πριν το τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, λίγο πριν να το προσγειώσουμε, το αεροπλάνο των βραδινών πτήσεων. Ελένη Μπαρμπάκο πίσω από το μικρόφωνο, μείνετε μαζί μου για πόσο, για 10 λεπτά ακόμα.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Λίγα λεπτά, μόλις 5 λεπτά πριν από τις 11, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ωραίες παρέες τα βράδια σας. Να μένετε συντονισμένοι στον ZFM 107,1 με εκπληκτικές μουσικές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 ακριβώς στην παρέα σας θα είναι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Πρωινό με Κάρι, πρωί-πρωί. Αμέσως μετά στις 8 η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου με το Μεσημέριασε. Στις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής. Μετά Χριστόν Προφήτης και στις 12 ο Βασίλης Ιχαγιάς. 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Στις 2 το μεσημέρι το μαγκαζίνο του ZFM με όλη την επικαιρότητα της ημέρας με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. 3 με 5 η Μαρούλα Μαλιαχώβα. 5 με 6 η Δήμητρα η Μακρύ. Έξι με 7 χωρίς φίλτρο, Γιάννης Ιωαννίδης. 7 με 8 Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. 7 σημεία και τέρατα. Και 8 με 9

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.